18 βαθμούς Κελσίου. Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες προβλέπει τις πρωινές κυρίως ώρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κρήτη σήμερα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και θα συνομιλήσουμε για το πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών, το οποίο δημοσιεύθηκε και σε επιστημονικό περιοδικό τελευταία. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Βαρούχα, τον πρώην αντιπρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου, και θα μιλήσουμε βέβαια για την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία και τι σηματοδοτεί για τον ίδιο και το κόμμα του. Σήμερα είναι καλεσμένος επίσης και ο ιστορικός ερευνητής, ο κύριος Κώστας Μαμαλάκης, που θα μιλήσουμε για τη σημερινή επέτειο. 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Βρισκόμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 144η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 4 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίου Θαλαλαίου, μάρτυρος ιατρού, και Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Θαλαλαίος, ο Θαλής, η Λιδία και η Λίδα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα, όπως σας είπα και προηγουμένως, κλείνουν 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης και όπως αναφέρει το sansimera.gr, με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η αεραποβατική επιχείρηση που επιχείρησε η ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 και η οποία έληξε 12 μέρες μετά με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν όμως μια κατάληψη που είχε μεγάλο κόστος για την ναζιστική Γερμανία.

Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Και να κάνω μια στάση στην Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Η μετρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα με ό,τι αφορά στον ακριβή και αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών των μεγεθών που προσδιορίζουν τις ιδιότητες των σωμάτων ή των συστημάτων. Ο βασικός σκοπός της συνθήκης είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας των μετρήσεων παγκοσμίως. Η Ελλάδα προσχώρησε στη συνθήκη του Μέτρου μόλις το 2001 και αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Θέμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας μετρολογίας είναι «Μετρολογία, ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη χάραξη πολιτικής».

Δεν μπορούμε να μην κάνουμε μία αναφορά και στην Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μελισσοκομεία και για μοναδικό στον κόσμο κριτικό μέλι αν δεν κάνουμε αναφορά στο έντομο που είναι αιτία που βρίσκεται αυτό το θεσπέσιο υλικό, να πω, ρευστών, τρόφιμο στην καθημερινή μας ζωή. Η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκίνως αναγνωρισμένη. Εάν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων. Η επιλογή της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμιας Μέρας Μέλισσας συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται ένας από τους πιονέρους της σύγχρονης μελισσοκομείας.

Στην επικαιρότητα δεσπόζει και σήμερα το θέμα αυτό με την λεγόμενη οικογενειακή μαφία που είχε έδρα στα Βορίζια αλλά επέκτηνε την δράση της μέχρι και το Αμάρι, και έχει νεότερα και η ιστοσελίδα μας politica.gr, το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη. Η έρευνα, λέει, ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία τον Απρίλιο του 2025 και επικεντρώθηκε σε καταγγελίες κατοίκων για εκφοβισμούς, απειλές και παράνομη χρήση αγροτεμαχίων σε περιοχές του Αμαρίου Ρεθύμνου. Από την αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων και ανακριτικών δεδομένων, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι βασικοί κατηγορούμενοι λειτουργούσαν οργανωμένα και μεθοδικά, εξαναγκάζοντας οι ιδιοκτήτες γης να ανέχονται την παράνομη βόσκηση ποιμνίων και την καλλιέργεια ξένων εκτάσεων χωρίς αποζημίωση ή συνένεση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τουλάχιστον 40 παθόντες φέρονται να υπέστησαν κακουργηματική εκβίαση από το 2021 έως σήμερα. Οι ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ καταγράφονται σοβαρά περιστατικά αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων που αντέδρασαν ή κατήγγειλαν τη δράση τους. Ανάμεσα στα σοβαρότερα περιστατικά που περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι ο εμπρισμός οχήματος σε περιοχή του Αμαρίου τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2025. Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ από τη φωτιά μπορούσε να προκύψει κίνδυνος ακόμη και για ανθρώπινες ζωές ή γειτονικές περιουσίες. Η ζημία εκτιμάται στις 27.000 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφονται υποθέσεις ολοκληρωτικής καταστροφής αγροτικών καλλιεργειών ως πράξεις εκδίκησης. Σε μία περίπτωση καταστράφηκαν περίπου 400 φυτά αμπελιού με ηλεκτρικό ψαλίδι, επειδή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να παραχωρήσει έκταση προς χρήση και είχε προηγουμένως καταγγείλει αγροζημιές. Σε άλλη υπόθεση φέρεται να καταστράφηκαν 134 ελαιόδεντρα με χρήση μηχανημάτων κοπής, προκαλώντας οριστική καταστροφή ολόκληρου ελαιώνα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές και στο σκέλος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ότι μέλη της ομάδας αλλά και γενικά τους πρόσωπα είχαν δηλώσει ψευδή στοιχεία στο ΟΣΔΕ για ανύπαρκτες ή εικονικές κτηνοτροφικές μονάδες, βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο. Και αναφέρονται τα στοιχεία της έρευνας, τι ποσά πήρε ο κάθε κατηγορούμενος. Ζευγάρι ηλικίας 43 και 32 ετών φέρεται να εισέπραξε παράνομα πάνω από 88.000 ευρώ. Ζευγάρι ηλικίας 44 και 41 ετών φέρεται να έλαβε πάνω από 101.000 ευρώ. Ζευγάρι ηλικίας 39 και 30 ετών εμφανίζεται να έχει εισπράξει πάνω από 165.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό της υπόθεσης είναι αυτό. Ένα άλλο ζευγάρι 48 και 37 ετών φέρεται να έλαβε πάνω από 60.000 ευρώ. Επίσης, ένα ζευγάρι 55 και 33 ετών εμφανίζεται να έχει εισπράξει πάνω από 130.000 ευρώ. Άνδρας ηλικίας 38 ετών φέρεται να έχει λάβει περίπου 3.000 ευρώ. Άνδρας ηλικίας 33 ετών φέρεται να έχει εισπράξει πάνω από 37.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε παρανόμως από κοινοτικά κονδύλια φτάνει τα 586.500 περίπου ευρώ. Καθοριστικό κομμάτι, λέει το ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη, της επιχείρησης αποτέλεσε η σύλληψη του φερόμενου ως κεντρικού προσώπου της υπόθεσης στην Αθήνα σε μια επιχείρηση που οργανώθηκε με απόλυτη μυστικότητα από το τμήμα δίωξης εκβιαστών της ΔΑΟΕ. Αμέσως μετά ο συλληφθής μεταφέρθηκε υπό τη συνοδεία στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να ολοκληρωθούν διαδικασίες εκτέλεσης του εντάλματος και η μεταγωγή του στην Κρήτη. Την Παρασκευή απολογούνται οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με την ειδησιογραφία και όπως διαβάζω εδώ και στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στο rednews.gr. Από την πλευρά τους λένε ότι οι πελάτες, λέει η δικηγόρος η οποία υποστηρίζει τους κατηγορούμενους, ότι οι πελάτες της δεν είχαν ποτέ πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων οι οποίοι τους κατηγορούν ότι τις καταπάτησαν. Παρουσίασε μάλιστα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 κτήματα φαίνεται να έχουν υπενικιαστεί και ανέφερε μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει κατατεθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
Η δικογραφία αποτελείται από 2.000 σελίδες με συγκεκριμένες κατηγορίες, 40 τον αριθμό, σε βάρος τους. Ωστόσο, η συνήγορός τους υποστήριξε ότι υπάρχει μόνο μία συγκεκριμένη κατηγορία για διακεκριμένο εμπρισμό και μία περίπτωση διακεκριμένης απειλής σωματικής βίας. Δέχτηκε ωστόσο ότι η υπόθεση όσον αφορά την σωρία εξαπατήσεων σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να εξεταστεί, αλλά σύμφωνα με την ίδια οι πελάτες της δεν έχριζαν προφυλάκησης γιατί δεν ήταν ύποπτη φυγής και επειδή οι δύο από αυτούς δικαζόταν ήδη για άλλες υποθέσεις, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος διάπραξης σε άμεσο χρόνο νέων αδικημάτων, σύμφωνα πάντα με την ίδια. Οι κάτοικοι χωριών του Αμαρίου ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη παρά το ότι τα στόματα παραμένουν ακόμα ερμητικά κλειστά, λέει το ρεπορτάζ της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Επικρατεί μια διστακτικότητα στους κατοίκους με όλα όσα έχουν συμβεί στην περιοχή τους τα τελευταία 5 χρόνια με θύματα πολίτες των χωριών του Αμαρίου. Θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη, να υπάρξει επιτέλους μια κατάσταση τέτοια που θα απελευθερώσει ψυχολογικά τους ίδιους, καθώς ήταν αρκετοί εκείνοι που υπέστησαν πίεση από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καταλήγει το ρεπορτάζ της κρατικής ραδιοτηλεόρασης.

Σχετικό είναι και το θέμα της, σχετικό λίγο πολύ, είναι το θέμα και της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση για την τροπολογία Φλωρίδη. Έντονη αντίδραση λοιπόν, λέει η ιστοσελίδα tovima.gr, προκαλεί η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει ανοιχτές τις υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εκφράζει ανησυχία για τη βιαστική προώθηση των διατάξεων, προειδοποιώντας ότι υπονομεύεται ο απαραίτητος έλεγχος και η συνεργασία Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αναμένεται να αρνηθεί την παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, επικαλείται τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και πάει για νομολογία, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να λογοδοτήσει τη Βουλή για δικαιοδοτικές κρίσεις. Παρά την αρχιοθέτηση, η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτή μετά από ένα αίτημα του Χρήστου Σπίρτζη για περαιτέρω έρευνα. Άρα αυτή η παρέμβαση του κυρίου Φλωρίδη έχει να κάνει και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με την υπόθεση των υποκλοπών, επειδή επιταχύνει, όπως είπαμε, τις διαδικασίες για τις υποθέσεις που αφορούν βουλευτές. Στο επίκεντρο, λέει επίσης το βήμα.gr, βρίσκονται τρία νέα μηνύματα από το κινητό του πρώην υπουργού, με ένα εξ αυτών να φέρει χαρακτηρισμό απόρριτο, ενώ την αξιολόγηση έχει αναλάβει ο αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας.

Μην ξεχνάμε και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχίζεται. Τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία.

Διαβάζουμε επίσης ότι η θερμή υποδοχή στον Πούτιν από τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρει το earthnews.gr, Xi Jinping υποδέχτηκε Τετάρτη το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψία έξω από το μέγαρο του λαού πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους. Οι δύο ηγέτες περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί προς τιμή του Ρώσου πρόεδρου, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδωσε τους εθνικούς ύμνους της Κίνας και της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε χθες στο Πεκίνο, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως ένα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή σκηνή. Η Κίνα επιφύλαξε λαμπρή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο, δεδομένη της στενής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών. Τον Πούτιν υποδέχτηκε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, παρουσία στρατιωτικού αγήματος και με τη γνωστή πια εικόνα των παιδιών που ανεμίζουν σημαίες. Εμείς δεν θα ανεμίσουμε σημαίες, αλλά θα υποδεχτούμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Επετεύχθη συμφωνία τελικά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τους δασμούς και γενικά για τις εμπορικές σχέσεις. Και όπως διαβάζω εδώ στο earthnews.gr, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χαρακτήρισε σήμερα ως θετική εξέλιξη τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μείωση των δασμών για τις βιομηχανικές εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, χαρακτηρίζοντάς τη ως ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο ισορροπημένο διατλαντικό εμπόριο. Σχολιάζοντας τη νέα εξέλιξη, υπογράμμισε ότι αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα υλοποιήσουμε το δικό μας μέρος της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε να επισπευστούν οι διαδικασίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η εφαρμογή της συμφωνίας. Η συμφωνία θεωρείται σημαντική για τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αναμένεται να διευκολύνει το διατλαντικό εμπόριο και να μειώσει το κόστος για σειρά βιομηχανικών προϊόντων.

Διαβάζω εδώ ότι ο δήμαρχος Ευστάθιος Ψηρόπουλος, ο δήμαρχος Ηλιούπολης, έστειλε στην Υπουργό Παιδείας για επιστολή για τιμωρηδότηση των συμμαθητών των 17χρονων. Και αναφέρεται ο δήμαρχος Ηλιούπολης ζήτησε αυτή τη τιμωρηδότηση για το 5ο Λύκειο, όπου φοιτούσαν οι δύο 17χρονες μαθήτριες. Τόνισε ότι το αίτημα δεν στοχεύει σε άνηση μεταχείριση, αλλά στην αποκατάσταση αντικειμενικά άνησης αφετηρίας. Θυμάστε την περίπτωση αυτής της τραγωδίας με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας του ενός κοριτσιού και έχασαν τη ζωή τους φορτωμένα από, σύμφωνα με το σημείωμα που είναι το φως της δημοσιότητας, αν και δεν θα έπρεπε να δοθεί κατά τη γνώμη μου στη δημοσιότητα το σημείωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σύμφωνα λοιπόν με το σημείωμα που άφησαν, τους βάραινε πολύ το άγχος των πανελληνίων εξετάσεων. Μία Κροάτρια μου έστειλε σχετικά με το θέμα αυτό ένα σχόλιο, το οποίο νομίζω αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων θα έπρεπε να ζητούν οι ενώσεις γονέων, όχι ευνοϊκή μοριοδότηση για τα παιδιά από την Ηλιούπολη. Η τραγωδία δεν είναι μόνο της Ηλιούπολης και δεν είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από μερίδα γονέων. Και τι άραγε διδάσκουν τα παιδιά τους μέσα από την κίνησή τους αυτή, ότι μπορούν να εκμεταλλεύονται μια τραγωδία για να πετύχουν κάτι προς ίδιον όφελος. Όχι, αγαπητοί γονείς, τα παιδιά πρέπει επιτέλους να ελευθερωθούν από το βραχνά των πανελλαδικών εξετάσεων και να οδηγηθούν σε ένα σύστημα σπουδών που ούτε θα τους στερεί ευκαιρίες, ούτε θα τους μοριοδοτεί ευνοϊκά σε κάθε ευκαιρία. Αν μπορεί κανείς να ονομάσει ευκαιρία την απώλεια δύο νέων παιδιών, που δεν μπορεί, αλλά έτσι δυστυχώς το είδαν ορισμένοι. Έχουμε ένα απαρχαιωμένο σύστημα που πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Έχουμε νέα παιδιά που περνούν σε σχολές επειδή τους έτυχαν στο μηχανογραφικό. Έχουμε παιδιά που ασφιχτιούν επειδή δεν τους αρέσει η σχολή που τους έτυχε. Έχουμε παιδιά που δεν θέλουν να δώσουν εξετάσεις αλλά πιέζονται να το κάνουν, διότι ο νεοέλληνας έχει ταυτίσει την ευτυχία του παιδιού του με το πτυχίο μιας ανώτερης σχολής, που ζήτημα είναι εάν θα του εξασφαλίσει μελλοντική εργασία. Έχουμε παιδιά που χάνουν την ψυχική ηρεμία τους επειδή πέφτουν με τα μούτρα στο διάβασμα. Έχουμε παιδιά που χαρακτηρίζονται επιτυχημένα και άλλα που στιγματίζονται από την αποτυχία στις εξετάσεις. Και ποια άραγε είναι η επιτυχία ή η αποτυχία, αυτή των εξετάσεων ή αυτή των ευτυχισμένων παιδιών? Για αυτούς τους λόγους, καμία ένωση γονέων και κανένας γονέας μεμονωμένα δεν μπορεί να βγαίνει και να ζητάει εύνοια πίσω από τραγωδίες με παιδιά. Έχει καθήκον να βγει και να ζητήσει κατάργηση των πανελλαδικών. Και αν το έχει ήδη κάνει κατά καιρούς, γιατί δεν θέλω να δικώ κανένα, να συνεχίσει να το διεκδικεί μέχρι να το πετύχει. Και επειδή κάποιος εύλογα θα αναρωτηθεί τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί γι' αυτό, να ενημερώσω απλώς ότι και αυτοί ασφιχτιούν μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Και αυτοί έχουν φωνή, αλλά. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο αυτό της ακροάτριάς μας. Και είναι και κάτι το οποίο είχαμε θίξει εξάλλου συνομιλώντας και με ειδικούς την περασμένη εβδομάδα. Και με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, την εκπαιδευτικό και ψυχολόγο, και με τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, τον ψυχολόγο, και με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ Ηρακλείου, τον κύριο Ριγάκη, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Αυτό τόνισαν ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, και όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια, έχει ήδη βγει η κυβέρνηση και έχει πει ότι μετά από, δεν θυμάμαι, μετά από του χρόνου, το 2027, αν δεν κάνω λάθος, θα αρχίσει να εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, και ελπίζουμε αυτό το σύστημα πράγματι να είναι καλύτερο όσον αφορά το ψυχικό φορτίο που θα περιέχει.

Πάμε τώρα σε οικονομικό θέμα καθημερινότητας. Διαβάζω εδώ στο airtnews.gr ότι τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις φόρου προστέμενης αξίας. Θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του τρέχοντος έτους, στόχος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και η συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους πριν οι υποθέσεις οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης.

Διαβάζω επίσης στο earthnews.gr ότι λιγοστεύει το χρονικό διάστημα που έχουν οι πολίτες για να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου δελτία ταυτότητας. Καθώς καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλαιών μπλε ταυτοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς από τις 3 Αυγούστου δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη γίνονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10,5 ευρώ, με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για πολίτεκνους. Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myphoto του gov.gr. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Στην επικαιρότητα βρίσκεται, αγαπητοί φίλοι, και το θέμα της παραίτησης του κυρίου Βασίλη Βαρούχα από την επικαιρότητα βρίσκεται, αγαπητοί φίλοι, και το θέμα της παραίτησης του κυρίου Βασίλη Βαρούχα από την

0: άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να συζητήσουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Τι τον έκανε να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και τι σηματοδοτεί αυτή η αποχώρησή του τόσο τον ίδιο όσο και για το κόμμα του. Κύριε Βαρούχα, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα στις ακροάτριες, στους ακροατές. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Να είστε καλά. Το μέγα ερώτημα, κύριε Βαρούχα, κατά τη γνώμη μου, είναι τι σας έκανε να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία που τόσο καιρό την υπηρετούσατε, θα έλεγα, από ό,τι βλέπω και από τις σχετικές αναρτήσεις, και με ζήλο και με ήθος.
1: Κάποιες στιγμές στη ζωή του κάθε ανθρώπου έρχεται μια δύσκολη στιγμή που πρέπει να πάρει μια απόφαση, στην οποία όταν οι αξίες και τα ιδανικά και για αυτά που μάχεσαι για την κοινωνία, γιατί στην κοινωνία, από την κοινωνία ερχόμαστε, στην κοινωνία απευθυνόμαστε, δεν έχω διατελέσει ποτέ σε μισθητές, όλες είναι εθελοντικές οι οποίες είδατε, πρέπει να προτιμήσει την αξιοπρέπεια από το να στηχτεί η προσωπικότητά σου που δεν συμβαδίζει με κάποιες αρχές.
0: Ήτανε, όπως... ναι, ήτανε μια απόφαση, κύριε Βαρούχα, την οποία ορίμαζε μέσα σας καιρό ή προέκυψε από κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή προέκυψε έτσι αυθόρμητα?
1: Ξέρουν πάρα πολύ ότι εμβρασμό εγώ δεν παίρνω ποτέ αποφάσεις. Mm-hmm. Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι αυτές τις απόψεις τις είχα πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς θεώρησα ότι για το καλό της παράταξης δεν οι απόψεις αυτές που λέγονται από πάρα πολλούς και βρίσκουν σωστή τη γνώμη μου και τις απόψεις αυτές, θεώρησα ότι για το καλό της παράταξης δεν έπρεπε τόσο καιρό να μιλήσω. Αλλά τελικά φαίνεται ότι όταν υπάρχουν κάποια λάθη και πρέπει να αναφέρονται, πρέπει να συζητώνται μέσα από τα όργανα, και γιατί αυτό κάνει καλό στην παράταξη, να βοηθάς, να σημειώνεις τα λάθη, γιατί πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολλοί που είναι στα επιτελεία πάνω δεν έχουν επαφή με την κοινωνία, πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν ότι τα ενίκια είναι 800-900 ευρώ, πολλοί δεν πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν λίγα πράγματα τα οποία μπορεί να τους πάρουν και το 10% του μισθού τους για απλά προϊόντα καθημερινής διαβίωσης. Οπότε αν δεν ακούνε τα μέλη του κόμματος που είναι μέσα στην κοινωνία, δυστυχώς οδηγούμαστε σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ένα λάθος και... δηλαδή, ένα λάθος λέτε ότι είναι αυτό το γεγονός ότι οι ψηλά ιστάμενοι δεν ακούνε την κάτω κοινωνία, να το πω έτσι? Ή υπάρχουν και άλλα λάθη τα οποία εντοπίζετε εκτός από αυτό?
1: Δέστε, η κυβέρνηση μέχρι και το ένα μεγάλο χρόνο έχει κάνει και πάρα πολλά σωστά. Από κάποιο σημείο και μετά, ίσως επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση, λειτουργήσε με έναν τρόπο απόλυτο που κάποιοι λίγοι αποφασίζανε χωρίς να ακούνε τους υπόλοιπους. Επειδή αυτή την παράταξη την αγαπάω και μπορεί να παρετούμε από μέλος αλλά όχι από ψηφοφόρος, mm-hmm. και επειδή στην παράταξη έχω ξαναπεί ότι όλοι είμαστε περαστικοί, από απλά μέλη, από βουλευτές, υπουργούς και από προέδρους, αυτό που μένει είναι η παράταξη. Αυτό που πρέπει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας είναι αυτή η παράταξη να έχει μέλλον, όπως έχει παρελθόν, όπως έχει μια μεγάλη ιστορία, όπως είναι το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα στην Ευρώπη, όπως ήταν πάντα πρώτο στις εθνικές μάχες, πάντα ήταν για την πατρίδα μπροστά, ακόμα και οι αξίες, οι αρχές ήταν που κράτησαν την περίοδο των μνημονίων, όταν όλα τα άλλα κόμματα άρχισαν να διαλύονται και να φιλορροούν, που παρέμεινε με αυτό το ποσοστό που παρέμεινε, αλλά αυτή είναι η βάση που πιστεύει σε κάποιες αρχές. Είναι ίσως η αστεία έκφραση που καλή φορά χρησιμοποιούν κάποιοι, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι νοικοκυρέοι. Αυτοί που δεν θέλουν ρουσφέτια, αυτοί που δεν θέλουν προσωπικές χάρες, είναι αυτοί που απλά θέλουν να γίνεται το σωστό. Αυτή είναι η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Να βασίζεται σε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, και γι' αυτό ιδρύθηκε το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και γι' αυτό έχει διατηρηθεί με τόση δύναμη τόσα πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν είναι σημασία αν θα παραιτηθώ εγώ ή οποιοδήποτε. Η σημασία έχει να προσθεθούν πράγματα για να έχει μέλλον η παράταξη.
0: Διάβασα, κύριε Βαρούχα, την ανάρτησή σας και

0: αφήνεται αιχμές για ανθρώπους πέριξ του Πρωθυπουργού, στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Ποιος εννοείται και τι εννοείται?
1: Δεν θέλω να προσωποποιήσω το θέμα. Αναφέρω ότι υπήρξε όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε άλλα παλιά μέλη και αγωνιστές, ανιδιοτελείς, μία έλλειψη σεβασμού που πολλές φορές έφτανε τα όρια του χλεβασμού και της αμετροπρέπειας. Οπότε όταν όλα αυτά που γίνονται δεν σ' αρέσουν, είναι ενάντια σε αυτά που εσύ πιστεύεις και αυτά που κάνεις, και όταν δεν σέβονται, γιατί άμα δεν σεβόταν μόνο εμένα ίσως δεν με ένοιαζε κιόλας, αλλά είδα ότι δεν σεβάστηκαν πολλούς πάνω, και είναι πάρα πολλές ιστορίες, είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα που μου λένε: Βασίλη, βρισκόμαστε στην ίδια θέση μαζί σου. Δυστυχώς όταν γίνεται αυτό κάτι δεν πάει καλά, δυστυχώς. Το ότι κάτι δεν πάει καλά δεν είναι κακό. Το κάτι δεν πάει καλά είναι κακό όταν δεν το καταλαβαίνεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λάθη κάνουμε όλοι. Όλοι καμιά φορά ξεφεύγουμε. Όλοι καμιά φορά αυτό που κάνουμε δεν είναι το σωστό. Κανείς δεν είναι αλάθαστος. Και ο κορυφαίος στο είδος του σε οποιοδήποτε επάγγελμα κάνει λάθη. Το θέμα είναι να βλέπουμε τα λάθη μας, να διορθωνόμαστε. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα η κοινωνία. Έχει ανάγκη μια δυνατή Νέα Δημοκρατία. Έχει ανάγκη να υπάρξει προσφορά. Έχει ανάγκη να πιάσουν τον παλμό και την αγωνία στην καθημερινότητα. Γιατί, κύριε Αγγελάκη, δεν τους μοιάζουν, την κοινωνία δεν τη μοιάζουν τα συνέδρια, ούτε αν παραιτηθεί ο Βαρούχας, ούτε αν παραιτηθεί ο Αγγελάκης, ούτε οποιοδήποτε. Τον νοιάζει να έχει την καθημερινότητά του αυτά που πρέπει για να ζει αξιοπρεπώς.
0: Κύριε Βαρούχα,
1: έχουν γίνει βελτιώσεις, έχει ανέβει το εισόδημα, υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν εργασίες, αλλά επειδή ζούμε σε μια γεωπολιτική κατάσταση η οποία είναι περίεργη και βλέπουμε ότι συνεχώς αλλάζει, πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα ακόμα.
0: Κύριε Βαρούχα, ενώ δεν προσωποποιείτε αυτούς τους οποίους εξαπολύεται τις αιχμές, προσωποποιείτε όμως έναν άνθρωπο τον οποίο υποστηρίζετε. Αναφέρεστε στον κύριο Δένδια. Αυτό δείχνει μια τάση προς την εσωκομματική αυτή τάση που έχει διαμορφωθεί τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, της έχει δοθεί περισσότερη δημοσιότητα, θα έλεγα, στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ δεν εκπροσωπώ καμία τάση. Εγώ απλώς όταν κάποιος πολιτικός δείχνει ότι έχει αποδείξει ότι έχει κάποιες ικανότητες, έχει αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης, μας συνδέουν και οι κοινές ρίζες οι νεοδημοκράτικες. Αυτός είναι απλά ο λόγος που ανέφερα. Και ανέφερα απλά μία αλήθεια. Όταν μίλησε ο κύριος Δένδιας, ήταν η μοναδική στιγμή, όχι μοναδική, μία από τις λίγες στιγμές του συνεδρίου στην οποία νιώσαμε οι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες ότι μιλάει κάποιος στην ψυχή και στις αρχές του κόμματος. Ούτε τάσεις, ούτε τίποτα. Απλά το καλό το λέμε, το κακό το λέμε. Και ο κύριος Δένδιας δεν χρειάζεται καταρχήν τη δική μου άποψη για να αποδείξει ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με πάρα πολύ σοβαρότητα, με πάρα πολύ πορεία. Σχεδόν αυτοδημιούργητος, γιατί δεν ήταν από κάποιο πολιτικό τζάκι κλπ. Οπότε είναι απλώς ένα είδος εκτίμησης προς το πρόσωπό του.
0: Κύριε Βαρούχα, ήσασταν υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ήσασταν ένας από τους 4 υποψηφίους από το Ηράκλειο. Το γεγονός ότι δεν εκλεγήκατε ήταν, θα λέγαμε, η σπίθα που πυροδότησε τη σκέψη σας να παραιτηθείτε?
1: Όσοι με ξέρουν καλά γνωρίζουν ότι δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι θέσεις, ούτε τα οφείτε. Γι' αυτό είχα αποφασίσει εδώ και κάποια χρόνια και είχα αποσυρθεί και δεν ήμουνα σε κάποια θέση στην ομαρχιακή, θα μπορούσα να ήμουνα. Ούτε η διαδικασία της Πολιτικής Επιτροπής, στην οποία μου προτάθηκε να κατέβω, δεν είχα προσωπική επιθυμία να κατέβω. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα που με προσβάλλαν, τα οποία και να είχα εκλεχθεί θα είχα παραιτηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι θα ήταν η ίδια, ναι, απόφαση.
0: Βλέπετε πράγματα που γίνονται στη ΔΕΕΠ, στη πρωινόδε, εν πάση περιπτώσει, που σας ενοχλούν, που βλέπετε κάτι να μην πηγαίνει καλά?
1: Δεν θέλω να αναφερθώ στην τοπική νόδε, γιατί στη μορφή που πήρε και όλα όσα φτιάξαμε και στα γραφεία και στα στέγνα από τους ανθρώπους που τρέχανε να διορθώσουν τα χρέη προηγούμενων διοικήσεων και να φτάσουν την όδη και να την παραδώσουν έτσι όπως την παραδώσανε με πρότυπα γραφεία.
0: Εννοείται χρέη πραγματικά, οικονομικά χρέη εννοείται ή πολιτικά?
1: Οικονομικά.
0: Οικονομικά.
1: Αλλά τέλος πάντων, μην αναφέρουμε περαιτέρω. Ναι, μην αναφέρουμε περαιτέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή την πονάω ότι η Νόδε, δεν θέλω να αναφερθώ κάτι. Ελπίζω να πάει καλά, γιατί ο νομός Ηρακλείου να βοηθήσει και αυτή από το πλευρό της, γιατί ο νομός Ηρακλείου είναι ένας δύσκολος νομός για τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρχει συσπήρωση. Ελπίζω να το καταλάβουν και από πάνω, γιατί την έχουν το παραμελημένο το Ηράκλειο παραταξιακά. Για το καλό της Νέας Δημοκρατίας είναι απαραίτητο να διορθωθούν κάποια πράγματα, γιατί έχει ανάγκη να είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Είναι δύσκολες εποχές και μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει και να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Από τα λεγόμενά σας, λοιπόν, συμπεραίνω ότι δεν πρόκειται να προσχωρήσετε σε άλλο κομματικό μηχανισμό, γιατί τώρα προκύπτουν και κάποιοι νέοι στο προσκήνιο. Δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας.
1: Αυτό το είναι απλά μια αστειότητα, αν λέγεται από κάποιους, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Δημοκρατία, έχω περάσει από όλα, από και από τη ΔΑΠ, από την ΟΝΕΒΕ και από όλα τα κλιμάκια, οπότε από το σπίτι σου δεν φεύγεις, από την οικογένειά σου, ούτε για να πας σε άλλο κόμμα. Απλά όταν βλέπεις ότι κάτι δεν σ' αρέσει, έχεις το δικαίωμα, το προσωπικό, το συνταγματικό, το οποιοδήποτε να απέχεις ενεργά.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρούχα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Αγγελάκη, για την πρόσκληση. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ελπίζω μόνο να η κοινωνία μας να πάει καλύτερα. Αυτό μόνο, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή μέρα και σας, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαρούχας, στέλεχος μέχρι πρότινος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα απλώς ψηφοφόρος, όπως και ο ίδιος είπε. Αποχώρησε από όλες αυτές τις θέσεις και από το κόμμα, πέταξε την κομματική ταυτότητα που λέμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά παραμένει όμως υποστηρικτής και πολίτης υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όπως ακούσατε πιστεύει ότι είναι η μόνη που μπορεί να συνεχίσει μια πολιτική που είναι ευνοϊκή, είναι ευεργετική μάλλον για τη χώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερευνητικό έργο που συνδυάζει τη μελέτη της μετανάστευσης με τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το δρόμο για νέα επιστημονικά βήματα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Κρήτη έχει ένα μεγάλο θέμα και το θέμα αυτό είναι το μεταναστευτικό. Φανταστείτε λοιπόν πόσο χρήσιμη είναι αυτή η εργασία του Πανεπιστημίου για να δούμε καθαρότερα, να εστιάσουμε περισσότερο και να κάνουμε, να πάρουμε αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούμε το μεγάλο αυτό διεθνές και κοινωνικό θέμα. Πρόκειται για το έργο Primomi GR που επιχείρησε να δημιουργήσει ένα πιλωτικό μοντέλο και το δημιούργησε, δηλαδή ένα μοντέλο πρόβλεψης μεταναστευτικών ορών, και τα αποτελέσματά του έχουν παρουσιαστεί τόσο σε διεθνή συνέδρια όσο και πρόσφατα σε επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό. Βλέποντας λοιπόν τη σχετική ανάρτηση του καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης του κυρίου Νίκου Παπαδάκη, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, θέλησα να επικοινωνήσω μαζί του. Ο κύριος Παπαδάκης αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Κύριε Γελάκη, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση, αλλά και για το ενδιαφέρον που πάντα δείχνετε για τα ερευνητικά μας εγχειρήματα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι ακριβώς είναι αυτό το έργο, πόσο βοηθάει στο να αποσαφηνίσουμε περισσότερο το θέμα του μεταναστευτικού και ποιες, εάν θέλετε, μια και είστε και επιστήμονας της πολιτικής επιστήμης, ποιες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για να διαχειριστεί κανείς καλύτερα το πρόβλημα?
1: Θα επιχειρήσω να απαντήσω συνοπτικά στα κατεξοχήν ερωτήματα που βάλατε, ναι, κύριε Γελάκη, γιατί αυτά είναι τα κατεξοχήν ερωτήματα. Mm-hmm. Ασχολούμαι ως πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο μόνος μου, αλλά με εκλεκτούς συναδέλφους και συνεργάτες με ζητήματα μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής. Πρώτον, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει διεθνώς είναι... Έλεγε για παράδειγμα ο Apple, ο Mike Apple, ο μεγάλος διανοούμενος, το έχουν πει και πολλοί άλλοι, ότι οι κοινωνίες πολλώνονται δια μήκος όχι μόνο ταξικών, κοινωνικών, αλλά και πολιτισμικών ζητημάτων, αναφερόμενο στο μεταναστευτικό, όπως επίσης και πει ο Ροντερντάλ, ότι το μεταναστευτικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις δημοκρατίες του 21ου αιώνα. Τολμώ να πω, κύριε Αγγελάκη, ότι οι κοινωνίες δεν πολλώνονται, συσπηρώνονται. Και συσπηρώνονται εναντίον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσουμε περισσότερο τι συμβαίνει, φεύγοντας από μια απολύτως οραματική προσέγγιση του ιδεατού και πηγαίνοντας σε πιο ρεαλιστικές αποκρίσεις. Mm-hmm. Αυτό ως προς τη δικιά μου θέση. Πηγαίνοντας τώρα για το ίδιο το ερευνητικό έργο, το οποίο είναι ακριβώς όπως το είπατε, αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε από κοινού με τον καθηγητή και πρώην πρεσβύτερο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Μιχάλη τον Ταρουδάκη, τον επίκουρο καθηγητή τον Κώστα τον Σμαραγδάκη και την εκλεκτή συνάδελφο, τη Δόκτωρ Γεωργία Δημάρη, διδάσκουσα στο πνεύμα μας. Mm-hmm. Με το ερευνητικό έργο το οποίο διήρκησε από το 22 μέχρι το 24, μέχρι το Μάιο του 24, mm-hmm, και το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προγραμμάτων από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την οποία και ευχαριστούμε όλοι. Βέβαια, εμείς δεν σταματήσαμε την έρευνα με τη λήξη του έργου, προχωρήσαμε και φτάσαμε και στη συγκεκριμένη καινούργια επιστημονική δημοσίευση, παρουσιάζοντας και νεότερα ευρήματα, αλλά κυρίως το μοντέλο, το πώς λειτουργεί, στο τι μπορεί να συμβάλλει και στο πώς χτίζεται. Mm-hmm. Γιατί όπως ακριβώς το είπατε, ήταν δυσυπόστατο όλο το έργο. Πρώτον, να δημιουργηθεί ένα πιλωτικό μοντέλο πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών και αυτό να εκβάλλει σε ερευνητικά εδρεωμένα σενάρια πολιτικής για την ελληνική μεταναστευτική πολιτική εν ολίγης, την πραγματικότητα σε σειρά αποκρίσεων ανά σενάριο, ανά ενδεχόμενο. Γι' αυτό αναλύσαμε δεδομένα από τη δεκαετία του 90, όπου είναι και η πρώτη περίοδος που η Ελλάδα από παραδοσιακή χώρα προέλευσης μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής και ευκαιριαστικά. Τότε λόγω της κατάρρευσης του παρκτού σοσιαλισμού με τα εκατομμύρια των μεταναστών που είχαμε κυρίως από τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά όχι μόνο από τα Δυτικά Βαλκάνια. Και εκεί οφείλω να ομολογήσω ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Φτάνοντας μέχρι και σήμερα, δηλαδή από το ξέσπασμα της προσφυγικής κρίσης του 2015 που έγινε και μεταναστευτική κρίση και διαρκεί μέχρι σήμερα και εκτιμώ ότι δυστυχώς θα συνεχίσει να διαρκεί, σε αυτή την περίοδο από το 2015 και μετά που έχουμε και περισσότερο στατισμένα δεδομένα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη διαβαλάσεις ή με άλλους τρόπους. Η Ελλάδα κατέστη κύρια χώρα υποδοχής των μεγάλων μεταναστευτικών και προσφυγικών οργών και μάλιστα αυτό συνέβη μέσα σε έναν ελαστικό πλαίσιο το οποίο δεσμεύεται από τον κανονισμό του Δουβλίνου αφενός, αφετέρου από την απουσία συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Αγγελάκη, δεν έχουμε καν ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, εγχειρήματα έχουμε και την αιμονή στη μία αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου που τι κάνει, εγκλωβίζει τον πρόσφυγα ή τον μετανάστη στη χώρα πρώτης υποδοχής που στην πραγματικότητα πλέον έχει παραμείνει μόνο η Ελλάδα μετά και τις εξελίξεις της πολιτικής στην Ιταλία και τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση Μελώνη. Άρα η Ελλάδα δεν είναι απλά μια περίπτωση που επελέγει επειδή είμαστε Έλληνες, γιατί αυτό ήταν και ένα διεθνές έτσι αλλιώς έργο, αλλά γιατί είναι η κατεξοχήν περίπτωση πρώτης υποδοχής που τελικά έχει καταλήξει να είναι και μόνης υποδοχής. Η νέα αρχιτεκτονική μεταναστευτικής πολιτικής που διαμορφώθηκε μετά από το ξέσπασμα της κρίσης πέρασε από πολλά στάδια. Στην πρόσφατο βιβλίο μας, σε συνέχεια και άλλων ερευνητικών μας εγχειρημάτων, αποκινούμε την κυρία Δημάρχη, τη Δημοκρασία της Αλήθειας, προσδιορίζουμε 5 κόμβους μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής και της μεταναστευτικής πολιτικής. Τώρα εδώ τι κάναμε. Εδώ, δεδομένου ότι η μετανάστευση προς την Ελλάδα ποιο είναι το νομικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας μας, είναι. Οι εισρωές παρουσιάζουν όμως έντονες διακυμάνσεις και αυτό ασκεί πίεση στα συστήματα υποδοχής, ασύλων και πρόνοιας, κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αυτό, με βάση την έρευνα που κάναμε και διαπιστώνοντας όλα αυτά, μας οδήγησε στο να αναπτύξουμε το πιλωτικό μοντέλο πρόβλεψης με τη χρήση του λεγόμενου κρυφού μαρκοδιανού μοντέλου, το οποίο είναι ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης, παραδοσιακής τεχνικής νοημοσύνης. Τι στόχο είχαμε? Να εντοπίσουμε τις λεγόμενες λανθάνουσες καταστάσεις, τα regimes της μεταναστευτικής πίεσης, ώστε να βγάλουμε τεκμηριωμένα συμπεράσματα για τις πολιτικές συνέπειες και τις προκλήσεις και σενάρια πολιτικής. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν εναρμονισμένα ποσοτικά δεδομένα αφήξεων, τα οποία από την περίοδο του 2015 και μετά αρχίζουν πράγματι και συγκεκριμενοποιούνται, γιατί ξέρετε, εκεί χρειάζεσαι χρονοσειρές, ενίοτε και σε ημερήσια βάση, για να τροφοδοτείτε το μοντέλο, το οποίο εκπαιδεύεται και το οποίο σου παράγει προβλέψεις. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι έχουμε τρία σενάρια ροών, το ήπιο, το μεσαίο και το έντονο, το σκληρό, το hard, τα οποία αντανακλούν και τα διακριτά έβρι, αλλά και μοτίβα. Ποιο είναι το μοτίβο και από τι επηρεάζεται για τις ετήσιες αφήξεις, οι ροές, που συνδέονται προφανώς με γεωπολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις. Και με αυτό χτίσαμε τα σενάρια πολιτικής που αφορούν κυρίως χωρητικότητα υποδοχής, επεξεργασία αιτήσεων ασύλου, άρα όλο το σύστημα ταυτοποίησης και ασύλου, τοπική πρόνοια και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο και ένταξη και τον τρόπο με τον οποίο κινείται το δίπολο μεταξύ της τάσης που έχουμε σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, θέλω να πω, προς την ασφαλειοποίηση από τη μια μεριά και από την άλλη, μεριά της αναγκαιότητας της διασφάλισης ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων και κυρίως κοινωνικής ενσωμάτωσης, όχι μόνο για αξιακούς λόγους, αλλά και για ουσιώδεις λόγους κοινωνικής συνοχής. Εδώ λοιπόν πήραμε ένα εργαλείο πρόβλεψης, εξετάσαμε την ελληνική περίπτωση που δομικά κυρίως κινείται σε αυτό που λέμε υψηλή πίεση και είδαμε τρία εμπειρικά διακριτά καθεστώτα πίεσης σε σχέση με τις ροές. Από εκεί και πέρα βέβαια, σε εμπειρικό επίπεδο αυτό που είδαμε ότι είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα δεν ακολουθούν ούτε ένα τυχαίο αλλά ούτε ένα ομοιόμορφο μοτίβο. Συμμεταβάλλονται. Συγκεντρώνονται δηλαδή σε στατιστικά διακριτά καθεστώτα τα οποία έχουν διαφορετικές τάξεις μεγέθους και διαφορετικές χρονικές δυναμικές. Εμείς είδαμε ότι επηρεάζονται πολύ έντονα, το είδαμε μέσα από την έρευνά μας και μέσα από τα εμπειρικά δεδομένα, από τι? Από τα λεγόμενα mega events, τα μεγάλα γεγονότα
0: που συμβαίνουν στον κόσμο, εννοείται.
1: Στον κόσμο βεβαίως και συνιστούν κρίσιμα σε μια καμπή. Και είδαμε για παράδειγμα ότι επηρεάζει μαζικές εκτοπίσεις λόγω συγκρούσεων και περιφερειακής ασφάλειας. Πώς ξεκίνησε η προσφυγική κρίση από τον εμφύλιο στη Συρία, όπου μια περίοδο 16 χώρες επιχειρούσαν στη Συρία. Πιο μέτριες ροές έχουμε να συνδέονται περισσότερο με οικονομικούς και οικογενειακούς παράγοντες που αφορούν την οικονομική μετανάστευση.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μετατραπεί σε σκληρό σενάριο, με την έννοια ότι η κατάσταση στην Αφρική επί παραδείγματι και συμπεριλαμβανομένης κλιματικής κρίσης, γιατί έχουμε ήδη λέγεται καμιά φορά στη δημόσια σφαίρα ότι θα έχουμε κλιματικούς πρόσκες. Έχουμε, κύριε Γκελάκη, δεν θα έχουμε, αναμένεται να αυξηθούν. Και βέβαια και η οικονομική μετανάστευση από την Αίγυπτο, για παράδειγμα, και από άλλες χώρες. Και έχουμε και επεισόδια μειωμένης κινητικότητας που συνήθως σχετίζονται είτε με περιοριστικά μέτρα, είτε με εξωγενή σοκ, όπως έγινε με τον COVID για παράδειγμα. Όλα αυτά επηρεάζουν όλα τα υπόλοιπα. Εμείς δεν επιδιώξαμε να προβλέψουμε τις ατομικές διαδρομές, ούτε και να μοντελοποιήσουμε όλους τους επιόδες σχετισμούς πίσω από τη μετανάστευση. Πήγαμε να εντοπίσουμε ποια είναι εκείνα τα καθεστώτα έντασης των ροών που επηρεάζουν ή οφείλουν να επηρεάσουν το σχεδιασμό πολιτικής. Εξού και επιλέξαμε το συγκεκριμένο μοντέλο που βασίζεται στην κατανομή παρατηρήσιμων τιμών, δηλαδή τιμών τις οποίες μπορούμε να καταγράψουμε. Η ανάλυση μας, η εμπειρική, βασίστηκε σε τρεις κύριες ποσοτικές πηγές, από τις οποίες κάναμε και στάθμιση και δευτερογενή ποσοτική ανάλυση.
0: Κύριε...
1: Τι στοιχεία αφήσεων ετήσια, αλλά και μηνιαία και ημερήσια έχουμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τι έχουμε από το UNHCR, δηλαδή από, τον οργάνι... από το δομή του ΟΗΕ,
0: για τις μετανάστευσες,
1: και τι έχουμε από την ΕΛΣΠΑΤ. Δεν συγκλίνουν, αλλά και από το 2015 και μετά δεν συγκλίνουν. Αποκλίνουν και αποκλίνουν αρκετά, οπότε εμείς επιχειρήσαμε να δούμε στοιχεία συντήρησης και να φτιάξουμε με μια εναρμονισμένη ετήσια χρονοσειρά καταγεγραμμένων αφήξεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ΙΕ δίνει βασική γραμμή αναφορά για τις θαλάσσιες και τις μεικτές και τις χερσαίες αφήξεις από το 2015 και μετά ευρεία. Τα δικά μας δεδομένα, τα ελληνικά, δείχνουν μικρότερες. Σε κάθε περίπτωση, στην ουσία, βλέποντας σε ημερήσιες χρονοσειρές, δηλαδή κάθε μέρα τι συνέβαινε, ποιες είναι οι αφήξεις προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα από τα τέλη του Αυγούστου του 2015 και μέχρι τις αρχές Γενάρη του 24, που είχαμε συστηματική καταγραφή, μπήκαμε και είδαμε μετά, προσδιορίσαμε ποια είναι τα κατόφια, ποια είναι τα mega event και πήγαμε στα σενάρια. Αν επιτρέπετε, θα πω πολύ σύντομα ποια είναι τα σενάρια.
0: Ναι.
1: Τα σενάρια είναι οι ήπιες ροές, δηλαδή όπου έχουμε καταγεγραμμένες αφήξεις, γιατί έχουμε δείχνει καταγεγραμμένες κάτω από 10.000 ή κοντά στις 10.000, άρα εδώ δείχνουν χαμηλή πίεση. Μεσαίες ροές, τα χρόνια στα οποία οι καταγεγραμμένες αφήξεις είναι μεταξύ 10 και 50.000 και οι σκληρές ροές όταν υπερβαίνει τις 50.000 και δεν είχαμε λίγα τέτοια χρόνια. Τα ίδια τα mega events είναι που θα συμμεταβάλουν και είναι και άλλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία, που ακολούθησε την αποτυχία της κοινή δήλωση της λεγόμενης Συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας του 2016 και κλιμάκωσε με την υβριδική απειλή στον Εύρο το Φλεβάρι του 2020, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις αφήξεις. Μετά η Τουρκία που αρχίζει και αλλάζει, δείχνοντας να εναρμονίζεται, επιδιώκοντας βέβαια σημαντικά ωφέλη αναφορικά με την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης κλπ. Κλπ. Σχετικά πέφτουν. Γιατί τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Γκελάκη, κατέστησε την Τουρκία ρυθμιστή των μεταναστευτικών ροών, τουλάχιστον μέσω των νησιών. Ωστόσο, παρόλο που τελειώσαμε το Μάικο του 24, εμείς είχαμε συμπεριλάβει ήδη από τότε στο σκληρό σενάριο το ενδεχόμενο της Λιβύης. Γιατί το κάναμε, προφήτες δεν είμαστε. Το κάναμε γιατί υπήρχε πάντα αυτό το ενδεχόμενο λόγω της ρευστότητας της Λιβύης και της αυξανόμενης επιρροής της Τουρκίας στη Λιβύη να κάνει αυτό που τελικά έγινε. Να καταστήσει τη Λιβύη ως πρόξη, ως ενδιάμεσο, στην ουσία ως εκπρόσωπο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό βιώνουμε τώρα. Πρακτικά λοιπόν, αντιστοίχως με αυτό, με αυτά τα προβλεπτικά μοντέλα, δεν λέω ότι το δικό μας είναι το καλύτερο, το δικό μας είναι ένα και είναι πιλωτικό. Προφανώς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την έρευνα και να πάμε και σε κάτι πολύ μεγαλύτερης κλίμακος, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά προφανώς χτίζονται και τα σενάρια πολιτικής που είναι αντίστοιχα το ήπιο, που είναι το μεσαίο και που είναι το σκληρό. Και τα σενάρια όμως πολιτικής, αν βασίζονται σε δεδομένα και αν βασίζονται σε πρόβλεψη, τι σου επιτρέπουν? Σου επιτρέπουν αφενός να δεις διοικητικές μακροχρόνιες παθογένειες και αδυναμίες, να δεις μια κουλτούρα που έχουμε στην Ελλάδα και σε άλλα σε ό,τι αφορά τη δημόσια πολιτική ad hoc αποκρίσεων. Δηλαδή, προκύπτει το πρόβλημα, πάμε να δούμε τι κάνουμε, π.χ. πάμε σε εκτεταμένα αυστηρά μέτρα ή αγνοούμε δεδομένα, άρα είμαστε προετοίμαστοι όταν έρχονται απειλές ασφαλείας όπως συνέβη στον Εύρο. Αν το χρησιμοποιείς ένα τέτοιο μοντέλο αναστοχαστικά, τι μπορείς να κάνεις και τι προτείνω. Ευθυγράμμιση πόρων και ικανοτήτων, capacity δηλαδή και institutional building και σε θεσμούς αλλά και σε δυνατότητες σε σχέση με τις ανάγκες, άρα να μειώσει την εξάρτηση από το σχεδιασμό του ad hoc που έλεγα προηγουμένως, το ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή να μην υπάρχει μια παρατεταμένη νομική αβεβαιότητα, να υπάρχουν και η δημιουργία toolkit, δηλαδή εργαλείων για να αποκρίνεσαι στο κάθε ενδεχόμενο, πριν προκύψει το κάθε ενδεχόμενο. Εν ολίγης, κύριε Αγγελάκη, τρία σενάρια που όμως συγκλίνουν στο ίδιο. Ένα πιο προληπτικό και αναλογικό σχεδιασμό πολιτικής. Μπορεί αυτό να συμβάλλει? Κατά τη γνώμη μας, ναι. Γιατί μπορεί να συμβάλλει? Γιατί μιλάμε όλοι για το evidence-based policy making, δηλαδή κάνουν πολιτική στη βάση των δεδομένων. Αυτό έχει ευθετηθεί ευρωπαϊκά, διεθνώς και από την Ελλάδα. Κάνουμε πράγματι, χρειαζόμαστε καλύτερη πολιτική δεδομένων και χρειαζόμαστε, κύριε Γελάκη, αυτό το είδαμε από τα διεθνή φόρα που παρουσιάσαμε, όχι μόνο συνέδρια, δηλαδή το παρουσίασα σχετικά σύντομα στο πλαίσιο του πάνελ και όχι της κεντρικής μου ομιλίας που συμμετείχα στο Economic Forum του Κάρπατ στο Σεπτέμβριο, που είναι το Ανατολικό Δαβός. Είδαμε και μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ήταν και συνεργάτες μου εκεί, είδαμε και μεγάλο ενδιαφέρον από άλλες χώρες για ανάλογα μοντέλα, δηλαδή στείλτε μας να δούμε πώς το κάνατε, δεν θα αναφέρω τις χώρες, ελεύθερη η έρευνα, πώς το κάνατε, μήπως και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε προβλεπτικά μοντέλα, μπορούμε να το κάνουμε είτε με μηχανική μάθηση και παραδοσιακή τεχνητή νοημοσύνη, είτε με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Πιθανόν εδώ λόγω χρονοσυρών να βοηθάει αυτό το μοντέλο, το μαρκοβιανό, καλύτερα. Σε κάθε όμως περίπτωση, επειδή τα γεγονότα κλιμακώνουν, το ιστορικό και πολιτικό χρόνο έχει πυκνώσει πάρα πολύ, κύριε Αγγελάκη, κάτι τέτοιο, ξαναλέω, το δικό μας μπορεί να μην είναι το καλύτερο, ένα πρώτο, είναι πιλωτικό. Χρειαζόμαστε όμως τέτοια μοντέλα ακριβώς για λόγους πρόληψης, αναλογικότητας, άρα στην πραγματικότητα και μια συγκροτημένη συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο που να μην περιμένει πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει να αποκριθεί όσο οφείλει στην μεταναστευτική πολιτική που αφορά τα νότια σύνορα.
0: Χρήσιμα εργαλεία είναι αυτά πράγματι, κύριε Παπαδάκη, και αυτό φαντάζομαι είναι και το ζητούμενο, γι' αυτό κάνετε όλη αυτή τη μεγάλη επιστημονική έρευνα την οποία κάνετε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, κύριε Αγγελάκη, αυτό ήταν το ζητούμενο για μας, να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε από τι εξαρτώνται οι μεταναστευτικές ροές, όχι μόνο από τα mega events. Τα mega events είναι γιατί και τα σκληρά σενάρια, ναι, και τα διάμεσα, ναι, και τα ήπια, από τι συμμεταβάλλονται, από τι επηρεάζονται, δηλαδή από επιμέρους σοκς, μέχρι τώρα πώς έχουμε αυτό που λέμε αποκρίσεις σε επίπεδο, ναι, δημόσιας πολιτικής, έτσι, και τη μεταναστευτικής πολιτικής. Και στο τέλος βέβαια προτείνουμε, κάνουμε μια σειρά από συστάσεις, ανά σενάριο, δηλαδή ήπια ροών, σκληρών ροών, μετεωρών, στη μορφή ερευνητικά εδραιωμένων προτάσεων πολιτικής για το πώς μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε τέτοια εργαλεία στο να ενισχύσουμε την μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας, που επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή έχει καταστεί δυστυχώς κυρίως με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι απλά η χώρα πρώτης υποδοχής, η χώρα στην πραγματικότητα μόνιμης υποδοχής.
0: Κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία, εφόσον το θέλετε κι εσείς, σε επόμενες συνομιλίες μας να το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε
1: το
0: πάρα πολύ.
1: Είναι χαρά, είναι μεγάλη χαρά να μιλάω μαζί σας, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Παραμένω στη διάθεσή σας, να πολύ χαρά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αγγελάκη.
0: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης. Συνομιλήσαμε για αυτό το πραγματικά αξιοθαύμαστο έργο που έχουν κάνει, ένα πιλωτικό πρόγραμμα έχουν υλοποιήσει για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών και πώς αυτή η πρόβλεψη μπορεί να οδηγήσει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να λάβουν αυτές τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν. Στοιχειοθετημένες, πάνω σε όσα αυτή η πιλωτική προς το παρόν να συνεχίζεται η έρευνα, είπε ο κύριος, θα συνεχίσουν την έρευνα, είπε ο κύριος Παπαδάκης, πιλωτική πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών. Ένα θέμα που, όπως είπαμε και στην αρχή, απασχολεί πάρα πολύ την Κρήτη, γιατί η Κρήτη έχει γίνει πλέον το σκαλοπάτι των μεταναστών για ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, σαν σήμερα πριν από 85 χρόνια ο ουρανός της Κρήτης κρύφτηκε από τα στούκα της ναζιστικής Γερμανίας. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν αυτός ο τύπος αεροπλάνου, απλώς αυτός είναι θρηλυκός πλέον τύπος αεροπλάνου, γι' αυτό τον αναφέρω. Από τα αεροπλάνα, εν πάση περιπτώσει, της ναζιστικής Γερμανίας που μετέφεραν τους αλεξιπτιστές που είχαν σκοπό να καταλάβουν την Κρήτη. 12 μέρες κράτησε η μάχη, σύμφωνα με τα όσα ιστορικά αναφέρονται, ενώ ο Χίτλερ πίστευε ότι θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του, που δεν ήταν τελικά. Όμως για την ίδια τη μάχη θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον άνθρωπο που την έχει μελετήσει, πιστεύω εγώ, πάρα πολύ και ξέρει και την παραμικρή πτυχή της, τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη, που είναι και σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Κύριε Μαμαλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαμαλάκη. Πάντα με τα φώτα σας ρίχνουμε φως σε ιστορικά γεγονότα σύγχρονης ιστορίας που είναι ακόμα υποσυζήτηση. Ενώ όταν λέω υποσυζήτηση, τα συζητάμε μεταξύ μας και πρέπει να τα συζητάμε. Η μάχη της Κρήτης είναι ένα θρηλυκό γεγονός, έτσι δεν είναι? Έχει περάσει πλέον και στο επίπεδο του θρύλου, εκτός από ιστορικό γεγονός.
1: Και υπάρχει ακόμα πολύ υλικό να
0: ερευνηθεί και πολύ υλικό
1: να ανακαλυφθεί επίσης, διότι συνέχεια όλο και κάτι βρίσκουμε.
0: Ήταν η πρώτη μου ερώτηση, μπήκατε μέσα στο μυαλό μου, ήθελα να σας ρωτήσω τι καινούριο έχει προκύψει για τη μάχη της Κρήτης.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το κενό το μεγάλο υπάρχει από ελληνικής πλευράς.
0: Ναι.
1: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, οι μονάδες τους κατέγραψαν τα πάντα. Από ελληνικής πλευράς κατεβήθηκε μια φιλότιμη προσπάθεια από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, αλλά δεν αρκεί αυτό. Mm-hmm. Χρειάζεται πολλή δουλειά έξω, γίνονται συνέδρια, γίνονται ημερίδες, έρχονται εδώ διάφορες μονάδες στρατιωτικές και επαναλαμβάνουν την εκπαίδευσή τους και διορθώνουν τα λάθη τους στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή έρχονται διαβασμένοι και φεύγουν ακόμα πιο διαβασμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς το αντιμετωπίζουμε με ένα αμήχανο τρόπο, με πανηγυρισμούς όπως συνηθίζουμε στην Ελλάδα, με το φιλότιμό μας και τη φιλοξενία μας, αλλά δεν βουτάμε στα βαθιά νερά ποτέ. Είναι το ίδιο μας ως λαός, είμαστε λίγο παραπονιάριδες, μας φταίνε πάντα οι ξένοι, εμείς δεν φταίνε ποτέ. Ηρωποιούμε κάποιους ανθρώπους, στερεότυπα και μένουμε εκεί και ξανά του χρόνου τα ίδια και ξανά του χρόνου τα ίδια. Ενώ με αμηχανία αντιμετωπίζουμε την απελευθέρωσή μας που ουδέποτε η πόλη έχει χτυπήσει τις καμπάνες στις 10 Μαΐου όταν το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, απελευθερώθηκε. Είμαστε αμήχανοι σχέση με το παρελθόν μας, γιατί το αντιμετωπίζουμε έτσι λίγο επαιτειακά και άντε να βγάλουμε την υποχρέωση. Ελπίζω στο μέλλον και παίρνοντας και αποστάσεις από όλα αυτά, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη να πάρουμε αποστάσεις παραπάνω από 100 χρόνων. Εδώ μαλώναμε για το 21 μέχρι πρόσφατα, στα 200 χρόνια μαλώναμε για το 21, τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη.
0: Mm-hmm.
1: Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει μια ενδελεχής έρευνα και καταγραφή των κενών που έχουμε, γιατί έχουμε πολλά κενά.
0: Mm-hmm. Εσείς από τη δική σας λοιπόν μελέτη, τη δική σας έρευνα για τη μάχη της Κρήτης, σε τι έχετε καταλήξει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον?
1: Έχω καταλήξει σε αυτό που καταρχήν λέει ο πόλεμος, ότι κερδίζει αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Στην περίπτωση της μάχης της Κρήτης, λιγότερα λάθη έκαναν οι Γερμανοί.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης κερδίζει αυτός που έχει τον ουρανό, στην υπεροχή, στην αεροπορία.
0: Mm-hmm.
1: Η ελληνική και η συμμαχική αεροπορία ήταν ανύπαρκτη στη μάχη της Κρήτης. Είχαμε ένα τεράστιο κενό δηλαδή σε αυτό. Οι Γερμανοί είχαν την υπεροχή. Συνεπώς είχαν και τον ανεφοδιασμό. Επίσης, τα προβλήματα των συμμαχικών δυνάμεων που ήταν μονάδες ταλαιπωρημένες που οπισθοχώρησαν από την Πάνω Ελλάδα με πολύ κακές επικοινωνίες μεταξύ τους, συνετέλεσαν στο να μην υπάρχει συντονισμός στα πεδία των μαχών.
0: Mm-hmm.
1: Και βεβαίως ένα μεγάλο λάθος στρατηγικό, λάθος, μια αστοχία ήταν ο Λόφος 107 στο Μάλεμε, ο οποίος επέρασε στα χέρια των Γερμανών και θα μπορούσε να έχει ανακαταληφθεί. διότι εγώ κατανοώ το σφοδρό βομβαρδισμό και αυτονών των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να τον εγκαταλείψουν. Αλλά θα μπορούσε αυτός ο λόφος να έχει ανακαταληφθεί, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Αυτή ήταν και η Χίλιο Στέρνα, χάθηκε το Μάλεμε, οι Γερμανοί μπόρεσαν και προσγείωσαν αεροπλάνα και από εκεί και μετά άλλαξε η φύση της μάχης. Με το φιλότιμο τους οι μονάδες του ελληνικού στρατού, χωροφυλακής, πολίτες και συμμαχικές δυνάμεις με νύχια και με δόντια κράτησαν Ρέθυμνο, Ηράκλειο, το Γαλατά, τον Ταυρονίτη, την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, αλλά κέρδισε ο πιο ευέλικτος που ήταν ο επιτιθέμενος και ο οποίος είχε και τη γνώση της καταδρομής. Mm-hmm. Ήτανε κομάντος οι αλεξιδότητες. Το αλεξίδωτο απλά είναι ένα μέσον με το οποίο πας στο πεδίο της μάχης. Από εκεί και μετά η τέχνη του μάχεστε είναι αυτό που λέμε καταδρομική. Οι πεζικάριοι μας στο έδαφος δεν γνώριζαν αυτόν τον τύπο μάχης. Γνώριζαν τον παραδοσιακό τρόπο του να είσαι σε ένα όριγμα, να καλυφθείς και να περιμένεις μια γραμμή με τόπου. Δεν συνέβη αυτό στη μάχη της Κρήτης. Σκεφτείτε, ας το πούμε, ότι στο Ηράκλειο οι ζώνες ρήψης είναι γούρνες, γούβες, κοψάς, κοκκίνι χάνι, καρτερός, αεροδρόμιος, καλάνι, τέρισο, μασταμπά, αλμυρός, καλικάκι. Δηλαδή εκατοντάδες πυρήνες αλεξιπτωτιστών που έπεφταν με αντικειμενικούς σκοπούς, καθένας διαφορετικό. Άλλος να καταλάβει το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, άλλος το αεροδρόμιο, άλλος το λιμάνι, άλλη μονάδα να ανεβάσει ένα πολυβόλο πάνω στον κούλε. Δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν τα στρατεύματά μας σε αυτή τη νέα μορφή πολέμου καταδρομικού. Mm-hmm. Όμως η μη αναμενόμενη ζημιά που έπαθε ο γερμανικός στρατός, που οφείλεται στη στεναρή αντίσταση των στρατευμάτων και των πολιτών, μαζί πολεμούσαν δίπλα-δίπλα, συνετέλεσαν στο σήμερα να έχουμε μια περηφάνεια για αυτό που με το φιλότιμο μας πράξαμε, που κρατήσαμε μία εβδομάδα και περήφανο το νησί, με όσες απώλειες είχαμε και με μία μη αναμενόμενη συμμετοχή των πολιτών προσέτρεξαν στο πεδίο της μάχης, το οποίο είναι μοναδικό φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο. Mm-hmm. Το Μάιο του 1941, αυτό που συνέβη. Mm-hmm. Ούτε οι Γερμανοί το περίμεναν, πιθανόν ούτε οι σύμμαχοί μας και πιθανόν και ο ελληνικός στρατός μας. Αυτά τα έμπεδα που είχαμε εξεπλάγησαν που είδαν άνθρωπους να έρχονται στο πεδίο της μάχης με κουβάδες νερό για να πιούν οι στρατιώτες, με ψωμιά, με ελιές και βεβαίως ψάχνοντας και ένα τουφέκι για να πολεμήσουν. Mm-hmm.
0: Κύριε Μαμαλάκη, για να δώσουμε και στους νέους ανθρώπους που, εντάξει, κατηγορούνται και αυτοί οι καημένοι ότι είναι ανιστόρητοι, δεν διαβάζουν ιστορία, ή δεν ξέρουν την ιστορία, ακόμα και από το, σχολείο, όσο διδάσκεται, και όπως διδάσκεται, να πούμε λίγο τη γενική θεώρηση της μάχης. Όταν λέμε μάχη της Κρήτης, ποιο γεγονός εννοούμε? Καταλάβατε
1: μάχη
0: τι εννοώ?
1: Ναι. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Ναι, δηλαδή να μας πείτε το γεγονός, γιατί αποφάσισε ο Χίτλερ να πάρει την Κρήτη, πότε το αποφάσισε, πώς το αποφάσισε, δηλαδή να δώσουμε τα στοιχεία, ναι, του ιστορικού γεγονότος.
1: Ωραιότατα. Ναι. Η Ελλάδα καταρχήν είχε ήδη ρινιαστεί, να πούμε μια ωραία λέξη, κριτικά, με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Mm-hmm. Ήδη δηλαδή από το 40 μυρίζει μπαρούτι ο ελλαδικός χώρος. Δεν προλάβαμε να χαρούμε τη νίκη μας έναντι των Ιταλών και ο Χίτλερ επιτίθεται στην Ελλάδα με αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 1941 πλέον ο ελλαδικός κορμός να είναι στα χέρια των Γερμανών. Mm-hmm. Συνεπώς οι Γερμανοί έχουν την Πελοπόννησο, έχουν τη Στερεά, έχουν τη Μακεδονία, έχουν την Ήπειρο, έχουν τα νησιά και απομένει το νησί της Κρήτης ελεύθερο, στο οποίο έχουν καταφέρει να καταφύγουν οπισθοχωρώντας οι συμμαχικές μας δυνάμεις, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Βρετανοί, να καταφύγουν μονάδες του ελληνικού στρατού που προσέτρεξαν εδώ, που ήρθαν αγύμναστοι στρατιώτες μέσω ναυπλίου, ήρθαν θρακιώτες στρατιώτες στο νησί, η ελληνική κυβέρνηση, η οποία προς τιμήν της δεν έμεινε στην Αθήνα, να παραδοθεί στους Γερμανούς και να είναι δέσμια των Γερμανών, και ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός μας και η διοίκηση του κράτους και η Τράπεζα της Ελλάδος κατέβηκε. Όλο το προσωπικό κατεβήκαν στην Κρήτη και κατάφεραν και διέφυγαν στη Μέση Ανατολή. Και διεσώθη και ο χρυσός της Ελλάδας. Υπάρχει λοιπόν ένα εμπόλεμο κλίμα πριν την επίθεση τη γερμανική. Βεβαίως το νησί της Κρήτης είναι εξαιρετικά χρήσιμο, όπως και σήμερα. Στη μέση μέχρι της Μεσογείου ένα σταθερό αεροπλανοφόρο είναι η Κρήτη. Αυτό είναι. Είναι ένας σταθμός που εξυπηρετεί επιχειρήσεις στα Πέριξ. Το βλέπουμε και στις μέρες μας. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Ο Χίτλερ λοιπόν έβαλε όλες τους τις δυνάμεις και επηρεασμένος και από αυτό τον Γκέρινγκ, τον υπερφύαλο αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος ήξερε αυτή την τέχνη του πολέμου από αέρος, και επιτέθηκε στο νησί με μια μοντέρνα μορφή πολέμου που είναι οι αερομεταφερόμενες μονάδες που έπεσαν στο νησί από τον ουρανό με αλεξίπτωτα και στα Χανιά σε κάποιες περιπτώσεις με ανεμόπτερα, ανεμοπλάνα, τα οποία στερνόταν με θυρματόσκηνο, χωρίς κινητήρες, απίστευτο πράγμα, από την κυρίως Ελλάδα και πάνω από τα Χανιά, σε αυτό το τρομερά άγριο έδαφος, χωρίς ρόδες, με αυτά τα κατασκευάσματα, προσγειωνόταν γύρω από τον Ταυρονίτη και στο ακροτήρι στα Χανιά και έβγαιναν από μέσα όσοι κατάφεραν σώοι αλεξιπτωτιστές να πολεμήσουν. Μια μοντέρνα μορφή μάχης ξεκίνησε με βομβαρδισμούς από τις 14 Μαΐου. Οι κριτικοί δηλαδή είδαν όχι μόνο Στούκας, τα Στούκας μας έχουν μείνει επειδή είναι τα πιο θορυβώδη, μικρά, ευέλικτα, μαχητικά.
0: Ναι, ναι, είναι θρηλυκά αεροπλάνα.
1: Η λέξη Στούκας που θα πει αεροπλάνο καθέτου εφορμήσεως έχει γίνει και παρατσούκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και με άλλων τύπων αεροπλάνων, οι κριτικοί είδαν πολλά αεροπλάνα βομβαρδιστικά, μαχητικά και μεταγωγικά, μέσα από τα οποία το πρωί της 20 Μαΐου, σαν σήμερα, και μετά από βομβαρδισμούς, όπως σας είπα, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Μαΐου, που δεχόταν το νησί σε διάφορα σημεία για εκφοβιστικούς λόγους, για να σταματήσουν κάποια αυτοκίνητα που έβλεπαν στο δρόμο, στη Μεσαρά βομβάρδισαν, στο Χάρακα βομβάρδισαν, στις Μοίρες, στο Ζαρό, στο Βενεράτο. Έτσι, 20 Μαΐου το πρωί ξεκινάει η επίθεση της επιχείρησης Ερμής, δηλαδή, από τα Χανιά, και μετά τις 3 το μεσημέρι εκδηλώθηκε στο Ηράκλειο, και αυτό το φαινόμενο της έλευσης αεροπλάνων και ρήψης εξακολούθησε τις επόμενες και τις μεθεπόμενες και τις μεθεπόμενες μέρες του Μάη, με αποτέλεσμα να μάχονται και να αντιστέκονται αυτές οι τρεις κυρίως πόλεις του νησιού με πυρήνες έτσι αμυνωμένων μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, που το νησί πλέον 1 Ιουνίου ήταν στα χέρια των γερμανικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν καταφέρει και αποβίβασαν από αεροπλάνα που προσγειώθηκαν στο Μάλεμε και αλπινιστές.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να κατεβάσουν και μοτοσυκλέτες, τρίκυκλες και βαριά όπλα και όλμους, και άλλαξε η μορφή της μάχης. Γι' αυτό είπα ότι το μεγάλο λάθος ήταν το Μάλεμε. Που χάθηκε λόγω της εγκατάληψης αυτού του φοβερού λόφου 107, πάνω στο οποίο σήμερα είναι το γερμανικό νεκροταφείο.
0: Α, είναι αυτός ο λόφος.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή το έχω επισκεφθεί το γερμανικό νεκροταφείο, γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Και ο πιο αδαής που μου έχει τύχει σε κάποιες ξεναγήσεις φίλων, που ανεβαίνει σε αυτό το λόφο και αν κοιτάζει από κάτω το αεροδρόμιο, μόνος του λέει, από μόνος του, μα εδώ είναι το σημείο που έπρεπε να υπάρχει άμυνα. Να προστατεύει το αεροδρόμιο. Και όμως δυστυχώς έπεσε το νησί. Ρέθυμνο και Ηράκλειο αμυνότανε στεναρά όλες τις μέρες, και μετά την 28η που έφυγαν οι συμμαχικές δυνάμεις, διότι ο πόλεμος είχε κρυθεί ότι χάνεται. Οπότε πρέπει να σώσεις τα παιδιά σου, να τα μαζέψεις ξανά στη Μέση Ανατολή, να τα ετοιμάσεις για άλλο πόλεμο. Όταν αναχώρησαν λοιπόν τα πλοία τα συμμαχικά τη νύχτα της 27ης προς 28η από το λιμενοβραχείο Ηρακλείου, που έφυγαν οι Βρετανοί, οι Σκοτσέζοι, όλες αυτές οι μονάδες που υπερασπιζόταν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το Γκατσαμπά κλπ. Συνέχισαν δικοί μας στρατιωτικοί, χωροφύλακες και πολίτες να πολεμάνε με το θάρρος.

0: κουδενός άτακτη. Με τη φωνή και με τη λόγχη. Δεν επέτρεψαν στους Γερμανούς τους αντικειμενικούς τους σκοπούς που ήταν η κατάληψη πιθανών της πόλης της περιοχής και επίσης το Ηράκλειο δεν επετεύξει τίποτα ούτε στο αεροδρόμιο ούτε την πλευρά του λιμένος, διότι αποθήθηκαν οι Γερμανοί εκτός πόλεως από πολίτες, χωροφύλακες, στρατιώτες και τους έβγαλαν εκτός των τυχών. Ο Τζουλάκης δηλαδή σκοτώθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου από Γερμανούς που έφτασαν μέχρι και το Μεϊντάνι που λέμε σήμερα και όμως μετά αποθήθηκαν έξω από τη Χανιόπορτα. Ασχέτως το ότι μετά οι Γερμανοί ανασυντάχτηκαν και βομβάρδισαν την πόλη ανηλαιώς και τιμωρητικά με την τεχνική του βομβαρδίζω τα πίτα, carpet bombing, και βεβαίως εκάμφθη όλο αυτό το πράγμα με θύματα εκατοντάδες πολίτες που όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να βγουν εκτός πόλεως ή να έχουν την άνεση την οικονομική να έχουν φύγει από πριν τη μάχη της Κρήτης να μένουν σε χωριά, γιατί αυτό συνέβη σε πολλές οικογένειες και σε μετόχια που είχαν κάποιοι, εγκλωβίστηκαν μέσα στην πόλη τα τούνελ, τα ενετικά, τα μακάσια, αυτό που είναι στη Βίγλα για παράδειγμα. Είχαν 100, 200, 300 ανθρώπους τριμωγμένους μέσα, αλλά σκοτώθηκαν πάρα πολλοί πολίτες μέσα. Περίπια.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές επί εκπομπών, κύριε Μαμαλάκη, μαζί σας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θέλω όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να μας πείτε για εσάς, λοιπόν, τους ιστορικούς μελετητές, που, και ειδικά για εσάς που ξέρω ότι παρακολουθείτε έντονα και τα του εξωτερικού, γιατί κάνατε μία αναφορά στην αρχή. Τι συμβολίζει για εσάς, τους ιστορικούς μελετητές, η μάχη της Κρήτης?
0: Η μάχη της Κρήτης είναι στοιχείο να επενούμε και να καθόμαστε πάνω στις δάφνες μας, το γεγονός ότι έλαβαν μέρος πολίτες και διαφόρων ηλικιών και χωρίς να υπάρχει προετοιμασία ή κάποιο σύνθημα να δοθεί. Ήταν μια αντανακλαστική κίνηση του παλιού κρητικού, ο οποίος δεν χρειαζόταν να περιμένει να μοιραστούν στολές, ούτε να περιμένει κάποιο σήμα από το κινητό του. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Μιλάω αλληγορικά. Σήμερα μας έρχονται θύματα μόνο για να εγκαταλείπουμε παιδεία μαχών όπως είναι οι πυρκαγιές. Λειτουργήσαν λοιπόν με το φιλότιμό τους, μην υπολογίζοντας ούτε την υπεροχή του επιτιθέμενου, ούτε την τεχνογνωσία και τα μοντέρνα πράγματα τα οποία έφεραν απάνω τους. Κατέβηκαν στο πεδίο με το φιλότιμό τους δίπλα στις οργανωμένες στρατιωτικές μονάδες. Αυτή ήταν μια αυθόρμητη πράξη αντίστασης που συνέβη πρωτόγνωρη στον ελλαδικό χώρο, εντυπωσιάστηκε όλη η Ευρώπη με αυτό, θύμωσε η Γερμανία, εξού και η τιμωρητική της διάθεση αμέσως μετά την κατάληψη του νησιού, εκτελώντας πολίτες σε χωριά κοντά στα πεδία των μαχών.
1: Κύριε Μαμαλάκη, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τα φώτα τα ιστορικά που μας δώσατε και θα πούμε εις το επανειδήν. Θα τα ξαναπούμε δηλαδή. Καλά. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Να
1: καλή
0: είστε
1: σας
0: καλά.
1: Μέρα.
0: Με το
1: σας
0: καλό.
1: Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Μαμαλάκης, γνωστός Ηρακλειώτης, ιστορικός ερευνητής. Ρίξαμε και πάλι φέτος τα φώτα μας στη μάχη της Κρήτης. Το σπουδαίο αυτό ιστορικό γεγονός που έχει πλέον περάσει και στο πεδίο του θρύλου. Έχουν γίνει γνωστά κομμάτια αυτού του ιστορικού γεγονότος που έχουν εντυπωσιάσει, όπως και ο ίδιος είπε, τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Έτσι ένας ελάχιστος φόρος τιμής από την πλευρά μας αυτούς τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν για να είμαστε σήμερα αυτό που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, ελεύθεροι. Ελεύθεροι σε αδρές γραμμές, γιατί υπάρχουν πράγματα στην καθημερινότητά μας που περιορίζουν την ελευθερία μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει ως έθνος και ως λαός και ως χώρα. Πριν κλείσω, ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης με έστειλε εδώ ένα μήνυμα που λέει ότι θα υπάρξει λειτουργία στον Άγιο Τίτο στις 26.

Μαΐου που οργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων και θα χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ευγένιος. Και όσον αφορά για αυτό το θέμα με τις νέες ταυτότητες που σας είπα ότι μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να... εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να ταξιδέψετε χωρίς να χρειάζεται διαβατήριο, θα πρέπει να βγάλετε. Λέει ο Μανώλης εδώ ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει όχι στην υποχρεωτικότητα της έκδοσης νέας ταυτότητας. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό πράγματι. Αν θέλει κάποιος, δεν τη χρειάζεται δηλαδή, μπορεί να κρατήσει την παλιά. Okay. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε και να σας ευχηθούμε να περάσετε μια όμορφη μέρα και όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Έχουμε λακκούβες, φωνάζετε. Κλείνουν τις λακκούβες, ξαναφωνάζετε. Είστε ρε παιδί μου, μία απ' όλα με γιονάκι. Πορτοκαλάδα δεν θέτε, λεμονάδα δεν θέτε, τι θέτε τέλος πάντων σε αυτή την πόλη? Μιας και μιας, είχαμε να το δούμε στο κέντρο της πόλης. Ρε Γιάννη Σκαλάκη, καλό μεσημέρι. Πότε ήταν τελευταία φορά στο κέντρο της πόλης? Γιατί όλο μας λένε ότι ασφαλτοστρώνουνε και όλο είναι κάπου γύρω, εκτός από το κέντρο της πόλης που περνάνε 2 στα 3 οχήματα. Πάνε σε γειτονιές κτλ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ξέρετε, πολλές φορές με έχει απασχολήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς βάζεις μια προτεραιότητα, ρε παιδί μου, σε μια γειτονιά που πέρα από τη γειτονιά και τους κατοίκους της γειτονιάς δεν ταλαιπωρείται κανείς άλλος? Ενώ για παράδειγμα από τη Γιαμαλάκη θα περάσει και αυτή η γειτονιά. Π.χ. η γειτονιά του Μασταμπά, λέω τυχαία τώρα μια περιοχή. Γειτονιά της Αλικαρνασσού, γειτονιά των Δειλινών, γειτονιά των Βασιλιών. Και θα περάσει και όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο. Ποιο έχει προτεραιότητα λοιπόν, η Γιαμαλάκη ή η γειτονιά? Και τα δύο είναι προβληματικά. Και τα δύο πρέπει να αποκατασταθούν. Ποιο έχει προτεραιότητα, ρωτάω. 2 χρόνια τώρα μένω σε αυτή τη δημοτική αρχή, 2 και πλέον χρόνια, πάντα είχα προβληματισμό πώς θέτουν αυτές τις προτεραιότητες. Δεν έχω καταλάβει ποτέ μου. Μετά από 2 χρόνια, δεν ξέρω, μας ακούνε, δεν ξέρω. Μακάρι. Αλλά ακόμη και να μας ακούνε, δουλειά να γίνεται, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, και ας μας ακούσουν και ποτέ. Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, πιάσαμε κέντρο. Ποτέ δεν είναι αργά. Συγχαρητήρια λοιπόν, βρέθηκα τα συνεργεία στη Γιαμαλάκη. Συγχαρητήρια τώρα για τα αυτονόητα, αλλά ναι, σε αυτή την πόλη πρέπει να λέμε για ένα καλό λόγο για τα αυτονόητα. Γιαμαλάκη λοιπόν, όσοι κατευθύνεστε, μάλλον σκέφτεστε να κατευθυνθείτε μέσω του κέντρου, από την παραλιακή προς το κέντρο, μάλλον μέσω τη Γιαμαλάκη, ξανασκεφτείτε το, τόσο απλά. Μόνο έξοδος, δηλαδή τώρα ερχόμασταν εμείς εδώ στο σταθμό, φεύγαμε το κέντρο, μόνο κατεβαίνεις, δεν ανεβαίνεις. Το πρόβλημα, και εδώ έχει να κάνει πάλι με την προετοιμασία και τη διαχείριση, είναι ότι δεν υπάρχει μια ενημέρωση λίγο νωρίτερα κλειστή η άνοδος στη Γιαμαλάκη. Μόλις το που φτάνεις στον κυκλικό κόμβο παραλιακής προς Γιαμαλάκη, τσουπ, είναι εκεί δύο του συνεργείου εκεί που έχει αναλάβει τις εργασίες αποξήλωσης του παλιού ασφαλτοτάπητα και αυτό τον έρημο κυβόληθον έξω από τον ποδοσάκιο, αυτή η τραγωδία πραγματικά επί σειρά ετών έξω από τον ποδοσάκιο. Δεν είναι βομβαρδισμένο πραγματικά τοπίο, αυτό που λέμε βομβαρδισμένο τοπίο, ήταν εκεί. Ναι, λοιπόν, αποκαθίσετε αυτό, αποξηλώνετε μάλλον και συνέχεια αποκαθίσετε. Λοιπόν, υπάρχουν 2-3 εργάτες εκεί, με το τους βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει να κάνεις το γύρο της πόλης κανά. Ή να κάνεις αναστροφή, από το, δηλαδή να γυρίσεις από τον κυλικό κόμβο, να πας λοιπόν από Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Να βγεις καλοκαιρινό για να ξαναμπείς από Αγίου Μηνά προς το κέντρο. Αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Εντάξει, καταλαβαίνω. Συνήθισα αστοχία στο κομμάτι της ενημέρωσης και τα λοιπά. Αλλά ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, ρε παιδί μου. Αυτή τη φορά ας το δούμε μισογεμάτο. Αυτή που λέει και ο Γιάννης Δασκαλάκης. Σου παίρνουν, λέει, τώρα τη δουλειά. Τι θα έχεις να λες? Σωστό, Γιάννη. Ας μου την πάρουν και λάχουν, παίζουμε μόνο μουσική, ρε παιδάκι μου. Μόνο μουσική. Μπορούμε να παίζουμε μόνο μουσική? Και εκεί που βλέπεις, ρε παιδί μου, κατεβαίνοντας τη Γιαμαλάκη, μισογεμάτο το ποτήρι, λες, ρε παιδί μου, όπα, κάτι αλλάζει. Ξέρω εγώ, ναι. Μπαίνεις στη Μητσοτάκη, γελάσει. Μπαίνεις στη Μητσοτάκη για να κινηθείς προς 18 άκλων. Και εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι έκανα την προσπάθειά μου επί 100-150 μέτρα όσων είναι οι εργασίες στην Γιαμαλάκη αυτή την ώρα. Είδα το ποτήρι μισογεμάτο και βγαίνοντας από τη Γιαμαλάκη και μπαίνοντας στη Μητσοτάκη, αναγκάζομαι από τα γεγονότα και τις καταστάσεις, όχι γιατί πραγματικά το θέλω, να το δω μισοάδιο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε Μητσοτάκη, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση κυκλοφορίας, δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, δεν υπάρχει ελληνική αστυνομία, γνωστά όλα αυτά. Ο κόμβος του Μπαγκλαντές, με συγχωρείτε, ο κυκλικός κόμβος της πλατείας 18 Άγγλων είναι πραγματικά μία εικόνα από Μπαγκλαντές. Εκεί τώρα η πιάτσα του ταξί, το ξέρω τώρα, στεναχωρώ πάλι τους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, κάνουν ό,τι θέλουν, πραγματικά ό,τι θέλουν. Έχουν φτάσει τα βαν, ταξί βαν. Κοντεύουν να φτάσουν μέχρι το διοικητήριο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δηλαδή έχουν
καταλάβει εκεί την πιάτσα. Εκεί που τέλος πάντων παράνομοι, μη παράνομοι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξανα. Δεν τα λέμε, δεν. Στεναχωριέστε, δεν στεναχωριέστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ταξί πάνω στην Ισίδα, ταξί πάνω στο Δικηλικό Κόμβο, ταξί μπροστά από την 25η Αυγούστου, ταξί επί της παραλιακής προς την αποκεντρωμένη δίκη, προς τα γραφεία, αλλά έτσι αποκεντρωμένης δίκης, παντού ταξί. Και έχει και τους πεζούς, τουρίστες, που πηγαίνουν έρχονται από την 25η Αυγούστου προς το Ενετικό Φρούριο του Κούλε και από το Φρούριο του Κούλε πάλι προς την 25η Αυγούστου και περνάνε τα αυτοκίνητα ανά. Δευτερόλεπτο περνάει ένα αυτοκίνητο, ανά 50 δευτερόλεπτα περνάνε μόνο πεζοί. Βάλτε τώρα την ουρά των οχημάτων που συγκεντρώνεται στην Μητσοτάκη μέχρι την παραλιακή και μετά τη συμβολή της παραλιακής με την Γιαμαλάκη.

Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε, δεν θα κουραζόμαστε. Όλα αυτά θα είχαν αποσυμφορηθεί, όχι λυθεί, δεν είναι μαγική λύση. Θα είχαν σίγουρα όμως, είμαστε βαθιά πεπισμένοι γι' αυτό, αποσυμφορηθεί με ένα πεζοφάναρο. Να ρυθμίζει την κυκλοφορία, το πότε, κάθε πότε δηλαδή περνάει ο πεζός με ένα πεζοφάναρο, διότι δεν είναι δυνατόν. Στην κεντρικότερη οδική αρτηρία της πόλης, ολόκληρης της πόλης, στην παραλιακή φόρο, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο όταν η παραλιακή είναι, δεν είναι πεζόδρομος, όταν η παραλιακή είναι δρόμος όπου ουσιαστικά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων που κινούνται στην πόλη από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά, δεν νοείται να μην υπάρχει ρύθμιση κυκλοφορίας των πεζών. Δεν μπορεί ο πεζός να διακόπτει όποτε θέλει την κυκλοφορία. Φανταστείτε λοιπόν τις διελεύσεις που υπάρχουν ανά δευτερόλεπτο, και όσο θα εντείνεται, όσο θα μπαίνουμε πιο βαθιά στην τουριστική σεζόν, αυτό θα διωγγώνεται, το αντιλαμβάνεστε, ανά δευτερόλεπτο τις διελεύσεις που υπάρχουν από πεζούς. Αυτό έχει ως συνέπεια συνεχώς να διακόπτεται η κυκλοφορία. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Μόνο εμείς το έχουμε καταφέρει αυτό εδώ. Και το λέμε πόσο καιρό, δεν θυμάμαι ούτε εγώ, για το πεζοφάναρο, δεν συγκινείται άνθρωπος. Πριν από ένα μήνα και κάτι είχαμε φιλοξενήσει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη. Μας είπε, λέει, καλή ιδέα σας, λέει, θα το εξετάσουμε. Λες και εμείς τώρα είμαστε ειδικοί, ας πούμε. Δηλαδή, μας έκανε εκπλήξη, όχι ότι είπε άνθρωπος ότι θα το εξετάσουν. Θετικό είναι αυτό, δεν το λέμε. Ότι δεν το είχαν καν σκεφτεί. Αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το είχαν σκεφτεί. Και άντε δεν το σκέφτηκαν, και άντε το άκουσαν πρώτη φορά. Τι περιμένουμε να περάσει όλο το καλοκαίρι, να φάμε στη μάπα όλο το Ηράκλειο αυτή την ταλαιπωρία ξανά και ξανά, όπως έχουμε φάει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν αφορά αυτό μόνο την δημοτική αρχή τη σημερινή, αφορά και όλες τις προηγούμενες που το διαχειρίστηκαν, αλλά ποτέ δεν έκαναν τίποτα. Αλλά οι πολίτες εξέλεξαν αυτή τη δημοτική αρχή για να λύσει αυτά που δεν λέει οι προηγούμενες. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε.

Ξέρω από το Δήμο θα μου πούνε για τις ασφαλτοστρώσεις. Είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση. Παιδιά, ακούστε λίγο. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες, 170.000 δημότες, να είναι stand-by πότε θα βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Προφανώς και χρειάζεται μια ενημέρωση, προφανώς γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης και με όσα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας έχει ο Δήμος, αλλά εκεί δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Δήμου. Υπάρχει μια προεργασία, υπάρχει μια συνεννόηση, δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν ένα-δυο συνεργεία, τέλος πάντων μερικά μέτρα νωρίτερα, πριν φτάσει το αχήματα στον κόμβο, να ενημερώνουν ή μια πινακίδα να ενημερώνει ότι ξέρετε, η Γιαμαλάκη στις τάδε ώρες θα είναι κλειστή. Δεν εξαντλείται αυτό σε μια ανακοίνωση. Δεν μπορεί να είναι 170.000 και δεν υποχρεωμένοι να είναι 170.000 δημότες πάνω από το site του Δήμου ή πάνω από τα portals ή πάνω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν. Αν πέσει στην αντίληψή τους η ενημέρωση του Δήμου Ηρακλείου,

Έστω και έτσι, ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο με την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στην Γιαμαλάκη. Ένα πρώτο βήμα για το κέντρο. Όχι γιατί ντε και καλά πρέπει να φτιαχτεί το κέντρο. Γιατί ακούγεται και ακουγόταν και το, κατά το παρελθόν, κριτική από τους πολίτες ότι ξέρετε, ασχολείστε μόνο με το κέντρο. Και τι να κάνουμε που στο κέντρο ή από το κέντρο, τέλος πάντων περιμετρικά μια ακτίνα 2-3 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. Δηλαδή είναι, είναι ζήτημα κόστους ωφέλους. Δηλαδή πρέπει να επενδύσω εκεί, διότι από εκεί στατιστικά περνάει μεγαλύτερος όγκος. Άρα στατιστικά θα ταλαιπωρηθούν περισσότεροι. Αυτό λίγο πρέπει λίγο να το ξαναδούμε ως πολίτες εννοώ. Διότι συνεχώς γκρινιάζουμε, α ξέρεις, λέει, ασχολείστε λέει, όλο με το κέντρο. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κυρίως η αναγκαιότητα. Φεύγουμε την τοπική επικαιρότητα, έχουμε και προεδρικές καθόδους σήμερα. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι στο Ηράκλειο με το κόμμα του Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο λίγο μετά τις 3, 3 και 4. Θα είναι εδώ ο Στέφανος Κασελάκης σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς χθες είχαμε μετά από πολύμηνη περιπέτεια του ίδιου, και θα πρέπει να πούμε και να αποδώσουμε αυτό που πρέπει να αποδώσουμε, σκληρής κριτικής που δέχτηκε με την υπόθεση του Πόθεν Έσχιας, της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης και στη συνέχεια της δικαίωσής του. Και μάλιστα η πρωτόδικη απόφαση με πρόταση της Αγγελικής Αρχής να αθωωθεί. Αλλά τελικά η έδρα τον καταδίκασε. Προσέφυγε στο εφετείο και ο κύριος Κασελάκης θες αθώθηκε και κλείνει και τυπικά και ουσιαστικά αυτή η υπόθεση. Και έτσι είναι μια εξαιρετική συγκυρία σήμερα να τον έχουμε εδώ, μιας και το απόγευμα, όπου είναι προγραμματισμένη εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης εδώ του κόμματός του, να μιλήσει ο Στέφανος Κασελάκης στο καφέ Μαρίνα, έχει θέμα η εκδήλωση τη δικαιοσύνη. Συνέπεσε δηλαδή η χθεσινή απόφαση με την προγραμματισμένη εδώ και ημέρες εκδήλωση του τομέα δικαιοσύνης των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου του Στέφανου Κασελάκη, με θέμα την δικαιοσύνη, την κατάσταση δικαιοσύνη και το μέλλον της δικαιοσύνης στη χώρα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, σήμερα ξεκίνησε και κλεισμένο το θυρών και με ισχυρή αστυνομική παρουσία της φρουράς της Βουλής έξω από την αίθουσα της Γερουσίας, η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να ακροαστεί τον διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν άφησε ασχολία στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τον κύριο Δεμήρη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, ο άνθρωπος που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατασκοπίας, θυμίζω ότι με απόφαση ενός πλημελιωδικίου καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης 4 υποτίθεται ιδιώτες σύμφωνα με την κυβέρνηση, αλλά όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι αυτοί οι 4 έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την κυβέρνηση για το Predator, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, παρά το γεγονός ότι το πλημελιωδικείο ανέδειξε κατά την αγροματική διαδικασία επιπλέον στοιχεία και ζητούσε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η εισαγγελία του Ρήπαγου το αρνήθηκε, ο κύριος Ζαβέλας το αρνήθηκε. Κλήθηκε λοιπόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και αρνήθηκε ο κύριος Ζαβέλας να προσέλθει στην Επιτροπή όπου είχε κληθεί για σήμερα στη μία, επικαλούμενος τη Συνταγματική Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών. Σου λέει ο κύριος Ζαβέλας, δικαιοσύνη ανεξάρτητη, εγώ γιατί να σας ενημερώσω, γιατί να απαντήσω σε ερωτήματά σας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Έτσι ο κύριος Τζαβέλας εμφανίζεται ως εξής. Επικαλείται τη διάκριση των εξουσιών με βάση το Σύνταγμα, για να μην πάει στην Επιτροπή, την οποία διάκριση των εξουσιών δεν επικαλέστηκε όταν η κυβέρνηση τον όρισε εισαγγελέα του Αρή Πάγου με βάση το ίδιο Σύνταγμα. Προσέξτε να δείτε. Αφού τοποθετήθηκε ο κύριος Τζαβέλας, θυμήθηκε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Μόνο που, ως γνωστό, βάσει του Συντάγματος, την ηγεσία της δικαιοσύνης την αποφασίζει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να έχουμε λοιπόν αλακάρτ διάκριση εξουσιών. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Τζαβέλας τι μας λέει με την απόφασή του? Ότι για το Σύνταγμα δεν παραβιάζεται η διάκριση των εξουσιών όταν σε διορίζει η κυβέρνηση, παραβιάζεται όταν η Βουλή σε καλεί να λογοδοτήσεις. Αυτό μας λέει, προσέξτε, όχι κάποιος τυχαίος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει. Όσο μας επιλέγει και μας τοποθετεί στη θέση αυτή η κυβέρνηση, δεν παραβιάζεται η διάκριση των εξουσιών. Όταν έρχεται η Βουλή που απευθύνεται στο σύνολο της χώρας, απευθύνεται στο σύνολο των κομμάτων, εκεί θυμόμαστε ότι υπάρχει η διάκριση των εξουσιών. Γιατί εκεί καλείσαι να λογοδοτήσεις, δεν καλείσαι να εκτελέσεις. Κάπως έτσι, μέσα σε αυτό το ηλεκτρισμένο κλίμα, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προσδιορίσε για την Παρασκευή τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και έτσι συμπληρώνεται το εκρηκτικό παζλ των ημερών, καθώς μία μέρα πριν, αύριο δηλαδή, η Ολομέλεια θα συζητήσει και θα αποφασίσει για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής που ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά. Για τους πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή, οι οποίοι ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά το γεγονός ότι η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, η οποία είναι σε εξέλιξη, είναι απόρριτη, καθώς σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του κανονισμού της Βουλής, οι συζητήσεις και τη δραστηριότητα της ΕΕΠ είναι απόρριτες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο. Μαθαίνουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επιφύλαξε σφοδρά πείρα κατά τον κύριο Τζαβέλα, για τον οποίο είπε ότι υπέγραψε ο ίδιος παρακολουθήσεις αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Υπογραμμίζοντας ο κύριος Ανδρουλάκης ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Ωστόσο, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση και στον κύριο Δεμερή, που ήταν παρόν ο διοικητής της ΕΕΠ, γιατί υπενθύμισε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η ΕΕΠ συνεχίζει να αρνείται να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δικαιώνει τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ζητάει να ενημερωθεί επισήμως για τους λόγους παρακολούθησής του. Και η ΕΕΠ ακόμη και σήμερα, κόντρα στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, απόφαση που είναι από το 2024 παρακαλώ και έχουμε 2026, επί δύο χρόνια λοιπόν, η ΕΕΠ, που ελέγχεται από την κυβέρνηση, θυμίζουμε ότι είναι υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού, αρνείται να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους παρακολούθησής του. Έτσι λοιπόν, κάλεσε για μία ακόμη φορά ο κ. Ανδρουλάκης το διοικητή της ΕΕΠ να του χορηγήσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών ως οφείλει βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το καλύτερο το κράτησε για το τέλος ο κ. Ανδρουλάκης, διότι επεσήμανε στον κύριο Δεμέρη ότι εφόσον επιμείνει η ΕΕΠ να μην προσκομίζει τα στοιχεία στον κύριο Ανδρουλάκη, θα τον εξωθήσει να προβεί σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και του ίδιου του διοικητή της ΕΕΠ. Μία ενέργεια που θα αποτελέσει πρωτοφανή πρωτοβουλία για αρχηγό πολιτικού κόμματος, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μιας χώρας θα στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική άνασα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Ανοίγουμε μια μεγάλη παρένθεση από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα και πάμε σε ένα θέμα που έχει και τοπικές διαστάσεις. Την Κυριακή, με ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, άνοιξε η διαδικασία επισήμως της υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Ένα μεγάλο θέμα απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε μια διαδικασία που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 12 το βράδυ. Μέχρι τότε θα είναι ανοιχτό το σύστημα. Επομένως, οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι, είτε για εκείνοι που θα διεκδικούν τα βρέφη, τα νήπια τους, να βρεθούν στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω τροφίων ή μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ, πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία αυτή. Ωστόσο, την ίδια ώρα σχεδόν ερχόταν στο φως της δημοσιότητας μία ακόμη υπόθεση που ερευνάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και αφορά τα vouchers παιδικών σταθμών. Ένα κύκλωμα που είχε επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Κρήτη, με έδρα την Αθήνα, με πλαστά δικαιολογητικά, εισέπρωταν ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις πληρωμές των βρεφονηπιακών σταθμών για μικρούς μαθητές που έχουν εγγραφεί μέσω βάουτσερ του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, και προφανώς είναι ένα σκάνδαλο που δεν αφορά ένα μεμονωμένο μόνο, μια μεμονωμένη μονάδα παιδικού σταθμού. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών στο νησί, τον κύριο Ζανή Αργουδέλη. Καλησπέρα, κύριε Αργουδέλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χώρο και τον χρόνο.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς το προσεγγίζετε όλο αυτό που έρχεται στο φως δημοσιότητας, αν προηγουμένως εσείς είχατε κάποιες ενδείξεις ενδεχομένως ανάπτυξης ενός τέτοιου κυκλώματος, μιας και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορούν και στην Κρήτη τα πλοκάμια του κυκλώματος αυτού?
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς είναι σαν να έχουμε πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν είχαμε ούτε δείγματα ούτε τέτοιες εικόνες στον κλάδο μας, ούτε θέλουμε να έχουμε γενικότερα, γιατί δεν αντιπροσωπεύεται ένας κλάδος παιδαγωγικός με αυτόν τον τρόπο σίγουρα. Και διαβάζοντας έτσι τα νέα από χθες και ακούγοντας λίγο τα δεδομένα, προσπαθούμε και εμείς μεταξύ μας να δούμε τι συμβαίνει και από πού ξεκινάει όλο αυτό. Το οποίο δεν περίπου ότι μας έχει σοκάρει. Πραγματικά μας έχει σοκάρει και εμάς.
0: Κύριε Αργουδέλη, το ρεπορτάζ λέει ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στις αρμόδιες αρχές, ότι ο εγκέφαλος της υπόθεσης, ουσιαστικά σε συνεργασία με λογιστές, αναρτούσε πλαστές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά δηλαδή, προκειμένου να εισπράττει την προβλεπόμενη ανατετράμινο επιχορήγηση μέσω της αρμόδιας αρχής. Πόσο εύκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Στο δικό μας το μυαλό είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ξέρετε, για να βγει μια ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα χρειάζεται ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός της αίτησης. Τώρα πώς κατάφερε ο λογιστής σε συνεργασία με αυτό το άτομο, τον ιδιοκτήτη, ιδιοκτήτρια του παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού, να κάνει όλο αυτό το μαγικό τρίκ, να βρει σφραγίδες, και να καταθέσει εν τέλει και να πάει και στην ΕΤΑΑ και να διαπιστωθεί ότι είναι ορθή η ενημερότητα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι μήπως δεν είναι τελικά μόνο εμπλεκόμενος ο ιδιοκτήτης ή ο λογιστής.
0: Βάσει των χειρόγραφων σημειώσεων που ήδη έχουν κατασχεθεί, ουσιαστικά ένα τευτέρι που υπήρχε από τον φερόμενο ως εγκέφαλο, στην υπόθεση εμπλέκονται και περιπτώσεις ιδιοκτητών γνωστών, φαίνεται βάσει των στοιχείων αυτών, να εμπλέκονται και περιπτώσεις ιδιοκτητών βρεφονηπιακών σταθμών και σε Ηράκλειο και σε Ρέθινο, γιατί από τις σημειώσεις προκύπτει να υποδεικνύονται ότι απευθύνθηκαν στο άτομο που φέρεται ως εγκέφαλος για να τους εξασφαλίσει πλαστά έγγραφα, και φυσικά προφανώς αυτό έγινε με κάποιο αντίτιμο. αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πλέον θα πρέπει να απασχολήσει και το δικό σας σύλλογο, φαντάζομαι τουλάχιστον.
1: Σίγουρα και μας έχει απασχολήσει και δεν σας κρύβω ότι από χθες μετά τις 7.30-8 το πρωί που άρχισε να παίζει στα νέα και στα social όλο αυτό, όλη αυτή η έκθεση ας πούμε που έχει γίνει, έχω μιλήσει εγώ προσωπικά με τα μέλη τα δικά μας στην Κρήτη, τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών της ΠΟΣΥΠΣ και έχω πάρει από τους ίδιους το δεδομένο ότι δεν είμαι εγώ. Δεν έχω πράξει κάτι. Φυσικά δεν το έκανα εγώ. Οπότε στο δεδομένο του λόγω τιμής και των αρχών που διέπουν το σύλλογό μας, οφείλω να εμπιστευτώ τα μέλη μου, αυτά τα 52 μέλη στην Κρήτη που έχουμε εμείς σαν Παγκρήτιος Σύλλογος, και γι' αυτό και δηλώνω από χθες ότι δεν είναι κάποιος δικός μας.
0: Άρα Μητσοτάκη, εσείς κύριε Αργουδέλη επικοινωνήσατε και με τα 52 μέλη του συλλόγου σας. Να το πάω λίγο διαφορετικά. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί κάποιος παιδικός σταθμός ιδιωτικός και να μην είναι μέλος του συλλόγου σας?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι σε κανέναν σύλλογο, δηλαδή δύναται ο ιδιοκτήτης ενός τηλεφωνικού σταθμού να μην είναι εγγεγραμμένος σε κανέναν σύλλογο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και δύναται επίσης να είναι εγγεγραμμένος είτε σε εμάς, στο δικό μας σύλλογο, είτε σε έναν άλλο σύλλογο που υπάρχει. Είναι δύο σύλλογοι λοιπόν στην Ελλάδα και η αυτονομία του κάθε ενός. Τρία δεδομένα λοιπόν.
0: Στην Κρήτη, πόσοι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν, ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί λειτουργούν? Έχετε εικόνα?
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι 60.
0: Άρα εσείς έχετε 52 εγγεγραμμένα μέλη, άρα μας υπολείπονται 8. Αν δηλαδή θεωρήσουμε αξιόπιστο αυτό, όχι αυτό που λέτε εσείς, αυτό που σας είπαν οι συνάδελφοί σας, ότι δεν έχουν καμία ανάμειξη, πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα 8 εκπαιδευτήρια, μας ρετώσει, παιδικοί σταθμούς, τα οποία δεν είναι μέλη του συλλόγου σας. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Ναι, ναι. Στενεύει ο κλειός, θα έλεγα εγώ έτσι μεταφορικά.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να προστατευθεί ο χώρος ο δικός σας από τέτοιου είδους παραβατικότητες? Υπάρχει δυνατότητα?
1: Κοιτάξτε, εμείς πιστεύαμε ότι η λειτουργία του φορέα της ΕΤΑΑ και του ΕΣΠΑ θα ήταν καθόλου ανόμιμη λειτουργική και θα μας διασφάλιζε την ακεραιότητα όλων των εγγράφων που πηγαίνουν έρχονται, καθώς είχαμε και ένα ζήτημα τον προηγούμενο χρόνο με κάποια διαρροή προσωπικών δεδομένων η οποία τελικά δεν έγινε. Δηλαδή μας έχουν στείλει κάποια έγγραφα από την ΕΤΑ ότι δεν έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα γονέων, κινητά, αφημί κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρήσαμε ότι διασφαλίζεται η εγκυρότητα όσων εγγράφων πηγαίνουν ή έρχονται από το φορέα. Τώρα όμως ξαφνικά με αυτά που διαβάζουμε αντιλαμβανόμαστε όλοι, καθώς μιλάμε και για 7-8 χρόνια πίσω πόσο μιλάμε ότι έχει διαρκέσει αυτή η ιστορία, ότι μήπως είμαστε εκτεθειμένοι τελικά όλοι σε ένα πρόγραμμα που λέγεται ΕΣΠΑ Voucher, κουπόνι, το οποίο δεν είναι και τόσο καθαρό. Δεν μας διασφαλίζει και τόσο πολύ την ακεραιότητά μας. Γιατί φανταστείτε, για να δέχεται μια ασφαλιστική ενημερότητα ένας φορέας, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τι έλεγχο κάνει, πώς ελέγχει ότι εγώ έχω καταθέσει την ορθή και νόμιμη ενημερότητα?
0: Μου θυμίζει λίγο η υπόθεση, λίγο από ΚΕΠΕ, δηλαδή τι θέλω να πω. Ο κτηνοτρόφος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι ένα ακίνητο του ανήκει, χωρίς όμως να υπάρχει διασταύρωση αν όντως αυτό το ακίνητο του ανήκει. Καθένας δηλαδή ό,τι δηλώσει είναι.
1: Προς τα εκεί πάμε, δυστυχώς πάμε προς τα εκεί. Και το λέω δυστυχώς γιατί εντάξει, είχαμε το πρώτο κρούσμα αυτό με το νησί μας εδώ, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έχουν θυχτεί πάρα πολλές οικογένειες και σπίτια και δει το νησί. Τώρα έχουμε και αυτό εδώ πέρα, που αν διαβάσα καλά είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο τα χρήματα που έχουν
0: απορροφήσει,
1: να το πω, απορροφηθεί ας πούμε από τους ανθρώπους αυτούς που εμπλέκονται. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε ένα stop. Τώρα πώς θα προφυλαχτούμε, για να επιστρέψω και στο ερώτημά σας, δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μαγικό ραβδί που να πει εγώ δουλεύω νόμιμα, αυτά είναι τα χαρτιά μου και μπορώ να βεβαιώσω τον κάθε γονέα ότι του εξασφαλίζω μια άρτια λειτουργία, μια νομιμότητα, ένα καθεστώς σωστής λειτουργίας και παιδαγωγικής κατεύθυνσης. Θα πρέπει και ο γονέας να μπει στη διαδικασία ίσως να ρωτάει περισσότερα πράγματα.
0: Αυτή η πρακτική επηρεάζει καθόλου, πέρα από την απάτη, εντάξει, επηρεάζει καθόλου τις οικογένειες?
1: Προς το παρόν δεν τις επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Όμως σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει εισπράξει τα χρήματα αυτά μέσω πλαστών ενημερωτήτων,
0: ναι,
1: πόσο νόμιμος και σε πόσο ορθή λειτουργία έχει το δικό του βρεφονηπιακό σταθμό, τι μερίδες φαγητού σερβίρει, τι ποιότητα.
0: Θα λέτε ότι συνολικά από τη στιγμή που μπαίνει σε μια διαδικασία παραβατικότητας τόσο σοβαρής, πόσο αξιόπιστο και πόσο ποιοτική μπορεί να είναι η υπηρεσία που παρέχει ως παιδικός σταθμός.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι θα επηρεάσει όλη τη συνθήκη αυτή της προσφοράς προς τα ανήλικα τέκνα που φιλοξενούμε όλοι.
0: Άρα
1: αυτό με προβληματίζει εμένα περισσότερο.
0: Κυρία Αργουδέλη, το λέω για τους υποψήφιους πελάτες. Γιατί αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Τους γονείς,
0: ναι. Είναι ένας δείκτης και για εσάς, για το σύλλογό σας. Αν τυχόν, κάποιος από τους 52 αποδειχθεί ότι τελικά δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα περιέγραφε και μάλλον εμπλέκεται, ή από τους υπόλοιπους 8 που δεν είναι μέλη του δικού σας συλλόγου, είναι δείκτης για εσάς το γεγονός της εμπλοκής του σε ένα τέτοιο κύκλωμα για την συνολικότερη παροχή της υπηρεσίας?
1: Βέβαια. Είναι ένας μεγάλος δείκτης και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχουν ενημερωθεί τα δικά μας μέλη ότι σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή ή αναφορά ονόματος κάποιου μέσα στην δικογραφία που μπορεί να προκύψει ή σε έντυπα που θα κυκλοφορήσουν, το μέλος αυτό θα διαγραφεί εντελώς από το σύλλογό μας. Το οποίο θα μου πείτε μπορεί να μην είναι κάτι τόσο σημαντικό για εκείνον. Mm-hmm. Για μας όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε και την αξιοπρέπειά μας και το ήθος μας και να δείχνουμε διαρκώς και να είμαστε σωστοί επαγγελματίες.
0: Μάλιστα, το κρατώ αυτό, κύριε Αργουδέλη. Αλήθεια, πώς κυλάει η διαδικασία από εδώ και πέρα εν ώψη της νέας περίοδου, πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, οι εγγραφές, έτσι κατά το σύνολο που έχω μιλήσει με συναδέλφους και στα Χανιά και στο Ρέθινο αλλά και στο Ηράκλειο, μέχρι στιγμής είναι αρκετά ομαλά τα πράγματα, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ζήτηση. Το κουπόνι, το βάουτσερ, αυτό το δεδομένο που έχει τη μεγάλη αλλαγή φέτος και θα φύγει από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα έρθει στο εσωτερικό που λέμε, και θα αρχίσουμε να δεχόμαστε πληρωμές από Ταμείο Ανάκαμψης και από το Υπουργείο Οικονομικών, φοβίζει λίγο τους συναδέλφους για το πότε θα πληρωνόμαστε.
0: Αλλάζει το ποσό, δηλαδή?
1: Ποσό δυστυχώς δεν αλλάζει. Δυστυχώς.
0: Πόσο είναι το βάουτσερ?
1: 2.772 ευρώ το έτος.
0: 2.772. Από αυτό το ποσό, πόσο επιπλέον, μεσοσταθμικά, δεν μιλώ για το δικό σας, δεν μιλώ για κάποιο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό, αλλά γενικότερα, σαν πώς πάει η αγορά, να το πω έτσι απλά, εμπορικά. Πόσο παραπάνω?
1: Ανάλογα την πόλη ή το δήμο, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα, έχουμε δεδομένα διδάκτρων τα οποία φτάνουν περίπου τις 3.500 το χρόνο και έχουμε και δεδομένα και με 5.000.
0: Άρα,
1: έχει να κάνει και με την παρεχόμενη υπηρεσία, έχει να κάνει και με τα κόστη που έχει ο καθένας από εμάς.
0: Αν υπάρχει σχολικό λεωφόρειο, το αντιλαμβάνομαι. Άρα από 800, από 800 ευρώ έως και 2.500 ευρώ περίπου, το λέω έτσι πολύ γκρόσο μόντο, είναι το επιπλέον, το επιπλέον που ένας παιδικός σταθμός μπορεί να απαιτήσει, βασιτός, να ζητήσει από μια οικογένεια για να, μαζί με το βάουτσερ, για να φοιτήσει το παιδί του. Αυτό το θεωρείτε? Το ποσό των 4-5.000 ευρώ είναι ένα ποσό που, για τα δικά σας δεδομένα, θεωρείται δικαιολογημένο?
1: Θα σας το απαντήσω λίγο διαφορετικά, ναι, γιατί είχαμε, σας πήγα να πω πριν ότι κάναμε ένα ραντεβού στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής την προηγούμενη εβδομάδα με την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, την ΠΟΣΥΠΣ, στο οποίο ραντεβού εμείς πήγαμε να ζητήσουμε μία αύξηση του βάουτσερ, συνοδευόμενη πάντα από μία μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, καθώς είμαστε εγγεγραμμένο μέλος της ΓΕΣΕΒΕ, ομοναδική ομοσπονδία στην Ελλάδα, και πήγαμε να θέσουμε τα δεδομένα, τα αριθμητικά, λέγοντας ότι εμείς τα τελευταίο χρόνο έχουμε αύξηση 37% συγκεκριμένα στην πρώτη ύλη, 39% στα καύσιμα, ΔΕΗ, νερό 36-37%, 37% συγκεκριμένα στην πρώτη ύλη, 40-39% στα καύσιμα, ΔΕΗ, νερό 30%.

0: 5.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να έχουν μία προκοστολόγηση από τον ιδιοκτήτη, δηλαδή να ξέρει πόσο του κοστίζει το κάθε παιδί. Τι κόστος έχει, γιατί αυτά εξαρτώνται, όπως είπατε, και από το σχολικό και από τις παροχές και από το δήμο ή νομό που βρίσκεται ο κάθε συνάδελφος. Στο Ρέθινο, για παράδειγμα, οι τιμές κυμαίνονται από 350 μέχρι 400 ευρώ το μήνα. Στο Ηράκλειο κυμαίνονται από 400 μέχρι 550 ευρώ το μήνα. Έχει να κάνει. Επίσης, η απορροφητικότητα των βάουτσερ είναι πάρα πολύ μεγάλη στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ μικρή στα Χανιά.
1: Γιατί?
0: Είτε γιατί τα Χανιά έχουν ακόμα που λέμε ψαχνό, είναι λίγο πιο εύποροι, να το πω έτσι,
1: ναι.
0: Είτε γιατί δεν επιλέγουν οι συνάδελφοι να χρησιμοποιούν κουπόνια και να πάνε μόνο ιδιωτικά, πηγαίνουν μόνο ιδιωτικά.
1: Δεν επιλέγουν, οι συνάδελφοί σας δεν επιλέγουν οι γονείς να αξιοποιήσουν το κουπόνι, παρότι μπορεί να επιλέγουν τα κριτήρια.
0: Κοινός παρανομαστής. Ούτε οι γονείς, ούτε οι συνάδελφοι.
1: Για να επανέλθω λίγο στο κόστος. Για δώστε μας, ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου, να έχουμε μια απόσταση περίπου 100 ευρώ το μήνα ανά παιδί?
0: Οι διαφορές είναι σίγουρα τα έξοδα μετακίνησης. Η πόλη είναι πολύ μεγαλύτερη του Ηρακλείου σε σχέση με το Ρεθύμνο. Επίσης, στο Ρεθύμνο σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 18 παιδικοί σταθμοί και στο Ηράκλειο 25. Το Ρέθινο λοιπόν πληθυσμιακά υπερκαλύπτει, ενώ στο Ηράκλειο μπορεί να μην φτάνουν. Άρα, βάσει αγοράς και ζήτησης, έχεις το περιθώριο στο Ηράκλειο να τραβήξεις λίγο παραπάνω τα κόστη σου, τις τιμές σου.
1: Ναι.
0: Έχει κάποια δεδομένα. Επίσης, το Ηράκλειο δεν είναι μόνο το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, ένα σχολικό, μπορεί να φύγει να πάει στη Χερσόνησο ή να πάει στον Εσταυρωμένο από τον Αηγιάννη, παράδειγμα.
1: Από αυτό το 38% που λέτε ότι έχει αυξηθεί το κόστος. Φέτος, εννοούμε με τη νέα σχολική περίοδο.
0: Ναι.
1: Πόσο από αυτό το ποσοστό θα μετακυλιστεί στους γονείς?
0: Αν και δεν έχουμε συζητήσει πολύ συγκεκριμένα για το πόσο θα μετακυλήσει, θεωρώ ότι ένα 10-12% θα μετακυλήσει στους γονείς.
1: 10-12% λέτε ότι θα είναι αυξημένα τα δίδακτρα για την επόμενη περίοδο, έτσι?
0: Ναι.
1: Μεγάλο ποσό, δηλαδή, αν μιλάμε για 4.000.
0: Είναι μεγάλο το ποσό, ναι. Για να σκεφτούμε όλοι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε την ίδια καλή υπηρεσία στα δεδομένα που προαναφέραμε, χωρίς να εξαπατούμε ούτε τον κόσμο ούτε το κράτος.
1: Μάλιστα. Το αίτημά σας για αύξηση του βάουτσερ, γιατί απορρίπτεται? Γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο, η πίτα δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένη, δεν έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να ανοίξει ενδεχομένως μια επιπλέον χρηματοδότηση? Ποιος είναι ο λόγος που απορρίπτεται?
0: Θεωρητικά θα απαντήσω, καθώς η απάντηση του Υπουργείου ήταν, πώς να το περιγράψω, λίγο στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν πήραμε δηλαδή συγκεκριμένη απάντηση, γιατί δεν εγκρίνεται η αύξηση. Παρόλο του ότι τους θέσαμε όλα τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια, θα πω ότι πρέπει να γίνει μία αύξηση για να είμαστε βιώσιμοι. Το Υπουργείο απαντά λοιπόν ότι είστε βιώσιμοι, φαίνεται. Πράγμα το οποίο σας λέω ότι μπορώ να σας στείλω και τη μελέτη που έχουμε, δύο μελέτες από τη ΓΕΣΕΒΕ, ότι δεν είμαστε βιώσιμοι, οι περισσότεροι. Και έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο είναι σαν να στέκεται λίγο απέναντί μας, θέτοντας ως παράγοντα άρνησης ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γουδέ, θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε επίπεδο τοπικό, ενώ και για τα μέλη του συλλόγου σας, αλλά πολύ περισσότερο για τα μέλη που, για όσους μάλλον δεν είναι μέλη του συλλόγου σας, για να δούμε αν προκύπτει ότι όντως είναι εκτός του συλλόγου ή εμπλεκόμενοι και σε τι βαθμό μπορεί να εμπλέκονται οι παιδικοί.
0: Εύχομαι απλά να κυλήσει λίγο πιο γρήγορα αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, δεν μας αρέσει ούτε εκτεθειμένοι να είμαστε, ούτε να θίγονται κάποιοι που μπορεί, ας πούμε, στη συζήτηση αυτή να φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένοι, αλλά στο τέλος της ημέρας να μην είναι. Θέλουμε να ξεκαθαρίσει, να ξεδιαλύνει γρήγορα, και αυτοί που είναι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το παρασκήνιο να φύγουν από τον κλάδο, να κάνουν ό,τι άλλο θέλουν στη ζωή τους οι άνθρωποι, να μην ασχολούνται με το παιδαγωγικό έργο καθόλου.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Αργουδέλη. Αυτό το 1 εκατομμύριο περίπου που προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι είναι η ζημία, αφαιρείται όμως από το συνολικό προϋπολογισμό. Άρα αφαιρείται από κάποιους που μένουν εκτός, γιατί δεν περισσεύουν χρήματα. Καλά το καταλαβαίνω?
0: Όχι, γιατί στην ουσία θα έμπαιναν αυτά τα παιδιά σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Στην ουσία αφαιρείται από συναδέλφους που δουλεύουν νόμιμα.
1: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά το πλήγμα είναι για τους νόμιμους παιδικούς σταθμούς.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Γουδέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ και Κώστα.
1: Καλό
0: να
1: απόγευμα.
0: Είστε καλά κι εσείς.
1: Ήταν ο πρόεδρος.

του Παγκρίτιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών στο νησί, ο κ. Ζανής Αργουδέλης, με αφορμή την υπόθεση, την νέα αυτή υπόθεση απορρόφησης μέσω απάτης ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα βάουτσερ που προορίζονταν για τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Η δικογραφία, αφού πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα σπίτια, σε επιχειρήσεις και οχήματα εκείνων που εμπλέκονται αρχικώς ως εγκέφαλοι στο κύκλωμα, έχει κοινοποιηθεί στην εισαγγελία, η οποία είχε παραγγείλει, είχε διενεργήσει μάλλον προκαταρκτική εξέταση, η οποία παραδόθηκε πριν από 2 χρόνια. Και μετά από 2 σχεδόν χρόνια, η υπόθεση ανατέθηκε σε άλλον εισαγγελέα και εκτιμάται πιθανότατα εντός του έτους να υπάρξουν εξελίξεις, εκτός αν κριθεί αναγκαίο να κληθούν και άλλα άτομα για κατάθεση, προκειμένου να φωτιστούν επιπλέον πτυχές της υπόθεσης. Και αναμένεται φυσικά να ασκηθούν και ποινικές διώξεις. Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45-50 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Υπενθυμίζουμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον επικεφαλής, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, του Κόμματος Δημοκρατών Προοδευτικών Κέντρων, τον κ. Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο Ηράκλειο. Είχε σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Έκανε και επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, ενώ λίγο αργότερα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε δηλαδή, η συνάντησή του με τη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, λίγες ώρες μετά την κάθοδο του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, τα όσα συνέβησαν με το νέο αλλά και με το παλαιό δικαστικό μέγαρο. Τίποτα από τα δύο επί της ουσίας δεν προχωράει. Ναι, μια επανάληψη του ίδιου σκηνικού, οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Φλωρίδης με αυτή την πενιχρή χρηματοδότηση ύψους 180.000 ευρώ για να συντηρηθούν στοιχειωδώς κάποιοι χώροι που καταραίουν στο παλαιό δικαστικό μέγαρο και να ευπερπιστεί λίγο ο χώρος προκειμένου ούτε καν να καλύψει τα standards ενός χώρου που, στον οποίο θα πρέπει να τιμάται η απονομή της δικαιοσύνης, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό κρίθηκε αναγκαίο μετά από 6-7 χρόνια. Ας μείνουμε μόνο σε αυτή την διακυβέρνηση, ότι μπορεί να γίνει επί του παρόντος, και ενώ επί σειρά ετών ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε ποτέ να ξεκινά το νέο δικαστικό μέγαρο στο Ανατολικό Πολεμικό Κέντρο. Θα παραμείνουμε λοιπόν στον χώρο της δικαιοσύνης, διότι έχουμε παράσει δηλώσεων από τους υπουργούς, τον κύριο Σχοινάκη και τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα, για την υπόθεση του κυκλώματος όπως εξελίσσεται σε Βορίζια και Αμάρι ουσιαστικά, συγγενικών προσώπων μεταξύ τους, οι οποίοι επί σειρά ετών, όπως τα στοιχεία πλέον δείχνουν, ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής εναντίον πάρα πολλών οικογενειών που τους απειλούσαν, τους εκφόβιζαν, αυτό τουλάχιστον αναφέρεται στη δικογραφία, και οι ίδιοι οι καταγγελόμενοι το έχουν περιγράψει εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια, προκειμένου στην πορεία να τους αποσπούν τις περιουσίες και αυτές να τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή να δηλώνουν χωράφια που δεν τους ανήκουν, τα οποία έχουν αποσπάσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, με τη βία, με το φόβο, με τον τρόμο, να σιωπούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες απέναντι στο φόβο και τον τρόμο, και εκείνοι να κάνουν τη δουλειά τους αποσπώντας χρηματικά ποσά από κοινοτικές επιδοτήσεις. Η πρώτη δήλωση σήμερα το πρωί ήταν του κυρίου Σχοινά. Νέα δήλωση. Κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων, λέει ότι θέλει να πιστεύει, στο Skype μίλησε, θέλει να πιστεύει, λέει, ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Το οποίο το πάρτι, το λέγαμε και χθες, συνεχίζεται. Το αποδέχονται όλοι. Το πάρτι συνεχίζεται. Πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τη συγχώνευσή του στην ΑΔΕ, όλοι επιβεβαιώνουν ότι παραμένουν ανοιχτές για τους επιτίδιους. Συνεχίζουν και κάνουν δουλειές. Και μας έχουν πει ότι υποτίθεται με την συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και την ανάληψη της ευθύνης πλέον της διαδικασίας από την ΑΔΕ, το πάρτι θα τέλειωνε. Μας το ανακοίνωσαν πριν από 10 μέρες, 15 μέρες, ο κύριος Σχοινάς μας το είχε ανακοινώσει, και λίγες μέρες μετά ερχόντουσαν στο φως πληροφορίες για νέες απάτες. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σχοινά, γιατί έχει ενδιαφέρον και η δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος είναι επί σειρά ετών και με αυτή την κυβέρνηση και με άλλες κυβερνήσεις Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σχοινά και θα επανέλθω και τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Το κλειδώσαμε αυτό.
2: Θέλω να πιστεύω ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Τώρα οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας. Εμείς θα χτίσουμε το νέο σύστημα. Αυτή είναι η έγνοια μας. Με ρωτάτε πότε. Θέλω όταν αρχίσει η Προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα να προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης πεντακάθαρη.
3: Καθαρή, ε.
2: Πεντακάθαρη.
3: Τελειώσει,
0: το μεγάλο στοίχημα.
2: Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το στοίχημα. Το ξέρω και εκεί δουλεύουμε. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι μόνος σε αυτό. Έχω την αμέριστη συμπαράσταση του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου και φίλου, του Κωστή του Χατζηδάκη και του διοικητή της ΑΔΕ. Είναι ένα τιτάνιο έργο. Πρέπει όμως να το καταφέρουμε.
3: Οι αγρότες θα είναι ικανοποιημένοι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση. Ενώ στα οικονομικά τους. Τα οικονομικά τους, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τεράστια. Είναι αιτήματα από το παρελθόν, είναι από το παρόν, άλλα που έχουν μπλοκάρει, άλλα που έχουν ξεμπλοκάρει. Τι γίνεται?
2: Η πρώτη, η βασική κερδισμένη αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι οι Έλληνες αγρότες. Οι πραγματικοί δικαιούχοι. Αυτοί που πραγματικά μοχθούν στο χωράφι, στο κοπάδι, για αυτούς δουλεύουμε. Να μην έχει κανένας από αυτούς την αμφιβολία ότι θα πληρωθεί και θα δικαιωθεί για τον κόπο του. Αλλά, το λέω και δημόσια, τα κυκλώματα, οι επιτίδη, τα λαμόγια, οι διάφοροι που εκμεταλλεύονται τις τρύπες του παλιού συστήματος, να ξέρουν από τώρα ότι δεν θα πάρουν ευρώ. Τα πολλά αφημί, τα πολλά γράψτα, όλα αυτά
3: ξεκαθαρίζουν.
0: Αυτά τα παίρνει πάνω του τον έλεγχο, το ξεσκαρτάρισμα, ο μηχανισμός του κύριου Πιτσινή.
2: Ακριβώς.
0: Ο μηχανισμός της ΑΔΕ.
2: Ακριβώς.
0: Ο οποίος είναι ένας δυνατός μηχανισμός.
2: Ακριβώς. Είναι ένα σύστημα το οποίο ήδη δουλεύει, ενώ συνεχίζεται η πιστοποίηση.
0: Άρα εδώ δεν υπάρχει πια το παράθυρο «κάντο μου χεράτα», «κάντο γιατί είναι δικός μου», «κάντο γιατί είναι φίλος του Υπουργού». Δεν υπάρχει πια αυτό.
2: Όχι.
0: Έχει κλείσει το παράθυρο.
2: Όχι, δεν υπάρχει πια. Τώρα υπάρχει ένα σύστημα πολύ απλό που είναι ελέγχω, πιστοποιώ, πληρώνω. Είναι λίγο πιο απαιτητικό, παίρνει λίγο πιο πολύ χρόνο, αλλά θα γίνει.
0: Θα είναι δίκαιο.
2: Και θα είναι δίκαιο.
3: Σχέση τώρα με τους κτηνοτρόφους, κύριε Υπουργέ, που διαμαρτύρω το αυτό το διάστημα για τις ζημιές που έπαθαν οι άνθρωποι, για τον αφανισμό των κοπαδιών και όλα αυτά. Ακούμε κάθε μέρα στα ρεπορτάζ μας ανικανοποιεί τους ανθρώπους ότι καταστράφηκαν, ότι δεν έχουν πάρει αποζημίωση, ότι από αυτά που πήραν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα κοπάδια τους. Τι κάνουμε τώρα εδώ?
2: Εξηγώ για την κτηνοτροφία. Τι γίνεται, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια παλεύει δύο μεγάλες επιζωτίες, δύο μεγάλες νόσους των ζώων. Την ευλογιά, όπου φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε, κρατάω μια επιφύλαξη για το καλοκαίρι, αλλά την ευλογιά την παλέψαμε και την παλέψαμε σωστά, ακριβώς γιατί κάναμε ό,τι έπρεπε. Και...
0: αυτές οι επιφυλάξεις φοβάμαι εγώ, δηλαδή αυτούς τους αστερίσκους, το ξέρετε πάντα. Αλλά Γιάννη, το έχουμε, τα κρατάμε αυτά, έτσι. Όχι, θα μας χρειαστούν, είναι βέβαιο. Ελέγχω, λέει, πιστοποιώ, πληρώνω. Καθαρές δουλειές, τελειώσαμε. Το κρατάμε αυτό. Ελέγχω, πιστοποιώ, πληρώνω. Τέρμα οι απάτες, τέρμα το πάρτι. Το ξανακούσαμε πάλι από τον κύριο Σχοινά. Επίσης, μας είπε ο κύριος Σχοινάς, του λίγοτε πολύ, ότι κάποιες παράνομες επιδοτήσεις θα δώσουμε ακόμη. Κάντε λίγο υπομονή. Μέχρι την 1η Ιουλίου του 2027 που θα πάμε να πάρουμε την Προεδρία, θα έχουμε καθαρίσει. Δηλαδή, κάτι θα δώσουμε παραπάνω, ναι, σε κάποιους που δεν τα δικαιούνται. Πιστεύω, λέει, ότι 1η Ιουλίου του 27, τον είναι το μεγάλο στοίχημα, θα έχουμε καθαρίσει με όλους αυτούς τους επιτίδιους. Άρα πάμε σε ακόμη μια χρονιά, όπου κάτι θα δώσουμε, κάτι παραπάνω. Θα το επαναλάβουμε, λοιπόν, το έχουμε πει, σε ανύποπτο χρόνο. Η κατανομή των επιδοτήσεων και φέτος, 26, γίνεται με ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό εγωπροβάτων που παραμένουν δηλωμένα στο σύστημα, το είπα. Πόσα είναι? 15 εκατομμύρια. Πόσα ήταν πριν το ξέσπασμα του σκανδάλου? 16 εκατομμύρια. Και ο ένας αριθμός, το 16 πολύ περισσότερο φυσικά, και ο άλλος όμως των 15 εκατομμυρίων είναι εξίσου προβληματικός. Διότι κανείς από όσους γνωρίζουν την πραγματικότητα του πρωτογενούς τομέα δεν επιβεβαιώνει ότι είναι αυτός ο αριθμός του ιδιωτικού κεφαλαίου. Ακόμη και η Ελστάτ δηλώνει ότι ο αριθμός των ζώων στη χώρα δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια. Οι δε άνθρωποι του ΓΕΟΤΕ λένε ότι είναι ακόμη μικρότερος αριθμός. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αποδεχτεί ο μέσος πολίτης ότι έρχεται κάθαρση άμεσα, μάλλον ήρθε η κάθαρση, όταν η κατανομή των επιδοτήσεων θα γίνει επί των 15 εκατομμυρίων εγωπροβάτων, αφού ξέρουν όλοι ότι αυτά είναι πλασματικά, δεν υπάρχουν? Αυτό δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Γιατί βέβαια δεν το ρωτάνε κιόλας τον κύριο Σχοινά, αν μας κάνει την τιμή καμιά φορά. Στην εκπομπή έχουμε επιχειρήσεις κατά το παρελθόν, δεν μας έχει κάνει την τιμή. Αν μας κάνει την τιμή, θα το ρωτήσουμε. Πώς είναι δυνατόν να λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι από εδώ και πέρα, λέει, οι επιδοτήσεις θα δίνονται μόνο σε όσους δικαιούνται, όταν ξέρουμε όλοι ότι τα πρόβατα που έχουν δηλωθεί στη χώρα είναι 15 εκατομμύρια, τα οποία δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι μια κανονικότητα στη χώρα. Πάμε στον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν σήμερα το πρωί βρέθηκε στο ετήσιο συνέδριο με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και μιλώντας στο συνέδριο αυτό, αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα στην Κρήτη, στην διάχυση της κοινωνικής βίας, στην ενδοοικογενειακή βία κτλ.

Και τι μας είπε ο κύριος Χρυσογοίδης με αφορμή τη νέα υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο των Βοριζίων? Σας μεταφέρω επιλέξη ό,τι υπάρχει μέσα στα εισαγωγικά. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στα εισαγωγικά, είναι αυτό που είπε λέξη προς λέξη ο κύριος Χρυσογοίδης. 15, λέει, οικογένειες αφέθηκαν να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν. Από ποιον ακριβώς αφέθηκαν? Αυτό δεν απαντάει ο κύριος Χρυσογοίδης. Ποιος ήταν υπεύθυνος, αρμόδιος, να μην αφήσει αυτές, να μην αφήνει αυτές τις οικογένειες να αυθαιρετούν και να εκβιάσουν? Και θα πει κάποιος, ναι, αλλά άμα δεν το γνωρίζουν οι αστυνομικές αρχές, αν δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ κανείς. Μα 100 και πλέον κάτοικοι των ευρύτερων περιοχών έχουν καταγγείλει από το 2022 αυτές τις οικογένειες, τις οποίες λέει ο κύριος Σογοίδης ότι αφέθηκαν να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν, για το φόβο και τον τρόπο που δέχονται και για το πώς τους έπαιρναν, τους υφάρπαζαν τις περιουσίες. Και έρχεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι παρατηρητής, εξωτερικός παρατηρητής, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Προστασίας Πολίτη, ο κύριος Χρυσογοίδης, να υποστηρίζει ότι, λέει, 15 οικογένειες αφέθηκαν. Από ποιον αφέθηκαν να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν? Αν δεν αφέθηκαν δηλαδή από την ελληνική αστυνομία, της οποίας προείσταται ο κύριος Χρυσογοίδης, από ποιον αφέθηκαν? Από κάποια αόρατη δύναμη, από ποιον? Από την αντιπολίτευση? Από ποιον ακριβώς?

ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι. Εντάξει, δεν τα λέει ένας υπουργός προστασίας του πολίτη. Βρέθηκε ο άνθρωπος την επίμαχη περίοδο, δεν μπορεί να λουστεί την ευθύνη, ας πούμε, και τις αμαρτίες ετών που έχουν συσσωρευτεί. Μόνο που ο κύριος Χρυσογοίδης, αν κάποιος προσθέσει, αθροίσει τα χρόνια υπηρεσίας του με όλες τις κυβερνήσεις στο συγκεκριμένο παρακαλώ πόστο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ή Δημόσιας Τάξης παλαιότερα, σηκώνει ένα μεγάλο βάρος ευθύνης για το πώς έχουν αφαιθεί αυτές οι 15 οικογένειες. Δεν είναι οποιοδήποτε υπουργός που πέρασε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο υπουργός της τελευταίας 20ετίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο υπουργός που έχει τα περισσότερα χρόνια θητείας στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Επαλαμβάνω, πέρα και πάνω από κυβερνήσεις. Δεν μπορεί τώρα ως παρατηρητής να έχει ο κύριος Χρυσογοίδης σε ένα συνέδριο να μας λέει ότι αφέθηκαν. Και να το λέει αδιαμαρτύρητα και να μην υπάρχει μια συστολή, ρε παιδάκι μου. Να αντιλαμβάνεται εκείνη την ώρα ότι έχω κι εγώ μερίδιο ευθύνης που αφέθηκαν αυτές οι 15 οικογένειες. Και αυτό που περιγράφει ο κύριος Χρυσογοίδης εκλαμβάνεται από τους παριστάμενους σε τέτοια συνέδρια ή οπουδήποτε αλλού, το δηλώνει ο κύριος Χρυσογοίδης, ως μια κανονικότητα. Ότι έτσι είναι τα πράγματα. Για να επιβεβαιωθεί ότι κανείς ποτέ δεν απολογείται για τίποτα. Και ούτε λογοδοτεί.

από το 2022 κάτοικοι σε περιοχές Αμαρίου και στη Μεσαρά, την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φεστού, ζητούσαν την παρέμβαση των αρχών. Έχουμε 2026. Από το 22. Τον Ιούλιο του 22, 100 και πλέον κάτοικοι στέλνουν καταγγελία στον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, περιγράφοντας όσα, όπως υποστήριζαν, συνέβαιναν στις αγροτικές αυτές περιοχές. 100 και πλέον πολίτες περιέγραφαν καθεστώς φόβου και ζητούσαν λύση απέναντι στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας. Συγκεκριμένη οικογένεια, δεν ήταν αόριστες καταγγελίες. Κάτι ζούμε, κάτι αισθανόμαστε, λίγο από φόβο, λίγο από κυνηγητό, λίγο από εκβιασμό. Ήταν πολύ συγκεκριμένες οι καταγγελίες. Και ακολούθησαν και μεμονωμένες και ομαδικές μηνύσεις από ιδιοκτήτες γης. Ούτε συνετίστηκαν οι δράστες, ούτε πολύ περισσότερο τιμωρήθηκαν. Τι λέει η αστυνομία? Ότι υπήρχαν, λέει, ακούστε τι λέει, αντικειμενικές δυσκολίες στη διερεύνηση των περιστατικών, καθώς οι περιοχές χαρακτηρίζονταν ακούστε όρους που έχουν εφεύρει για να δηλώσουν την ανικανότητα και αδιαφορία τους. Δυσεπιτήρητες, λέει, οι περιοχές και δεν ήταν εύκολη η ανάπτυξη και καλυμμένη στις αστυνομικές δράσεις. Να μην τώρα για φιλοσόφημα πολλών αστέρων, πολλών γαλονιών. Φιλοσόφημα για να είναι πώς θα πεις είμαι ανίκανος χωρίς να το πεις. Ή πώς θα πεις ότι συγκαλύπτω, γιατί ναι, από το 2022 να υπάρχουν καταγγελίες, να υπάρχουν μηνύσεις και να μην έχεις κάνει τίποτα, ναι, συμμετέχεις σε συγκάλυψη. Πώς θα πεις συγκάλυψα χωρίς να το πεις. Κάπως έτσι, με κάτι τέτοιους όρους. Δυσεπιτήρητη, λέει, περιοχή και δύσκολη ανάπτυξη και καλυμμένης αστυνομικής δράσης. Τι πες τώρα, ρε παιδάκι.

υπήρξε περίπτωση ιδιοκτήτη έκτασης με περίπου 400 ελιές, ο οποίος λέει φέρεται να μπήκε στο στόχαστρο επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει τη βόσκηση ζώων στο χωράφι του. Είχε υποβάλει μήνυση για αγροζημιές και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο λίγο αργότερα. Από την εισαγγελία Ρεθύμνου αυτή τη φορά, μιας και η αγροτική περιοχή ήταν στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ήρθε το ελληνικό FBI, πώς τα λένε, CII, CNN και τα λοιπά, τέλος πάντων κάνουν δουλίτσα, να το παραδεχτούμε αυτό, και άνοιξε ξανά την υπόθεση. Και έτσι συμπεριλήφθη και αυτή η υπόθεση στη μεγάλη δικογραφία που βαρύνει εκεί τους δράστες των ευρύτερων περιοχών με Σαρά και κάτι από Αμάρι και ευρύτερες περιοχές του Ρεθύμνου. Ανάγκασαν μέχρι και ιερέα, ο οποίος είχε αγροτικές καλλιέργειες εκεί, με το φόβο και τον εκβιασμό, να παρατήσει ο άνθρωπος τα αγροτεμάχια και μάλιστα με αιωνόβια ελαιόδεντρα. Αναγκάστηκε να σταματήσει την καλλιέργεια και φυσικά τη συγκομιδή ελαιόκαρπου και καυσόξυλων και τα παράτησε τα χωράφια. Ο ιερέας που είναι από την περιοχή από εκεί. Τι του έκαναν, πήγαιναν και του έβαζαν τα πρόβατά τους μέσα στα χωράφια του. Για όσοι το έχουν ζήσει, εμείς αγροτική καλλιέργεια δεν έχουμε, αλλά για όσοι το έχουν ζήσει, αντιλαμβάνονται τι καταστροφή μπορούν να προκαλέσουν τα εγωπρόβατα σε καλλιέργειες. Και άντε να στο κάνουν μία, να στο κάνουν δύο, όταν στο κάνουν επανειλημμένος, έχουν ένα μόνο στόχο. Να σε απογοητεύσουν, να νιώσεις το λιγότερο ανυπεράσπιστος, το λιγότερο, και στην πορεία αποκαρδιωμένος να εγκαταλείψεις την περιουσία σου, τη γη σου. Αλλά επειδή λέει ο κ. Χρυσοχοίδης ότι αφέθηκαν, λέει, από μια υπέρτατη δύναμη, δεν ξέρω από ποιον, ας πούμε, το Φόφυτο, αφέθηκαν, λέει, 15 οικογένειες τόσα χρόνια, λέει, να σκορπούν το φόβο κτλ. Να του πούμε το, γιατί αν δεν είναι ενημερωμένος, ότι υπάρχει κατάθεση γυναίκας η οποία φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ότι οι κατηγορούμενοι, οι δράστες αυτοί, οι φερόμενοι ως δράστες, γνώριζαν πως βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος τους. Από πού το γνώριζαν? Ποιος τους ενημέρωσε? Ποιος μπορεί να ενημερώσει τον ελεγχόμενο για τον έλεγχο που είναι μυστικός, πέρα από εκείνους που έχουν εικόνα του ελέγχου? Άρα την ίδια την αστυνομία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και έπαιρναν μετά οι φερόμενοι, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, δράστες, έπαιρναν τηλέφωνο, λέει, και απειλούσαν ή πίεζαν να μην προχωρήσουν σε καταγγελίες, γιατί έμαθαν ότι γίνεται έρευνα εις βάρος τους, ή να διαψεύσουν τις αρχικές καταγγελίες που είχαν κάνει, και πάει λέγοντας.

Και ακόμη ψάχνει ο κύριος Χρυσογοίδης από ποιους αφέθηκαν οι 15 οικογένειες να σκορπούν το φόβο και τον τρόμο. Ψάχνει ο κύριος Χρυσογοίδης. Μπροστά του είναι. Εκεί. Και κάπου στα πόδια. Πρώτο όροφο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο εκεί. Στη Γαδά. Δεν ξέρω, κάπου είναι. Και αν δεν είναι στον πρώτο, πέμπτο, δέκατο όροφο της Γαδά, μπορεί να είναι σε κανένα κτίριο της αστυνομίας εδώ στην Κρήτη. Κάπου είναι πάντως. Εκεί στα πόδια, γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Θα το βρει. Αρκεί να ενδιαφερθεί. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: τέτοιο σύστημα. Ειδικά αν απέναντί σου έχεις ένα κάποιο συμφέρον το οποίο πρέπει να κερδίσει με λιγότερους πόρους. Δεν πάβει να είναι για τη δική μου υπόθεση ένα μεγάλο χαστούκι και στη Νέα Δημοκρατία και στους πρώην συντρόφους ή όλους όσους είχαν επενδύσει σε αυτή την λάσπη. Από εκεί και πέρα εύχομαι αυτή η υπόθεση, η εμπειρία να μην αποθαρρύνει νέο κόσμο να μπλέξει με την πολιτική. Γιατί δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ μου το λένε αυτό. Κόσμος ο οποίος ξέρει ότι δεν είναι υπερήφανος για την Ελλάδα του σήμερα. Όλοι μας είμαστε περήφανοι για την πολιτισμική μας κληρονομιά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Πάμε, υπάρχουν τόσα νέα παιδιά και από εδώ. Στην Κρήτη έχουμε φανταστικό πανεπιστήμιο και πολυτεχνείο. Πόσοι μένουν εδώ, ακόμα και εδώ, που είναι από τις πιο τυχερές περιφέρειες συγκριτικά. Πάνε Ολλανδία, πάνε αλλού, πάνε Αμερική. Γιατί υπάρχει αξιοκρατία και μια τάξη μες στη χώρα. Άλλες χώρες που έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την Ελλάδα μας έχουν προσπεράσει. Όλα αυτά γίνονται επειδή δεν υπάρχει θεσμικά ένα σωστό κράτος. Δυστυχώς δεν μάθαμε τίποτα από τα μνημόνια, αυτό φαίνεται, και από το τωρινό σύστημα. Χρειάζονται φρέσκα πρόσωπα, φρέσκα κόμματα να πάνε απέναντι σε όλο αυτό. Και γι' αυτό δεν το βάζουμε κάτω. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας και στην Κρήτη και είναι τιμή μου που συναντώ μια τόσο ζεστή ανταπόκριση από τον κόσμο. Παντού αυτό. Σε όλη τη χώρα. Καταλαβαίνουν ότι δεν με φύτευσε κανείς πλέον. Καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι εξαρτώμενος κανενός πλέον. Δεν υπάρχει κανένα συμφέρον. Δεν υπάρχει καμία συνωμοσία με Αμερική ή οτιδήποτε τέτοιο. Το ζήτημα είναι δουλειά, θα κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή το θίξατε. Άρα Αμερική δεν επιστρέφεται. Γιατί ακούστηκα πολλά. Ένα χρόνο τώρα.
0: Και μόνο που ακούγονται 2,5 και χρόνια τώρα για περιεπιστροφή στην Αμερική, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει μία, να σου το πω, ητοπάθεια στο ότι τι δουλειά έχει κάποιος ο οποίος μπορεί να κάνει προκοπή έξω να μπλέξει με τα μπιπ στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέπουμε να είναι δεδομένο. Ναι, έχω φυσικά την ευχέρεια να επιστρέψω στην Αμερική και να κάνω και business και να κάνω και business όπου θέλω. Είμαι εδώ επειδή άλφαγα από την πατρίδα μου. Είπα, δεν μπορώ να σας πω έναν λόγο που αγαπώ την πατρίδα μου, γιατί είναι πάρα πολλοί από εμάς που είμαστε εξοργισμένοι με το ελληνικό σύστημα. Α, και ας αγαπάμε την ιστορία μας και όλο αυτό. Ίσως είναι επειδή σε αυτό το νησί το όνομά μου είναι από τα θύματα, από τα αντίπεινα των Ναζί. Δεν ξέρω. Αλλά αγαπώ την πατρίδα μου και θέλω να εμπνεύσω νέο κόσμο, με ικανοποιεί ψυχικά. Πώς να σου το πω, ξυπνάω με νόημα στη ζωή μου. Κάθε μέρα που ξυπνάω, που είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορεί να έχει κάποιος. Να ξυπνάει με νόημα ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο γύρω του. Άρα λοιπόν πρέπει να εμπνεύσουμε νέο κόσμο να μπλέξει, πρέπει να γίνει δουλειά, διότι δεν είναι μόνο για τους νέους και τους νέους που λέμε, οι οποίοι ναι, αποφυτούν, έχουν μια εκπαίδευση η οποία δυστυχώς ούτε κριτική σκέψη προσδίδει ή αποδίδει, ούτε ετοιμάζει τον νέο κόσμο για το νέο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης ή της μελλοντικής οικονομίας. Δεν είναι μόνο για τους νέους όμως. Είναι και τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που στα τελευταία χρόνια της ζωής τους είναι μόνοι τους και φτωχοί. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πρέπει να γίνουμε μια κοινωνία που να έχει στοιχειώδη ανθρωπισμό και τη δυνατότητα να τον παρουσιάσει στην κοινωνία σου.
1: Να επιστρέψω λίγο πολύ γρήγορα το χρόνο προς τα πίσω. Βλέπω ότι ο Μάιος είναι ο μήνας πολιτικών γεγονότων για σας. Μάιο.
0: Δεν μου αρέσει αυτό που λέω.
1: Θα δείτε. Μάιο καταδικαστήκατε πρωτόδικα κοντά στην πρόταση της Αγγελικής Έδρας.
0: Σωστά.
1: Μάιο.
0: Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, ναι. Και με αιτιολογία της Προέδρου της Έδρας τότε. Πήρα την αιτιολογία 9 μήνες αργότερα. Ναι, ναι. Ήταν ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της. Copy-paste λάσπη από το πρώτο θέμα. Δηλαδή βγάλετε τον Κασελάκη στα μαντελάκια, φυλάδα του Μαξίμου, και ελάτε εδώ πέρα να κάνετε backfill, δηλαδή εκ των υστέρων, να συμπληρώσετε μια πρόθεση ή μια κατηγορία για να μπορούμε να τον τελειώσουμε. Όχι, δεν τους άφησα και δεν τους αφήνω. Πρέπει να καταλάβουν κάτι, ότι όσο πιο πολύ με πολεμούν, τόσο πιο πολύ θα πεισμώνω.
1: Το κρατάω αυτό. Μάιο λοιπόν καταδικαστική απόφαση. Μάιο το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματός σας. Λίγες μέρες, δηλαδή 3-4 μέρες μετά το δικαστήριο. Το πρωτόδικο, όπου εκεί δηλώσατε ότι. Και δεν το κρύψατε, μιλήσατε με ειλικρίνεια, ότι λυγίσατε. αυτή την απόφαση. Και εκεί δεν σας κρύβω, το ξέρετε άλλωστε,

0: ότι γέμισαν έτσι με αμφιβολία τα ίδια τα μέλη του κόμματος, αν ο Στέφανος Κασελάκης θα συνεχίσει μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί. Και Μάιο, ένα χρόνο μετά, έχει τη δικαίωσή σας.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι απλά συγκυρία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό από το κλίμα ή τον καιρό, για να το πούμε έτσι. Ναι, όντως. Αλλά νομίζω ότι η δική μου πολιτική εμπειρία έχει υπάρξει τόσο πυκνή από την πρώτη στιγμή που πολιτεύτηκα. Δηλαδή, ας πω, Νοέμβριο είχα την διάσπαση της Κεντρικής Επιτροπής, τότε που σχηματίστηκε το μόρφωμα Νέα Αριστερά, που το εκλείπει και αυτό. Με τις ευλογίες του, ξέρετε, της παλιάς ηγεσίας. Νοέμβριο είχε γίνει το Gazi Live, το Μπουζουξίδικο συνέδριο παροδία του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν επέτρεψαν στον νόμο εκλεγμένο πρόεδρο να ξανακατεύει.
0: Επαναλαμβάνεται το σκηνικό αυτό?
1: Νομίζω ότι
0: με άλλους όρους, άλλους πρωταγωνιστές.
1: Νομίζω ότι είναι 6 μήνες περίπου αλλάζει λίγο το πολιτικό σκηνικό, γιατί υπάρχουν εξελίξεις και πέφτουν οι μάσκες. Είναι λογικό αυτό.
0: Δηλώσατε πριν από λίγο ότι όπως έστωσαν να κοιμηθούν. Σε ποιους αναφέρεστε?
1: Α, είναι πολλοί. Αλλά το βασικό είναι ότι στις επόμενες εκλογές, όπως στρώσουμε εμείς, θα κοιμηθούμε. Και εύχομαι να στρώσουμε σωστά και για να κοιμηθούμε καλά, αλλά και να μπορούμε να ξυπνήσουμε με αισιοδοξία. Να σηκωθούμε. Διότι πλέον ξέρουν όλοι ότι οι εκλογές έχουν τεράστιο αντικτυπό. Δηλαδή, όταν βλέπεις το έγκλημα στα Τέμπη, λέω ένα παράδειγμα, και να μην τιμωρείται ένα πρόσωπο για κακούργημα, πολιτικό πρόσωπο, αυτό δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτή η αυτοδυναμία.
0: Συμφωνείτε, που... μιας και μιλάμε για τη δικαιοσύνη και μιας και η σημερινή εκδήλωση, η αποψινή εκδήλωση στο Μαρίνα, έχει θέμα τη δικαιοσύνη. Συμφωνείτε με την τροπολογία που ψηφίστηκε μόλις χθες? Ήρθε προχθές το βράδυ μια ακόμη τροπολογία, ψηφίστηκε χθες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να επισπεύδονται αδικήματα που αφορούν πολιτικά πρόσωπα σε 3 μήνες, αν πρόκειται για πλημέλημα, σε 5 μήνες, αν πρόκειται για κακούργημα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν υπάρχει μια άνηση μεταχείριση των πολιτικών σε σχέση με τους απλούς, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα.
1: Όσο υπάρχουν ασυλίες, θα υπάρχει άνηση μεταχείριση. Εμείς οι Δημοκράτες είμαστε το μόνο κόμμα που λέει για κατάργηση του άρθρου 86. Ένα απλό delete. Ούτε αλλαγή, ούτε τροποποίηση, ούτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κατάργηση. Η δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Να είναι. Και έχουμε μια σειρά από προτάσεις που να τις παρουσιάσουμε. Τις έχω παρουσιάσει και διαδικτυακά και στην Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ και σήμερα με τον κόσμο στο Μαρίνα, σήμερα το βράδυ. Όπου σε σχέση με άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη την υδροδότηση, άλλο ζήτημα, εντάξει.
0: Που αφορά και την πόλη εδώ του.
1: Ακριβώς, αυτό το αναφέρω. Σε σχέση με τέτοια ζητήματα, που είναι πολύ πολύπλοκα, είναι τεχνικά, έχουν τεράστιες επιπτώσεις και βραχυπρόθεσμα όσο καθυστερούν οι λύσεις, η δικαιοσύνη δεν είναι τεχνικά δύσκολο να βελτιωθεί. Είναι καθαρά και μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή η συνταγή, πώς να το πω, είναι δοκιμασμένη και σε άλλες χώρες Ευρώπης και έξω. Το να μην μπορεί να πάρει κάποιος αναβολή τη μέρα εκείνη χωρίς να υπάρχει κάτι επίγον γιατρικά. Για να μπορεί να ξέρει ο δικαστής τι θα δικάσει, να έχει διαβάσει την υπόθεση. Το να ελέγχουμε τις αιτιολογίες των δικαστών ποιοτικά. Το να υπάρχει βοήθεια στους δικαστές. Έχουμε περισσότερους δικαστές από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κεφαλή. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το μπάχαλο που υπάρχει γύρω από όλο αυτό. Σύν ότι πρέπει να έχουν ψυχομετρικά τεστ ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σύν ότι πρέπει να έχουμε εξειδικευμένα δικαστήρια, όπως παραδείγματος χάρη για το οικογενειακό δίκαιο. Πρέπει να έχουμε εξειδικευμένα οικογενειακά δικαστήρια. Διότι εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι όσο καθυστερεί. Για τέτοια υπόθεση σε ένα πολιτικό δικαστήριο, όπως είναι τώρα, τα παιδιά τα οποία είναι σε αυτή τη σχέση, η οικογένεια, μεγαλώνουν. Ένας γονιός μπορεί να έχει χειριστικό σε σχέση με τον άλλο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα. Και η δικαιοσύνη που καθυστερεί δεν είναι η δικαιοσύνη που απονέμεται.
0: Κύριε Κασελάκη, όποτε και αν γίνουν εκλογές, καταρχά το πρώτο στοίχημα, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε κι εσείς, για τους δημοκράτες είναι να μπουν στη Βουλή. Όποτε και αν γίνουν λοιπόν εκλογές, όλα δείχνουν από τα δημοσκοπικά δεδομένα, έτσι όπως καταγράφονται, ότι αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Ο ρόλος των δημοκρατών του κόμματος, του δικού σας, εφόσον είναι στη Βουλή, σε αυτό το ενδεχόμενο, ποιος θα είναι? Βλέπει δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης τους δημοκράτες ως μέρος της λύσης με έναν σχηματισμό, μια συνεργασία και υπό ποιες προϋποθέσεις?
1: Λοιπόν, όντως. Θα υπάρξει μία κυβέρνηση συνασπισμού, όπως λέγεται στα αγγλικά ή στα γερμανικά ή όπως θέλετε σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν λέγεται κυβέρνηση συνεργασίας, κανείς δεν λέει cooperation government. Είναι coalition government. κυβέρνηση συνασπισμού, δηλαδή κυβέρνηση πολιτικής συμφωνίας. Είναι απαράδεκτο ότι το Ελληνικό Σύνταγμα επιτρέπει μόνο 3 μέρες σε κάθε κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο φίλος μου ο Ρόμπι στην Ολλανδία, που μόλις ορκίστηκε πρωθυπουργός πριν από 2 μήνες, περίμενε, το σωγικό περίμενε, χρειάστηκε 100 μέρες από την πρωτιά του τέλειο Οκτωβρίου για να σχηματίσει τρικομματική κυβέρνηση. Το Βέλγιο για σχεδόν 2 χρόνια είχε υπηρεσιακή κυβέρνηση.
0: Γιατί εκεί, το πούμε στους ακροατές, εκεί κάθονται ομάδες και επεξεργάζονται κείμενα και πάνω επί συγκεκριμένων αρχών συμφωνούν.
1: Αρχών και πολιτικών.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ξεκάθαρων πολιτικών. Δεν είναι μόνο θέλουμε χαμηλότερη φορολογία για τους μισθωτούς.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Είναι και το διατάφτα. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι και το διατάφτα. Λοιπόν, για αυτήν όλη η συζήτηση της συμφωνίας, εγώ δεν είμαι δογματικός σε σχέση με κάποιον που έχει διαφορετικές απόψεις από μένα. Ξέρετε
0: είτε
1: πάρα πολύ καλά.
0: Είτε προέρχεται από τη δεξιά, είτε προέρχεται από την αριστερά.
1: Θα σας πω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για μας τα κοινωνικά ζητήματα, λέω ένα παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σημαντικά. Σε σχέση με τις δηλώσεις, παραδείγματος χάρη, της κυρίας Καριστιανού για αμβλώσεις, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν πρόκειται να πάμε πίσω ούτε χιλιοστό στα δικαιώματα. Και μάλιστα πρέπει να συνεχίσουμε να τα εμπλουτίζουμε, όπως παράδειγμα με την πρόταση που έχουμε κάνει για την έμφυλη βία, την βία που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στο σπίτι τους και τις γυναικοκτονίες. Και θα το πω και έτσι ξεκάθαρα και εδώ, είναι ένα τεράστιο ζήτημα και στην Κρήτη ειδικά. Mm-hmm. Αυτό. Και πρέπει οι γυναίκες να αισθάνονται ασφάλεια με την συμμετοχή της πολιτείας σε αυτό. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα θα προχωρήσουμε μπροστά. Είναι κόκκινες γραμμές για μας. Το κράτος δικαίου. Η αλλαγή σε όλες αυτές τις ασυλίες, να τελειώνουμε. Να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ασυμβίβαση των βουλευτών, υπουργών. Να έχουμε αυτή την κατεύθυνση, την ανεξαρτησία των θεσμών. Ανεξαρτησία της ηγεσίας δικαιοσύνης. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι ως πακέτο. Δεν σας λέω τώρα ακριβώς κάθε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Σίγουρα το 86 και οι ασυλίες είναι κόκκινη γραμμή. Αλλά ως πακέτο η μεγάλη θεσμική αλλαγή είναι κόκκινη γραμμή. Και μετά υπάρχει ένα πλαίσιο πάνω στο κομμάτι της επάρκειας εισοδήματος. Δηλαδή για την ακρίβεια, που για μας είναι η προμετωπίδα της πρότασής μας. Δεν μπορείς να έχεις μια χώρα, το βλέπετε, που έχει ανεμογεννήτριες παντού και να πληρώσεις πανάκριβο ρεύμα. Γιατί έχουν φτιάξει τα πράγματα στη σημαδημένη τράπουλα έτσι στο χρηματιστήριο ενέργειας, που οι πάροχοι, αυτοί οι λίγοι πάροχοι εκεί, πολύ απλά πουλούν στην τιμή του ακριβότερου παραγωγού φυσικού αερίου βάσει των κανονισμών. Στο εξωτερικό, στα αντίστοιχα χρηματιστήρια ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη, να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, το ποσοστό της τιμής του ηλεκτρικού για τους παρόχους που καθορίζεται από την ημερήσια τιμή είναι 25%. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 100%. Δεν κλειδώνει κανείς τιμή. Γιατί δεν έχει να ανησυχήσει. Κάθονται παχυλά πάνω από την πιο ακριβή τιμή και όσο παραπάνω άπε πράσινη ενέργεια υπάρχει, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό κέρδους τους. Είναι παράνοια αυτό το οποίο γίνεται. Είναι παράνοια. Πιστεύετε εσείς τώρα ότι τα συστημικά κόμματα, τα οποία βασίζονται στα μέσα ενημέρωσης που παίρνουν διαφημίσεις από τους παρόχους αυτούς και από τις τράπεζες, όταν συγκρουστούν με αυτά? Ξέρετε πολύ καλά ποια τα παλιά κόμματα που βασίζονται σε τέτοιες τριγωνικές συναλλαγές, άμεσες ή έμεσες. Και ξέρετε πολύ καλά ποιοι έχουν φτάσει στη χώρα στο τωρινό σημείο. Μέσα αυτό, ναι. Προφανώς θεωρώ ότι η κυβέρνηση 15-19 είχε. 15 θεωρώ ότι ήταν μια κακή χρονιά κυβέρνησης. Αλλά το 16 με 19 έγινε μια δουλειά στη χώρα μας. Μπορεί να μην ήταν η δουλειά για την οποία εξελέγει τότε η κυβέρνηση, αλλά δεν πάει να έγινε ένα έργο. Και γι' αυτό και μαζί με τα κοινωνικά ζητήματα και το προοδευτικό πρόσημο πήγα στο επικρατείας ενός κόμματος που, ειλικρινά, να είμαστε ειλικρινείς, αισθητικά ξέρω ότι δεν μου τέριαζε. Αλλά ουδέποτε το πίστεψα αυτό. Ουδέποτε πίστεψα ότι η κοινωνία πρέπει να χωρίζεται σε αισθητική. Α, αυτός προέρχεται από ευκατάστατο προάστιο της Αθήνας και πήγε στο πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να είναι με το Μητσοτάκι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έχω βαρεθεί να κόφτε τις ταμπέλες και τις προκαταλήψεις. Τα στερεότυπα. Πρέπει να τα σπάσουμε αυτά.
0: Άρα, κύριε Κασελάκη, δεν θα πείτε όχι να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι ξανά με τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω, με τον κύριο Πολάκη, okay, με τον κύριο Φάμελο.
1: Τα τελευταία ονόματα τα οποία αναφέρατε νομίζω θα κλείσουν τον κύκλο τους με αυτή την σύνοδο της Βουλής. Δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή.
0: Δεν θα είναι καν βουλευτές, λέτε.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα είναι βουλευτές.
0: Ο κ. Βάμελος και ο κ. Πολάκης, μάλιστα.
1: Σωστά. Τώρα, εκτός, εντάξει, δεν θέλω να μπω στην μικροπολιτική αν έχει ντυλάρει ο ένας. Εγώ ιδιάζω και μόνο το σκέφτομαι αυτό. Διότι στο τέλος της ημέρας, πριν 3 χρόνια ήμουνα στο Επικρατείας, τέτοια εποχή, νομίζω 21 Μαΐου.
0: Μάιος πάλι. Μάιος
1: το 21
0: πάλι.
1: Μαΐου έγιναν εκλογές τότε. Πάλι Μάιος. Ακριβώς, το 23. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 21 Μαΐου, πριν από ακριβώς 3 χρόνια, είχαμε εκλογές και. Τότε τρέχαμε και στα νησιά και με τον τότε Ναύαρχο και συνυποψήφιο Επικρατείας, τον Αποστολάκη, και τρέχαμε για τον Αλέξ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαφνικά 3 χρόνια μετά, αφού έχω περάσει όσο έχω περάσει και εντός κόμματος και απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη και στο πολιτικό σύστημα και όλη αυτή την δολοφονία χαρακτήρα, που ευτυχώς δεν έχει κολλήσει τίποτα, να σου πω γιατί ευτυχώς, γιατί θέλω να κάνω δουλειά. Δουλειά για όλους μας, να κάνουμε δουλειά για όλους μας. Καταλήγουμε. Ο Στέφανος με Νέο Κόμμα Δημοκράτες, ο Αλέξης με το δικό του κόμμα, δύο διαφορετικά κόμματα εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι διέλυσαν την αξιωματική αντιπολίτευση που είχε πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και μάλιστα την επιβεβαίωσε και με μένα σε ευρωεκλογές.
0: Έχει ευθύνη ο κ. Τσίπρας αυτό?
1: Νομίζω έχει την πρωταρχική ευθύνη. Νομίζω είναι αποδεδειγμένο ακόμα και από την όλη πορεία που έχει αναφέρει και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση, ότι το σχέδιό του ήταν να υπάρχει κάποιος να πάρει το Μουτζούρι για να μπορεί εκείνος να επιστρέψει ως ο σωτήρας του χώρου αυτού μετά. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν οικονομικά βιώσιμος. Mm-hmm. Λοιπόν, και προφανώς δεν έγινε καμία αυτοκριτική ούτε σε πολιτικό επίπεδο του γιατί κάποιος πήγε από το 31 στο 17%. Άρα, δεν φταίω εγώ για την κατάσταση αυτή, αποδειγμένα πλέον. Όλοι το έχουν δει ακριβώς το σχέδιο και τι έγινε και όλοι γνωρίζουν ότι εάν δεν είχαν γίνει αυτά τα ευτράπελα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα σήμερα με μια φρέσκια ομάδα όπως οι ευρωεκλογές, με ένα ανανεωμένο κόμμα, να είχαμε πολύ δυνατή αξιωματική αντιπολίτευση. Εξάλλου, ο Μητσοτάκης, επειδή δικιά μου θητεία στην αντιπολίτευση πήγε από το 41 στο 28%. Απλά για να λέμε τα δεδομένα όπως είναι. Mm-hmm. Και κερδίσαμε τους νέους ευρωεκλογές που τους χάσαμε πριν. Στις εθνικές εκλογές, λέω ένα παράδειγμα. Και τώρα λοιπόν καθόμαστε και μιλάμε για όλα αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το βασικό είναι να γίνει δουλειά. Η δουλειά δεν γίνεται με το να μπλέξει με τον Βούρκο. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι Βούρκος και ποιος δεν είναι Βούρκος. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει η δουλειά. Η δουλειά απαιτεί.
0: Δεν θα βρίσκω
1: πάντως
0: αρνητικό απόψεις. Να συζητήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
1: Όχι, δεν είναι. Ο κύριος Τσίπρας ανήκει σε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ανεξάρτητο. Και σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξουμε εκείνον να είναι πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Από εκεί και πέρα, είχε την ευκαιρία του, έχασε αρκετές φορές και πολλές ευκαιρίες. Φτάνει. Πρέπει να πάμε όχι πάλι με παλιά υλικά. Δοκιμάστηκαν αυτά τα υλικά. Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά πολιτικών. Να δώσουν χώρο σε αυτό, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πείτε ότι αυτό που με ρωτήσατε πριν για το χιουμοριστικά μεν, για το αν επιστρέφω Αμερική. Ας υποθέσουμε, υποθέτουμε, ότι αύριο το πρωί σας λέω, ξέρετε κάτι, κοιμήθηκα καλά χθες, άλλαξα άποψη,
0: πάω
1: Μαϊάμι, γεια. Ποιος άλλος τριαντάρης θα βγει μπροστά στην πρώτη γραμμή να μπλέξει με την πολιτική? Πείτε μου ένα όνομα. Να βγει έτσι πρώτη γραμμή, πάμε να φτιάξουμε ένα ριζοσπαστικά προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα το οποίο θα βάλει τάξη στη χώρα και θα απελευθερώσει την παραγωγικότητα του κόσμου. Ο κόσμος της παραγωγής να μπορεί να απολαμβάνει τους καρπούς του. Όχι να δουλεύει για μισθούς πείνας ή οι λίγοι που έχουν τα κονέ να μπορούν να πλουτίζουν. Η χώρα να παράγει και ο κόσμος να μπορεί να απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς του. Και να υπάρχει καινοτομία και να υπάρχει αξιοκρατία. Πείτε μου έναν άλλο τριαντάρι που θα έβγαινε μπροστά. Δεν τολμάνε. Και ειδικά από τον ιδιωτικό τομέα. Σου λέει ο άλλος τώρα τι, αν εγώ χρωματιστώ πάει, θα με διώξουν. Mm-hmm. Διότι αντικειμενικά υπάρχουν πολλά παιδιά της ηλικίας μου.
0: Που θα ήθελαν.
1: Και δικηγόροι και γιατροί και άλλοι που μπλέκουν. Ευτυχώς τολμάνε πιο πολύ να μπλέξουν με την πολιτική. Πάλι καλά. Γιατί αισθάνονται ότι έχουν μια περισσότερη ανεξαρτησία θεσμικά και βάσει του ρόλου τους από τον εντός οικών μισθωτό του ιδιωτικού τομέα ή τον μικροεπιχειρηματία. Αλλά, παιδιά, η συντριπτική πλειοψηφία της ευθύνης που πρέπει να έχει, η μεγάλη πλειοψηφία των ευθυνών μιας κυβέρνησης είναι η οικονομία μας. Χωρίς οικονομία δεν έχουμε ασφάλεια. Χωρίς οικονομία δεν επιβιώνουμε. Αφήνετε εσείς να διαχειριστούν άεργοι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους 250 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομία το χρόνο και να ενδιαφερθούν μετά για τις ζωές σας όταν αλληλοεκβιάζονται με το Predator που ένας έχει παρακολουθήσει τον άλλον και δεν πάνε να αλλάξουν το τηλέφωνό τους. Μην αμφιβάλλετε γιατί δεν αλλάζει τίποτα. Μην αμφιβάλλετε γιατί δεν πέφτει η κυβέρνηση με όλα αυτά που έχουν γίνει. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πέφτει. Και το θέμα είναι, θα βάλουμε παρόμοιες θέσεις τους. Λοιπόν, χρειαζόμαστε άτομα με ένσημα από την οικονομία να μπλέξουν. Δεν φτάνει. Τώρα, δεν θέλω να το πω αυτό τώρα αυτοαναφορικά, αλλά δεν φτάνει μόνο εγώ από τις παγκόσμιες αγορές και τα χρηματοοικονομικά που να μπλέξει στην πρώτη γραμμή. Χρειαζόμαστε κόσμος που πιστεύει αυτό που λέω, που ακούει αυτή τη στιγμή, να μου στείλει μήνυμα, να πει ναι, τολμάω κι εγώ. Είμαι, έχω εστίαση, έχω 5 μαγαζιά. Είμαστε ο εχθρός του κράτους. Το ξέρω, όλοι μου το λένε αυτό από την εστίαση. Αλλά φοβούνται κι αυτοί. Σου λέει θα μεταράξουν εδώ πέρα στους ελέγχους, σε άλλου τύπου πίεση. Παιδιά, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Και εγώ το απέδειξα και αφέβαλα όσον αφορά στην δυνατότητά μου να το αποδείξω απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη, όπως είναι. Αλλά τα απέδειξα ότι γίνεται να κερδίσεις στο τέλος της ημέρας με επιμονή. Κάποια στιγμή η αλήθεια λάμπει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αισθανθούμε όλοι, ότι ναι, θα είναι επίπονο, είναι ρομαντικό αυτό που λέμε, αλλά είναι και ρεαλιστικό και αναγκαίο. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι οι λίγοι έχουν περισσότερη ισχύ, αλλά εμείς έχουμε περισσότερη ψυχή.
0: Όλοι ετοιμάζονται ή προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο των εκλογών. Πόσο έτοιμος είναι ο Στέφανος Κασελάκης στο κόμμα των Δημοκρατών και σε περιφερειακό επίπεδο, νομίζω και για τα ψηφοδέλτια?
1: Εντάξει, αυτό το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα μας είναι ανοιχτή στο site μας για να όποιος ενδιαφέρεται να μπορεί να μας ενημερώσει. Το ίδιο μπορεί να κάνω φυσικά και στα social media στέλνοντάς μου μήνυμα. Θέλουμε να δώσουμε νέες ευκαιρίες σε καινούργια πρόσωπα, όχι μόνο νέο κόσμο, και καινούριο κόσμο. Υπάρχουν πολλοί που δεν αισθάνονται.
0: Όχι μόνο νέο ηλικιακά λέτε, και καινούριο που δεν
1: δραστηριοποιείται. Οι νοοτροπίες μας είναι νέες νοοτροπίες. Ηλικιακά μπορεί κάποιος να είναι οποιασδήποτε ηλικίας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία που δεν αντέχουν άλλο την κατάσταση που βλέπουν. Μια χώρα που με 90 δισεκατομμύρια ευρώ από ταμείο ανάκαμψης και COVID κτλ. Να μην παράγει τίποτα καινούριο. Να μην μπορεί να έχει μια αποδοτικότητα στην. Από πού να αρχίσεις, από την πολεοδομία μέχρι τις μεταφορές, την υδροδότηση. Και το λένε αυτό αριστεία. Δεν γίνεται αυτό. Άρα, ναι, είμαστε, προετοιμαζόμαστε. Πολιτικά όσον αφορά το περιεχόμενο των προτάσεων είμαστε πανέτοιμοι. Και νομίζω όποιος πάει στο site μας, όποιος πάει στο stopavlakrivia.gr, τα δύο eyes, ακρίβεια, να δει τις παρεμβάσεις μας για το εισόδημα, την επάρκεια του εισοδήματος, όποιος δει τις διάφορες παρουσιάσεις που κάνουμε, θα δει ότι έχουμε 50 ράκια για όλα. Και τολμηρά, όχι μπουρδολογία, αερολογία. Ξεκάθαρα πράγματα. Καμία σάλτσα. Είναι 50 ράκια το πώς θα αλλάξει η ζωή μας. Και μάλιστα μου είπε πάρα πολύ σε κόσμος μετά την ομιλία μου στη ΔΕΘ που παρουσίασα το μεγάλο κομμάτι αυτό το Σεπτέμβριο που πέρασε. Μου λέει ένα τέταρτο από αυτά να γίνουν θα αλλάξει όλη η χώρα. Θα είναι άλλη χώρα. Ναι, έτσι είναι. Αλλά είναι στα χέρια μας να το κάνουμε αυτό. Είναι κυριολεκτικά στα χέρια μας και στην κάλπη, αλλά και μέχρι την κάλπη να συμμετέχουμε. Δεν φτάνει απλά να ψηφίζουμε. Πρέπει να συμμετέχουμε. Αν κάποιος άκουσε κάτι από μένα τώρα που τον εκφράζει, την εκφράζει, μπορεί να το πει αυτό σε μία συνάδελφο, σε ένα συγγενή. Μετράει αυτό. Μπορεί να γίνει μέλος των Δημοκρατών. Ας γίνει μέλος άλλου κόμματος που τον εκφράζει, την εκφράζει. Αλλά πρέπει να συμμετέχουμε, διότι μόνο το κάνουμε αυτό, θα μπορέσουμε να ξαναπιστέψουμε ότι η πολιτική είναι μέσο βελτίωσης της ζωής μας. Και όχι η συμμετεμένη τράπουλα η οποία είναι μπετόν.
0: Κύριε Κασελάκη, με αυτό το μήνυμα θέλω να σας ευχαριστώ θερμά
1: για τη σας παρουσία.
0: Περισσότερα απόψε στις 8 στο Καφέ Μαρίνα για τη δικαιοσύνη και όχι μόνο, με συνάντηση που θα έχετε με μέλους φίλους του κόμματος και
1: ηρακλειώτες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου και με αυτή τη συζήτηση εμείς κάπου εδώ επεκτείναμε και το χρόνο διάρκεια της εκπομπής. Νομίζω είχε αξία. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικό 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Γεια σας όλους.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Γεια σας, όποιος μπαίνει στην πολιτική πρέπει να έχει καθαρό παρελθόν. Αφήστε που στην Ελλάδα οι περισσότεροι που μπαίνουν στην πολιτική δεν έχουν ή προσπαθούν να το κρύψουν. Το αναφέρω αυτό ξεκινώντας και πριν πω οτιδήποτε άλλο, διότι έχω μπροστά μου πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού ότι δεν κάνει face control, ούτε, δηλαδή δεν έχει πορτιέρι στην πόρτα, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα το παρελθόν ή το ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Θα βρείτε μπελάδες, σας το λέω. Και επίσης, όταν κατηγορείτε πολιτικούς εν ενεργεία διαφόρων κομμάτων και κυρίως του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι, ότι φωτογραφήθηκαν με αυτόν που ήταν παιδοβιαστής, που ήταν κατακραστής, που ήταν από τους μεγάλους λήπτες λαθρέων επιδοτήσεων του ΟΠΕΓΕΠΕ, και λες να εδώ πέρα η Σεμερτζίδου φωτογραφήθηκε με αυτόν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Φραπές φωτογραφήθηκε με τον άλλο, πρέπει και εσύ να δείχνεις το σωστό δρόμο. Το λέω έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα, στους 89 και 8 στα ραδιοφωνά σας, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, και βεβαίως σε τρεις μεταδόσεις, 12 με 1, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Να πω εδώ στο σημείο ότι μπορείτε να μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά μπαίνοντας στο politica.gr, όπου εκεί έχετε τέσσερις επιλογές, δηλαδή τις τέσσερις συχνότητες, τα τέσσερα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας, του μεγάλου ομίλου της PR Media, που περιλαμβάνουν τον Politica 89 και 8, τον Sport FM 104,2, τον Sfera 98 και 7, και τον Dirty 107,7. Μαζί μου και σήμερα η ίδια ομάδα, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, με Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρή στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Γιάννη το Δασκαλάκη που είναι στον ήχο και βεβαίως την Ζέτα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα από κάτι που δεν θα το έχετε ξανακούσει ενδεχομένως στο ραδιόφωνο. Είναι, έχουμε υποκλέψει, σε εισαγωγικά το λέω πάντα, μία πρόβα πολλά χρόνια πριν από το κέντρο που εμφανιζόταν ο Γιάννης Οπάριος με αυτές τις πολύ ωραίες εισαγωγές που έκανε πριν εμφανιστεί.

Μητσοτάκη σε τασούλα, σε ένα χρόνο οι εκλογές για να διάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Είναι η είδηση που παίζει ψηλά στο πολιτικό ρεπορτάζ αυτή την ώρα. Επίσης, ψηλά, αυστηρότεροι κανόνες, νέες ζώνες αποκλεισμού και κόφτης στα 1200 μέτρα για τα αιωλικά. Απαγορευτικό σε ανεμογεννήτριες στην Αττική.

κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε μια ωραία συνέντευξη με αρκετά θέματα στην ατζέντα. Μαρινάκης δήλωσε το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που ήδη έχουν αρχίσει. Μας ευνηδίασες, λέει πάλι μουσικά. Μου γράφουν εδώ. Ναι, το κάνουμε ενίοτε. Όποτε μπορούμε και όποτε μας παίρνει, η αλήθεια είναι.

μοιράζομαι μαζί σας κάποια πράγματα που ακούω όταν είμαι μόνος μου. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που το ακούω μόνος μου. Αλλά σήμερα είπα, δεν ξέρω επειδή το άκουγα πολύ έντονα χθες, είπα ότι ήρθε η ώρα να το μοιραστώ και με τους ακροατές. Άλλωστε δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ.

0: Αυτό ήταν λοιπόν μια πολύ σπάνια έτσι εκτέλεση του «Δεν γυρίζω πίσω», ένα τραγούδι που δεν το έχω παίξει ποτέ, να σας πω την αλήθεια, στο ραδιόφωνο. Όσα χρόνια κάνω εκπομπή του συγκεκριμένου τραγούδι, έχω παίξει πάρα πολλά του Γιάννη Πάριου. Είναι για μένα επιτομή, είναι για μένα ο ένας, ο μοναδικός, ο κορυφαίος. Δεν το έγραψα ποτέ, θα μπορούσα όλες μου οι εκπομπές να ντύνονται με τραγούδια του Γιάννη Πάριου και να μην τα χορταίνω, αλλά βεβαίως υπάρχουν και πολλοί άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες που προσπαθούμε, είτε από το ξένο πεντάγραμμο είτε από το ελληνικό, να δίνουμε το χρόνο, αυτό το λίγο χρόνο που συνήθως μας δίνει η Πηξίδα για την μουσική, που δεν πρέπει να λείπει ποτέ από τη ζωή μας, οφείλω να ομολογήσω. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στην ειδησιογραφία, την υπόλοιπη, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μία ανάρτηση που βρήκα ενός συναδέλφου δημοσιογράφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία, οφείλω να σας πω, ότι μου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ο Ανδρέας ο Παναγόπουλος, ο οποίος κάνει ένα reel, δηλαδή αυτά τα βιντεάκια που βλέπετε στο TikTok, στα τηλέφωνά σας γενικά κλπ. Και μιλάει για την ευαισθησία και μιλάει επίσης και για τον τρόπο που, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, à la carte, ευαισθησία και ανθρωπισμό έχουν οι άνθρωποι ενός συγκεκριμένου ιδεολογικοπολιτικού χώρου. Επειδή δεν θέλω να κλέψω ουσιαστικά την ουσία της αναφοράς και του περιεχομένου αυτής της είδησης, παύλα διαπίστωσης, θα σας τον δώσω να τον ακούσετε.
1: Εμείς οι δεξιοί κάνουμε στους αριστερούς μία απλή ερώτηση, την οποία έχετε ακούσει όλοι. Αφού αγαπάτε τόσο πολύ τους μετανάστες, γιατί δεν τους παίρνετε σπίτια σας? Έχετε ακούσει ποτέ απάντηση πέρα του «είσαι φασίστας»? Όχι, γιατί είναι ναυάγια και υποκριτές. Στη Ρώμη όμως πήραμε επιτέλους απάντηση. Η δημοτική αρχή του Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι έδωσε περίπου 400.000 ευρώ σε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας μέσω της ΜΚΟ Refugees Welcome Italia. Γιατί πως αλλιώς θα λεγόταν. Και αυτό έγινε για να βρεθούν οικογένειες που θα φιλοξενούσαν πρόσφυγες στα σπίτια τους. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία. Όλα έτοιμα. Και κόστος για τον πολίτη απόλυτο μηδέν. Όλα ήταν κανονισμένα, όλα ήταν επιδοτούμενα. Και εδώ να θυμίσω, η Ρώμη είναι μία από τις πιο αριστερές πόλεις του κόσμου. Σας αφήνω λοιπόν να σκεφτείτε πώς συντάχθηκαν. Δεν θα σας αφήσω μέχρι αύριο. Τρεις οικογένειες σε μία πόλη 3 εκατομμυρίων. Το 0,0001%. Αυτή λοιπόν είναι η αλληλεγγύη τους. Πλέον και με σφραγίδα και με αριθμούς. Γιατί βλέπετε, άλλο είναι να κάνεις μαθήματα ανθρωπισμού και άλλο να ανοίγεις το σπίτι σου. Αλλά όπως όλοι οι υπόλοιποι ξέραμε ήδη, ο ανθρωπισμός τους ισχύει μόνο από ασφαλή απόσταση. Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη φορά που θα σας πούνε φασίστες επειδή θέλετε την οικογένειά σας ασφαλή και κλειστά σύνορα, η απάντηση είναι απλή. Στη Ρώμη σας πλήρωσαν για να τους πάρετε. Και δεν δεχτήκατε ούτε μία χούφτα νοματέοι. Αριστεροί. Επαγγελματίες της υποκρισίας.
0: Λοιπόν, ξέρετε, δεν έχω τίποτα με κανένα. Όμως θέλω να υποστηρίζω την αλήθεια και την πραγματικότητα. Θέλω να υποστηρίζω πάντα τη λογική και το αυτονόητο. Και αυτό που μας λέει εδώ ο συνάδελφος, ο κύριος Παναγόπουλος, είναι πολύ απλά αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι είναι πολύ εύκολο να κουνάς δάχτυλα, είναι πολύ εύκολο να κάνεις χαρακτηρισμούς, είναι ακόμα πιο εύκολο να κάνεις μαθήματα. Στην πράξη είναι το θέμα τι γίνεται. Πώς λειτουργείς εκεί, επί του πεδίου δηλαδή. Και όταν θα βρούμε το πώς λειτουργείς επί του πεδίου, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πάω σε ένα άλλο θέμα, παρόμοιο, που έχει επίσης έτσι μια οπτική για να το αναδείξουμε και να το συζητήσουμε, που έχει ενδιαφέρον. Διότι πριν από μερικές εβδομάδες, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού και σε σχεδιασμό του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του ΑΓΕΘΑ, του κυρίου Χούπη, αποφάσισαν την αποστολή συστοιχίας Patriot, πυράβλων Patriot, στην Κάρπαθο. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ενόχλησε την Τουρκία σε συνδυασμό με την παρουσία 2 F-16 Viper στην βάση στο αεροδρόμιο της Πάφου στην Κύπρο. Είναι η αλήθεια ότι η Ελλάδα...
2: Στενή συγγενική δεσμή, όπως θα γνωρίζεις. Ναι, μπορώ να συμφωνήσω ότι η πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης καταρχήν είναι μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια, εξοχήν αστική μετά τις μεγάλες περιφέρειες τις αστικές της Αττικής.
0: Να πούμε, είναι... να πούμε για πόσο κόσμο μιλάμε.
2: Ναι, είναι ως κάτοικοι είναι 880.000 κάτοικοι.
0: Είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο.
2: Είναι, ουσιαστικά είναι 1 εκατομμύριο, ναι. Είναι πολύ κοντά στο 1 εκατομμύριο.
0: Το λέω αυτό είναι... γιατί έχει σημασία η δεξαμενή. Δηλαδή θα πω κάτι. Η αλφα περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, είναι μια εκλογική περιφέρεια που είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι ολόκληρη η περιφέρεια Κρήτης με 4 νομούς, το Λασίθι, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Από πλευράς πληθυσμού και εκλογικής και εκλογικού κοινού, ναι.
0: Άρα, επειδή είναι και δύσκολη περιφέρεια, μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα όταν αρχίσουμε να ψάχνουμε εκεί πέρα και να διερευνούμε.
2: Ναι, ναι. Είναι αρκετά τα ευρήματα. Συνήθως δημοσιογραφικά, από ό,τι καταλαβαίνω, ενδιαφέρουν οι προθέσεις ψήφου. Εμείς κάνουμε εδώ και 2 μήνες 2 σενάρια για την πρόθεση ψήφου, όταν κάνουμε τις μετρήσεις μας. Το ένα είναι με τα σημερινά κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή και τα εκτός Βουλής, αλλά με αυτά που ήδη υπάρχουν, και ένα δεύτερο σενάριο με τα κόμματα που κυοφορούνταν και τα οποία πλέον είναι δεδομένο, τουλάχιστον τα 2 στα 3, από τα νέα κόμματα, ότι θα γίνουν. Δηλαδή εννοώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Υπάρχουν λοιπόν 2 σενάρια στα οποία, τα οποία αναλύουμε, και κάναμε αυτή την ερώτηση και στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό που παρατηρούμε, τώρα προσπαθώ να τα πω λίγο συνθετικά, μην κουράσουμε πολλά νούμερα και τους ακροατές μας, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα εδώ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά όπως καταγράφεται και σε πολλές τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι κάτω του μέσου όρου το πανελλήνιο, το δημοσκοπικό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κινείται στο 20%, 20,4% στην Θεσσαλονίκη. Σημαίνει τι, αν μου επιτρέψετε έτσι να κάνω μια εκτίμηση, που οι εκτιμήσεις μερικές φορές είναι επισφαλείς, αλλά μου κάνω μια εκτίμηση, είναι στα όρια των ευρωεκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί δεύτερο, δεν φαίνεται, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση περί δεύτερης θέσης κτλ. Δεν φαίνεται ότι θα χάσει αυτή τη δεύτερη θέση, ακολουθεί με ένα ποσοστό 10,5%. Να σας θυμίσω ότι είχε πάρει 8,5% στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές του 23, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τώρα είναι στο 10,5 πρωτογενώς. Δηλαδή θέλω να πω, χωρίς να κάνουμε αναγωγή αν αποφάσεις των και αυτών που αποκαλούμε γκρίζα ζώνη, αν αποφάσεις,
0: ναι,
2: στο 18%.
0: Σωστό. Να πω κάτι, άρα εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα το κομμάτι αυτό. Η αποχώρηση Καστανίδη δεν έχει στοιχήσει το ΠΑΣΟΚ.
2: Έχει, αλλά θα έλεγα όχι, δεν έχει κάνει μια βαθιά ρογμή. Έχει επηρεάσει και επηρεάζει στις παρυφές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ένα, θα έλεγα, ένα μικρό κλάσμα των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι ισχυροποιείται σε σχέση τουλάχιστον με τις εκλογές του 23 και δεν απειλείται για τη δεύτερη θέση, γιατί όταν δεν υπάρχουν τα νέα κόμματα μέσα, είναι κοντά του η ελληνική λύση. Είναι 10% η ελληνική λύση, που είναι πολύ δυνατή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όμως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 5%, το ΚΚΕ 7,5%, Πλέψη Ελευθερίας και Φωνία Λογικής από 3,5%, και προσέξτε, ψηφίζουν άλλο κόμμα, ένα μικρό κόμμα κτλ., ένα 9%. Αν αποφάσισε, όπως είπα, 18. Όταν βάζουμε όμως τα νέα κόμματα μέσα, δηλαδή τα 3 κόμματα, Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 1,3% περίπου, είναι 19,1%.

ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 3% και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ κινείται στο 9,5%. Αλλά η ελληνική λύση που ήταν πολύ κοντά του όταν δεν υπήρχαν τα νέα κόμματα είναι πλέον υποχωρεί στο 7,5%.

0: Ο Τσίπρας δυνατός στο 6%. Περίμενα ότι θα ήταν πιο χαμηλά λόγω του μακεδονικού και κάποιων άλλων ζητημάτων. Όπως επίσης οφείλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω χαμηλά τη Λατινοπούλου στο 3,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Γιατί έλκει την καταγωγή της από εκεί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο ευθύγραμμα τα πράγματα, ξέρετε. Όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, δηλαδή είναι σχετικά χαμηλά στην, από μετρήσεις στην Αττική καταγράφει μόνο την ψήφια ποσοστά, ξέρετε, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα όπου υπάρχουν μετρήσεις είναι μόνο ψήφια τα ποσοστά.
0: Για τον Τσίπρα λέτε.
1: Για τον κύριο Τσίπρα λέω. Βεβαίως όλα αυτά χωρίς αναγωγές με αναποφάσεις. Οι αναποφάσεις σας θυμίζω ότι ήταν 18,5% περίπου και τώρα είναι 16,7% με τα νέα κόμματα.
0: Εντάξει, είναι πολύ μικρή διαφορά η απόκληση.
1: Αλλά αυτό που πέφτει είναι πολύ η δήλωση να ψηφίσω ένα άλλο κόμμα μικρό. Πάει από το 8% στο 4%. Και μειώνεται επίσης και το δεν θα ψηφίσω. Άρα δηλαδή η παρουσία αυτών των κομμάτων, δηλαδή να γίνω πιο αναλυτικός, το κόμμα του κ. Τσίπρα παίρνει κυρίως από ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως από Ελευθερίας, δευτερευόντως και λίγο από την γκρίζα ζώνη που επιστρέφει σε κάποια επιλογή, από τους ανθρώπους που ήταν στην λεγόμενη γκρίζα ζώνη και επιστρέφουν σε κάποια συγκεκριμένη επιλογή. Η κυρία Κρυσιανού παίρνει από αναποφάσεις δεν θα ψηφίσω, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά μου λέτε ότι αυτοί οι οποίοι δεν βάλλονται από τους μικρούς αναφέρομαι, από το σκηνικό των νέων κομμάτων, είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία φαίνεται να έχει μια πιο συμπαγή βάση, και ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Αυτό μου λέτε, αυτό καταλαβαίνω.
1: Το κόμμα Βαρουφάκη εντάσσεται στο άλλο, δεν έχει υψηλές τιμές. Αυτοί που είναι...
0: Ο Βαρουφάκης ωραία, δηλαδή είναι κάτω από το 3%, αυτό μου λέτε, αυτό υπονοείται.
1: Ναι. Στο πρωτογενές τουλάχιστον.
0: Ο Κασελάκης που τον έχουμε και σήμερα στο Ηράκλειο.
1: Είναι σε χαμηλά ποσοστά, είναι συντάξει του 1,1%. Όλα αυτά τα παρουσιάζουμε μέσα στο άλλο, έτσι. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω στην ερώτηση σας που είναι ουσιαστική, είναι ότι λίγο επηρεάζονται τα μεγάλα ιστορικά κόμματα με κοινωνικές ρίζες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι τα τρία κόμματα που έχουν βαθιές κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα. Επηρεάζονται με ένα αλλά λίγο στις παρυφές τους από την παρουσία των νέων κομμάτων. Επηρεάζονται πάρα πολύ όλα τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην τελευταία, να το πω έτσι, δεκαετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια επηρεάζεται πολύ, επειδή προφανώς είναι σάρκα εκτισακός του ο κ. Τσίπρας και. Προφανώς, οι μισοί ψηφοφόροι δηλαδή του 23 του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα, οι μισοί.
0: Οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, δηλαδή από το 19% που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 στις εθνικές εκλογές, οι μισοί, δηλαδή εγώ λέω το 9,5%, αυτό είναι, θα ψηφίσουν Τσίπρα, θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα.
1: Χοντρά το, για να μην ταλαιπωρούμε με νούμερα, ναι.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Εδώ θα είχε ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν γιατί δεν ακολουθούν αυτοί που ψήφισαν το 23 τον Τσίπρα, δεν τον ακολουθούν στο επόμενο βήμα του, στο επόμενο πολιτικό του βήμα. Αυτό είναι ίσως μια συζήτηση και ένα κεφάλαιο για μια επόμενη κουβέντα και για μια επόμενη ανάλυση ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, με βάση, αν υποθέσουμε ότι η Ελληνική Βουλή αυτή την Κυριακή προέκυπτε από τους ψηφοφόρους μόνο της Α Θεσσαλονίκης. Από αυτό το 1 εκατομμύριο περίπου ψηφοφόρους. Θα ήταν μια
1: Όχι ψηφοφόροι.
0: Δεν κατάλαβα από.
1: 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Όχι
0: ναι, 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Σωστό. Το διορθώνετε και καλά κάνετε και το κάνετε. Αν λοιπόν λέγαμε ότι ένα σενάριο, ότι η Ελληνική Βουλή τη Δευτέρα προκύπτει, έχουμε την Κυριακή εκλογές. Και τη Δευτέρα προκύπτει η Ελληνική Βουλή, είναι η Ελληνική Βουλή από τους κατοίκους, παύλα και τους ψηφοφόρους αναλογικά της Α Θεσσαλονίκης. Θα είχαμε μία επτακομματική ή οκτακομματική Βουλή, αν κατάλαβα καλά.
1: Οκτακομματική
0: Βουλή, η οποία είναι Νέα Δημοκρατία πρώτη, ΠΑΣΟΚ δεύτερο, να το συνοψίσουμε έτσι, Τσίπρας Καριστιανού συναγωνίζονται για την τρίτη και τέταρτη θέση.
1: Ακολουθεί. Μαζί με την ελληνική λύση και το κουκουέ είναι πολύ κοντά.
0: Ακολουθεί, αυτό ήθελα να πω, σε

0: πρόσταση αναπνοής, άρα στα όρια του στατιστικού σφάλματος που λέγαμε τα δύο κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση, 6. Και έχουμε ακόμα δύο που μπαίνουν στη Βουλή, που σίγουρα είναι η Αφροδίτη Λωτινεπούλου, η Φωνή Λογικής, με το 3,5% που μας είπατε. Και ποιο άλλο μπαίνει? Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σωστά, σωστά. Οκτακομματική Βουλή, λοιπόν. Από την εμπειρία που έχετε, την μακρόχρονη εμπειρία, κύριε Κατσαντώνη, αυτό μάλλον δεν δίνει, χωρίς να κάνουμε την αναγωγή σε αυτή την μέτρηση, αλλά από την εμπειρία τη δική σας, αυτό δεν δίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σωστά?
1: Όχι, έχει, απέχει πολύ η Νέα Δημοκρατία από αυτοδυναμία, πολύ.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε δεύτερη κάλπη.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
0: Τι συμβαίνει όταν πηγαίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ιστορικά και στατιστικά, σε δεύτερη κάλπη? Ποιο είναι το, ας το πούμε, το πολιτικό φαινόμενο? Εξασθενούν περαιτέρω οι μικροί, συρρυκνώνεται ο αριθμός των κομμάτων που περνούν το 3% για να μπουν στη Βουλή με βάση τον εκλογικό νόμο? Τι συνήθως συμβαίνει στη δεύτερη κάλπη?
1: Συνήθως τα πρώτα θύματα είναι τα μικρότερα κόμματα. Επίσης υφίσταται πίεση το δεύτερο κόμμα σε αυτή την περίπτωση, γιατί μπαίνει το δίλημα σταθερότητα ή αβεβαιότητα ή συνέχιση αβεβαιότητας. Όμως θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Είναι μια άλλη ιστορική στιγμή η τωρινή από ό,τι στο παρελθόν είχαμε γνωρίσει. Θα παίξει μεγάλο ρόλο η σχέση μεταξύ πρώτου-δεύτερου κόμματος, η μεταξύ τους ποσοτική διαφορά. Εάν δηλαδή, θέλω να πω, είναι άλλο να είναι η Νέα Δημοκρατία στο 23-24 και το ΠΑΣΟΚ στο 18-18+, και άλλο να είναι στο 15-25. Θα λειτουργήσουν αλλιώς τα διλήμματα τα εκλογικά της δεύτερης κάλπης.
0: Όπου τι βλέπετε εσείς, δηλαδή αν έχουμε μια... εγώ θα το πω αλλιώς. Δύο σενάρια. Μονοψήφια διαφορά, που στις δημοσκοπήσεις δεν τη βλέπουμε, δηλαδή κάτω από 10%, στο 9%, και δεύτερο σενάριο, διψήφια διαφορά, πάνω από 10%, που συνήθως αυτό βλέπουμε.
1: Ναι, εγώ δεν θα στοιχημάτιζα οπωσδήποτε στη διψήφια διαφορά, διότι στα πανελλήνια δείγματα που βλέπουμε όλες τις μετρήσεις, είναι λίγο πιο, πώς να πω, πιο βαριά η παρουσία των μεγάλων αστικών κέντρων. Λίγο υποεκτιμείται η περιφέρεια της χώρας, όπου εκεί το ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα έχει κάποια προβλήματα, στις υπόλοιπες περιοχές είναι πολύ πιο δυνατό. Θα έλεγα δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει μονοψήφια διαφορά. Πάντως, σε σχέση με το ερώτημα, αν η διαφορά είναι διψήφια και θα τα έλεγα και ισχυρά διψήφια, σίγουρα θα λειτουργήσει το καλύτερα το εκλογικό δίλημα της Νέας Δημοκρατίας. Αν η διαφορά είναι μονοψήφια και όσο γίνεται πιο ισχυρή αυτή η μονοψήφια διαφορά, τόσο λιγότερο θα λειτουργήσει αυτό το εκλογικό δίλημα της Νέας Δημοκρατίας και θα πριτανεύσει το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το βλέπετε και σε άλλες μετρήσεις και σε δικές μας μετρήσεις, τουλάχιστον 2 στους 3 δηλώνουν ότι θέλουν πολιτική αλλαγή, μια μεταβολή κυβερνητική.
0: Μάλιστα. Κλείνω το θέμα αυτό. Μας τα είπατε όλα. Να μας πείτε λίγο από τη μέτρηση αυτή ποια είναι τα κορυφαία θέματα που απασχόλησαν τους ανθρώπους που πήραν μέρος σε αυτή τη μέτρηση ως γενικότερα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα. Να δούμε δηλαδή τι κουβεντιάζουν οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και το είχαμε σαν ερώτηση. Υπάρχει ένα εύρημα που αντιστοιχεί στην ερώτηση ποιο είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Η ακρίβεια είναι στο 90%, όπου λένε σίγουρα ναι 82,5% και ένα 7,5% λέει μάλλον ναι. Είναι, η ακρίβεια λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένα θέμα με βάση το οποίο θα έχει στο μυαλό του, κατά δήλωσή του, ο ψηφοφόρος όταν πάει να κάνει, να δώσει την ψήφο του πίσω του παραβάν. Είναι πάρα πολύ ψηλό το υπάρχον ένα κριτήριο. Το δεύτερο υψηλό κριτήριο βέβαια είναι η οικονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε πώς συνδυάζω αυτά τα δύο. Κάποιος όταν έχει άγχος για το εισόδημά του δεν θέλει οικονομική αβεβαιότητα, θέλει οικονομική σταθερότητα. Το υπάρχον 3 κριτήριο είναι το θέμα των τεμπών και ακολουθούν η διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση των υποκλοπών. Είναι ψηλά, δηλαδή είναι στις τάξεις του 60%, τα τέμπη είναι στο 70% και τα υπόλοιπα που σας είπα είναι στις τάξεις του 60%. 160 πλάς κάτι. Είναι δηλαδή τα θέματα, πώς να πω, λειτουργίας των θεσμών. Έτσι. Παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Μια έκκληση για μένα ήταν η διαχείριση των εθνικών θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, όπου είναι ψηλά και αυτό. Και δεν το περίμενα να είναι τόσο ψηλά, γιατί παλαιότερα εμφανιζόταν πιο χαμηλά ως κριτήριο επιλογής. Αλλά νομίζω ότι οι γεωπολιτικές αναστατώσεις έχουν οδηγήσει κάποιο κόσμο να το αναβαθμίσει ως κριτήριο ψήφου.
0: Μάλιστα. Κύριε Δικάτσα, Αντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, με το καλό να τα πούμε σύντομα και από κοντά, ή πριν τα πούμε από κοντά, να τα ξαναπούμε εδώ ραδιοφωνικά. Μας λέτε πολύ ενδιαφέροντα και εξαιρετικά πράγματα ως πορίσματα της ομάδας σας, to the point, της δημοσκοπικής εταιρείας δηλαδή, που έχει τη δική της έτσι, διαδρομή, το κύρος και την αξιοπιστία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας εδώ ο Στέφανος Κασελάκης με τον Χρήστο τον Κόνστα στα μικρόφωνα και στον ρόλο του οικοδεσπότη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Πολίτικα γύρω στις 3:30. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι αύριο που θα είμαστε εδώ στην ίδια ακριβώς ώρα και στην ίδια συχνότητα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πέμπτη, 21 Μαΐου του 2026 και ο καιρός σήμερα είναι 100% ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά σύμφωνα με την πρόβλεψή της, στις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράγγειλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, για το θέμα της ενίσχυσης στους ελαιοπαραγωγούς λόγω της φετινής χαμηλής παραγωγής. Η Περιφέρεια απέστειλε σχετικό φάκελο με ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με την χαμηλή παραγωγή ελαιολάδου στο νησί μας φέτος και ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ενισχυθούν οι ελαιοπαραγωγοί. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο των κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος, τον κύριο Μάνο Κουκολάκη, για την αντίδραση στην εγκατάσταση δομής φιλοξενίας προσφύγων στους Μαλάδες και την παράστασή τους σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σήμερα λοιπόν έχουν καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι κάτοικοι του Τρίτου Διαμερίσματος σχέδιο ψηφίσματος για να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από το όργανο. Ήδη να υπενθυμίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει σχετικό ψήφισμα που οι κάτοικοι αντιδρούν στη δημιουργία της δομής μεταναστών στους Μαλάδες. Οι Μαλάδες, για όσους μας ακούν από μακριά και δεν γνωρίζουν που είναι προάστιο, να το πούμε έτσι, οικισμός του Δήμου Ηρακλείου, στα νότια του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Αποστολάκη, τη γνωστό δικηγόρο του Ηρακλείου, η οποία είναι εγγονή του ταγματάρχου Τζουλάκη, για τον οποίο μιλήσαμε χθες μαζί με τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη όταν κάναμε αυτό το μικρό αφιέρωμά μας στη μάχη της Κρήτης. Θα μιλήσουμε για τον ηρωικό βίο και το θάνατο του παππού της στη μάχη της Κρήτης στο Ηράκλειο. Και βεβαίως είναι ακόμα ένα μικρό αφιέρωμα στη μάχη της Κρήτης. Το ιστορικό αυτό γεγονός που έχει περάσει πλέον στο πεδίο του θρύλου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 141η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 21 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 5 ημερών. Και έχουμε και μεγάλη γιορτή σήμερα, διπλή μάλιστα γιορτή έχει συμπέσει φέτος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά λοιπόν τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής ιστορίας. Παράλληλα εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου, μία από τις κορυφαίες δεσποτικές εορτές της πίστης μας. Επίσης τιμάται ο Όσιος Παχώμιος, ο Νέος και Όσιο Μάρτυρας. Γιορτάζουν βέβαια η Ελένη, ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα. Χρόνια τους πολλά και να απευθύνω ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στον δικό μας διευθυντή ενημέρωσης, τον Κώστα το Σιλιγάρδο.
Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή μέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Θα σταθώ λίγο στην ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και σας διαβάζω από το sansimera.gr ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-5η του Μαΐου. Θεσπίστηκε το 2021 από το MTV Entertainment Group και σχεδόν 200 οργανισμούς με σκοπό να μετατοπιστεί η κουλτούρα γύρω από την ψυχική υγεία από την απλή ευαισθητοποίηση στη δράση. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης ψυχικής υγείας που οφειλόταν στην απομόνωση, το φόβο μόλυνσης, την οικονομική ανασφάλεια, την αύξηση της χρήσης ουσιών και της ενδοοικογενειακής βίας, τη διακοπή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την εξάντληση του υγειονομικού προσωπικού. Η κρίση ψυχικής υγείας επηρέασε σχεδόν όλους τους τομείς της κοινωνίας, αλλά ορισμένες ομάδες επλήγησαν δυσανάλογα λόγω ενός συνδυασμού κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών παραγόντων. Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο της κρίσης αυτής στο γενικό πληθυσμό, η MTV Entertainment Group συνεργάστηκε με περίπου 200 εταίρους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μεγάλες εταιρείες και διεθνείς προσωπικότητες για να μετατοπιστεί η δημόσια στάση από την ευαισθητοποίηση στη δράση. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία, πολλοί διστάζουν ακόμη να κάνουν το πρώτο βήμα και να ζητήσουν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Ας τους παροτρύνουμε λοιπόν και από εδώ να δράσουν εάν χρειάζονται βοήθεια. Όταν κάποιος ασθενήσει, μπορεί να ασθενήσει είτε στο σώμα, είτε στην ψυχή, είτε και στα δύο. Υπάρχουν και οι λεγόμενες ψυχοσωματικές ασθένειες, τις οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τι είναι σκοπός της ζωής, όπως λέγανε και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι? Ότι να γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερος. Όταν λοιπόν φροντίσεις τον εαυτό σου, το σώμα σου και την ψυχή σου, γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερος.

Στην επικαιρότητα εξακολουθεί να είναι η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία, μέτρα τα βορίζια και δράση μέχρι και το Αμάρι. Από τις σιωπηλές καταγγελίες, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης στο σχετικό του ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας politica.gr, που δεν γίνονταν ποτέ, μέχρι τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ενός συστήματος εκβιασμών, καταπατήσεων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις, η επιτυχία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης είναι πως μια ακόμα εγκληματική οργάνωση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης και ειδικά αυτή η οργάνωση που είχε γονατίσει ολόκληρα χωριά σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι κάτοικοι των περιοχών στο Ρέθυμνο ανέπνευσαν επιτέλους με ανακούφιση, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, μετά από χρόνια σιωπής και φόβου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης κατάφερε να εξαρθρώσει μια οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε μετατρέψει την Ήπεθρο σε δικό της φέουδο. Ο 43χρονος θείος και τα δύο ανήψια του, 44 και 39 ετών, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες: εγκληματική οργάνωση, εκβίαση με απειλή για ζωή και επάγγελμα, εμπρισμό, αγροτικές φθορές, διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας και απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Η υπόθεση ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα αγροτικά επεισόδια. Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο σύστημα που εκμεταλλευόταν το φόβο για να αποσπά παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν διπλάσιο αριθμό ζώων από αυτά που πραγματικά κατήχαν, αποκομίζοντας από το 2021 έως το 2025 τουλάχιστον 586.000 ευρώ. Όποιος αρνούνταν να συνεργαστεί, δηλαδή να παραχωρήσει εικονικά βοσκοτόπια ή χωράφια, αντιμετώπιζε απειλές, καταστροφές καλλιεργειών και ακόμα και εμπρισμούς. Οι καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές προκαλούν σοκ. Ένας 74χρονος ιερέας που γνώριζε προσωπικά τους δράστες περιγράφει πως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την καλλιέργεια αιωνόβιων ελαιώνων του εξαιτίας της ανεπιτήρητης βοσκής προβάτων και του κλίματος τρομοκρατίας. «Φοβόμουν να έρθω σε αντιπαράθεση», φέρεται να κατέθεσε, ενώ μόνο τα ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα αποφάσισε να μιλήσει. Άλλη γυναίκα θύμα αποκάλυψε ότι ο αρχηγός της ομάδας την πίεσε τηλεφωνικά να διαψεύσει άλλους καταγγέλλοντες, γνωρίζοντας ήδη ότι η αστυνομία είχε καλέσει ιδιοκτήτες γης και για καταθέσεις. Σκέφτομαι, διαβάζοντας το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, ότι ίσως αυτή να είναι η αρχή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προκαλούν το φόβο στην Ήπεθρο της Κρήτης να σταματήσουν πια. Η τιμωρία δηλαδή αυτών και άλλων ενδεχομένως, γιατί χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έλεγε ότι υπάρχουν και άλλες οικογένειες που προκαλούν το φόβο στην Κρήτη και τον τρόμο και τον κάνοντας εκφοβισμό δηλαδή για να έχουν ίδιον όφελος. Και αν στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες και για αυτές τις οικογένειες, να τιμωρηθούν και αυτές, ούτως ώστε να πάψει πράγματι αυτό το φαινόμενο «πάω ταΐζω τα μουρέλα του αλουνού», όπως λέμε στην Κρήτη εδώ. Και άλλα βέβαια, όχι μόνο αυτές οι περιπτώσεις, που όχι μόνο όταν πας να του μιλήσεις, να του κάνεις παρατήρηση, δεν το δέχεται, αλλά βγαίνει και από πάνω. Κανονικός τραμπουκισμός δηλαδή. Ελπίζουμε η τιμωρία αυτών των ανθρώπων που συνελήφθησαν τώρα να προκαλέσει και να συνετίσει τους εκείνους οι οποίοι δρούν με αυτόν τον τρόπο, επαναλαμβάνω, στην Ήπεθρο του νησιού. Η υπόθεση αποδεικνύει ότι η ΔΑΟΕ Κρήτης, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης στο ρεπορτάζ του, έχει εξελιχθεί σε μια όρημη επαγγελματική υπηρεσία ικανή να χειριστεί υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος με αγροτοοικονομικό πρόσημο. Σε μια περιοχή όπου η κτηνοτροφία και η ελαιοκαλλιέργεια αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας, η ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές θα σήμαινε διάβρωση του κοινωνικού ιστού και απώλεια εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Διαβάζω από το βήμα.gr ότι στον απόϊχο της αντίδρασης της Λάουρα Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, προκειμένου να επισπεύδονται οι δικαστικές διαδικασίες για ποινικά εκλεγόμενους βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη διετή ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου και του Διονυσίου Μουζάκη, που ήταν και εισαγγελείς που υπέγραψαν τις αιτήσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΚΕΠΕ, άρχισαν να καλούν βουλευτές σε εξηγήσεις. Εξ όσων πληροφορούμε, λέει το βήμα, ήδη η Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης έχουν ενημερώσει και δεν θα στείλουν υπόμνημα. Λόγω της αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό κλιμάκιο δηλαδή η στήλη, και είναι η στήλη βηματοδότης για την ακρίβεια, πληροφορήθηκε από έγκυρη πηγή ότι η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έχει ζητήσει να προσδιοριστεί πλήρως η ζημιά του δημοσίου στις υποθέσεις με τους εμπλεκόμενους βουλευτές, δύο εκ των οποίων είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργήματος. Η Κατερίνα Παπακώστα, που είναι βουλευτής Τρικάλων, και ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής, που είναι βουλευτής Σερών. Ο ίδιος πληροφοριοδότης, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, με ενημέρωσε πως από τον προσδιορισμό της ζημιάς του δημοσίου με ακρίβεια ενδεχομένως για ορισμένους βουλευτές τα πράγματα να αλλάξουν. Η ζημιά να είναι μικρότερη ή σε άλλους μεγαλύτερη. Το θέμα έχει μεγάλη σημασία, καθώς εάν είναι μικρότερη για εκείνους που έχουν κακούργημα στην πλάτη, αλλάζει και η ποινική τους αξιολόγηση. Άρα μπορεί να αλαφρύνει το κατηγορητήριο, έτσι το ερμηνεύω αυτό, αυτή την πληροφορία από τον πληροφοριοδότη εντός εισαγωγικών του βηματοδότη από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Είδομεν.

Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη θα στείλει η κυρία Καριστιανού μήνυμα για μια νέα αρχή και ένα ανυποχώρητο αγώνα για δικαιοσύνη. Με ανάρτησή της η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς, όπως λέει, που θέλουν να αμαυρώσουν την εικόνα του κινήματος, τονίζοντας πως τίποτα δεν θα αναχαιτήσει την πορεία τους. Τώρα, το να βγαίνεις εκ των προτέρων και να καταδικάζεις εκείνους που θα πολεμήσουν, δεν ξέρω τι νόημα έχει. Όταν βγαίνεις δημοσίως και λες θα κάνω κόμμα, θα πρέπει, είτε είναι αυτή φυτευτή είτε είναι αυτοφυής, θα πρέπει να δεχθείς και την κριτική. Αλλιώς, τι κατεβαίνει στο δημόσιο βίο. Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή, αφού σας πω ότι σήμερα τα τραγούδια είναι όλα αφιερωμένα και μιλούν για τις σημερινές εορτάζουσες και εορτάζοντες, δηλαδή για Ελένες και Κωνσταντίνους. Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα στις 12 το μεσημέρι, οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής μεταναστών στην περιοχή τους. Προηγήθηκε χθες τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη Κρήτης για το θέμα. Αποζημίωση των πληγέν των ελαιοπαραγωγών μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης ζητά η Περιφέρεια Κρήτης. Σήμερα στις 18:30 το απόγευμα η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει ως σωτήρας, ενώ Παύλος Πολάκης και Σωκράτης Φάμελος δεν θα είναι καν στην επόμενη Βουλή, υποστήριξε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, που παραχώρησε χθες συνέντευξη στον Πολίτικα. Συνεχίζει την περιοδία του στην Κρήτη. Οργή των τουριστικών φορέων της Κρήτης για τα έργα στον ΒΟΑΚ σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Χρήστο Δήμα τονίζουν ότι οι τουρίστες χάνουν πτήσεις και εκδρομές καθώς ο δρόμος κλείνει αυθαίρετα και χωρίς ανακοινώσεις. Το έθιμο της Πέτρας της Μαλλιαρής αναβιώνει το απόγευμα στον Καράβολα, σήμερα ανήμερα της αναλήψεως. Στο χείλο συμφωνίας ή νέα σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει τη νέα πρόταση. Το φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία θα διεξαχθεί με όλους τους αστέρες της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic.gr που δίνουν τέλος στα σενάρια που προηγήθηκαν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το getikule.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Χρήστα, ουλθάν, ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα σου.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται πολλοί ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης μετά τη δραματική μείωση της φετινής παραγωγής εξαιτίας των ακραίων κλιματικών συνθήκων. Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά άμεσες αποζημιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καταθέτοντας πλήρη επιστημονικό φάκελο για τις ζημιές που καταγράφονται κυρίως σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Μαζί μας, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, είναι και σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε αυτή την, θα έλεγα, σημαντική ενέργεια εκ μέρους της περιφέρειας υπέρ των ελαιοπαραγωγών. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Θέλω να μας πείτε κύριε Τζεδάκη, ξεκινώντας την κουβέντα μας, πόσο μεγάλη είναι τελικά η ζημιά που έχει υποστεί η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη φέτος. Μιλάμε για μια δύσκολη χρονιά ή για μια πραγματική κρίση στο πρωτογενή τομέα?
1: Κύριε Αγγελάκη, όπως είχαμε δεσμευτεί, η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με την επιστημονική ομάδα που συγκρότησε, που συμμετέχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το γεωτέο ΕΛΓΑ, καταρτήσαμε ένα πλήρες τεκμηριωμένο φάκελο όπου αναφέρονται οι παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή για την περσινή χρονιά. Μια χρονιά δύσκολη, ιδιαίτερα για τους τρεις νομούς της Κρήτης, το Λασίθι, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, όπου είχαμε μια μειωμένη παραγωγή σε ένα προϊόν που είναι το εθνικό προϊόν της Κρήτης, όπου η παραγωγή μας περιμένουν πάρα από αυτό το προϊόν, από το εισόδημα του ελαιολάδου. Είναι σημαντικό για την δική μας οικονομία και επειδή ξέρουμε ότι το ελαιόδεντρο είναι ένα δέντρο που παρενυχτοφορεί, δηλαδή τη μία χρονιά μπορεί να έχει ελαιόκαρπο, την άλλη χρονιά να μην έχει, όταν τη χρονιά που είναι να κάνει ελαιόκαρπο σύμφωνα με τις ιερικές συνθήκες δεν έχει πάθει ζημιά, τότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τον παραγωγό να μπορέσει να βιοποριστεί, να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Άρα λοιπόν, επειδή για εμάς η ελαιοκαλλιέργεια είναι η πιο δυναμική μας καλλιέργεια στο νησί, είναι μια δεδρώδης καλλιέργεια που όχι μόνο με το προϊόν της συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημιστική επάρκεια και στην τοπική οικονομία, έχει και τεράστιο, όπως έχουμε πει, φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα. Όταν καταλαβαίνω ότι 25% του συνολικής έκτασης του νησιού μας καλύπτεται από ένα δάσος ελαιώνων, όταν μιλάμε για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, διεκδικούμε αποζημιώσεις για τους παραγωγούς μας να μπορέσουν να βγάλουν τα ελάχιστα, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Προσπαθούν να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι με το επαυξημένο κόστος παραγωγής που έχουμε εδώ στην Κρήτη λόγω της νησιωτικότητας. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και καταλαβαίνετε αν αυτές οι περιουσίες αρχίζουν να εγκαταλείπονται, θα είναι ό,τι χειρότερο και για την οικονομία μας και για το περιβάλλον μας.
0: Έχω ακούσει κύριε Τζεδάκη ότι οι ελαιοπαραγωγοί αναγκάζονται φέτος να αγοράσουν λάδι ακόμα και για να φάνε.
1: Ισχύει αυτό κύριε Αγγελάκη, σε πολλές περιπτώσεις, αν είχαν κρατήσει από την προηγούμενη χρονιά, mm-hmm. αναγκάζονται και αγοράζουν και για το τραπέζι τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα της Κρήτης. Εγώ έχω πει ότι εκτός το πρέπει να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο και του ΕΛΓΑ για να μπορούν να αποζημιώνονται οι άνθρωποι.
0: Θα σας ρωτούσα γι' αυτό, ναι. Πώς το εννοείτε αυτό την αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ?
1: Δεν γίνεται, κύριε Αγγελάκη, η ΕΛΓΑ να αποζημιώνεται κατά την περίοδο της καρποφορίας για παράδειγμα και να μην αποζημιώνεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Είναι και αυτό ένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ελαιοπαραγωγή, γιατί πολλές φορές διεκδικούμε για την ελαιοπαραγωγή μας, για την ελαιοκαλλιέργειά μας, ναι, και πάντοτε η απάντηση είναι ότι είναι πολλά στρέμματα ελιές, είναι πολλά τα ελαιόδεντρα, δεν υπάρχουν τα χρήματα να το καλύψουμε. Δεν είναι αυτή όμως λογική. Ναι. Διότι οι ελιές μας είναι μια δυναμική μας καλλιέργεια, ένα δυναμικό προϊόν και πρέπει να το βάλουμε σε προτεραιότητα. Όπως πρέπει να το βάλουμε σε προτεραιότητα και εν ώψη νέας προγραμματικής περιόδου, το οποίο το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα, mm-hmm. πρέπει να στηριχθεί η ελαιοκαλλιέργεια. Είναι μια δεδρώδης καλλιέργεια με πολλά θετικά χαρακτηριστικά, όπως είπα πριν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να εξισώνονται οι δεδρώδης καλλιέργειες με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειες, να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να στηριχθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί πραγματικά αξίζει, γιατί πραγματικά το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν και πρέπει να είναι διεκδίκηση όλων.
0: Κύριε Τζεδάκη, ζητάτε συγκεκριμένο ποσό από το Υπουργείο ή θα κρίνει αυτό πόσο θα είναι βάσει της μελέτης που έχετε κάνει?
1: Κοιτάξτε, συγκεκριμένο ποσό δεν ζητάμε. Εμείς έπρεπε να βάλουμε τη δεκαετία, το μέσο όρο της δεκαετίας. Προκύπτει ότι από το μέσο όρο παραγωγής της δεκαετίας αγγίζει το 50% η μείωση σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, της δεκαετίας του δεκαετού παραγωγής της Κρήτης. Άρα λοιπόν αυτό αντικατοπτρίζεται και σε ποσό το οποίο θα είναι σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Δηλαδή οι τρεις ενότητες, όπως είπαμε, έχουν πάθει πάρα πολύ ζημιά. Τα Χανιά άντεξαν για παράδειγμα,
0: ναι,
1: και δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τις βροχοπτώσεις,
0: έτσι, ναι,
1: με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Νομίζω ότι το Λασίθι από την Ξηρασία έχει πληγεί πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κατά σειρά είναι Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
0: Ρέθυμνο, μάλιστα.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως πάει και ο καιρός.
0: Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Ναι, βέβαια. Συνήθως από δυσμάς έρχεται ο καιρός. Τα Χανιά έχουν πάντα περισσότερες βροχές. Το Λασίθι, βέβαια, που βρίσκεται τέρμα ανατολικά, θα έχει και τη μεγαλύτερη ζημιά. Σας έχουν πει από το Λασίθι, σας έχουν δώσει εικόνα της ζημιάς? Έχετε εικόνα από το Λασίθι πόσο μεγάλη είναι?
1: Βάσει της παραγωγής που έχουμε από τα λωτρεβία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή βάσει της παραγωγής είναι αυτό που σας είπα.
0: Ναι, από κάπου. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Φέτος προαμηνύεται, αν πάνε καλά τα πράγματα, μια καλή χρονιά όσον αφορά την παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σας λέω, επειδή το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που συνεισφέρει στα μέγιστα. Δηλαδή για να τα δούμε λίγο και με αριθμούς τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Μια καλή χρονιά η Κρήτη βγάζει 100.000 τόνους ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Φέτος, η εκτίμησή μου είναι φέτος την μπορεί να τους περάσει κιόλας.
0: Μα
1: 100.000 τόνοι ελαιόλαδο είναι 500 εκατομμύρια ΑΕΠ για την Κρήτη, για την Ελλάδα, για την οικονομία μας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν όλες οι άμεσες ενισχύσεις που παίρνει, για παράδειγμα, η Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν τα 220-230 εκατομμύρια για όλα τα προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Για όλα τα προϊόντα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η δύναμη είναι στο εισόδημα και στην mm-hmm. παραγωγή. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματα, εκεί πρέπει να στηρίξει η πολιτεία, εκεί πρέπει να δώσει κίνητρα προκειμένου να είμαστε βιώσιμοι, να έχουμε δυνατή επιστημιστική επάρκεια, γιατί χωρίς επιστημιστική επάρκεια θα είμαστε ευάλωτοι απέναντι σε οποιαδήποτε κρίση, είτε υγειονομική είναι αυτή, είτε γεωπολιτική, είτε οικονομική.
0: Σωστά. Κύριε Τζεδάκη, μια και αναφέρετε, είπατε και προηγουμένως ότι είναι και ψηλά στην ατζέντα, σας το θέμα. Πείτε μας έτσι γενικές γραμμές μακροχρόνια για την ελαιοπαραγωγή. Τι σχεδιασμός υπάρχει? Έχει να κάνει και με τη διαχείριση βέβαια του νερού, έχει να κάνει και με πολλά πράγματα. Κάποιες στρατηγικές που έχετε διαμορφώσει αυτή τη στιγμή, ποιες είναι αυτές?
1: Κοιτάξτε κύριε Αγγελάκη, όσο αφορά την λοκαλιέρεια, έχουν ήδη γίνει πράγματα και πραγματικά υπάρχει μια συνεργασία όλων των φορέων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών μας ιδρυμάτων, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και των επιστημονικών φορέων και των παραγωγών, τα στελέχη των υπηρεσιών μας, προσπαθούμε να κάνουμε μια στρατηγική καταρχήν να επενδύοντας την ποιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Η ποιότητα είναι το α και το ω. Πώς έρχεται η ποιότητα? Μέσα από εκπαίδευση. Εμείς τώρα και πέρυσι και φέτος σαν Περιφέρεια Κρήτης διενεργούμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται εκπαιδεύσεις σε όλους τους δήμους της Κρήτης και για τους ελαιοπαραγωγούς και για τους ελαιοργούς και τους τυποποιητές σε όλη mm-hmm. την αλυσίδα παραγωγής, για να τους ενημερώσουμε με επιπλέον γνώσεις για τους παραγωγούς και για τους ελαιοργούς και τους τυποποιητές σε όλη mm-hmm. την αλυσίδα παραγωγής. Για να τους ενημερώσουμε με επιπλέον γνώσεις

0: μεθόδους καταπολέμησης πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Είναι σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα φάρμακα στις καλλιέργειές μας, άσχετα την επιστοποιημένα βέβαια και δεν υπάρχουν πρόβλημα όσο αφορά το πρόγραμμα της ακουστονίας που κάνουμε εμείς. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τον επιδεικτικό ελαιόνα, που τι είναι ο επιδεικτικός ελαιόνας, είναι αυτός ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στην κλιματική αλλαγή, είναι αυτός που θα έχει την υψηλότερη παραγωγικότητα και να πιστοποιήσουμε όσο αφορά το αποτύπωμα του άνθρακα. Και βέβαια επενδύουμε στην πιστοποίηση των προϊόντων όπως το που καταφέραμε να κατοχυρώσουμε μετά από πολλή προσπάθεια το PUGUELE όλο Κρήτη, δηλαδή μια ονομασία για όλο το νησί μας. Γιατί όταν έχεις μια ονομασία για όλο το νησί, την Κρήτη την γνωρίζουν παντού.
1: Ναι.
0: Είχαμε και χθες μια πολύ ωραία, σύμφωνα με το έγκριτο περιοδικό, το National Geographic, το αμερικάνικο,
1: ναι,
0: που κατατάσσει την Κρήτη τον καλύτερο γαστρονομικό προορισμό στον κόσμο.
1: Ναι, ναι. Α. Έχει, το National Geographic, η αλήθεια είναι ότι έχει γράψει για την Κρήτη πολύ έτσι κολακευτικά, και είναι αλήθεια βέβαια, όχι πως τα γράφει επειδή δεν είναι αλήθεια. Είχα διαβάσει κάποτε σε αυτό το περιοδικό για τη μοναδικότητα του λαδιού της Κρήτης, του ελαιολάδου της Κρήτης. Δεν υπάρχει στον κόσμο το ελαιόλαδο της Κρήτης.
0: Βέβαια, δεν υπάρχουν τα προϊόντα μας στην Κρήτη. Πρέπει να αναδείξουμε τη διατροφική τους αξία, την πολιτισμική διάσταση, την πολιτισμική τους διαδρομή.
1: Mm-hmm.
0: Να έχουμε καλλιέργειες, όπως είπαμε, λιγότερα φάρμακα με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να τα βάλουμε κάτω από μια ετικέτα, την τυποποίηση που λέω πολλές φορές,
1: mm-hmm,
0: που είναι ο μόνος δρόμος για να αποκτήσουν τα προϊόντα μας μια διαχρονική υπεραξία.
1: Σωστά. Να ρωτήσω
0: και αυτή την υπεραξία να πάρει όλη η αλυσίδα παραγωγής.
1: Να ρωτήσω κάτι πάλι σχετικά με τη διεκδίκηση των ενισχύσεων, της ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Τζεδάκη, ή θα περιμένουμε να δούμε την απάντηση?
0: Χρονοδιάγραμμα εμείς θα πιέζουμε κάθε μέρα. Εμείς στείλαμε με υπογραφή του περιφερειάρχη μας,
1: ναι,
0: έφυγε ο φάκελος αυτός, τον υπουργό, και θα διεκδικούμε προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Μάλιστα. Γνωρίζω ότι σήμερα θα υποδεχτείτε και μια αντιπροσωπεία Κινέζων, έτσι. Περί τίνος πρόκειται?
0: Θα έχουμε μια αντιπροσωπεία Κινέζων από μια επαρχία της Κίνας.
1: Mm-hmm.
0: Η επαρχία της Κίνας βέβαια είναι σαν μια χώρα.
1: Βέβαια. Σε μια χώρα ολόκληρη, ακριβώς.
0: Ναι. Είναι αντίστοιχα υπηρεσιακά στελέχη των διευθύνσεων Γεωργία, για να το δώσουμε να το καταλάβουν, της,
1: ναι,
0: περιοχής εκείνης.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε εδώ να συζητήσουμε και με τα υπηρεσιακά μας στελέχη των διευθύνσεων Γεωργίας εδώ του νησιού μας. Είναι σημαντικό που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί που επιλέγουν το νησί μας να έρθουν εδώ, να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Θα τους παρουσιάσουμε την παραγωγική Κρήτη, τα προϊόντα μας, την τυποποίηση, τη μεταποίηση, την πιστοποίηση των προϊόντων. Να έχουν εικόνα το γαστρονομικό μας προορισμό, όπως είπαμε πριν. Να έχουν μια εικόνα. Όσοι πιο πολλοί επισκέπτονται την Κρήτη, όσοι πιο πολλοί παίρνουν τις εμπειρίες του νησιού μας και τις μεταφέρουν στον τόπο τους, τόσο το καλύτερο είναι.
1: Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να ανταποκριθεί σύντομα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο αίτημα της περιφέρειας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας Κρήτης. Μιλήσαμε για το κορυφαίο για μένα αγροτικό προϊόν της Κρήτης σήμερα, που είναι το ελαιόλαδο. Ένα είδος χρυσού είναι το ελαιόλαδο, το οποίο πρέπει πράγματι να το προσέξουμε ως κόρη οφθαλμού. Και όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί που έχει κάνει η περιφέρεια να υλοποιηθούν και να υλοποιούνται κάθε μέρα, όπως και η πίεση που λέει ο κύριος Τζεδάκης ότι θα ασκήσουν μετά την αποστολή του φακέλου αυτού για την ενίσχυση της ελαιοπαραγωγής και των ελαιοπαραγωγών, λόγω της πολύ χαμηλής πραγματικά παραγωγής που είχαμε φέτος, λόγω της ξηρασίας που είχε τον προηγούμενο χρόνο. Φέτος τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σε αυτή λοιπόν την καθημερινή φροντίδα, όπως και αυτή την καθημερινή πίεση που θα ασκήσει τώρα η περιφέρεια για να ενισχυθούν οι ελαιοπαραγωγοί, να δώσουμε βάρος για να μην χαθεί αυτό το προϊόν. Εξάλλου βλέπετε και, όπως το National Geographic που είπε ο κύριος Τζεδάκης, βλέπετε ότι εντοπίζουν την μοναδικότητα του ελαιολάδου της Κρήτης.

και η τυποποίηση και όλος αυτός ο σχεδιασμός νομίζω ότι είναι υπέρ του και πρέπει να τον ακολουθήσουμε για να μην παρατηρούμε και τα φαινόμενα της νοθείας, ξέρετε, χύμα ελαιόλαδο ή που το παίρνουν και το οι Ιταλοί και το λανσάρουν ή οι Ισπανοί και το λανσάρουν ως δικό τους ελαιόλαδο, ενώ δεν είναι. Σας ξαναλέω, έχω διαβάσει από το National Geographic, το οποίο είναι ένα περιοδικό στο οποίο δεν γράφουν μόνο απλοί δημοσιογράφοι, είναι μια συνεργασία επιστημόνων και δημοσιογράφων, εξειδικευμένων δημοσιογράφων, και είχα διαβάσει κάποτε ότι δεν υπάρχει στον κόσμο ελαιόλαδο καλύτερης ποιότητας από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης. Αξίζουν λοιπόν η παραγωγή μας την ενίσχυση αυτή που ζητάει η περιφέρεια. Ελπίζω ο κύριος Σχοινάς να συμμεριστεί αυτό και να προχωρήσει στην ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών.

Στην επικαιρότητα είναι και αυτή η ιστορία με τον πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος κατηγορείται ότι θανάτωσε ένα μικρό γατάκι, ένα γατάκι στην περιοχή της οδού Παπαναστασίου, σε κάποια από τις περιοχές εκεί στην οδό Παπαναστασίου. Και διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ από το politica.gr ότι στο σκαμνί φαίνεται πως θα οδηγηθεί γνωστός πρώην αυτοδιοικητικός Ηρακλειώτης για εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία τον οδήγησε σε κράτηση τις τελευταίες μέρες. Η αυτεπάγγελτη διαδικασία, μετά από μήνυση που έχει υποβληθεί εναντίον του φερόμενου ως δράστη, υποστηρίζεται πλέον και από την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, που έδρασε άμεσα μετά την ενημέρωση που έλαβε. Το περιστατικό με τη θανάτωση του μικρού ζώου προήλθε σύμφωνα με τις καταγγελίες και το οπτικό υλικό σε περιοχή του Ηρακλείου, εκτός κέντρου όπου διαμένει ο αφαιρόμενος ως δράστης. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στα κρατητήρια, από όπου και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί με την κατηγορία του νόμου που δείχνει κακουργηματική πράξη με βάση τον νόμο 4745 του 20 και ο οποίος προβλέπει κάθριξη έως και 10 έτη αλλά και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που φτάνει έως τις 50.000 ευρώ. Δύο κάμερες της γειτονιάς φαίνεται ότι έχουν δώσει πλούσιο υλικό στις αρχές για την συγκεκριμένη υπόθεση. Διάβασα σε μία ανάρτηση στα social media ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν το σκότωσε το γατάκι. Είναι μια βάναυση πράξη αυτή, η κακοποίηση των ζώων. Έχει γίνει κακούργημα, υπάρχει και αστυνομία ζώων πλέον, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει κακό σε ένα ζώο, μπορεί να κάνει κακό και σε έναν άνθρωπο. Τα κίνητρα μέσα του δεν είναι αγαθά. Και εάν, εν πάση περιπτώσει, κάτι τον ενοχλεί σε αυτή τη ζωή, θα πρέπει να ψαχτεί και να το λύσει. Ο κάθε άνθρωπος, δεν μιλάω συγκεκριμένα για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, ο κάθε άνθρωπος να ψάξει και να το λύσει. Τα ζώα δεν του φταίνε σε τίποτα.

Δεν ξεχνάμε βέβαια πάντα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχίζεται. Παραμένει λοιπόν αυξημένη η ένταση στη Μέση Ανατολή, διαβάζω στο earthnews.gr, όπως και οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με το ενδεχόμενο πρωτοφανούς στρατιωτικής δράσης, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα και η ρητορική κλιμακώνεται εκατέρωθεν. Οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι στιγμής, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τη Ιρανική ηγεσία σχετικά με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν έχουν σημειώσει πρόοδο. Έχουμε λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακαΐ.

Βλέπω εδώ και στα βίντεο τον πρίγκιπα Βίλιαμ να πανηγυρίζει γιατί η Άστον Βίλα μετά από 44 χρόνια πήρε το Europa League. Έτσι, και είναι η αγαπημένη του ομάδα. Έξαλλοι οι πανηγυρισμοί. Πραγματικά είναι άξιο αναφοράς το γεγονός αυτό ότι η Άστον Βίλα μετά από 44 χρόνια επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τον δεύτερο σε αξία, να το πούμε, τίτλο, ευρωπαϊκό τίτλο, είναι το Champions League, το Europa League και το Conference Europa League. Το Europa League λοιπόν το πήρε φέτος η Άστον Βίλα, νικώντας 3-0 τη Freiburg στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η ώρα να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: www.γιατίκουλέ.gr.
5: Τώρα και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να το κάνετε μέσω Messenger, Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά, ή με μήνυμα κειμένου στον αριθμό 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω Viber ή WhatsApp. Όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, αλλά όπως ακούτε και στις ειδήσεις, συνεχίζονται οι αντιδράσεις στους Μαλάδες μετά τις πληροφορίες για πιθανή δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ευνηδιασμό, ζητούν ενημέρωση και καλούν το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει και αυτό θέση, και λέω και αυτό διότι θέση έχει πάρει ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και έχει ταχθεί κατά της δημιουργίας, κατά της εγκατάστασης δομής φιλοξενίας μεταναστών στους Μαλάδες. Και όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, σήμερα θα συζητήσουμε για το θέμα με τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος, στο οποίο διαμέρισμα ανήκουν οι Μαλάδες, που αντιδρούν στην εγκατάσταση της δομής φιλοξενίας των μεταναστών, τον κύριο Μάνο Κοκολάκη. Κύριε Κοκολάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές και σας ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Πείτε μας, ποια είναι αυτή τη στιγμή το κλίμα στους Μαλάδες, τι ακούν οι κάτοικοι και τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη αναστάτωση. Ξέρουμε δηλαδή ότι είναι η δομή, αλλά τι περί της δομής είναι αυτό που οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Εμείς είχαμε ξεκινήσει όλον αυτό τον αγώνα με το δεδομένο και εκφράζαμε την άποψη ότι δεν θέλουμε να βρεθούμε πρώτοι τελεσμένων. Περιμέναμε χθες να δούμε το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης, το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε, δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε.
0: Επιμένει δηλαδή το Υπουργείο, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Επιβεβαιώνει ότι είχαμε βρεθεί πρώτοι τελεσμένων ως ένα βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι... αν πάμε λίγο πίσω, κοιτάξουμε το ψήφισμα το οποίο πέρασε από το Δήμο, το οποίο έθεσε από την πλευρά του Δήμου τρία κριτήρια προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όσον αφορά το ότι ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρεί η χωροθέτηση της δομής.
0: Ναι.
1: Θα να κάνουμε περισσότερο και με την περιοχή η οποία θα κληθεί να το υποστηρίξει. Μιλάμε λοιπόν για εκτός αστικού ιστού, μιλάμε για να μην υπάρχει αρνητική επίδραση στους κατοίκους και την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής και απρόσκοπτες και ασφαλείς κυκλοφοριακές συνδέσεις. Φαίνεται ο κύριος Πλεύρης με την τοποθέτησή του και λέγοντας μάλλον ότι οι Μαλάδες πληρούν τα κριτήρια, μάλλον έχει κάποια κριτήρια του Υπουργείου τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Και εφόσον έχει καλέσει και για αντιπροτάσεις σε σχέση με χώρους, καλό θα ήταν αυτά να βγουν μπροστά, ώστε να ξέρουν και αυτοί που προτείνουν ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί ο χώρος ο οποίος επιλέγουν σαν αντιπρόταση.
0: Υπάρχουν αντιπροτάσεις, κύριε Κοκολάκη, υπάρχουν?
1: Αναφερθήκανε στις προτάσεις οι οποίες είχαν γίνει έως τώρα. Έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Αυγενάκης με δύο δικές αντιπροτάσεις. Δεν γνωρίζω αν η τοπική αυτοδιοίκηση χθες έκανε τις δικές της αντιπροτάσεις. Θέλω να πιστεύω πως ναι, διότι δεν μπορούμε να μένουμε στο γεγονός ότι αποφασίσαμε ότι δεν κάνει η συγκεκριμένη περιοχή. Πρέπει να φέρουμε κάποιες αντιπροτάσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό και από την πλευρά του Υπουργείου να διευκρινιστούν ποια είναι τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρεί ο χώρος στον οποίο θα γίνει, ο χώρος και η περιοχή μάλλον που θα γίνει η συγκεκριμένη δομή. Τώρα, όσον αφορά την τοποθέτηση ότι οι Μαλάδες πληρούν τα κριτήρια, εγώ βγάζω το εξής συμπέρασμα. Εφόσον οι Μαλάδες τα πληρούν, φαντάζομαι ότι η έβρεση χώρου δεν θα είναι και τόσο δύσκολη, μιας και τα κριτήρια πρέπει να είναι αρκετά επιλική, ώστε να μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις οι Μαλάδες. Σε κάθε περίπτωση, αναφορά του κύριου Πλεύρη στο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εντός αστικού ιστού όπως έγινε στην Αγιά, ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, εκτός τι μας βρίσκει αντίθετα σαν τοπική κοινωνία, έρχεται και σε πλήρη απαξίωση με τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει θέσει έως τώρα ο Δήμος Ηρακλείου με το ψήφισμά του. Αναφερθήκαν επίσης και σε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα και ναι, το άλλο ένα εύλογο ερώτημα. Εμείς, η περιοχή συγκεκριμένη έχει οριστεί ως βιοτεχνικό πάρκο περίπου 30 χρόνια τώρα. Ο βιολογικός καθαρισμός εγκαταστήθηκε πριν 30 χρόνια τώρα και επί δεκαετίες εμείς ζητάμε να γίνουν αυτές οι στοιχειώδεις υποδομές, οι οποίες είναι είτε υποδομές υγιεινής, είτε η παροχή του νερού, είτε οι κυκλοφοριακές συνδέσεις κτλ. Κτλ. Θέματα ασφαλείας πια. 30 χρόνια λοιπόν αυτά δεν μπορούν να γίνουν και καταλαβαίνω ότι μέχρι τον Ιούλιο, τον οποίο σκέφτεται να χωροθετήσουν τη δομή, θα έχουν καταφέρει να λύσουν προβλήματα 3 και 4 δεκαετιών, τα οποία μάλλον αυτό το οποίο χρειαζόταν ήταν κάποια γεωπολιτική εξέλιξη στη Λιβύη. Δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει το ένα από το άλλο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα αιτήματα τα οποία καταθέτουμε δεκαετίες τώρα θα ικανοποιηθούν εντός 2 μηνών, δηλαδή θα γίνει διαπλάτηση του δρόμου, θα γίνουν κάθετοι διεξόδοι διαφυγής για να μπορούμε να περνάμε και πιο εύκολα την περιοχή, θα συνδεθούν οι περιοχές και οι επιχειρήσεις με τις αποχετεύσεις, οι οποίες δεν είναι συνδεμένες αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει μάλλον από κάπου αλλού παροχή ίδρυσης και άδρευσης επίσης στην περιοχή, θα μπουν οι σταθμοί της πολιτικής προστασίας που έχουμε ζητήσει τόσο καιρό, όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε 2 μήνες. Κύριε Αγγελάκη, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι ρεαλιστικό.
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, ακούστε, στην Ελλάδα, αν θέλετε την εκτίμησή μου, στην Ελλάδα για 2 μήνες όλα αυτά δεν μας έχουν συνηθίσει για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν η ανάγκη θα βάλει φωτιά στα πόδια και στα χέρια. Θέλω να πω, είναι εξασφαλισμένο, σας το λέει ας πούμε 100% το Υπουργείο, ο κύριος Πλεύρης, ότι θα γίνουν όλα αυτά εφόσον γίνει εκεί η δομή?
1: Δεν ξέρω αν ο κύριος Πλεύρης κάνει αναφορά στο χώρο ή στην περιοχή.
0: Εννοείται ότι δεν το ξέρει, δεν την ξέρει καν, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Μα η συζήτηση η οποία γίνεται είναι ότι ο χώρος πληρεί τις
0: προϋποθέσεις.
1: Εμάς η βασική τεκμηρίωσή μας...
0: Ναι, όταν λέμε όμως χώρος, τι εννοούμε? Είναι μόνο το κτίριο ή όταν λένε χώρος εννοούν και τον περιβάλλοντα χώρο του κτίριου? Δηλαδή όταν λένε τον περιβάλλοντα, σε μια ακτίνα ικανή εν πάση περιπτώσει για να μην δημιουργεί πρόβλημα.
1: Σωστά. Και προκύπτει και το άλλο εύλογο ερώτημα. Υπάρχει κάποια συνεννόηση με το αντίστοιχο Υπουργείο, με την Περιφέρεια ή το Δήμο, ώστε να εγγυηθούν ότι αυτά τα έργα, αν όχι σε 2 μήνες, σε 3, πάλι είναι ρεαλιστικό, σε 4, σε 5, μέχρι να τελειώσουν οι ροές, θα έχουν γίνει? Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να μας το εγγυηθεί και όλα σε αυτό.
0: Τώρα, το αν θα τελειώσουν οι ροές είναι μεγάλη κουβέντα, κύριε Κοκολάκη. Έτσι. Εδώ εχθές που μίλησα με τον κύριο Παπαδάκη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης μεταναστευτικών ροών, και βλέποντας τα δεδομένα ο κύριος Παπαδάκης από τη μελέτη αυτή, που ήταν πολυετής μελέτη, κράτησε κοντά 5 χρόνια, έλεγε ότι φοβάται πως θα γίνει τόπος μόνιμης υποδοχής μεταναστών η Κρήτη. Και αυτό βέβαια δεν εξαρτάται από την Κρήτη, εξαρτάται από τι αποφάσεις θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σημείωσε ότι δεν έχει ενιαία πολιτική μεταναστευτική. Ό,τι κάνει είναι εγχειρήματα.
1: Είναι κάποια μπαλώματα στο πρόβλημα, τα οποία καταλαβαίνω ότι...
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι και εσείς στις αντιδράσεις σας πρέπει να το δείτε μακρόπνοα. Δηλαδή το να τελειώσουν οι μεταναστευτικές ροές δεν το βλέπω.
1: Η συζήτηση που είχατε χθες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και το Υπουργείο έχει ανοίξει το ενδεχόμενο μία από τις δύο, αν όχι και οι δύο, να είναι μόνιμες δομές στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν εστιάσουμε στο πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα και η προσωρινή διαμονή δημιουργεί και αυτή από τη φύση της σοβαρά προβλήματα.
0: Χειρότερη κατά τη γνώμη μου.
1: Είναι χειρότερο. Αν δηλαδή εστιάσουμε ας πούμε στις κυκλοφοριακές συνδέσεις, πώς θα γίνει να προσθέσουμε τα λεωφορεία τα οποία θα πηγαίνουν και θα φέρουν τον κόσμο σε καθημερινή, ανά 2 μέρες, ανά 3 μέρες? Πώς θα γίνει ο ανεφοδιασμός του χώρου αυτού? Πώς θα δουλέψουν τα οχήματα και τα βιντεοφόρα της αποχέτευσης και του νερού εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές συνδέσεις? Πόσα οχήματα πολιτικής προστασίας θα χρειαστούν και τι αστυνόμευση στην περιοχή? Όλα αυτά θα προσθεθούν σε ένα οδικό δίκτυο που συνδέει πάρα πολλές περιοχές, συνδέει τα χωριά που φεύγουν από την περιοχή εκείνη, συνδέει 300 και επιχειρήσεις και 7.000 εργαζόμενους, συνδέει τις γειτνιάζουσες περιοχές σε ένα δρόμο πλάτους 5 και 6 μέτρων. Και ξαναρωτώ, πώς θα γίνουν όλα αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα μέσα σε 2 μήνες? Και αν γίνουν, συγγνώμη τώρα κιόλας γιατί είναι και η τουριστική περίοδος και σας μίλησα για 300 επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές από αυτές εφοδιάζουν ξενοδοχεία, μαγαζιά, εστίασης κτλ. Θα γίνουν τα έργα αυτή τη στιγμή που, και θα δημιουργηθεί περισσότερο, περισσότερο πρόβλημα, ακόμα περισσότερο για, για τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εφοδιάζονται τα μαγαζιά αυτά ή από τον κόσμο ο οποίος προσπαθεί να πάει στις δουλειές τους. Αυτός ο προγραμματισμός των μεγάλων εργασιών που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι έχει δημιουργήσει αλλεπάλληλα προβλήματα. Να πάμε να το προσθέσουμε και αυτό στις Μαλάδες.
0: Ναι, ήδη τουριστική.
1: Μπορεί να γίνει το χειμώνα.
0: Οι τουριστικοί επιχειρηματίες, ξέρετε, ήδη αντιδρούν για τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, έτσι. Που και μιλάνε για τουρίστες που χάνουν τις πτήσεις τους για λόγω των καθυστερήσεων, που δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε την ώρα που πρέπει να πάνε και τα σχετικά.
1: Αυτό σου λέω. Χθες παραλίγο να θερμίσουμε και θύματα. Δηλαδή, δεν γίνεται να επιβαρύνουμε συνέχεια τις υποδομές και μάλιστα την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά έστω ότι αυτό το παρακάμπτουμε. Σε δύο μήνες θα είναι εκεί η δομή, όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε δείξει θα είναι έτοιμα. Δεν είναι ρεαλιστικό, κύριε Αγγελάκη.
0: Να ρωτήσω, εσείς, ακούσαμε προηγουμένως τις αντιπροτάσεις που είπατε. Εσείς, σαν τρίτο δημοτικό διαμέσα κάτοικη, εν πάση περιπτώσει γενικά της περιοχής, έχετε προτείνει άλλους χώρους ή τουλάχιστον τι μορφή πρέπει να έχει ο χώρος ούτως ώστε να συμβάλλεται στο γεγονός να απομακρυνθεί η περίπτωση από την περιοχή σας και να πάει κάπου αλλού?
1: Εμείς προς το παρόν δεν έχουμε κληθεί να δώσουμε κάποια αντιπρόταση, αλλά σε κάθε περίπτωση αν έχουμε τα κριτήρια να τη δώσουμε. Και βεβαίως ας εξετάσουμε σημεία πλησιέστερα στα σημεία άφιξης. Ας εξετάσουμε σημεία εκτός αστικού ιστού. Ας εξετάσουμε σημεία τα οποία να έχουν απρόσκοπτες κυκλοφοριακές συνδέσεις. Ας εξετάσουμε σημεία τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που με τις απαραίτητες υποδομές για να το υποστηρίξουν. Ας εξετάσουμε σημεία στην ενδοχώρα. Να τα εξετάσουμε όλα, βεβαίως. Όπως έχει καλέσει και ο κύριος Πλεύρης τους βουλευτές να κάνουν σήμερα, δεν ξέρω και αν και η τοπική αυτοδιοίκηση πήρε αντίστοιχη θέση χθες. Θέλω να πιστεύω πως είχε κάποιες αντιπροτάσεις. Αλλά δεν γίνεται και για λόγους διαφάνειας να γίνονται αντιπροτάσεις χωρίς να υπάρχουν τα κριτήρια. Mm-hmm. Ναι, ας γίνει τεκμηρίωση, ας προτείνουμε κάποιους χώρους να τεκμηριώσουν, γιατί και μέσω της τεκμηρίωσης προκύπτουν τα κριτήρια. Έτσι, θα μιλήσω για παράδειγμα την τοποθέτηση του κ. Αβγενάκη, ο οποίος ανέφερε ότι δύο χώρους οι οποίοι σε επίπεδο κυκλοφοριακό μπορούν να υποστηρίξουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα κριτήριο. Η κυκλοφοριακή τεκμηρίωση που έκανε ο κ. Αβγενάκης. Ας προτείνουμε λοιπόν χώρους να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε τα κριτήρια. Εφόσον τα κριτήρια υπάρχουν, ας είναι αυτά να βγουν προς τα έξω, ώστε να μπορούμε και για λόγους διαφάνειας να μην απορρίπτουμε κάθε φορά ένα χώρο επειδή ο συγκεκριμένος δεν πληρεί αυτό το κριτήριο, ο άλλος δεν πληρεί αυτό, αλλά μόνο οι Μαλάδες πληρούν τα κριτήρια, η οποία είναι πλέον και έχουμε νομίζω αποφασίσει όλοι μαζί και η τοπική κοινωνία και η περιφέρεια και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι ο πιο ακατάλληλος χώρος και η πιο ακατάλληλη περιοχή για να το υποστηρίξουν. Νομίζω αυτό είναι το απολύτως λογικό. Ναι. Και αυτό πιστεύω θα φανεί και σήμερα και στο Περιφερειακό
0: Συμβούλιο.
1: Αυτό θα σας
0: ρωτούσα. Είστε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα είστε. Τι είναι αυτό που ζητάτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο? Εμείς ήδη το γνωρίζουμε τι ζητάτε, αλλά θέλω να το πείτε και προφορικά για να το ακούσει ο κόσμος.
1: Ναι. Επιγραμματικά είναι αυτά που σας έχω αναφέρει έως τώρα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να ευθυγραμμιστεί με το ψήφισμα του Δήμου. Mm-hmm. Να βγάλει να εκδώσει το δικό του ψήφισμα, το οποίο να έχει την αντίστοιχη υπόσταση. Mm-hmm. Περιμένουμε να ανοίξει διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης Ασύλου και τους τοπικούς φορείς. Περιμένουμε επιτέλους να βγει από το κάδρο, να βγουν από το κάδρο οι Μαλάδες ρητά και κατηγορηματικά, διότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Δεν γίνεται. Είναι οι ντόπιοι βουλευτές, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, είναι η τοπική κοινωνία. Μιλάμε για τέσσερις αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι λένε δεν μπορεί να το υποστηρίξει η περιοχή. Δεν γίνεται να τους αγνοούμε και να τους παραγωνίζουμε. Είναι απαξιωτικό.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σε κάθε περίπτωση θα καταθέσουμε το ψήφισμα αυτό, το έχουμε καταθέσει μάλλον, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση σήμερα στο ξενοδοχείο Ατλαντής στις 12 η ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου καλούμε και κόσμο να παραστεί για να κάνουμε την αντίστοιχη κινητοποίηση που είχαμε κάνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου είχαμε εκατοντάδες κόσμο και είχε παραστεί και είχε εκφράσει την αντίωσή του. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι είναι μια καθημερινή μεσημέρι και είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο για τον κόσμο να παραστεί, αλλά δεδομένων των εξελίξεων και των τοποθετήσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να βρεθούμε εκεί για το συγκεκριμένο ψήφισμα και να εκφράσουμε την αναντίωση μας.
0: Συμπερασματικά λοιπόν, κύριε Κοκολάκη, οι κάτοικοι, εσείς οι κάτοικοι αντιδράτε διότι τίθενται θέματα ασφάλειας, έτσι, και καθημερινότητας θα έλεγα, δυσκολίες στην καθημερινότητα των μαλάδων. Αυτά είναι τα βασικά σας, η βάση σας, δηλαδή πάνω στηρίζετε τις επιχειρήσεις.
1: Υποδομές, ναι. Αναφερόμαστε καθημερινότητα, αλλά είναι λίγο,
0: ναι, αυτό λέω, η καθημερινότητα συνδέεται, βέβαια, η καθημερινότητα όμως συνδέεται πολύ με τις υποδομές, για να μην πω άμεσα.
1: Σωστά. Απλά για να δώσω έμφαση ότι μιλάμε για στοιχειώδεις υποδομές που απουσιάζουν, που θεωρούμε δεδομένες σε άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσω απλά.
0: Κύριε Κοκολάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση και βέβαια θα παρακολουθούμε το γεγονός και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Γελάκη.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο εκπρόσωπος των κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος, όπου ανήκουν και οι μαλάδες του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, η περιοχή που έχει προκριθεί από το Υπουργείο για να δημιουργηθεί εκεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών. Ακούσατε όμως ποιες είναι οι δυσκολίες από τον κύριο Κοκολάκη. Το θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε το Υπουργείο να βρει λύση. Πρέπει και εμείς βέβαια ως κάτοικοι να καταλάβουμε ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους πνίξουμε στη θάλασσα. Πρέπει να προσαρμοστούμε με το γεγονός ότι η Κρήτη θα δέχεται για πολλά χρόνια ακόμη μετανάστες στη γη της. Ας αποφασίσουν λοιπόν τόσο κυβέρνηση, όσο και τοπικοί φορείς, όσο και κάτοικοι, αν και οι τοπικοί φορείς ακούνε βέβαια πάντα τους κατοίκους, να αποφασίσουν πού θα τους φιλοξενούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τους πνίξουμε στη θάλασσα, ούτε να τους πυροβολούμε όταν θα βγαίνουν από τα σαπιοκάραβα με τα οποία φτάνουν στη Νότια Κρήτη. Οπότε ας συναντηθούν κάπου οι πλευρές που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και ας καλέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να πάρει μια θέση, να αποφασίσει μάλλον μια ενιαία πολιτική απέναντι στους μετανάστες που σήμερα, όπως μας έλεγε χθες και ο κύριος Παπαδάκης, δεν την έχει. Διότι η Κρήτη, όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, δεν πρόκειται, θα γίνει μόνιμος χώρος υποδοχής σύμφωνα με το μοντέλο το οποίο ανέπτυξαν οι επιστήμονες για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών, και το έχω καταθέσει βέβαια και στα διεθνή φόρα αυτά που μας έλεγε χθες ο κύριος Παπαδάκης. Βγήκε και σε επιστημονικό περιοδικό. Ας λάβουμε λοιπόν τις αποφάσεις εκείνες που πρέπει να λάβουμε για να έχουμε μια σωστή παρουσία στο διεθνές στερέωμα. Διότι περί αυτού πρόκειται. Είναι διεθνές το ζήτημα της μετανάστευσης. Νομίζω ότι είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για άλλη μια φορά και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα στις 12 το μεσημέρι, οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής μεταναστών στην περιοχή τους. Προηγήθηκε χθες τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη Κρήτης για το θέμα. Αποζημίωση των πληγέν των ελαιοπαραγωγών μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης ζητά η Περιφέρεια Κρήτης. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει ως σωτήρας, ενώ Παύλος Πολάκης και Σωκράτης Φάμελος δεν θα είναι καν στην επόμενη Βουλή, υποστήριξε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, που παραχώρησε χθες συνέντευξη στον Πολίτικα. Συνεχίζει την περιοδία του στην Κρήτη. Οργή των τουριστικών φορέων της Κρήτης για τα έργα στον ΒΟΑΚ σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Χρήστο Δήμα τονίζουν ότι οι τουρίστες χάνουν πτήσεις και εκδρομές καθώς ο δρόμος κλείνει αυθαίρετα και χωρίς ανακοινώσεις. Το έθιμο της Πέτρας της Μαλλιαρής αναβιώνει το απόγευμα στον Καράβολα, σήμερα ανήμερα της αναλήψεως. Στο χείλο συμφωνίας η νέα σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράνη, η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει τη νέα πρόταση. Το φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία θα διεξαχθεί με όλους τους αστέρες της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic.gr που δίνουν τέλος στα σενάρια που προηγήθηκαν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το getikule.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, συνεχίζουμε σήμερα το αφιέρωμά μας στη μάχη της Κρήτης και σήμερα θυμόμαστε τον πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο νεκρό της μάχης της Κρήτης στον τομέα του Ηρακλείου, τον ταγματάρχη Μιχαήλ Τζουλάκη από τον Άγιο Μύρωνα. Έναν άνθρωπο που, όπως λέγαμε χθες και με τον ιστορικό μελετή τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη, έναν άνθρωπο που έπεσε μαχόμενος σαν σήμερα, το 1941, πριν από 85 χρόνια, στη συμβολή των οδών Καλοκαιρνού και Ψαρομιλίγκων, υπερασπιζόμενος το Ηράκλειο απέναντι στους Γερμανούς αλεξιτουντιστές. Όπως ήδη επίσης σας έχω προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με την εγγονή του, τη γνωστή Ηρακλειώτισσα δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Να είστε καλά.
0: Επίσης, να είστε καλά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε για αυτή την ιστορική μορφή του Ηρακλείου, για αυτόν τον ήρωα του Ηρακλείου, τον ταγματάρχη Τζουλάκη. Ποιες είναι οι δικές σας μνήμες από την οικογένεια, δηλαδή τι σας έλεγε, γιατί από ό,τι ξέρω η μητέρα σας, που ήταν και η κόρη του ταγματάρχου Τζουλάκη, ήταν 10 χρονών όταν πέθανε. Εσείς μετά, όταν ήρθατε στον κόσμο, τι σας έλεγε η οικογένειά σας για τον παππού σας και τι σας έλεγε και το Ηράκλειο γενικότερα, βέβαια. Τι θυμάστε δηλαδή.
1: Μεγάλωσα με συνεχείς αναφορές της οικογένειας του παππού μου. Σε σημείο που να έχει γίνει ο ήρωάς μου. Βέβαια,
0: λογικό.
1: Υπήρχαν και πάρα πολλές φωτογραφίες του παντού, με το άλογο του, τραυματίες, τους πολέμους, τα μετάλλια που είχε πάρει, ήταν στην πιο περίεπτη θέση στο σπίτι της γιαγιάς μου, η οποία όταν πέθανε ο παππούς μου, όταν σκοτώθηκε, ήταν 36 χρονών. Αλλά έμεινε πάντα αφοσιωμένη σε αυτόν και στη μνήμη του. Μου τον περιέγραφε ως ένα άνθρωπο πάρα πολύ όμορφο, καταρχάς. Πάρα πολύ τρυφερό προς την κόρη του. Είναι χαρακτηριστικό τη μητέρα μου. Οι μνήμες που είχε από αυτό, διότι η αλήθεια του Θεού είναι ότι δεν τον έζησε πάρα πολύ, διότι ήταν ο ίδιος στη φυλακή.
0: Ναι, είχε μια περιπετειώδη ζωή, έτσι.
1: Είχε, ναι. Τον θυμάται όμως, από ό,τι μου έλεγε, πάντα να παίζει μαζί τις παιχνίδια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του που μου έλεγε η γιαγιά μου είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να στρώσουν το μεσημεριανό τραπέζι στην Αθήνα όπου μένανε πριν έρθει στο Ηράκλειο, χωρίς να βάλουν επιπλέον 2 ή 3 πιάτα στο τραπέζι, διότι μάζευε ανθρώπους από τον δρόμο που έκρινε ότι δεν είχαν να φάνε και τους καλούσε στο σπίτι του και τρώγαν μαζί.
0: Εκπληκτικό.
1: Αυτά ως τον άνθρωπο Τζουλάκη. Μου τον περιέγραφε επίσης ως ένα άνθρωπο πάρα πολύ θαραλέο. Γι' αυτό ίσως και σκοτώθηκε.
0: Ναι, αψηφούσε τον κίνδυνο. Αυτό εκτιμώ.
1: Ακριβώς.
0: Αψηφούσε τον κίνδυνο.
1: Εξαιρετικά περίτολμη ενέργεια να σηκωθεί μόνος στο πλουραρχείο να αντιμετωπίσει τους Γερμανούς.
0: Δεν το επέτρεπε στον εαυτό του να δει την πόλη κατακτημένη από τους Γερμανούς. Αυτό,
1: ναι, το έτσι. Θεωρούσα αδιανόητο να έχουν αυτά, βέβαια τα έχω μάθει και από οδηγήσεις άλλων και παλιών συμπολεμιστών που κατά καιρούς κουβεντιάζομαι για αυτό το θέμα, που ήταν αδιανόητο να δέχεται ότι οι Γερμανοί έχουν ήδη ανέβει μέχρι το Καβαλάκι, ας πούμε, μετά στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού, δηλαδή περίπου στο ύψος του Γερμανού σήμερα, και εκείνος να κάθεται και να μην κάνει τίποτα. Με το πιστόλι στο χέρι βγήκε από το φρουαρίο και μετά από μερικά μέτρα
0: πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρός.
1: πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρός.
0: Ναι.
1: Μεταφέρθηκε μετά τον θάνατό του στο, πίσω από το ιερό του Αγίου Τίτου.
0: Ναι, θαύτηκε πίσω από το ιερό του Αγίου Τίτου μαζί με έναν άλλον ιερό, το Λοχαγό Μαρινέλη.
1: Λοχαγό Μαρινέλη, ναι. Στη συνέχεια μετά την κατοχή το 49, έγινε η μετακομιδή των οστών του στον Άγιο Μύρο, που ήταν και η γενέτειρά του. Και όταν έγινε το μνημείο της μάχης της Κρήτης, μεταφέρθηκαν τα οστά του εκεί, όπου και παραμένουν.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω με την ευκαιρία, κυρία Αποστολάκη, γιατί δεν το γνωρίζουν πολλοί Ηρακλειώτες και πολλοί κριτικοί, ότι πίσω από το μνημείο της μάχης της Κρήτης, στην συμβολή, στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, υπάρχει θικάριο, έτσι, υπάρχει προθήκη με τα οστά των πεσόντων στη μάχη της Κρήτης, έτσι, αυτό δεν το ξέρει, γιατί εμείς βλέπουμε εδώ μπροστά το μνημείο μόνο. Εάν πάει λοιπόν κανείς πίσω από το μνημείο, μπορεί να δει αυτή την προθήκη με τα οστά των πεσόντων στη μάχη της Κρήτης.
1: Είναι προσβάσιμη τουλάχιστον τα παλιά χρόνια, 2-3 μέρες το χρόνο, τέτοιες μέρες δηλαδή, ήταν προσβάσιμη. Εγώ θυμάμαι ότι έπαιρνα τους γιους μου, μικρούς τότε, και παίρναμε από, τους έδινα από ένα τριαντάφυλλο και κατεβαίναμε κάτω στο μνημείο για να το αφήσουν στο κουτάκι ουσιαστικά, στην κουτιά είναι που είχαν
0: τα οστά των πεσόντων. Και τα έχουν ακόμα. Και τα έχουν ακόμα.
1: Και είναι ακόμα εκεί.
0: Ναι,
1: είναι ακόμα εκεί.
0: Και είναι ακόμα
1: η γιαγιά μου, μέχρι που πέθανε, με τη δική μας βοήθεια, διότι πέθανε και υπέργυρη γυναίκα, κάθε χρόνο έπαιρνε τηλέφωνο το Δήμο. Θυμάμαι τους καυγάδες της, το Μανώλη τον Καρέλη, ο οποίος δεν άνοιγε εν γέρο στο μνημείο, και κατέβαινε για να αφήσει
0: ένα
1: τα
0: λουλούδια,
1: κρατούσε το θυμιατό, να θυμιάσει πέρα όλα αυτά που πάναν τότε για το μνημόσυμο.
0: Ο παππούς σας λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, είχε και ένα βίο περιπετειώδη, να μας διηγήθετε λίγο την περιπέτειά του πριν. Και μάλιστα όταν πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, τον ανακάλεσαν στο στράτευμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Ο παππούς μου, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά πράγματα από τον παππού μου και έγγραφα, μεταξύ των οποίων και το φύλλο πορείας του, από το οποίο ανάγλυφα έτσι περιγράφεται όλη του η ζωή. Ο παππούς μου γεννήθηκε το 1896 στον Άγιο Μύρο και προερχόταν από μια αγροτική και πολυμελή οικογένεια και ζήτησε διέξοδο στο στρατό, όπου κατατάχθηκε το 1916. Όμως δεν έφυγε από το στρατό, επειδή ήταν... τον είχε συνεπάρει η μεγάλη ιδέα, ήταν βέβαια και φανατικός ο παδός του Βενιζέλου. Πολέμησε στη Μακεδονία, στη Μικρασία, στη μάχη του Σκρά, τραυματίστηκε πάρα πολλές φορές. Εγώ θυμάμαι τις φωτογραφίες του ως τραυματία. Με χέρια, πόδια, σπασμένα, κεφάλι δεμένο. Τιμήθηκε με το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας, έχει πάρει 2 φορές τον πολεμικό σταυρό και έχει πάρει και ένα διασημαχικό μετάλλιο. Όμως η αφοσίωσή του στον Βενιζέλο και στη δημοκρατική ιδέα προκάλεσε την συμμετοχή του στο κίνημα του 1935, όπου καταδικάστηκε από το Διαρκές Στρατοδικείου Χανίων και φυλακίστηκε, και το χειρότερο, αποτάχθηκε από το στράτευμα. Όταν όμως κινδύνευσε η Ελλάδα, η μεταξική δικτατορία τον ανακάλεσε στα όπλα, του έδωσε τον βαθμό του ταγματάρχη και τον τοποθέτησε στο Ηράκλειο, περίπου ένα μήνα πριν την γερμανική επίθεση.
0: Μάλιστα. Ήταν λοιπόν στο Ηράκλειο, ανακλημένος πλέον από πολίτης και πάλι στρατιώτης.
1: Να πούμε αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι ο Κονδύλης, ο οποίος και προκάλεσε και την απόταξή του και τη φυλάκισή του, πριν συμβούν όλα αυτά, ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς φίλους του και υπήρξε και νονός της μητέρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Η φιλία όμως.
0: Οι λεπτομέρειες της ιστορίας που κάνουν τη διαφορά, νομίζω, κυρία Αποστολάκη.
1: Ναι. Λίγο πριν σκοτωθεί, μερικές μέρες πριν σκοτωθεί και ξέροντας ότι η γυναίκα του και η κόρη του θα κινδύνευαν στο Ηράκλειο, της πήγε στις Μοίρες, όπου είχε συγγενείς και φίλους. Εκεί βρισκόταν όταν σκοτώθηκε ο παππούς μου και μάλιστα πληροφορήθηκαν τον θάνατό του, η γιαγιά μου δηλαδή, δύο μέρες μετά.
0: Μάλιστα. Ναι, τα νέα τότε για να φτάσουν από το Ηράκλειο στις Μοίρες κάνανε κάποιο καιρό. Όντως, τότε δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ ούτε κινητό τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Όμως προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι σαν τον παππού σας έπεσαν για να έχουμε εμείς αυτά σήμερα, λέω εγώ. Έτσι, όλοι αυτοί οι πεσόντες, σε όλους τους αγώνες στην ιστορία της Ελλάδας, έπεσαν για να έχουμε αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Και να ζούμε εμείς όπως ζούμε σήμερα.
1: Πριν ότι ως παιδί είχα ένα πολύ μεγάλο θυμό προς τον παππού μου, πέρα από το θαυμασμό, ήμουν και θυμωμένη μαζί του, γιατί θεώρησα ότι ήταν λίγο αυτοκτονικό
0: ήταν απερίσκεπτο.
1: Και θα έπρεπε να λάβει υπόψη του ότι είχε ένα κοριτσάκι 10 χρονών. Και μια γυναίκα η οποία ήταν ξένη τότε προς την Κρήτη. Η γιαγιά μου ήταν από Πόντο και Κωνσταντινούπολη. Βρέθηκε εδώ αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του παππού μου και ήταν πραγματικά ολομόναχη. Όταν όμως μεγάλωσα, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να γίνει αυτή η πράξη.
0: Ναι. Η ιδέα της πατρίδας αυτών ήταν μεγαλύτερη από την ιδέα της οικογένειας.
1: Έτσι.
0: Αυτό ήταν, νομίζω. Τώρα, σήμερα η πολιτεία τον έχει τιμήσει. Υπάρχει μια αναθηματική στήλη με την προτομή του, μάλιστα, ανάγλυφη προτομή. Έτσι.
1: Αυτή η αναθηματική στήλη κατασκευάστηκε από τον Δημήτρη, από τον σύζυγό μου. Α, ο οποίος επίσης τον θάμασε.
0: Το να είναι στο Δημήτρη Ξηρητάκη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τον πολύ γνωστό και δραστήριο άνθρωπο του Ηρακλείου. Και πνευματικό, θα έλεγα. Ο Δημήτρης Ξηρητάκης ήταν και πνευματικός άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο δραστήριος στο πεδίο της καθημερινότητας και της πόλης.
1: Ο Δημήτρης, λοιπόν, ο οποίος επίσης άμαζε πάρκο και τον παππού μου, είχε μάλιστα είχε ζωγραφίσει και το πορτρέτο του. Ο Δημήτρης ζωγράφιζε και πάρα πολύ καλά, εκτός των άλλων. Αποφάσισε, λοιπόν, όσο ζούσε ακόμα η γιαγιά μου, να δημιουργήσει μια προτομή στο σημείο που είχε πέσει. Ζήτησε την άδεια από το Δήμο, προφανώς, πρώτα, και στη συνέχεια σχεδίασε το μνημείο, βρήκε ένα πολύ καλό γλύπτη, Ζαχαριουδάκης, νομίζω λεγόταν ο κύριος αυτός, και έκανε το πρόσωπο και έτσι εγκαινιάστηκε από τον Κώστα τον Αυλάνη το 1996, 21 Μαΐου του 1996. Παρουσία μάλιστα και της γιαγιάς μου. Και η οποία ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Και τον τιμάει ο Δήμος ακόμα.
0: Τον τιμάμαι. Τον τιμάμαι και εμείς με το να θυμόμαστε έστω και κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες, τις ημέρες δηλαδή της Μάης Κρήτης, να τον θυμόμαστε, τον τιμούμε, φαντάζομαι, και με αυτό που κάνουμε εμείς ήδη τώρα, να λέμε στους νεότερους την ιστορία του Ταγματάρχου Τζουλάκη. Και ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, γιατί περνάνε προφανώς τα παιδιά μπροστά από την αναθηματική στήλη εκεί στο Μπεϊντάνι και μπορεί να μην γνωρίζουν ποιος ήταν αυτός. Είμαστε εδώ για να τα θυμίζουμε αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε.
1: Πρέπει να το θυμόμαστε.
0: Ναι. Έτσι. Εξάλλου λέω πλέον ότι η μάχη της Κρήτης, κυρία Αποστολάκη, έχει περάσει πλέον στο πεδίο του θρύλου. Δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός, έχει και μια έτσι μυθική υπόσταση, να το πούμε έτσι, λόγω ακριβώς των ανθρώπων αυτών, όπως τον Ταγματάρχη Τζουλάκη.
1: Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεχνιούνται όσο τους θυμόμαστε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και γενικά όλοι οι άνθρωποι όσο τους θυμόμαστε δεν ξεχνιούνται, δεν πεθαίνουν.
0: Ακριβώς. Κυρία Αποστολάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι να σας ρωτήσω, αν θέλετε να προσθέσετε.
1: Όχι, δεν νομίζω κύριε Αγγελάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για τον παππού μου. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη που συγγενεύω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που μας είπατε την ιστορία του. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Αγγελάκη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή επίσης. Καλή συνέχεια σε εσάς. Γεια σας. Ήταν η κυρία Κατερίνα Αποστολάκη, γνωστή ηρακλειώτισσα δικηγόρος, εγγονή του ταγματάρχου Τζουλάκη. Του ήρωα αυτού της ελληνικής ιστορίας, της κριτικής και της ελληνικής ιστορίας, που έπεσε μαχόμενος μόνος του τους Γερμανούς της ναζιστικής Γερμανίας που είχαν εισβάλει στο Ηράκλειο. Χθες ο κύριος Μαμαλάκης μας είπε, μας το επιβεβαίωσε σήμερα και η εγγονή του, η κυρία Αποστολάκη, ότι μόνος του σηκώθηκε, τον ακολούθησαν και κάποιοι άλλοι πίσω του, σηκώθηκε για να πολεμήσει μόνος του τους αλεξιπλωτιστές που είχαν φτάσει μέχρι εκεί που βρίσκεται τώρα το κατάστημα Γερμανός, όπως μας είπε, του Καβαλάκη ήταν τότε, όπως μας είπε η κυρία Αποστολάκη, να τους πολεμήσει μόνος του. Και έπεσε νεκρός, γιατί δεν μπορούσες μόνος να τα βάλεις με όλους αυτούς που είχαν μπει τόσους πολλούς. Όμως μας είπε επίσης ο κύριος Μαμαλάκης χθες ότι αυτοί οι αλεξιπλωτιστές αποθήθηκαν τελικά από τους άλλους πολίτες που είχαν κατέβει και είχαν πάρει τα τουφέκια και ό,τι μπορούσαν και τα πιστόλια, ό,τι είχαν στο σπίτι τους για να πολεμήσουν τους Γερμανούς που είχαν μπει στο Ηράκλειο και κατάφεραν να τους αποθήσουν έξω από τη Χανιόπορτα. Έξω από την πύλη του Παντοκράτορα, όπως είναι η επίσημη ονομασία, για να λέμε και τις πύλες, γιατί κάναμε τις προάλλες κουβέντα για τις πύλες και ότι δεν τις ξέρουμε τις επίσημες ονομασίες του. Λοιπόν, τους απόθησαν λοιπόν έξω. Βέβαια το Ηράκλειο κατόπιν έπεσε στα χέρια των Γερμανών, όπως και όλη η Κρήτη έπεσε στα χέρια των Γερμανών σταδιακά. 12 μέρες κράτησε η μάχη της Κρήτης, το ξαναλέμε. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση όσο φανταζόταν ο Χίτλερ. Και επίσης μας είπε χθες ο κύριος Μαμαλάκης και την Αχίλιο Πτέρνα της ιστορίας, που ήταν ο λόφος 107 στο Μάλεμε. Εάν από εκεί αποθήθηκαν οι συμμαχικές δυνάμεις, δηλαδή Έλληνες, Βρετανοί, Νεοζηλανδοί που κρατούσαν το λόφο, αποθήθηκαν από τους Γερμανούς αλεξιπλωτιστές, αλλά εάν ανακαταλάμβαναν τον λόφο, πιστεύει ο κύριος Μαμαλάκης ότι θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη της μάχης της Κρήτης. Ο λόφος 107 είναι εκεί που βρίσκεται σήμερα το γερμανικό νεκροταφείο στα Χανιά, και με την ευκαιρία να σας πω για άλλη μια φορά ότι αξίζει τον κόπο να τα επισκεφτείτε αυτά τα δύο νεκροταφεία. Και λέω δύο διότι εκτός από το λόφο εκεί στο Μάλεμε που είναι το γερμανικό νεκροταφείο, υπάρχει και στη Σούδα το συμμαχικό νεκροταφείο που έχουν πέσει οι σύμμαχοι που πολέμησαν στη μάχη της Κρήτης από την Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Λοιπόν, να επανέλθουμε στην επικαιρότητα, να αφήσουμε την ιστορία και συγκεκριμένα τη μάχη της Κρήτης. 85 χρόνια κλείνουν σήμερα από εκείνη τη μάχη που έγινε, ήταν άλλο ένα ιστορικό γεγονός στο πλαίσιο της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και να επιστρέψουμε στην επικαιρότητα και διαβάζω τώρα εδώ από το earthnews.gr, την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ότι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Πρωταγωνιστές της διαδικασίας είναι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός και η πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους εξετάζεται περαιτέρω η διερεύνηση της υπόθεσης. Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει, λέει το earthnews.gr, ήδη σε υψηλά επίπεδα, με τη σημερινή συνεδρίαση να σηματοδοτεί την έναρξη ενός ιδιαίτερα έντονου κοινοβουλευτικού 48ώρου. Η διαδικασία στην Ολομέλεια προβλέπει δύο κύκλους τοποθετήσεων, με συνολικά 30 βουλευτές να λαμβάνουν το λόγο, ενώ οι εισηγητές, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρεύουν οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουν. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Βουλή θα προχωρήσει σε μυστική ψηφοφορία με κάλπη για τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία που αφορά τα πρόσωπά τους. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν από το βήμα της Ολομέλειας και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώνονται. Τόσο ο Σπύλιος Λιβανός, όσο και η Φωτεινή Αραμπατζή έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως είναι αθώοι και απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με τις υποδιερεύνηση καταγγελίες.

στην επικαιρότητα, μόλις αφήχθη και η συνέντευξη του μόλις πριν από 20 περίπου λεπτά, έγινε γνωστή η συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Financial Times. Και το σχετικό ρεπορτάζ από το Earth News λέει ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων υδαδρόμων όπως τα στενά του Ορμούζ. Μην ξεχνάμε πόσα ελληνικά πλοία περνούν από αυτά τα στενά. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω τονίζοντας, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Και μην ξεχνάμε, η ναυτιλία, πόσο μεγάλος πυλώνας και της οικονομίας και της κοινωνίας μας είναι η ναυτιλία στην Ελλάδα. Μιλώντας λοιπόν στο podcast The Rachman Review των Financial Times με τον δημοσιογράφο Γκίντεον Ράχμαν από την Αθήνα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούς θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Και με αυτή την τελευταία είδηση, με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός του Financial Times, θα σας αφήσουμε για σήμερα για να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα συνομιλήσαμε προηγουμένως, ελπίζω να το ακούσετε, και αν δεν το ακούσατε, όλες οι συνεντεύξεις δημοσιεύονται μετά στο politica.gr. Μπορείτε να μπαίνετε, να διαβάζετε σχετικά άρθρα και να ακούτε τις συνεντεύξεις που μας δίνουν οι καλεσμένοι μας. Συνομιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Κατερίνα Αποστολάκη, την Ηρακλειώτισσα δικηγόρο και εγγονή του ταγματάρχου Τζουλάκη, του ήρωα της μάχης της Κρήτης στο Ηράκλειο, και μιλήσαμε για τον παππού της, τον ηρωικό βίο του και τον ηρωικό τρόπο θανάτου του. Συνομιλήσαμε επίσης για σημερινά θέματα, αυτό όσον αφορά το αφιέρωμά μας που κάνουμε στη μάχη της Κρήτης από χθες. Και συνομιλήσαμε βέβαια για τη σύγχρονη, για την επικαιρότητα, με τον κύριο Μάνο Κοκολάκη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος του Ηρακλείου, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία, στην εγκατάσταση δομής φιλοξενίας στους μαλάδες, φιλοξενίας μεταναστών. Και σήμερα στις 12 η ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συγκεντρωθούν εκεί οι κάτοικοι, αν όχι όλοι, ένα μεγάλο μέρος τους, γιατί θα ζητήσουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκδώσει ψήφισμα κατά της δημιουργίας της δομής αυτής. Και συνομιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Τζεδάκη, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, για την διεκδίκηση εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς, που φέτος η παραγωγή τους κάθε άλλο παρά ικανοποιητική ήταν. Ήταν πολύ ζωφερή και είναι πολύ ζωφερή η εικόνα της ελαιοπαραγωγής την περασμένη περίοδο, την περασμένη χρονιά. Και ζητά λοιπόν βάσει μελέτης επιστημονικής την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών για αυτή τη ζημιά που έχουν πάθει η περιφέρεια Κρήτης. Και είδαμε βέβαια και όλα τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Θα κλείσουμε με πετειακό τρόπο μια εορτάζουσα σαν σήμερα το 2005, δηλαδή πριν από 21 χρόνια, έφτασε στην κορυφή του ευρωπαϊκού τραγουδιού. Ήταν η Έλενα Παπαρίζου που σαν σήμερα στην Ουκρανία κέρδισε τον διαγωνισμό με το τραγούδι My Number One, σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Και μια και είναι και φρέσκο της Eurovision, φρέσκος ο διαγωνισμός της Eurovision, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε μια τιμή σε αυτή την επέτειο και στην Έλενα Παπαρίζου που, όπως είπαμε, σήμερα γιορτάζει, ακούγοντας στο τέλος της εκπομπής αυτό το τραγούδι. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Γεια σας, καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για 2 ώρες όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Παρέα μου στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Σιφάκης.

Σήμερα ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Να σας πω πως γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα, την Παγκόσμια Μέρα Αυτοάνωσης και Αυτοφλεγμονώδους Αρθρίτιδας, την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, την Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, καθώς και την Διεθνή Ημέρα Κλινικών Μελετών.

Η Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα για την θάλασσα γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην Παγκόσμια Κοινή Γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσα στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Εάν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτο Αϊνστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων.

λιγάκι παρακάτω. Πάμε να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1609, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 και σαν σήμερα ο Ιμπραήμ Νικάη τους Έλληνε στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι γνωστή σε όλους μάχη στο Μανιάκι. Το 1894 και σαν σήμερα οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1941 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλλά εξυπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η επιχείρηση Ερμής. 1996 και σαν σήμερα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο πραγματοποιείται από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή ο Παπαφλέσσας, από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2019 φύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με 25 νίκες σε Grand Prix.

Να δούμε και τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός και σήμερα, με νεφώσεις και βροχές. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Μακεδονία και Θράκη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημεριανές ώρες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 από φόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπου εδώ θα περάσουμε στο politica.gr, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι για να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μπαίνετε και διαβάζετε όλα εκείνα που θα σας ενδιαφέραν. Σχοινάς, θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Ο Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη, σταθμή της τριήμερης περιοδίας του. Τερτύπια του καιρού με βοριάδες, ήλιο αλλά και συννεφιά. Ηράκλειο, απατεώνες εξαπάτησαν 90 διάχρονη. Χρήματα και κοσμήματα έγιναν καπνός. Ανησυχία για τη νέα ΚΑΠ, Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο για το θέμα. Ψυχιατρική παγνή, ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ηράκλειο, θεία λειτουργία για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών στον Άγιο Τίτο. Τρόφιμο στο Δαφνί στραγγάλισε 46χρονο μετά από έντονο επεισόδιο και συνελήφθη. Φορολογικές δηλώσεις, αυτόματα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες. Μπαίνει κόφτης ταχύτητα στα Πατίνια, τα μέτρα που εξετάζονται.

0: Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Απολογείται ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Κατασκοπία στα Χανιά, 7 χρόνια φυλάκιση στον Αζέρο, είχε 5.000 φωτογραφίες από τη βάση της Σούδας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, πολυτελή γυαλιά ηλίου, έτσι, κορεάτικη περιποίηση και αραβικά αρώματα. Όλα αυτά τα υπέροχα θα τα βρείτε στην 1821, στον αριθμό 29. Αραβικά αρώματα που έχουν και ένταση, έχουν και διάρκεια, έχουν και ξεχωριστό χαρακτήρα. Κορεάτικα αγκά, να σας πω έτσι κάποια από αυτά που μπορείτε να βρείτε εκεί. Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών, αλλά και πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Τέλος πρώτου ημιώρου, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης σήμερα το μεσημέρι, οι κάτοικοι των Μαλάδων που διαφωνούν με την εγκατάσταση της δομής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο χώρος που έχει βρεθεί πληρεί τις προδιαγραφές για δομή μεταναστών θα δώσουμε αντισταθμιστικά, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Αποζημίωση των πληγέντων ελαιοπαραγωγών μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης διεκδικεί η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία απέστειλε τεκμηριωμένο αίτημα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Οργή των τουριστικών φορέων για τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, η οποία εκφράζεται σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Χρήστο Δήμα. Τουρίστες χάνουν πτήσεις και εκδρομές καθώς ο δρόμος κλείνει αυθαίρετα, χωρίς ανακοινώσεις, επισημαίνουν. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει ως σωτήρας, ενώ ο Παύλος Πολάκης και ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα είναι καν στην επόμενη Βουλή, υποστήριξε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, που παραχώρησε χθες συνέντευξη στον Πολίτικα και του οποίου η περιοδία συνεχίζεται στην Ανατολική Κρήτη. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Το έθιμο της Πέτρας της Μαλλιαρής αναβιώνει το απόγευμα στον Καράβολα στο Ηράκλειο, σήμερα γιορτή της Αναλήψεως. Στη διεθνή επικαιρότητα παραμένει αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς και οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με το ενδεχόμενο πρωτοφανούς στρατιωτικής δράσης, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα και η ρητορική κλιμακώνεται και από τις δύο πλευρές. Στην αθλητική επικαιρότητα, το φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία θα διεξαχθεί με όλους τους αστέρες της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του athletic.gr που δίνουν τέλος στα σενάρια που προηγήθηκαν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gdkoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Θα κάνουμε λοιπόν την αρχή με την ιστορία, την τελευταία ιστορία, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες στο τελευταίο διάστημα. Την τελευταία ιστορία λοιπόν από τα Βορίζια, αυτή είναι την νέα υπόθεση που αποκάλυψε μια εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς κατοίκων για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη νέα λοιπόν υπόθεση και στις συγκεκριμένες αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα αναφέρθηκε μιλώντας στον ΑΣΚΑΙ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, υπογραμμίζοντας ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Όπως είπε, πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο, περιγράφοντας μια κατάσταση που όπως τόνισε αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών και παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων. Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνολική αναμόρφωσή του. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.

Αλλάζουμε θέμα με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδική θεία λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ετοιμάζονται να ριχτούν στην μάχη, προγραμματίζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Όπως αναφέρει, την 3η 26 Μαΐου και ώρα από τις 8 έως τις 9:30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεστεί θεία λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην θεία λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος. Περνάμε τώρα στο θέμα ψυχιατρική παγνή. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών να καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή και της μεγάλης υποστελέχωσης, αναφέρει σε δραματικό τόνο το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, περιγράφοντας την ανησυχητική εικόνα του, όπως υποστηρίζουν. Αναφέρεται λοιπόν σε μία ανακοίνωση το εξής: η εικόνα με τα ράντζα να κατακλείζουν την κλινική με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς και το γεγονός ότι στις 18 Πέμπτου δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί, αποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί το όριο ασφάλειας για ασθενείς και εργαζομένους και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα. Ω Σωματείο Εργαζομένων έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, αναδείξει και καταγγείλει την κατάσταση που επικρατεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μας και έχουμε προειδοποιήσει ότι οι εργαζόμενοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται σε φυσική, ψυχική και επαγγελματική εξουθένωση. Το μείγμα είναι εκρηκτικό και η κατάσταση αυτή ισχύει για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές. Οι κλίνες νοσηλείας είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ η προσέλευση έχει αυξηθεί τόσο λόγω της αύξησης της νοσηρότητας, όσο και εξαιτίας της παντελούς έλλειψης κατάλληλων δημόσιων ψυχιατρικών δομών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν σε κάθε εφημερία οφείλονται στην τραγική υποστελέχωση, στις ακατάλληλες υποδομές, καθώς ακόμη παραμένουν στα χαρτιά οι υποσχέσεις για επέκταση του τμήματος οξέων περιστατικών και στην ασφυκτική υποχρηματοδότηση. Απαιτούμε ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους μας, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά πάσχοντες, άμεση λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής του Αγίου Νικολάου, άμεση ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού δομών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο και στελέχωσή τους με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού επίπεδου απολύτως δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές. Όμως θύμα απάτης, για να αλλάξουμε θέμα, έπεσε μία 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από δίθεν τεχνικούς του ΔΟΔΙΕ, που συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι στην Κρήτη, παρά τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί και τις συλλήψεις. Οι επιτίδη έπεισαν την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να μπουν στο σπίτι της και εξαφάνισαν χρήματα αλλά και κοσμήματα. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία.

Ανησυχία επικρατεί για την νέα ΚΑΠ, για την νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα προβλήματα που πνίγουν τους αγροτοκτηνοτρόφους. Την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, 8:30, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Ακτινοτρόφων στα γραφεία της ΕΑΣΥ, για τα θέματα που τους απασχολούν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η νέα ΚΑΠ, καθώς και τα οικολογικά σχήματα. Για τη νέα ΚΑΠ θα μιλήσει ο μελετητής Γιώργης Γεωργουλάκης, συνεργάτης του Αλέκου Στεφανάκη.

Τραγικό θάνατο βρήκε τρόφιμο στο Δαφνί μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα ξημερώματα Τετάρτης. Όλα συνέβησαν μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ένας 57χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με έναν 46χρονο τρόφιμο τον έπνιξε με τα χέρια του. Σημειώνεται πως και οι δύο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο Δαφνί. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό αυτό συμβάν.

Απολογείται όμως σήμερα ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στον ανακριτή λοιπόν οδηγείται ο πατέρας στα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν Απρίλιο και Μάιο. Όπως κατήγγειλε, ο πατέρας έσπρωξε τον 16χρονο και στην συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη, ενώ φέρεται επίσης να τον χτυπούσε.

Σε κάθειρξη 7 ετών και ενός μηνός, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Σούδα, κατηγορούμενος για κατασκοπία μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο νεαρός άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο κοντά στην αεροναυτική βάση της Σούδας, επιλέγοντας δωμάτιο με θέα προς το λιμάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και είχε κάνει κράτηση για έναν μήνα. Κατά την παραμονή του φέρεται να απέφευγε τις μετακινήσεις, βγαίνοντας από το δωμάτιό του μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε την σύλληψή του, οι αρχές εντόπισαν στο δωμάτιο που διέμενε φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε τραβήξει περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες από την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας, αξιοποιώντας τη θέση του δωματίου του. Στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή φέρεται επίσης να βρέθηκε ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι γινόταν η αποστολή του φωτογραφικού υλικού. Οι αρχές εξετάζουν την ασύνδεση της υπόθεσης με αντίστοιχη σύλληψη Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επίσης για κατασκοπία, έπειτα από πληροφορίες της Mossad. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να συνδέεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και να παρακολουθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα την δραστηριότητα στην βρετανική βάση του ακροτηρίου, όπου σταθμεύουν αεροσκάφη της ΡΑΦ.

Σε διεθνή τώρα, ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντά η Τεχεράνη. Νέες εκατέρωθεν απειλές εξαπολύουν ΗΠΑ και Ιράν τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Σε νέες δηλώσεις, το Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το λέει εδώ και καιρό. Ωστόσο, προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα. Έχουν κουραστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Έχουν 2 ή 3 ημέρες. Ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο. Ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανέφερε συγκεκριμένα. Την ίδια ώρα, απαντώντας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Όπως υποστήριξε, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μία επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη. Υποστήριξε πως οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων του ζήτησαν να περιμένει, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή δεν θα καταλήξουμε, ανέφερε και επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το δάκτυλο στη σκανδάλη. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ θα συγκαλούσε την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές του Αμερικανού.

0: Μου ζητήθηκε από τον Εμμύρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Μαχάμπντ Αλ Τάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαούντ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζάιν Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν, ανέφερε. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μία σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Παίρνουμε κι εμείς μία ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
6: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
7: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
9: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Σοφία Δερμιτζάκη, σκηνοθέτηδα, για να μιλήσουμε για την παράσταση «Η Τρελοβγενιό» της Ινές Κανιατή. Να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς θα δούμε εάν βρεθούμε στο θέατρο Χορομορφές. Να σας καλωσορίσω, κυρία Δερμιτζάκη. Καλώς μου ήρθατε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Για άλλη μια φορά, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς χαιρόμαστε γιατί η τέχνη μας αρέσει, το θέατρο μας αρέσει. Θεωρώ ότι οι καλές παραστάσεις λείπουν από την πόλη μας και όταν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μια καλή παράσταση, πολύ καλά κάνουμε και τρέχουμε, γιατί το θέατρο έχω την αίσθηση ότι είναι τροφή, έτσι, είναι τροφή για την ψυχή και όχι μόνο.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν για την παράσταση Τρελοβγενιό, την οποία σκηνοθετείτε και ερμηνεύετε κιόλας, έτσι.
1: Και παίζω. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η Τρελοβγενιό ουσιαστικά ήταν ένα βραβευμένο βιβλίο της Ινές Κανιατή.
0: Ναι.
1: Ένα βραβευμένο μυθιστόρημα. Είχε κάνει τη διασκευή για το θέατρο η Μαρία Ιτσιμά και ο Γιάννης Αναστασάκης και πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το 2003 και έκτοτε παρουσιαζόταν ανά τα χρόνια σε διάφορα θέατρα και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στο Θέατρο Βασιλάκου, στο Θέατρο Στά, σε πολλά θέατρα. Έχει να παιχθεί αρκετά χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, εγώ όταν το είχα δει με τη Μαρία Ιτσιμά, τότε είχα συγκλονιστεί από την ιστορία. Είναι μια πραγματικά φοβερή ιστορία, γιατί είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό της συγγραφέως το βιβλίο αυτό. Και τώρα με όλα αυτά που βιώνουμε, με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που ακούμε που θα έπρεπε να έχουμε σταματήσει να το ακούμε σε σχέση με τη βία, με τη γυναίκα, με το ταμπού στην ψυχική υγεία, όλο αυτό, με όθησε πάρα πολύ στο να το ξαναδιαβάσω και να ασχοληθώ με το κείμενο αυτό.
0: Είναι λοιπόν άκρος επίκαιρο από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δυστυχώς. Κάθε φορά αναγκάζομαι να το λέω αυτό για έργα που αγγίζουν τέτοιες πτυχές. Δυστυχώς είναι ακόμα επίκαιρα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μην αναγκάζομαι να το λέω, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, ουσιαστικά μας μιλάει...
0: Πείτε μας δύο λόγια για την ιστορία.
1: Βεβαίως. Είναι η Μαρία, έρχεται λοιπόν εδώ μπροστά μας η Μαρία, είναι το πραγματικό όνομα που είναι στο μυθιστόρημα, έτσι. Και έρχεται να μας μιλήσει για τα παιδικά της χρόνια σε ένα χωριό της κάτω Ιταλίας και για τη μάνα της που τη φωνάζανε Τρελοβγενιό. Η μάνα της δεν ήταν τρελή, δεν είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε μάλλον η τρελή του χωριού.
0: Η τρελή του χωριού, τρελός του χωριού. Ναι.
1: Πώς το θεωρούν οι άνθρωποι, έτσι. Έναν άνθρωπο που απλώς δεν μιλάει, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του. Μιλάει πάρα πολύ για την κακοποίηση, τη σεξουαλική και τη ψυχολογική. Μιλάει πολύ για τα ταμπού, για την ψυχική υγεία. Φύγει πάρα πολύ τον εγκλωβισμό του ανθρώπου σε ένα μικρό χώρο, σε μια μικρή πόλη, όπως είναι ένα χωριό της κάτω Ιταλίας ή ένα οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας.
0: Σε μια μικρή κοινωνία Ελλάδας. Που γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι μικρές κοινωνίες, έτσι, γιατί το ζούμε και εμείς στη δική μας τη χώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Μιλάει για όλα αυτά μαζί, αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι μιλάει για την αγάπη. Και εκεί είναι το συγκλονιστικό του έργου. Δηλαδή, ενώ λέει συγκλονιστικά πράγματα, έρχεται να μας πει συγκλονιστικά πράγματα για τη ζωή της, για τη μάνα της, βλέπουμε με πόση αγάπη και με πόση τρυφερότητα προσεγγίζει όλες αυτές τις μνήμες. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Δεν έρχεται ούτε για να κατηγορήσει, ούτε για να κλάψει, ούτε για να θίξει. Έρχεται για να μας μιλήσει με αγάπη για όλο αυτό που βίωσε στα παιδικά της χρόνια. Για όλη αυτή την απανθρωπιά, τέλος πάντων, των ανθρώπων, όλη αυτή τη βία, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ τρυφερό και γεμάτο αγάπη για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για τα φυτά, για τα ζώα, για οτιδήποτε.
0: Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει κακοποιηθεί και ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί, μπορεί να αισθάνεται αυτό το τόσο δυνατό συνέστημα της αγάπης τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Και να λειτουργεί με τρυφεράδα.
1: Έτσι. Και φυσικά μιλάει για την αδιαπραγμάτευτη αγάπη της κόρης προς τη μάνα και το αντίστροφο. Έτσι, αυτό είναι το πιο έτσι, σημαντικό μέσα στο έργο. Μιλάει για αυτή τη γυναίκα που τη μεγάλωσε με τόσες δυσκολίες. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί έκανα spoiler. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία πραγματικά. Mm-hmm. Μια συγκλονιστική ιστορία.
0: Είναι λοιπόν ένας μονόλογος, μας είπατε κυρία Δερμητζάκη, που και ερμηνεύεται και σκηνοθετείται. Αυτό τι δυσκολίες έχει για εσάς?
1: Εντάξει, έχει δυσκολίες γιατί όταν ερμηνεύεις και σκηνοθετείς και δεν έχεις και κάποιον άλλον μαζί σου επί σκηνής, δεν έχεις ένα τρίτο μάτι να βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα, οπότε πρέπει να έχεις τις κεραίες σου τελείως ανοιχτές και να προσπαθείς να καταλάβεις πώς αυτό φαίνεται από κάτω, γιατί είναι διαφορετικό το πώς το νιώθουμε εμείς όταν παίζουμε και διαφορετικό το πώς το εκλαμβάνει το κοινό. Ναι. Μια φορά μπερδευόμαστε και λέμε μα σήμερα ήμουν πάρα πολύ καλή. Όχι, εχθές ήσουν καλύτερη, μα αφού εγώ σήμερα αισθάνθηκα καλύτερα. Ναι. Μια φορά είναι λίγο λεπτές οι ισορροπίες αυτές. Τέλος πάντων, είναι αυτή η δυσκολία.
0: Και το ότι είναι όμως μονόλογος, φαντάζομαι ότι και αυτό έχει τη δυσκολία του. Γιατί συνήθως όταν υπάρχουν περισσότεροι ηθοποιοί επί σκηνής, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, ο ένας μπορεί να καλύψει κάποιο κενό που μπορεί να δημιουργηθεί. Ενώ όταν είσαι μόνος σου γυμνός επάνω στη σκηνή και καλείσαι ας πούμε κάθε αναποδιά που μπορεί να παρουσιαστεί να την καλύψεις εσύ ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η τεράστια δυσκολία. Είσαι μόνος σου σε αυτή την αδιφάγο σκηνή που ο γυμνός, όπως είπατε, που πρέπει οτιδήποτε συμβεί να το καλύψεις και να μην φανεί ότι έχει γίνει λάθος ή ότι έχει ξεχάσει λόγια, γιατί και αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Και δεν έχεις κάποιο παρτενέρ να σε βοηθήσει.
0: Να συμπληρώσει, να πει μια τάκα, να συνεχιστεί, ας πούμε, το έργο.
1: Ναι, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά έχει και μια γοητεία. Διότι όταν
0: είναι και challenging, όπως λέμε στο χωριό μου.
1: Ακριβώς αυτό. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος από κάτω δεν παίρνει ανάσα και τον κερδίζεις, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σου δίνει δύναμη.
0: Πολύ ωραία. Θέλετε να μας αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης?
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τη μετάφραση την έχει κάνει η Ρενέη Ψηρούκη, τη διασκευή, όπως είπαμε, η Μαρία Τσιμά και ο Γιάννης Αναστασάκης, το σκηνικό χώρο και το κουστούμι Ευαγγελία Καμπουράκη, φωτισμούς ο Ιάσονας Χριστοδούλου, την επιμέλεια της μουσικής την έχω κάνει εγώ μαζί με τη σκηνοθεσία, το σχεδιασμό αυτής της Ειρήνη Φερεντζάκη, τις φωτογραφίες ο Μάνος Πολιτάκης. Να πω ότι στην παράσταση ακούγεται ένα παραδοσιακό τραγούδι, το Μάνα Αργυρό Κλοντήρι, από το φωνητικό σύνολο Πλειάδες και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση. Είναι μια εξαιρετική εκτέλεση. Τα σφυρίγματα που ακούγονται είναι του Ηλία του Βασιλιάδη. Παραγωγή μου Ed Theater Group.
0: Πολύ ωραία. Στο χώρο Μορφές, στο Λάκκο, έτσι, στη γνωστή περιοχή και αγαπημένη περιοχή. Η πρεμιέρα έχει γίνει, κυρία Δερμητζάκη?
1: Έχει γίνει, έγινε. Και τώρα έχουμε ακόμα 3 Σαββατοκύριακα μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Κάθε Σάββατο είναι στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8, μέχρι τις 7 Ιουνίου θα παίζεται.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πω στα γρήγορα τηλέφωνα κρατήσεων και να σας χαρίσω και 2 προσκλήσεις για το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα κρατήσαν 69-42-291-891 και 69-49-74-33-91.
0: Τέλεια. 69-42 λοιπόν, 29-18-91 και 69-49-74-33-91.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας περιμένω φυσικά όποτε θέλετε.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Προχωράμε τώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι λίγο πιο πρακτικά ζητήματα, σε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Κάνουμε την αρχή με τον κοινωνικό τουρισμό για να δούμε πώς ακριβώς κυλούν τα πράγματα, μιας που στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες πολίτες να περιμένουν πλέον την ανάρτηση των τελικών πινάκων δικαιούχων προκειμένου να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενστάσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τις 17.400, ενώ στόχος της ΔΥΠΑ είναι τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου. Το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 vouchers για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα. Ήδη πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ μέσα από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν διαθεσιμότητα πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση. Ρόδος, Κος, Λέσβος, Σάμος και Κέρκυρα βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των δικαιούχων, ιδιαίτερα για Ιούλιο και Αύγουστο. Το πρόγραμμα καλύπτει όχι μόνο την διαμονή, αλλά και μεγάλο μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όσους ταξιδεύουν σε νησιά. Ωστόσο, η επιδότηση δεν λειτουργεί αυτόνομα, καθώς απαιτείται ενεργό βάουτσερ και κράτηση σε κατάλημα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Κάθε επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος της οικογένειας. Μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με δυνατότητα έως 6 διανυκτερεύσεων και μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερες παροχές. Στην Ελέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κο, τη Σάμο και τη Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στην Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στην Θεσσαλία, εκτός σποράδων, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, γεγονός που κάνει το πρόγραμμα ακόμη πιο ελκυστικό για πολλές οικογένειες. Σημαντική είναι και η επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τους περισσότερους δικαιούχους, η ιδιωτική συμμετοχή περιορίζεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου οικονομικής θέσης, ενώ το υπόλοιπο 75% καλύπτεται από την ΔΥΠΑ. Για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικά, μια τετραμελής οικογένεια που επιλέγει διακοπές στη Ρόδο με συνολικό κόστος ακτοπλοϊκών 320 ευρώ θα πληρώσει περίπου 80 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 240 θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος. Αντίστοιχα, ένας άνεργος που ταξιδεύει στη Σάμο με εισιτήριο αξίας 120 ευρώ θα πληρώσει μόλις 30 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα καλύπτει μόνο βασικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Καμπίνες, μεταφορά οχήματος ή αναβαθμίσεις θέσεων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Η ΔΥΠΑ συστήνει στους δικαιούχους να ακολουθούν σωστά την διαδικασία, πρώτα να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες και διαθέτουν ενεργό βάουτσερ, στην ασυνέχεια να κλείνουν κατάλημα και μόνο μετά να προχωρούν στην έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε νησιά με αυξημένη ζήτηση και περιορισμένα δρομολόγια όπως η Λέσβος, η Χίος και η Λίμνος, όπου η έβρεση διαθέσιμων δωματίων και εισιτηρίων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Έτσι φτάνουμε από ό,τι φαίνεται στην τελική ευθεία. Όσον ούπο θα αποσαφενιστεί η κατάσταση και έτσι θα γνωρίζετε και όλοι εσείς τι μέλη γενέστε σε σχέση με τις διακοπές σας. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος, σας υπενθυμίζω πως κάνω καθημερινά για τα reels του politica.gr. Μας βρίσκεται ως politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube και ενημερώνεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και έγκυρα. Ο όμιλός μας, ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media, μπήκε δυναμικά και στον κόσμο των reels και πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο να έχετε εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε την είδηση. Σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων λοιπόν δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ανακαλύψτε μας εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ευχαριστώ το κατάστημα Νικά Άλεξ για την επιμέλεια των ρούχων μου, για τα Reels. Ευχαριστώ τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 13 017 987, 28 13 017 987. Ρούσλαντ λοιπόν για μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Ευχαριστώ και το κομμωτήριό μου, το Άμπρα Κατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 11 115 95, 28 11 115 395, και ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ, Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε στο Άμπρα Κατάμπρα: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης και πολλά πολλά άλλα. Άμπρα Κατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Πάμε σε μια ακόμη διακοπή όμως κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν σήμερα και αύριο οι 50 ύποπτοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Επιχείρηση Μαμούθ σε εξέλιξη σε ορεινές και δύσβατες περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για δράση οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων. Αποκλειστικό βίντεο από γνωστό αυτοδιοικητικό που συνελήφθη για θανάτωση ζώου έφερε στο φως το politica.gr που αποκάλυψε το θέμα. Ο συνεταιρισμός της Μαλάδες πληρεί τις προϋποθέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, όπως ανέφερε ακόμη ο Υπουργός. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής. Ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει ως σωτήρας, ενώ Παύλος Πολάκης και Σοκράτης Φάμελος δεν θα είναι καν στην επόμενη Βουλή, υποστήριξε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, που παραχώρησε χθες συνέντευξη στον Πολίτικα. Συνεχίζει την περιοδία του στην Κρήτη. Κυκλοφορούσε με μαχαίρι και κατσαβίδι στα χέρια στο Ηράκλειο ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Συνελήφθη και 14χρονος μαθητής σε γυμνάσιο του Ηρακλείου που κατηγορείται ότι χτύπησε συμμαθητή του, χειροπέδες και στη μητέρα του. Το έθιμο της Πέτρας της Μαλλιαρής αναβιώνει το απόγευμα στον Καράβολα, στο Ηράκλειο, σήμερα ανήμερα της αναλήψεως. Στο διεθνή χώρο 4 νεκροί σε ανταλλαγές επιθέσεων με ντρόνς μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία θα διεξαχθεί με όλους τους αστέρες της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic.gr που δίνουν τέλος στα σενάρια που προηγήθηκαν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Μαζί μας ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Μας ήλθες με δύο θεματάκια σήμερα. Το πρώτο αφορά στο πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και το δεύτερο αφορά στην μάχη της Κρήτης και την ιστορική της σημασία.
1: Έτσι. 85 χρόνια σήμερα.
0: Ναι. Μίλησες με τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά το τι μας είπε ο κύριος Παπαδάκης για τις μεταναστευτικές ροές και αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα. Η έρευνα κατέληξε σε τρία βασικά σενάρια, όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, μεταναστευτικής πίεσης, το ήπιο, το μεσαίο και το σκληρό, με βάση δεδομένα που πέρθηκαν από το 2015 έως το 2024. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί ουσιαστικά χώρα σε χώρα μόνιμης υποδοχής, ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και στον κανονισμό του Δουβλίνου. Εδώ να πούμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Παπαδάκης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και όλα αυτά που κάνει είναι ουσιαστικά εγχειρήματα και όχι κινήσει σε βάση περιπτώσει μιας μόνιμης μεταναστευτικής πολιτικής. Επεσήμανε ότι μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στη Συρία, η αστάθεια στη Λιβύη και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία επηρεάζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές. Είπε ο κύριος Παπαδάκης ότι παρόλο που είναι πιλωτικό αυτό το πρόγραμμα και έχει λήξει πλέον η πιλωτική του μορφή, το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει την έρευνα αυτή, διότι θα αποτελέσει και ένα εργαλείο για την Ευρώπη να λαμβάνει τις σωστές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή και ενδεχομένως να τη βοηθήσει να αποκτήσει και μια ενιαία πολιτική και όχι να προβαίνει μόνο σε εγχειρήματα όπως είπε. Είναι όντως ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και όλη αυτή τη συζήτηση την κάναμε επειδή πρόσφατα αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, ενώ ήδη τα αποτελέσματά της έχουν παρουσιαστεί και σε διάφορα διεθνή φόρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την μάχη της Κρήτης, την ιστορική σήμερα επέτειο, ο κύριος Μαμαλάκης έκανε μία παρατήρηση στην αρχή της κουβέντας μας ότι παραμένει πεδίο με πολλά ιστορικά κενά από ελληνικής πλευράς, τονίζοντας πως οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταγράψει πολύ πιο συστηματικά τα γεγονότα από ότι αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει, φιλότιμη κατά τα άλλα, που έχει κάνει ο ελληνικός στρατός. Εξήγησε ότι η γερμανική επικράτηση κρίθηκε κυρίως από την αεροπορική υπεροχή, την απώλεια του λόφου 107 στο Μάλεμε. Να πούμε ότι ο λόφος 107 στο Μάλεμε είναι αυτός ο οποίος σήμερα βρίσκεται το γερμανικό νεκροταφείο. Δεν ξέρω εάν οι ακροατές μας έχουν επισκεφθεί τα δύο νεκροταφεία στην περιοχή των Χανίων.
0: Είναι χρόνια που έχω πάει.
1: Έχεις πάει,
0: πολλά χρόνια.
1: Αξίζει τον κόπο και τα δύο νεκροταφεία. Παρόλο που είναι ένας τόπος, σε πάση περιπτώσει, αναπαύσεως και
0: με βάση περιπτώσει. Σου δημιουργεί έτσι συναισθήματα.
1: Ναι, αλλά είναι η αισθητική τους, όπως την έχουν διαμορφώσει, γιατί τις φροντίζουν η Βρετανική πρεσβεία από τη μία και η Γερμανική από την άλλη, φροντίζουν τους χώρους αυτούς. Είναι πραγματικά άξια θεάσεως, είναι ιστορικοί τόποι, μπορούν να τα επισκεφθούν. Και κλείνω την παρένθεση. Και η αδυναμία των συμμαχικών και ελληνικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τη νέα μορφή καταδρομικού πολέμου των αλεξιτουτιστών. Ανέδειξε επίσης η μάχη της Κρήτης ως μοναδικό ιστορικό φαινόμενο τη μαζική και αυθόρμητη συμμετοχή των κρητικών πολιτών στη μάχη, λέγοντας πως πολίτες με κουβάδες νερό, κυριολεκτικά ψωμιά, ελιές και ένα τουφέκι, βρέθηκαν δίπλα στους στρατιώτες στα πεδία των μαχών. Αυθορμήτως και περιέγραψε μάλιστα και την περίπτωση εδώ, όταν σκοτώθηκε ο ταγματάρχης Τζουλάκης στο σημερινό Μεϊντάνι, όπως λέμε εμείς, ότι ναι, μεν είχαν φτάσει μέχρι τότε οι αλεξιπλωτιστές μέχρι αυτό το σημείο, αλλά μετά με την παρέμβαση, την επέμβαση των πολιτών που κατέβηκαν με τα τουφέκια, κατόρθωσαν να τους εξωθήσουν έξω από τη Χανιόπορτα. Δηλαδή αυτό δεν έχει καταγραφεί ποτέ, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, σε ιστορία, ας πούμε, της αντίστασης έναντι των Γερμανών. Άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προσεγγίζει ιστορικά τη μάχη της Κρήτης, σημειώνοντας ότι περιορίζεται συχνά σε επαιτειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, χωρίς ουσιαστική ιστορική έρευνα και βαθύτερη μελέτη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Και
1: εγώ ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή επίσης. Συνέχεια. Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Αγγελάκη και τώρα πάμε εμείς σε άλλα θέματα. Αυστηροποιούνται, λέει, οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Να δούμε τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στην συζήτηση. Μαζί με την εξάπλωσή τους αυξάνεται και η ανάγκη για πιο ξεκάθαρους κανόνες χρήσης. Η κίνηση σε πεζοδρόμια, η χρήση χωρίς κράνος, η στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους με αυξημένη κίνηση είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που έχουν ανοίξει την συζήτηση γύρω από την μικροκινητικότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εξετάζονται οι αλλαγές που αφορούν την χρήση από ανηλίκους, αυστηρότερη έλεγχη, αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται ρυθμίσεις για τα όρια ταχύτητας, τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων, αλλά και τη διαχείριση της στάθμευσής τους μέσα στις πόλεις. Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πατίνι στην καθημερινότητά τους, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο μετακίνησής τους τα επόμενα χρόνια. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ασφάλιση αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερους χρήστες. Παρότι σήμερα η ασφάλιση για ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι υποχρεωτική, αρκετοί επιλέγουν ήδη να ασφαλίζονται, ώστε να έχουν κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή πρόκληση ζημιάς σε τρίτους. Γιατί ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα έξοδα ή νομικές διαδικασίες όταν δεν υπάρχει ασφαλιστική προστασία. Καλύψεις όπως η αστική ευθύνη, η νομική προστασία και το προσωπικό ατύχημα θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους κινούνται συστηματικά με πατίνι μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλές εταιρείες που δίνουν την δυνατότητα για ασφάλιση με γρήγορες διαδικασίες και καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης. Καθώς η μικροκινητικότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα, φαίνεται πως η ενημέρωση, η υπεύθυνη χρήση και η προστασία των χρηστών θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της επόμενης ημέρας για τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Διαβάζω στο πρώτο θέμα πως με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη, λέει, και απλήρωτους φόρους. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζ διασταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Τηλεφωνικές λοιπόν οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν να διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, αλλά και μικροοφειλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω συγκεκριμένων συστημάτων. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόποι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,284 δις ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79.000 πλάς δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση
προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. Θα σας διαβάσω έτσι κάτι το οποίο και εγώ διάβασα και με έβαλε σε σκέψεις. Αφορά στις αποδείξεις που όλοι παίρνουμε από τις ταμιακές μηχανών, από τα σούπερ μάρκετ και πάει λέγοντας. Η χημική, λέει, ένωση που έρχεται σε επαφή με το δέρμα και απελευθερώνεται στον οργανισμό με επιπτώσεις στην υγεία και η όχι τόσο αθώα εναλλακτική της. Αυτό διάβασα. Το πιο πιθανό είναι στο εσωτερικό της τσάντας σας ή σε μια τσέπη του παντελονιού σας να βρίσκετε μια ξεχασμένη απόδειξη από την τελευταία σας αγορά ή λίγο πριν να ψωνίσετε και να έχετε μια ήδη στα χέρια σας. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το μικρό κομμάτι χαρτί, πέρα από το κόστος των προϊόντων που αγοράσατε, φέρει χωρίς να το γνωρίζετε και άλλες σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την υγεία σας. Η απόδειξη που πετάτε αδιάφορα είναι πιθανό να επιδρά αρνητικά στον οργανισμό με ένα απλό άγγιγμα. Οι φαινομενικά, λέει, αθώες αποδείξεις κρύβουν κινδύνους για την υγεία. Η χημική ένωση δυσφενόλη A, BPA, που χρησιμοποιείται στο θερμικό χαρτί των αποδείξεων, συνδέεται με ανησυχητικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Η παρατεταμένη επαφή με το χαρτί των αποδείξεων, ιδίως όταν τα χέρια είναι υγρά ή όταν έπειτα από αυτήν αγγίζουμε το στόμα ή τρόφιμα, μπορεί, λέει, να οδηγήσει στην απορρόφηση της ουσίας από το δέρμα. Η ουσία BPA είναι ενδοκρινικός διαταράκτης, που σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει το ορμονικό σύστημα και να προκαλέσει σειρά προβλημάτων υγείας, όπως αναπτυξιακά προβλήματα, προβλήματα αναπαραγωγής και άλλα. Για όσους χειρίζονται μεγάλο αριθμό αποδείξεων, όπως ταμείες, συνιστάται, λέει, η χρήση γαντιών νητριλίου που προστατεύουν το δέρμα και δεν επιτρέπουν την μεταφορά της ουσίας. Απίστευτο, έτσι. Πολλές ουσίες της κατηγορίας των δυσφενολών επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων πως ενδέχεται να βλάψουν τη γονιμότητα και να διαταράξουν το ορμονικό σύστημα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, αλλά και να οδηγήσουν σε δερματικές αλλεργίες. Να βλάψουν τη γονιμότητα και να διαταράξουν το ορμονικό σύστημα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, αλλά και να οδηγήσουν σε δερματικές

Μπεις για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική

0: Σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω σήμερα, 21η του Μάη. Είναι η μέρα που γιορτάζουμε εμείς, η Κωνσταντίνη και η Ελένη βεβαίως. Να πω χρόνια πολλά, να σας πω έτσι ένα πολύ μεγάλο πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, από την καρδιά μου, γιατί και φέτος από την προηγούμενη μέρα, την παραμονή, δηλαδή πάντα έτσι γίνεται, να πω την αλήθεια, κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το απόγευμα της προηγούμενης, κάποιοι φίλοι που το κάνουν γιατί θέλουν να το κάνουν, να βρουν πιο εύκολα γραμμή και τρόπο επικοινωνίας, μας κατακλίζουν, μας πνίγουν στην επικοινωνία, την ευχάριστη αυτή επικοινωνία και τις ευχές. Συνεπώς για μένα, κάνοντας μια κατάχρηση, προσωπική κατάχρηση αυτού του μικροφόνου, θέλω να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να μιλήσω με όλους σήμερα σε ένα πραγματικά πόλεμο τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων. Εννοείται τα γραπτά μηνύματα τα διαβάζω όλα και θα τα απαντήσω όλα. Στα τηλέφωνα κάποιες γραμμές χάνονται. Ξέρετε όμως εσείς οι παλιοί καλοί φίλοι ότι κάθε χρόνο είναι λίγο τζόκερ αυτή η μέρα για την επικοινωνία μας. Κρατώ τη θετική ενέργεια που προκύπτει από όλο αυτό. Κρατώ τον σεβασμό, την εκτίμηση, να το πω ακόμα πιο σωστά, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση που υπάρχει ανάμεσά μας. Κρατώ το γεγονός ότι πραγματικά σας βάζω σε κόπο για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Το εκτιμώ ιδιαίτερα, το εκτιμώ διπλά και θέλω να πω ότι ό,τι μου εύχεστε, το σύμπαν να σας το γυρίσει πίσω πολλαπλάσια. Επίσης, σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, και είναι πάρα πολλοί, η Ελλάς Κωνσταντινοκρατείται. Παλιότερα είχαμε πρωθυπουργούς, προεδρούς της Δημοκρατίας και ένα σωρά, του κάνω κολαμπούρι λίγο αυτό. Πάντα Κωνσταντινοκρατείται η Ελλάδα. Είναι νομίζω το τρίτο δημοφιλέστερο όνομα πίσω από τον Γιώργο και τον Γιάννη. Πίσω από τον Γιώργο και τον Γιάννη ακολουθούν οι Κωνσταντίνοι. Οπότε είναι λογικό σήμερα να υπάρχει ένας χαμός. Δουλεύουν φουλ ζαχαροπλαστεία, κέτερινγκ κλπ. Κλπ. Λόγω της σημερινής γιορτής. Καλό είναι αυτό, να βοηθάμε και στο τζίρο. Κατά τα άλλα, η πηξίδα είναι εδώ. Σήμερα θα παίξουμε και λίγο μουσική παραπάνω, έτσι λόγω της ημέρας, όπου μπορούμε. Φυσικά και δεν θα απεμπολίσουμε τη δημοσιογραφική μας την ατζέντα, το βαρόμετρο, το χρηματιστήριο της ενημέρωσης, το σχόλιο ή τα σχόλια που συνηθίζουμε να κάνουμε. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε και σήμερα να κερδίσουμε το μοναδικό μας αντίπαλο, που είναι ο χρόνος, όπως άλλωστε καθημερινά σε αυτά τα 60 λεπτά που έχουμε ραδιοφωνικού χρόνου εδώ στον Πολίτικα, στους 89 και 8 και βεβαίως στην ακρόασή μας από το διαδίκτυο. Αρετή μου, βλέπω την κλίση σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε ώρα μετάδοσης ζωντανής και δεν μπορώ να σου απαντήσω, γι' αυτό σήκωσα και το τηλέφωνο για να μας ακούσεις και για να σε ακούσουμε. Κρατώ την αγάπη σου και έχεις και εσύ τη δική μου. Λοιπόν, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και βεβαίως μαζί μας ο Μανώλης Οσαρής, μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης ο Δασκαλάκης, το δεύτερο δημοφιλέστερο όνομα δηλαδή στην Ελλάδα, είναι απέναντί μου. Δυστυχώς στις επόμενες μέρες θα κληθούμε να τον αποχαιρετήσουμε. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά έτσι μας δημιουργεί μια στεναχώρια. Το λέω όμως σήμερα πρώτη φορά και ελπίζω έτσι μέχρι το τέλος να είμαστε πάντα καλά όπως ήμασταν από την αρχή μέχρι και αυτή την ώρα. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα η Κολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Η πηξίδα μόλις ξεκίνησε. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως βλέπεις, με βρίσκεις και εσύ στην ώρα της ζωντανής μετάδοσης στο ραδιόφωνο του Πολίτικα για την πηξίδα. Λαμβάνω το τηλέφωνό σου και αυτό θα κάνω και με τους υπόλοιπους. Θα απαντάω, θα ακούτε ότι είμαι εδώ. Όσοι έχουν, ξέρεις, αυτό το την αίσθηση ότι δεν ξέρω τι ώρα είναι και πήρα, ή όσοι παίρνουν εκτός Κρήτης, που ενδεχομένως και αυτοί δεν έχουν την αίσθηση ότι αυτή την ώρα είμαστε στο στούντιο, για να φαίνεται ότι απαντώνται τα τηλέφωνα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα, ξεκινώντας έτσι και σήμερα με το πολιτικό χρηματιστήριο.

Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε ψηλά το θέμα τοπικά, την επιχείρηση Μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Κυρίες και κύριοι, το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη έχει και πλάτος στην κοινωνία, στην τοπική αγορά, έχει και βάθος. Και βέβαια αυτό δεν βοηθάει. Η αλήθεια είναι στο να πούμε ότι με μία-δύο επιχειρήσεις καθαρίζουμε. Καταγγελίες για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, καταστροφές περιουσιών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κατάλοιπα μιας, θα έλεγα, ιστορίας που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ατιμωρησία, στην ανοχή και σε κάποια πολιτικά γραφεία. Θα τολμήσω να το πω. Σε κάποια πολιτικά γραφεία που εξέθρεψαν αυτούς τους νταΐδες, αυτούς τους νταβατζίδες, αυτούς τους παραβατικούς και εγκληματίες. Αυτά τα πολιτικά γραφεία που κλείνουν το μάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, που προσπαθούν να διευκολύνουν, που προσπαθούν, να το πω έτσι πολύ απλά, να κρατήσουν ζωντανούς αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως να τους αφήσουν να επιπλέουν στην επιφάνεια παρασιτικά εις βάρος άλλων ανθρώπων. Εδώ υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση η οποία υπό τον συνεχή φόβο απειλών μιας μεγάλης μερίδας των τοπικών κοινωνιών είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις καταγγελίες και η υπόθεση έφτασε εδώ και πολύ καλά το έκαναν και εγώ θα παροτρύνω και θα προκρίνω και άλλους που ενδεχομένως έχουν τέτοιες προσλαμβάνουσες να κινούνται νομικά. Πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι πάνω απ' όλα είναι ο νόμος και η τάξη και βεβαίως οτιδήποτε παραβιάζει τον νόμο και την τάξη πρέπει να οδηγείται στις αρχές και οι αρχές, αφού δέσουν μια υπόθεση καλά, να παραπέμπουν τις υποθέσεις αυτές στη δικαιοσύνη. Είναι δύσκολο, οφείλω να πω, να κάνεις εκαθάριση σε αυτές τις ιστορίες, όσο κι αν ο Χρυσογοήδης λέει ότι είναι συγκεκριμένες οι οικογένειες και οι ομάδες οι οποίες προχωρούν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, υπό το φόβο όλο αυτού που έχουν ζήσει, εννοείται, τα τελευταία χρόνια και που βεβαίως όλοι αυτοί έχουν καταφέρει να αποσπάσουν και πάρα πολλά ωφέλη.

Πολύ ψηλά. Επίσης, το θέμα που αποκαλύψαμε χθες, που επίσης έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, μιλάμε πλέον και με το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί. Χθες αποκαλύψαμε, μάλλον προχθές αργά το βράδυ, τα μεσάνυχτα, ότι θα καθίσει το σκαμνί γνωστός Ηρακλειώτης, πρώην αυτοδιοικητικός και στέλεχος κόμματος, για εγκληματική ενέργεια η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία τον οδήγησε σε κράτηση τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στα κρατητήρια από όπου αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί. Με την κατηγορία του νόμου που δείχνει κακουργηματική πράξη με βάση τον νόμο 47-45 του 20 και ο οποίος προβλέπει κάθειρξη έως και 10 έτη, αλλά και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που φτάνει έως τις 50.000 ευρώ. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Χουστουλάκη Τσούμπα, που εκπροσωπεί την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσποδία, η οποία έδρασε άμεσα μετά την ενημέρωση που έλαβε από τις διοκτικές αρχές.

Έχουμε επίσης αλλαγές και ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του 28, όπως προβλέπει ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε διαβούλευση. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το θέμα αυτό και θα το κάνουμε αμέσως μετά την πρώτη μουσική ανάσα, στην οποία θα οδηγηθούμε ευθύς αμέσως.

Είπαμε, παιδιά, κατανόηση. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Λοιπόν, επιστρέφω να δούμε λίγο το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα γύρο. Καταργώντας ουσιαστικά το δεύτερο γύρο και εισάγοντας την εναλλακτική ψήφο.

ξέρετε λοιπόν τι θα γίνεται τώρα. Θα μου πεις, είμαστε 2,5 χρόνια μακριά. Καλό είναι να το ξέρουμε όμως από τώρα, γιατί θα σου πω κάτι. Ξέρεις πόσος κόσμος συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Είναι όλοι υποψήφοι επί της ουσίας, αν το σκεφτείς. Έτσι λοιπόν έχουμε σαρωτικές τροποποίησεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών, που περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Οι βασικότερες αλλαγές επιφέρουν ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Μουσική 332 είναι οι Δήμοι στις 13 περιφέρειες. Θα διεξάγονται σταθερά ανά πενταετία σε ένα γύρο την τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη. Οι ψηφοφόροι θα σταυρώνουν το συνδυασμό τον δήμαρχο ή περιφερειάρχη που προτιμούν και αντιστοίχως τους συμβούλους, όπως ακριβώς επέλεγαν ως σήμερα. Στο κάτω μέρος του συνδυασμού, στο ψηφοδελτίο δηλαδή, θα παρατίθενται οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξη οστεοεκλογίας, εφόσον το επιθυμεί να δίνει εναλλακτική συμπληρωματική ψήφο. Δηλαδή θα λες, εγώ ψηφίζω τον Γιάννη, το συνδυασμό του Γιάννη, και εναλλακτικά τον Κώστα. Εντάξει, αν το επιθυμείς. Μετά το κλείσιμο της κάλπης, η καταμέτρηση θα διεξάγεται με τον τρόπο που έγινε και στις εκλογές του 23. Αν ο πρώτος εσταυρούς συνδυασμός ξεπεράσει το 42%, τότε εκλέγεται αμέσως δήμαρχος και περιφερειάρχης. Θα πάρει τα 3/5 των εδρών του Συμβουλίου και σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η εναλλακτική ψήφος. Στην περίπτωση της εναλλακτικής ψήφου, εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, διότι αν δηλαδή κανείς συνδυασμός δεν περάσει τον πύχη του 42, ενεργοποιείται άμεσα η β' φάση καταμέτρησης. Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, αυτοί δηλαδή με το παλιό σύστημα που θα περνούσαν στη δεύτερη Κυριακή. Και στους σταυρούς που ήδη έχουν συγκεντρώσει θα προστίθενται οι εναλλακτικές ψήφοι που πιθανά έχουν πάρει από ψηφοφόρους που ως πρώτη επιλογή σταύρωσαν συνδυασμούς που δεν προκρίθηκαν στη β' φάση. Νικητής θα είναι ο συνδυασμός που και στις δύο φάσεις πάρει τις περισσότερες ψήφους. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι ο Α συνδυασμός λαμβάνει 40%. Ο Β συνδυασμός 36%, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά, αθρηστικά ας πούμε, 24% για να φτάσουμε στο 100%. Ας υποτεθεί ότι από το 24% των υπολείπων, το 5% έδωσε εναλλακτική ψήφο τον Α συνδυασμό και το 10% τον Β, ενώ το υπόλοιπο 10% δεν επέλειψε κανένα. Το τελικό άθροισμα δίνει ποσοστό 45% και ανακηρύσει νικητή τον Β με 46%. Πρόσεξε. Τρομερό, έτσι. Δηλαδή, αν direct δεν πάρεις το 42%, κινδυνεύεις με αυτόν τον τρόπο, για μένα που δεν είσαι η πρώτη μου επιλογή, να βάλω δεύτερη επιλογή τον αυτόν που ήρθε δεύτερο και να κερδίσει πολύ απλά στο τέλος. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, το νέο σύστημα εκλογής υπηρετεί τις αρχές της αυξημένης δημοκρατικής νομιμοποίησης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει διοικητικά δημοσιονομικό βάρη, αλλά και την αυξημένη εποχή που προκαλούσε η διπλή αναμέτρηση, και νομίζω ότι είναι στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τη δεύτερη Κυριακή επιστρέφουν στην κάλφη σχεδόν οι μισοί από τους ψηφοφόρους που συμμετείχαν στον πρώτο γύρο. Ναι, δεν είμαστε για να ψηφίζουμε συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο της Αθήνας στο δεύτερο γύρο των αναμετρήσεων του 23 ψήφισε μόλις το 26,7%. Στη Θεσσαλονίκη το 32% και στην Πάτρα το 44%. Πέραν αυτών, η προσέλευση και η συμμετοχή των ετεροδημοτών καθίστανται σχεδόν αδύνατοι όταν έχουν να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι μεταφέρεται τεράστιο διοικητικό βάρος στις αυτοδιοικητικές υπηρεσίες και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κόστος που επομίζεται το κράτος. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση. Πάμε σε ανάπαυλα, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης σήμερα οι κάτοικοι των Μαλάδων που διαφωνούν με την εγκατάσταση της δομής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο χώρος που έχει βρεθεί πληρεί τις προδιαγραφές. Θα δώσουμε αντισταθμιστικά, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών που επλήγησαν από την ξηρασία της προηγούμενης χρονιάς διεκδικεί η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία απέστειλε τεκμηριωμένο αίτημα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Πρωτοφανή για τα δεδομένα της Κρήτης χαρακτήρισε την εικόνα της περσινής παραγωγής ο Αντιπεριφερειάρης Πρωτογενούς Τομέας Σταύρος Δεδάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Οργή των τουριστικών φορέων για τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, η οποία εκφράζεται σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Χρήστο Δήμα. Επισημαίνουν ότι τουρίστες χάνουν πτήσεις και εκδρομές, καθώς ο δρόμος κλείνει αυθαίρετα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει για τη σύσταση μη προανακριτικής επιτροπής, ύστερα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει ως σωτήρας, ενώ ο Παύλος Πολάκης και ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα είναι καν στην επόμενη Βουλή, υποστήριξε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του στον Πολίτικα και του οποίου η περιοδία συνεχίζεται στην Ανατολική Κρήτη. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Το έθιμο της Μαλλιαρής Πέτρας αναβιώνει το απόγευμα στον Καράβολα στο Ηράκλειο. Σήμερα γιορτή της Αναλήψεως. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξημένη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς και οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με το ενδεχόμενο πρωτοφανούς στρατιωτικής δράσης, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα και η ρητορική κλιμακώνεται και από τις δύο πλευρές. Στην αθλητική επικαιρότητα, το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία θα διεξαχθεί με όλους τους αστέρες της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του athletic.gr που δίνουν τέλος στα σενάρια που προηγήθηκαν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με θερμοκρασία αυτήν την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στο FM.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαρίδακης. Το πάθος μου είναι η υγρασία, όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα, πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
8: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
9: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζουν να έρθουν, να έρχονται αδιάκοπα όπως και οι κλήσεις. Είπαμε είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, εξού θα παίξουμε και λίγο περισσότερη μουσική από το προβλεπόμενο και γι' αυτό το λόγο ζητάμε και την κατανόησή σας. Εν τω μεταξύ, πιστή σε αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα, θα επιστρέψουμε στην υπόθεση που αποκαλύψαμε χθες τα μεσάνυχτα, όχι χθες, προχθές μάλλον τα μεσάνυχτα, για τον πρώην αυτοδιοικητικό, τον γνωστό αυτοδιοικητικό, πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες από τη δικαιοσύνη. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής την κυρία Μαρία Τσούμπα Χουστουλάκη, παλιά φίλη, απόλυτα ευαισθητοποιημένη, θα έλεγα, σε αυτά τα θέματα και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Φιλιγάρδο, εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε μαζί λίγο το κουβάρι, να μας πείτε την ιστορία και να μας πείτε και πού βρισκόμαστε και τι μελιγενέστε.
1: Στις 16 του Μαΐου ενημερωθήκαμε από προφανώς περαστικούς ηρακλειώτες, δημότες, ότι στην περιοχή της Παπαναστασίου έγινε ένα έγκλημα, δηλαδή ένας κύριος πήρε ένα γατάκι από την αυλή ενός σπιτιού, το έπιασε στα χέρια του και εν συνεχεία το χτυπούσε σε ένα τοίχο προκειμένου προφανώς να το σκοτώσει, αλλά δεν ικανοποιήθηκε από αυτό, όπως μας μετέφεραν οι άνθρωποι αυτοί του, που ήταν περαστικοί και δεν ήταν λίγοι, δεν ήταν ένας και δύο και τρεις, ήταν αρκετοί. Και εν συνεχεία το έπιασε και έκανε στη στροφή του λαιμού, προφανώς επίσης για να σιγουρευτεί ότι το ζώο πέθανε. Ένα πολύ μικρό γατάκι, δηλαδή ίσα χωρούσε στην παλάμη του, γιατί από τα βίντεο που μας έστειλαν, γιατί υπάρχουν κάμερες εκεί γύρω στην περιοχή, φαίνεται ότι ήταν τόσο δα μικρό. Και παρόλα αυτά έκανε αυτή την εγκληματική πράξη που πλέον από το 2020 με τον νόμο 47-45 είναι κακούργημα. Δεν είναι πλημέλημα απλό. Οπότε συνελήφθη, γιατί οι κύριοι κάποιοι από τους περαστικούς τον κατήγγειλα στην αστυνομία, συνελήφθη 16-5 και συνεχεία έμεινε μέσα στις 19 προφανώς κρατούμενος. Το ασκήθηκε δίωξη, ο ανακριτής αποφάσισε ότι θα γίνει δικάσιμη τακτική, οπότε τον άφησαν στις 19 του μηνός και η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, μαθαίνοντας αυτή την όλη δράση του, αποφάσισε το ΔΣ, που είναι η Ομοσπονδία, αφορά 65 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε προσπαθεί και κινεί τη διαδικασία για να υποστηρίξει την κατηγορία με παράσταση πολιτικής αγωγής, όπως δίνει το δικαίωμα στις φιλοζωικές οργανώσεις πλέον ο νόμος, να υπάρχει και δικηγόρος για να στηρίξει την κατηγορία. Και τώρα αναμένουμε, ο δικηγόρος μας, από ό,τι είδα τώρα εγώ, πήρε σήμερα την δικογραφία για να τη μελετήσει και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Εάν δεν λάβουμε θέση εξ αρχής σε αυτά τα θέματα που εξελίσσονται και δυστυχώς μετακινούνται στην κοινωνία, ξεκινάμε να έχουμε, δηλαδή η βία αυτή στους αδύναμους είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου για τη γενικότερη βία στην κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή το επόμενο βήμα προφανώς τέτοιων ανθρώπων είναι η κακοποίηση συνανθρώπων τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Αν δεν σταματήσει αυτή εκ των εκταχύς της βίας τους αδύναμους.
0: Πάντως εδώ θέλω να μου επιτρέψετε. Εδώ θέλω να μου επιτρέψετε. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Θέλω όμως να πω το εξής. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιο μεγάλο ζώο που ενδεχομένως θα μπορούσε να τον ενοχλεί ή οτιδήποτε άλλο, που ούτε αυτό βεβαίως δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Δεν το λέω για να το δικαιολογήσουμε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Θέλω να γίνει σαφές αυτό. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος αυτός, σε εισαγωγικά, λυπάμαι που το λέω, άνθρωπος σε εισαγωγικά, πήγε εν ψυχρό, έκανε μια εν ψυχρό δολοφονία επί της ουσίας σε ένα πλάσμα, σε μια ψυχή που πώς μπορεί να σε ενοχλήσει ένα νεογέννητο γατάκι. Αυτό κάνει το πράγμα ακόμα πιο δύσκολο, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Χουστουλάκη, διότι πραγματικά δεν μπορείς να δώσεις έστω ένα ελαφρυντικό ή μια εξήγηση. Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο σκύλος της διπλανής πόρτας που ενοχλούσε, που ενοχλούσε, που ενοχλούσε, που δεν τον... Εκεί θα μπορούσα να καταλάβω λίγο, να μπω λίγο στο σκεπτικό του δράστη, χωρίς να τον δικαιολογώ. Το λέω γιατί το έχουμε ζήσει το περιστατικό αυτό με δεσποζόμενα σκυλιά, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία ενοχλούν, ειδοποιούνται οι αρχές, γίνονται συστάσεις κλπ. Κλπ. Και τελειώνει το θέμα. Εδώ μιλάμε για μια ψυχή ολίγων ημερών, που πόσο μπορεί και με ποιο τρόπο μπορεί να ενοχλήσει ένα πολίτη αυτό το πράγμα.
1: Είναι αδικαιολόγητο πραγματικά και δείχνει το ποιόν της ηθικής, της συνείδησης του συγκεκριμένου ανθρώπου. Φοβάμαι για τους γύρω του γενικότερα, για το πώς εξελίσσεται μια κοινωνία με τέτοιους ανθρώπους ανάμεσά τους. Γι' αυτό πρέπει να καταδεικνύουμε πάντοτε τέτοιες συμπεριφορές και να σταματάνε εκ αρχής. Γιατί σας ξαναλέω, βάσει μελετών, επιστημονικών μελετών, είναι δεδομένο ότι επεκτείνεται και στους συνανθρώπους του, στην οικογένειά του, ένας τέτοιος άνθρωπος με βία, με ενδοοικογενειακή βία, με παράλληλη βία. Δηλαδή αυτό δεν σταματάει. Αν δεν το κόψουν εξ αρχής, γι' αυτό τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να τις ανεχόμαστε και να τις καταγγέλλουμε. Όχι σταματάμε επειδή είτε φοβόμαστε, είτε έλα μωρέ τι με νοιάζει τώρα. Μα με νοιάζει, είναι δίπλα μου αυτό και εξελίσσεται και αφορά και εμένα και την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και τους συγγενείς μου. Πρέπει να το σταματάμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συμμετέχουμε σε μια τέτοια δράση και να την αφήνουμε ατιμόρυτη και έξω από τα δικά μας πλαίσια ζωής. Γι' αυτό σας λέω, η PFPO, η Ομοσπονδία, αποφάσισε και αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις να δρά και να στηρίζει τις κατηγορίες τέτοιου είδους.
0: Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος και έχει μεγαλύτερη έκταση εξαιτίας του ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο μορφωμένο, προσέξτε, από αστικό περιβάλλον, ο οποίος έχει διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών του Ηρακλείου, έχει εκλεγεί στο παρελθόν αρκετές φορές στέλεχος κόμματος και έχοντας υπηρετήσει την αυτοδίκηση από διάφορες θέσεις, δηλαδή έχει υπηρετήσει τον πολίτη, τον συνάνθρωπο. Αυτό δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη έκταση και διάσταση στο πρόβλημα το συγκεκριμένο, στην άκρως παραβατική αυτή συμπεριφορά και στο εγκληματικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Από ανθρώπους που είναι επικεφαλής κοινωνιών δεν περιμένεις τέτοιες συμπεριφορές, αλλά τις τελείως αντίθετες. Πόσο μάλλον τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση με τόσους τίτλους αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω πώς λειτουργούν Πρέπει όλοι αυτοί να αποβάλλονται, διότι επηρεάζουν πολλούς τις ζωές πολλών ανθρώπων, τις ζωές πολλών. Εμείς παλεύουμε μέσα από τα σχολεία, μέσα από το Υπουργείο Παιδείας να ενημερώσουμε τα παιδιά στις τάξεις, τα οποία ενθουσιάζονται με την ενσυναίσθηση όταν μπαίνουν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της καλοσύνης. Και έχουμε τώρα συμπεριφορές, ας πούμε, ανθρώπων που, όπως λέτε, είναι από αστικό περιβάλλον, που δεν είναι σε ένα χωριό που είναι δύσκολη η επιβίωση, η συμβίωση με ζώα κλπ. Θέλει και άλλη τακτική και πάλι δεν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τόσο ακραίες και τόσο άγριες. Και γιατί έδειξε με τη συμπεριφορά του ότι δεν τον ενδιαφέρει, είτε περνούσαν περαστικοί είτε υπήρχαν κάμερες. Δεν μπορεί να εξηγηθεί μια τέτοια συμπεριφορά, πραγματικά δεν έχουμε λόγια.
0: Πραγματικά, είναι ανεξήγητο. Εγώ θα προσπαθήσω, δεν σας κρύβω, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας, να έρθω σε επικοινωνία με τον άνθρωπο αυτό. Θέλω να πω ότι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε βάσει την κείμενη νομοθεσία το όνομα, γιατί λένε αρκετοί, γιατί δεν λέτε ποιος είναι. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε δυστυχώς το όνομα, διότι ο νόμος ουσιαστικά χτυπάει σε κάποια κόκκινα σημεία, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά. Και εκεί κινδυνεύουμε να χάσουμε και εμείς το δίκαιο μας ή να βρεθούμε και εμείς απολογούμενοι, μη σεβόμενοι την κείμενη νομοθεσία και την δημοσιογραφική διοντολογία. Το λέω γιατί και σε διάφορες αναρτήσεις που είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας και έχει πάρει τεράστια έκταση το θέμα το συγκεκριμένο πανελλαδικά. Λένε πείτε το όνομα, πείτε το όνομα, πείτε το όνομα. Δεν έχει βάση το να πούμε το όνομα, ευτυχώς ή δυστυχώς. Ο άνθρωπος αυτός έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις. Θα περιμένουμε να μας κρατάτε και ενήμερους πάνω σε αυτό το θέμα, κυρία Χουστουλάκη, γιατί πραγματικά θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Εσείς πλέον την παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, την ιστορία αυτή, και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ξαναλέω ότι θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω προσωπικά μαζί του να ακούσω έστω τι ήταν αυτό που τον έκανε να λειτουργήσει έτσι, γιατί πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Όπως βέβαια δεν χωράει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.
1: Ναι, προφανώς θα δώσει δική του εκδοχή για να μην εμπλακεί σε όλο αυτό, αλλά...
0: Είναι... Κοιτάξτε, δικαιολογίες δεν μπορούν να υπάρχουν μέσα σε μια τέτοια θλιβερή εγκληματική ενέργεια. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Όση ώρα μιλάμε έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα από αγανακτισμένους πολίτες που έχουν ακούσει από την ιστορία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι ξεκάθαρα μια εγκληματική ενέργεια. Για ξαναλέω ότι αυτό παίρνει διπλή διάσταση εξαιτίας της ιδιότητας του ανθρώπου αυτού, πρώτον, και της περίπτωσης της συγκεκριμένης. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι αν έδινε το πτώμα στην αστυνομία για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, θα φαινότανε αν λέει όντως αλήθεια ότι δεν το έκανε με συστροφή λαιμού και με χτυπήματα στον τοίχο. Θα φαινόταν ότι πέθανε το γατάκι μόνο του, όπως διατείνεται. Αυτό είναι το σημαντικό. Να έδινε το πτώμα, οπότε όλα θα γινότανε. Έτσι, αυτά που φαίνονται στο βίντεο και αυτά που καταδεικνύουν οι περαστικοί. Αλλά γιατί, αφού το κρατούσε το γατάκι, γιατί δεν παρέδωσε το πτώμα του στην αστυνομία να τελειώνει αυτή η ιστορία και να βρει και αυτό στο δίκιο του? Γιατί φαντάζομαι, σίγουρα δεν έχω δει τη δικογραφία, ούτε ακόμα ο δικηγόρος μας έχει ενημερώσει, αλλά θα μπορούσε να βρει έτσι μια δικαιολογία, παύλα απάντηση, να τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Σαφώς, γιατί και ο άνθρωπος αυτός θα υπερασπιστεί την αθωότητά του πάνω σε αυτό και έπρεπε να υπάρχει έτσι μέθοδος για να γίνει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που υπό αυτό το βάρος αυτών των συνθήκων και των γεγονότων μιλάμε, κυρία Χουστουλάκη, σήμερα. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα με πιο καλά νέα τουλάχιστον.
1: Ναι, και να πούμε στους ακροατές ότι μην διστάζουν να καταγγέλουν περιστατικά βίας, είτε πρόκειται για παιδιά, για ηλικιωμένους, για ζώα, για αδύναμους γενικότερα. Είναι σημαντικό να...
0: Έτσι, εδώ να πούμε ότι η ιστορία αυτή, αν έχω καταλάβει καλά, έχει ξεκινήσει από παιδιά, έτσι δεν είναι? Κάποια παιδιά έκαναν την πρώτη καταγγελία.
1: Είναι νεαροί, δεν είναι παιδιά.
0: Ναι, νεαροί.
1: Δεν είναι μωρά.
0: Μάλιστα, δηλαδή, και πολύ παιδιά. Καλά έκαναν, να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά έκαναν, και μπράβο τους. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: δύναμη.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Χουστουλάκη. Νομίζω ότι η υπόθεση αυτή θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, διότι πραγματικά μιλάμε για κάτι αποτρόπαιο. Είναι ένα αποτρόπαιο πραγματικά έγκλημα, έτσι που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή, και οι διοκτικές αρχές, οι οποίες έχουν δέσει πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται την ιστορία αυτή και την οδηγούν πλέον στα σκαλοπάτια της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, μιας ιδιαίτερης εκπομπής που βεβαίως χαρακτηρίζεται από τις ευχές και τις αυξημένες επικοινωνίες. Εξού και, να το πω πολύ απλά, η μεγαλύτερη χρήση, η περισσότερη χρήση σήμερα από το playlist, με μουσικές δηλαδή. Υπό αυτήν την έννοια το λέω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που μας ακούσατε, να σας ευχαριστήσω θερμά που επικοινωνήσατε διπλά σήμερα εκείνους και τριπλά που έστειλαν ευχές. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, θα αλλάξει ο καιρός. Είναι σήμερα μια ανάπαυλα, δεν πειράζει, έχουν μετακινηθεί οι εποχές, Γιάννη, αυτό που λέγαμε. Έτσι, ότι πλέον ο χειμώνας, τώρα είμαστε ουσιαστικά, να το πω έτσι, στα τέλη του χειμώνα, αρχές της άνοιξης, με βάση τα νέα δεδομένα. Όπως και ο Νοέμβριος, είναι ένας καλοκαιρινός φθινοπορεινός μήνας πλέον. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Εχθές κοιτούσα ότι φέτος έκανα μικρότερη κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με αυτή που είχα κάνει την προηγούμενη χρονιά. Χωρίς να έχω πειράξει κάτι στο σπίτι, δηλαδή δεν έχω κάνει ούτε κάποια καινούργια θερμομόνωση, αυτά τα συστήματα τα οποία βάζεις για να προστατεύσεις από το κρύο και τη ζέστη. Δεν έχω κάνει τίποτα. Έκανα μικρότερη, περίπου 15 με 20% κατανάλωση πετρελαίου. Ενδεικτικό ότι ο χειμώνας δεν ήταν καθόλου βαρύς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 21 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ολομέλεια για τη σύσταση προανακριτικής κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 50 ύποπτοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη στον Πολίτικα. Πειρά εναντίον Μητσοτάκη, Τσίπρα, Φάμελου και Πολάκη. Αποκλειστικό βίντεο του politica.gr από γνωστό Ηρακλειώτη αυτοδιοικητικό που συνελήφθη για θανάτωση ζώου. Επιχείρηση Μαμούθ της αστυνομίας σε Ηράκλειο Ρέθυμνο και Λασίθη για δράση εγκληματικών κυκλωμάτων. Ο Δημήτρης Κατσαντώνης στον Πολίτικα για τα ευρήματα της δημοσκόπησης στη μεγάλη αρένα της Αλφα Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως του Θάνου Πλεύρη για δομή μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι κάτοικοι που αντιδρούν. Κλήση σε αγροτοκτηνοτρόφους για τις φθορές στα επεισόδια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το 2025. Προειδοποιούν μέσω του Πολίτικα για νέες κινητοποιήσεις.

0: τον Αύγουστο. Και αποζημιώσεις για τους ελαιοπαραγωγούς διεκδικεί η Περιφέρεια Κρήτης. Αναγκάζονται να αγοράζουν ακόμη και το λάδι τους. Αναλυτικά ειδήσεις, η Ολομέλεια της Βουλής συζητά προτάσεις για σύσταση προανακριτικής κατά δύο πρώην υπουργών αγροτικής ανάπτυξης, του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Υποβλήθηκαν δύο προτάσεις, μία από το ΠΑΣΟΚ για ηθική αυτουργία και μία από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για ηθική αυτουργία σε απιστία. Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, ενώ να σημειώσουμε ότι πριν από λίγο ο κ. Λιβανός έκανε λόγο για μικροκομματικά ωφέλη της αντιπολίτευσης από την υπόθεση. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλιγάρδος. Κώστα, καλησπέρα και χρόνια
1: καλησπέρα.
0: Πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλία. Παρέλαση υπόπτων στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς έχουν κληθεί προκειμένου να παράσουν έγγραφες εξηγήσεις όλοι οι εμπλεκόμενοι. Αρχής γενομένης από σήμερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σύνολό τους, οι κατέχοντες στην ιδιότητα του υπόπτου, θα ζητήσουν προθεσμία από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, την κυρία Πόπη Παπανδρέου και τον κύριο Διονύση Μουζάκη, έτσι ώστε να λάβουν γνώση των στοιχείων που έχει στη διάθεσή τους η δικαιοσύνη και στη συνέχεια να αναπτύξουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Εν συνεχεία, οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί ή μη θα επανέλθουν στα εισαγγελικά γραφεία σε μεταγενέστερο χρόνο και είτε θα καταθέσουν διαζώσεις τις εξηγήσεις τους απαντώντας σε ερωτήσεις των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, είτε μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους θα υποβάλουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους. Απότερο στόχος όλων είναι να θέσουν επαρκή στοιχεία και ισχυρισμούς που θα οδηγήσουν στο να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο και να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους. Σε κάθε περίπτωση, τον τελευταίο λόγο για την άσκηση ποινικής δίωξης μη τον έχουν οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίες καλούνται να ενεργήσουν γρήγορα, καθότι ερευνώνται πλημεληματικής φύσεως εγκλήματα σε πράξεις του 21 και κατ' επέκταση παραμένει ο κίνδυνος παραγραφής. Εφόσον πάντως κρίνουν πως έχουν συγκεντρώσει επαρκείς ενδείξεις, η εισαγγελική λειτουργή θα παραπέμψουν τη δικογραφία στο ακροαστήριο, όπου οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Μία από τις πιο αποκαλυπτικές και φορτισμένες συνεντεύξεις των τελευταίων μηνών παραχώρησε ο πρόεδρος του κινήματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, που βρέθηκε στο στούντιο του Πολίτικα και παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα. Η συνέντευξη ήρθε μόλις 24 ώρες μετά την ομόφωνη αθωωτική απόφαση του εφετείου στην πολυκροτή υπόθεση για το πόθεν έσχες του, με τον κύριο Κασελάκη να κάνει λόγο για επένδυση λάσπης και δολοφονίας χαρακτήρα.
2: Χρειάζονται φρέσκα πρόσωπα, φρέσκα κόμματα να πάνε απέναντι σε όλο αυτό και γι' αυτό δεν το βάζουμε κάτω. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας και στην Κρήτη και είναι τιμή μου που συναντώ μια τόσο ζεστή ανταπόκριση από τον κόσμο, παντού αυτό, σε όλη τη χώρα. Καταλαβαίνουν ότι δεν με φύτευσε κανείς πλέον. Καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι εξαρτώμενος κανενός πλέον, δεν υπάρχει κανένα συμφέρον, δεν υπάρχει καμία συνωμοσία με Αμερική ή οτιδήποτε τέτοιο. Το ζήτημα είναι δουλειά, θα κάνουμε τώρα.
3: Λοιπόν, επειδή το θίξατε, άρα Αμερική δεν επιστρέφεται. Γιατί ακούστηκα πολλά, ένα χρόνο τώρα.
2: Και μόνο που ακούγονται 2,5 και χρόνια τώρα για περιεπιστροφή στην Αμερική, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει μία. Να σου το πω, ητοπάθεια. Στο ότι τι δουλειά έχει κάποιος ο οποίος μπορεί να κάνει προκοπή έξω να μπλέξει με τα μπιπ στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέπουμε να είναι δεδομένο. Ναι, έχω φυσικά την ευχέρεια να επιστρέψω στην Αμερική και να κάνω και business και να κάνω και business όπου θέλω. Είμαι εδώ επειδή άλφα αγαπώ την πατρίδα μου. Τι είπα, δεν μπορώ να σας πω έναν λόγο που αγαπώ την πατρίδα μου, γιατί είναι πάρα πολλοί από εμάς που είμαστε εξοργισμένοι με το ελληνικό σύστημα. Α, και ας αγαπάμε την ιστορία μας και όλο αυτό. Ίσως είναι επειδή σε αυτό το νησί το όνομά μου είναι από τα θύματα, από τα αντίπεινα των Ναζί. Δεν ξέρω. Αλλά αγαπώ την πατρίδα μου και θέλω να εμπνεύσω νέο κόσμο. Με ικανοποιεί ψυχικά. Πώς να σου το πω, ξυπνάω με νόημα στη ζωή μου. Κάθε μέρα που ξυπνάω. Που είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορεί να έχει κάποιος. Να ξυπνάει με νόημα ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο γύρω του. Άρα λοιπόν πρέπει να εμπνεύσουμε νέο κόσμο να μπλέξει. Πρέπει να γίνει δουλειά, διότι δεν είναι μόνο για τους νέους και τους νέους που λέμε, οι οποίοι ναι, αποφυτούν, έχουν μια εκπαίδευση η οποία δυστυχώς ούτε κριτική σκέψη προσδίδει ή αποδίδει, ούτε ετοιμάζει τον νέο κόσμο για το νέο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης ή της μελλοντικής οικονομίας. Δεν είναι μόνο για τους νέους όμως. Είναι και για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, που στα τελευταία χρόνια της ζωής τους είναι μόνοι τους και φτωχοί.
0: Με τοπική επίθεση εξαπέλυσε ο κύριος Κασελάκης κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για σημαδεμένη τράπουλα στην οικονομία, στην ενέργεια και στα μέσα ενημέρωσης. Ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει ως σωτήρας, ενώ ο Παύλος Πολάκης και ο Σωκράτης Φάμελος δεν θα είναι καν στην επόμενη Βουλή, υποστήριξε ακόμη ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, που συνεχίζει την περιοδία του στην Κρήτη.
2: Και ξαφνικά τρία χρόνια μετά, αφού έχω περάσει όσο έχω περάσει και εντός κόμματος και απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη και στο πολιτικό σύστημα και όλη αυτή την δολοφονία χαρακτήρα, που ευτυχώς δεν έχει κολλήσει τίποτα, να σου πω γιατί ευτυχώς, γιατί θέλω να κάνω δουλειά για όλους μας, να κάνουμε δουλειά για όλους μας. Καταλήγουμε ο Στέφανος με Νέο Κόμμα Δημοκράτες, ο Αλέξης με το δικό του κόμμα, δύο διαφορετικά κόμματα εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι διέλυσαν την αξιωματική αντιπολίτευση που είχε πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να είναι αξιωματική αντιπολίτευση? Και μάλιστα την επιβεβαίωσε και με μένα σε ευρωεκλογές.
3: Έχει ευθύνη ο κ. Τσίπρας αυτό?
2: Νομίζω έχει την πρωταρχική ευθύνη. Νομίζω είναι αποδεδειγμένο ακόμα και από την όλη πορεία που έχει αναφέρει και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση, ότι το σχέδιό του ήταν να υπάρχει κάποιος να πάρει το Μουτζούρι για να μπορεί εκείνος να επιστρέψει ως ο σωτήρας του χώρου αυτού μετά. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν οικονομικά βιώσιμος. Mm-hmm. Λοιπόν, και προφανώς δεν έγινε καμία αυτοκριτική ούτε σε πολιτικό επίπεδο του γιατί κάποιος πήγε από το 31% στο 17%. Άρα, δεν φταίω εγώ για την κατάσταση αυτή. Αποδειγμένα πλέον, όλοι το έχουν δει ακριβώς το σχέδιο και τι έγινε και όλοι γνωρίζουν ότι εάν δεν είχαν γίνει αυτά τα ευτράπελα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα σήμερα με μια φρέσκια ομάδα όπως ευρωεκλογές, με ένα ανανεωμένο κόμμα, να είχαμε πολύ δυνατή αξιωματική αντιπολίτευση. Εξάλλου, ο Μητσοτάκης, επειδή δικιά μου θητεία στην αντιπολίτευση πήγε από το 41% στο 28%, απλά για να λέμε τα δεδομένα όπως είναι, και κερδίσαμε τους νέους ευρωεκλογές, που τους χάσαμε πριν στις εθνικές εκλογές, λέω ένα παράδειγμα. Και τώρα λοιπόν καθόμαστε και μιλάμε για όλα αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το βασικό είναι να γίνει δουλειά. Η δουλειά δεν γίνεται με το να μπλέξει με τον Βούρκο. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι Βούρκος και ποιος δεν είναι Βούρκος. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει η δουλειά. Η δουλειά απαιτεί.
3: Δεν θα βρίσκω πάντως αρνητικό.
0: Επιχείρηση Μαμούθ σε εξέλιξη, με περισσότερους από 200 αστυνομικούς να συμμετέχουν σε ταυτόχρονες εφόδους σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και άλλες περιοχές του νησιού. Η επιχείρηση γίνεται στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για δράση οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή, ζωοκλοπές αλλά και παράνομες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 15 συλλήψεις και έχουν γίνει πάνω από 20 ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια. Αποκλειστικό βίντεο από την κακοποίηση ζώου από γνωστό ηρακλειώτη αυτοδιοικητικό έφερε στο φως το politica.gr. Υπενθυμίζεται πως το σκαμνί θα καθίσει ο γνωστός ηρακλειώτης για εγκληματική ενέργεια, η οποία φέρεται να του καταλογίζεται και η οποία τον οδήγησε σε κράτηση τις τελευταίες ημέρες για θανάτωση ζώου. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στα κρατητήρια, από όπου και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί με την κατηγορία νόμου για κακουργηματική πράξη. Στο σχεδιασμό του για την Κρήτη αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το μεταναστευτικό. Ο συνεταιρισμός της Μαλάδας πληρεί τις προϋποθέσεις, τόνισε ο Υπουργός, που ανέφερε ότι γνωρίζει πως υπάρχουν προβληματισμοί και ενστάσεις για τη δημιουργία δομής, ενώ συμπλήρωσε πως είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής μεταναστών στην περιοχή τους. Μάλιστα θέτουν το Δήμο, την Περιφέρεια και τους βουλευτές πρώτων ευθυνών τους ζητώντας ξεκάθαρη στάση. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος, Μάνος Κοκολάκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη ζητώντας να αποσυρθούν οριστικά οι Μαλάδες από το σχεδιασμό. Περιέγραψε τις ανησυχίες των κατοίκων για την καθημερινότητα, την ασφάλεια και τις υποδομές της περιοχής.
4: Ότι φοβάται πως θα γίνει τόπος μόνιμης υποδοχής μεταναστών η Κρήτη. Και αυτό βέβαια δεν εξαρτάται από την Κρήτη, εξαρτάται από τι αποφάσεις θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σημείωσε ότι δεν έχει ενιαία πολιτική μεταναστευτική. Ό,τι κάνει είναι εγχειρήματα.
5: Είναι κάποια μπαλώματα στο πρόβλημα, τα οποία καταλαβαίνω
4: ότι... Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι και εσείς στις αντιδράσεις σας πρέπει να το δείτε μακρόπνοα. Δηλαδή το να τελειώσουν οι μεταναστευτικές ροές, δεν το βλέπω.
5: Η συζήτηση που είχατε χθες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και το Υπουργείο έχει ανοίξει το ενδεχόμενο μία από τις δύο, αν όχι και οι δύο, να είναι μόνιμες δομές στο τέλος.
4: Ναι.
5: Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν εστιάσουμε στο πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα και η προσωρινή διαμονή δημιουργεί και αυτή από τη φύση της
4: ναι.
5: σοβαρά προβλήματα χειρότερη,
4: στην χειρότερη αν είναι κατά τη γνώμη μου.
5: Χειρότερο.
4: Ναι, είναι χειρότερο.
5: Αν δηλαδή εστιάσουμε ας πούμε στις κυκλοφοριακές συνδέσεις, πώς θα γίνει να προσθέσουμε τα λεωφορεία τα οποία θα πηγαίνουν και θα φέρουν τον κόσμο σε καθημερινή, ανά δύο μέρες, ανά τρεις μέρες. Πώς θα γίνει ο ανεφοδιασμός του χώρου αυτού. Πώς θα γίνει, πώς θα δουλέψουν τα οχήματα για τα βιντεοφόρα της αποχέτευσης και του νερού εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές συνδέσεις. Πόσα οχήματα πολιτικής προστασίας θα χρειαστούν και τι αστυνόμευση στην περιοχή. Όλα αυτά θα προσθεθούν σε ένα οδικό δίκτυο που συνδέει πάρα πολλές περιοχές, συνδέει τα χωριά που φεύγουν από την περιοχή εκείνη, συνδέει 300 και επιχειρήσεις και 7.000 εργαζόμενους, συνδέει τις γειτνιάζουσες περιοχές σε ένα δρόμο πλάτους 5 και 6 μέτρων. Και ξαναρωτώ, πώς θα γίνουν όλα αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα μέσα σε δύο μήνες. Και αν γίνουν, συγγνώμη τώρα κιόλας γιατί είναι και η τουριστική περίοδος και σας μίλησα για 300 επιχειρήσεις οι οποίες πολλές από αυτές εφοδιάζουν ξενοδοχεία, μαγαζιά, εστίασης κτλ. Θα γίνουν τα έργα αυτή τη στιγμή που, και θα δημιουργηθεί περισσότερο πρόβλημα, ακόμα περισσότερο για τις τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες εφοδιάζονται τα μαγαζιά αυτά ή από τον κόσμο ο οποίος προσπαθεί να πάει στις δουλειές τους. Αυτός ο προγραμματισμός των μεγάλων εργασιών που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι έχει δημιουργήσει αλλεπάλληλα προβλήματα. Να πάμε να το προσθέσουμε και αυτό στις Μαλάδες.
4: Ναι, ήδη τουριστική.
5: Είναι ένας σχεδιασμός που μπορεί να γίνει το χειμώνα.
4: Οι τουριστικοί επιχειρηματίες, ξέρετε, ήδη αντιδρούν για τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, έτσι. Που και μιλάνε για τουρίστες που χάνουν τις πτήσεις τους για λόγω των καθυστερήσεων, που δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε την ώρα που πρέπει να πάνε και τα σχετικά.
5: Αυτό σου λέω. Χθες παραλίγο να θερμίσουμε και θύματα. Δηλαδή, δεν γίνεται να επιβαρύνουμε συνέχεια τις υποδομές και μάλιστα την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά έστω ότι αυτό το παρακάμπτουμε. Σε δύο μήνες θα είναι εκεί η δομή, όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε δείξει θα είναι έτοιμα. Δεν είναι ρεαλιστικό, κύριε Αγγελάκη.
4: Να ρωτήσω, εσείς, ακούσαμε προηγουμένως τις αντιπροτάσεις που είπατε. Εσείς, σαν τρίτο δημοτικό διαμέσα κάτοικοι, εν πάση περιπτώσει γενικά της περιοχής, έχετε προτείνει άλλους χώρους ή τουλάχιστον τι μορφή πρέπει να έχει ο χώρος ούτως ώστε να συμβάλλετε στο γεγονός να απομακρυνθεί η περίπτωση από την περιοχή σας και να πάει κάπου αλλού?
5: Εμείς προς το παρόν δεν έχουμε κληθεί να δώσουμε κάποια αντιπρόταση, αλλά σε κάθε περίπτωση αν έχουμε τα κριτήρια να τη δώσουμε. Και βεβαίως.
0: Η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει σήμερα το νέο της κόμμα στη Θεσσαλονίκη με την ονομασία του να παραπέμπει στην ελπίδα και την πρόπτικη. Η διακήρυξη θα αποκαλύπτει σε ένα σημαντικό βαθμό το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος. Σαρωτικές τροποποιήσεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των δήμων και περιφερειών περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 προβλέπεται ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Την ανάλυση της τελευταίας δημοσκόπησης που ετοίμασε η εταιρεία To The Point για την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου κατοικούν 1 εκατομμύριο πολίτες και συνεπώς πρόκειται για μεγάλο εκλογικό σώμα, ανέλησε και σχολίασε μιλώντας τον Κώστα Σιλιγάρδο και την Πηξίδα, ο επικεφαλής της ομάδας και της εταιρείας Δημήτρης Κατσαντώνης. Ο ίδιος εξήγησε τους συσχετισμούς και τις δυνάμεις που φαίνεται να έχουν τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου, χωρίς να γίνεται όμως σκόπιμα αναγωγή.
6: Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα εδώ στην πρώτη εκλογή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά όπως καταγράφεται και σε πολλές τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι κάτω του μέσου όρου το πανελλήνιο το δημοσκοπικό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κινείται στο 20%, 20,4% στην Θεσσαλονίκη. Σημαίνει τι, αν μου επιτρέψετε έτσι να κάνω μια εκτίμηση που οι εκτιμήσεις μερικές φορές είναι επισφαλής, αλλά μου κάνω μια εκτίμηση, είναι στα όρια των ευρωεκλογών και Το Πασόκ ακολουθεί δεύτερο. Δεν φαίνεται, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση περί δεύτερης θέσης κτλ. Δεν φαίνεται ότι θα χάσει αυτή τη δεύτερη θέση. Ακολουθεί με ένα ποσοστό 10,5%. Να σας θυμίσω ότι είχε πάρει 8,5% στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές του 23, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι στο 10,5 πρωτογενός. Δηλαδή θέλω να πω, χωρίς να κάνουμε αναγωγή αναποφάσεων και αυτών που αποκαλούμε γκρίζα ζώνη, ένα αποφάσεις
4: ναι,
6: στο 18.
4: Σωστό, σωστό. Να πω κάτι, άρα εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα το κομμάτι αυτό. Η αποχώρηση Καστανίδη δεν έχει στοιχήσει στο Πασό.
6: Έχει, αλλά θα έλεγα όχι, δεν έχει κάνει μια βαθιά ρογμή. Έχει επηρεάσει και επηρεάζει στις παρυφές.
4: Ναι.
6: Δηλαδή ένα θα έλεγα ένα μικρό κλάσμα των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι ισχυροποιείται σε σχέση τουλάχιστον με τις εκλογές του 23 και δεν απειλείται για τη δεύτερη θέση, γιατί όταν δεν υπάρχουν τα νέα κόμματα μέσα είναι κοντά του η ελληνική λύση. Είναι 10% η ελληνική λύση που είναι πολύ δυνατή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όμως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 5%, το ΚΚΕ 7,5%, Πλέψη Ελευθερίας και Φωνία Λογικής από 3,5%, και προσέξτε, ψηφίζουν άλλο κόμμα, ένα μικρό κόμμα κτλ., ένα 9%. Αναποφάσισε, όπως είπα, 18%. Όταν βάζουμε όμως τα νέα κόμματα μέσα, δηλαδή τα τρία κόμματα Τσίπρα, Καρισιανού, Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 1,3% περίπου, είναι 19,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 3%. Και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ κινείται στο 9,5.
0: Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας βρίσκονται οι αλλοπαραγωγοί της Κρήτης μετά τη δραματική μείωση της παραγωγής που καταγράφηκε φέτος σε μεγάλο μέρος του νησιού. Η Περιφέρεια Κρήτης μάλιστα ζητά την οικονομική ενίσχυση των αλλοπαραγωγών και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης, γιατί ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στην εκπομπή του. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Καλησπέρα, φιλία.
0: Και δυστυχώς αναγκάζονται ακόμη και να αγοράσουν το λάδι τους οι παραγωγοί.
7: Σε αυτό συμφώνησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, πρωτογενούς τομέα, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης, με τον οποίο συνομιλήσαμε με αφορμή την αποστολή φακέλου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τεκμηριωμένου φακέλου βάσει επιστημονικής μελέτης, που αποδεικνύει ότι η ελαιοπαραγωγή της Κρήτης ήταν φέτος μειωμένη κατά 50%. Και με τον οποίο φάκελο ζητεί η περιφέρεια για τους ελαιοπαραγωγούς την οικονομική τους ενίσχυση. Υπογραμμίζει αυτό που είπες και στην αρχή, ότι αναγκάζονται να αγοράζουν λάδι ακόμη και για το οικογενειακό τους τραπέζι, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την κατάσταση πρωτοφανή για τα δεδομένα της Κρήτης. Ζητά, το πάει και παραπέρα η περιφέρεια και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά κάνει, ζητά αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνονται οι παραγωγοί και σε περιόδους ακαρπίας, τονίζοντας ότι η ελαιοκαλλιέργεια είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια του νησιού. Και παρουσιάζει τη στρατηγική της περιφέρειας, παρουσίασε δηλαδή σε εμάς και στους ακροατές μας την στρατηγική της περιφέρειας για το μέλλον όσον αφορά το ελαιόλαδο, που είναι εκπαίδευση παραγωγών, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, νέες πρακτικές δακοκτονίας, πιστοποίηση προϊόντων και ενίσχυση της τυποποίησης του κριτικού ελαιολάδου. Να πούμε επίσης, φιλία, ότι ο κύριος Τζεδάκης, όταν τον ρώτησα αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα απάντησης, μου είπε δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά εμείς θα πιέζουμε καθημερινά ούτως ώστε να δοθεί αυτή η αποζημίωση στους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης.
0: Μακάρι να υπάρξει και σύντομα μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τζεδάκης στην εκπομπή Όμορφη Μέρα.
8: Στα δεδομένα της Κρήτης, εγώ έχω πει ότι εκτός το πρέπει να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο και του ΕΛΓΑ για να μπορούν να αποζημιώνονται οι άνθρωποι.
4: Θα σας ρωτούσα γι' αυτό, ναι. Πώς το εννοείτε αυτό την αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ?
8: Δεν γίνεται, κύριε Αγγελάκη, η ΕΛΙΑ να αποζημιώνεται κατά την περίοδο της καρποφορίας, για παράδειγμα, και να μην αποζημιώνεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Είναι και αυτό ένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
4: Μάλιστα.
8: Δηλαδή, η ελαιοπαραγωγή, γιατί πολλές φορές διεκδικούμε για την ελαιοπαραγωγή μας, για την ελαιοκαλλιέργειά μας,
4: ναι,
8: και πάντοτε η απάντηση είναι ότι είναι πολλά στρέμματα ελιές, είναι πολλά τα ελαιόδεντρα, δεν υπάρχουν τα χρήματα να το καλύψουμε. Δεν είναι αυτή όμως λογική. Ναι. Διότι οι ελιές μας είναι μια δυναμική μας καλλιέργεια, ένα δυναμικό προϊόν, και πρέπει να το βάλουμε σε προτεραιότητα. Όπως πρέπει να το βάλουμε σε προτεραιότητα και εν ώψη νέας προγραμματικής περιόδου. το οποίο το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα, mm-hmm. πρέπει να στηριχθεί η ελαιοκαλλιέργεια. Είναι μια δεντρόλευκη καλλιέργεια με πολλά θετικά χαρακτηριστικά, όπως είπα πριν. Δεν μπορεί να εξισώνει τη δεντρόλευκη καλλιέργεια με τις αρωτρές μονοετής καλλιέργειας, να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να στηριχθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί πραγματικά αξίζει, γιατί πραγματικά το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν και πρέπει να είναι διεκδίκηση όλων.
4: Κύριε Τζεντάκη, ζητάτε συγκεκριμένο ποσό από το Υπουργείο ή θα κρίνει αυτό πόσο θα είναι βάσει της μελέτης που έχετε κάνει?
8: Κοιτάξτε, συγκεκριμένο ποσό δεν ζητάμε. Εμείς έπρεπε να βάλουμε τη δεκαετία, το μέσο όρο της δεκαετίας. Προκύπτει ότι από το μέσο όρο παραγωγής της δεκαετίας αγγίζει το 50% η μείωση mm-hmm. σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, της δεκαετίας του δεκαετούς παραγωγής της Κρήτης. Άρα λοιπόν αυτό αντικατοπτρίζεται και σε ποσό το οποίο θα είναι σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Δηλαδή οι τρεις ενότητες, όπως είπαμε, έχουν πάθει πάρα πολύ ζημιά. Τα Χανιά άντεξαν για παράδειγμα και δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τις βροχοπτώσεις, με τα καιρικά φαινόμενα.
4: Νομίζω ότι το Λασίθι από την Ξηρασία έχει πληγεί πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, κατά σειρά είναι Λασίθι, Ηράκλειο,
4: Ρέθυμνο. Μάλιστα.
8: Είναι ακριβώς έτσι όπως πάει και ο καιρός.
4: Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Ναι, βέβαια. Συνήθως από δυσμάς έρχεται ο καιρός. Τα Χανιά έχουν πάντα περισσότερες βροχές. Το Λασίθι, βέβαια, που βρίσκεται τέρμα ανατολικά, θα έχει και τη μεγαλύτερη ζημιά. Εσείς έχουν πει από το Λασίθι, εσείς έχουν δώσει εικόνα της ζημιάς? Έχετε εικόνα από το Λασίθι πόσο μεγάλη είναι?
8: Βάσει τη παραγωγή που έχουμε από τα λωτρεβία, έτσι.
4: Ναι, ναι.
8: Δηλαδή, βάσει τη παραγωγή είναι αυτό που σας είπα.
4: Ναι, από κάπου. Α, μάλιστα. Μάλιστα.
8: Φέτος προαμηνύεται, αν πάνε καλά τα πράγματα, μια καλή χρονιά όσον αφορά την παραγωγή. Mm-hmm. Αλλά σας λέω, επειδή το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που συνεισφέρει στα μέγιστα. Δηλαδή, για να τα δούμε λίγο και με αριθμούς τα πράγματα.
4: Ναι.
8: Μια καλή χρονιά η Κρήτη βγάζει 100.000 τόνους ελαιόλαδο.
4: Ναι.
8: Φέτος, η εκτίμησή μου είναι φέτος την μπορεί να τους περάσει κιόλας.
4: Μα
8: 100.000 τόνοι ελαιόλαδο είναι 500 εκατομμύρια ΑΕΠ για την Κρήτη, για την Ελλάδα, για την οικονομία μας.
4: Mm-hmm.
8: Όταν όλες οι άμεσες ενισχύσεις που παίρνει, για παράδειγμα, η Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν τα 220-230 εκατομμύρια για όλα τα προϊόντα.
0: Κλήσεις δέχτηκαν οι πρώτοι αγροτοκτενοτρόφοι της Κρήτης για τις φθορές στη διάρκεια κινητοποιήσεων που πραγματοποίησαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το 2025. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Λασιθίου, Κώστας Δεμέτζος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ήδη τουλάχιστον 10 κτηνοτρόφοι έλαβαν κλήσεις για τα επεισόδια, ενώ η ζημιά σε κλούβα της αστυνομίας ανέρχεται σε περίπου 7.000 ευρώ. Με αγανάκτηση, ο κύριος Δεμέτζος περιγράφει πως παρά τις δυναμικές κινητοποίησεις των αγροτών πέρσι, τίποτα δεν άλλαξε για επιδοτήσεις και πληρωμές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κινητοποιήσεις τον Αύγουστο.
9: Πάρε από εδώ 3-4 παιδιά. Έχουν πάρει κλήσεις, έχουν πάει ήδη, έχουν καταθέσει. Και από το Ηράκλειο άλλοι 4-5, δεν ξέρω πώς είναι. Και στα Χανιά είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, κ. Γρηγορικάκης.
0: Οπότε μιλάμε συνολικά για 10 με 12 άτομα, έτσι από την πρώτη εικόνα που μας δίνεται σε επίπεδο Κρήτης.
9: Ναι, δεν ξέρουμε όμως αν γίνει μόνο αυτή, αν θα έρθουν και άλλες, τι θα γίνει, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση.
0: Μάλιστα, η Ομοσπονδία εδώ βλέπω ότι διαμαρτύρεται για το γεγονός αυτό, καθώς όπως αναφέρει, την ίδια στιγμή κυκλοφορούν ελεύθεροι πολιτικοί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις.
9: Όχι μόνο με τις παράνομες επιδοτήσεις. Και οι παραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί, παρόλο αυτά που όλα τις κινητοποιήσεις που κάναμε, είμαστε ακόμα πληρωτοί. Το πιο βασικό λέει αυτό. Είναι για μας είναι αυτό. Ότι μένουμε απλήρωτοι. Πάμε από μήνα σε μήνα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τώρα πάμε τέλος του μήνα, αρχές Ιούνιου. Τώρα δεν έχει ανοίξει ακόμα για να ξεκινήσουμε ενεργοποιήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουμε κλήσεις, εντάξει. Που εντάξει, εγώ ήμουν εκεί, ήταν 4-5.000 παραγωγή. Δεν είδα εγώ και αυτές τις ζημιές. Τώρα λένε για σπασμένες κλούβες, λένε, δεν ξέρω τι.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν καταγραφεί και από φωτογραφικά στιγμιότυπα και από τον τηλεοπτικό φακό φθορές που προκλήθηκαν. Και η άλλη άποψη, για παράδειγμα, λέει ότι τα πληρώνει όλα αυτά ο Έλληνας φορολογούμενος.
9: Ναι, αλλά προκληθήκανε για να γίνουν αυτά. Προκληθήκαμε. Γιατί χωρίς να κάνουμε τίποτα, αυτά τα έχει δείξει ο φωτογραφικός φακός. Χωρίς να εμείς πηγαίναμε να πάμε στο αεροδρόμιο και αρχίσαμε και μας ψυχικά τα χημικά χωρίς να έχουμε κάνει το παραμικρό. Η δράση φέρνει αντίδραση. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Οπότε λέτε ότι υπήρχαν ακραίες έτσι ενέργειες και πράξεις και από τις δύο πλευρές, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά.
9: Εντάξει, ακραίες. Δεν μπορώ να πω για ακραίες, εντάξει. Δεν τρελαθούμε, ούτε τραυματισμοί υπήρξαν, ούτε στο αεροδρόμιο μπήκαμε, βγήκαμε, φύγαμε μόνοι μας από το αεροδρόμιο. Δεν σπάσαμε ένα ποτήρι, δεν έγινε το. Δηλαδή, εντάξει. Από ό,τι ακούω, η ζημιά είναι για 7.000 ευρώ. Δεν συζητάμε δηλαδή, για κάτι τρελά, τουλάχιστον για το Ηράκλειο. Στα Χανιά είναι λίγο πιο σοβαρά τα θέματα. Στο Ηράκλειο για 7.000 ευρώ ζημιά, δηλαδή από μια κλίση που είδα εγώ, για 7.000 ευρώ ζημιά σε μια κλούβα της αστυνομίας, αυτό αναφέρει.
0: Mm-hmm.
9: Δηλαδή δεν είναι κάτι το τραγικό, έτσι κι αλλιώς. Το τραγικό είναι ότι εμείς έχουμε μείνει σαν Κρήτη, έχουμε μείνει απειρότη. Σαν χώρα έχουμε κάνει να πάρουμε 1,5 δισεκατομμύριο επιδοτήσεις του 25 και άλλα 600-700 εκατομμύρια του 26. Αυτό είναι το τραγικό. Και το τραγικό είναι ότι δεν πληρωνόμαστε και έχουμε τελειώνει ο Μάης και δεν ανοίγει το ΟΣΔΗ και δεν ξέρουμε πώς θα ενεργοποιήσουμε και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή αν δεν ανοίξει το ΟΣΔΗ, αν δεν πληρωθούμε, τι νομίζουν ότι τον Αύγουστο δεν θα είμαστε ξανά στους δρόμους. Έτσι νομίζουν.
0: Οπότε εσείς ουσιαστικά προαναγγέλλετε και φοβάστε ότι έρχονται νέες κινητοποιήσεις αντί να ηρεμήσει περισσότερο
9: αυτό
0: το κλίμα.
9: Μα αυτό είναι ξεκάθαρο. Από πέρσι τον Αύγουστο είμαστε σαν Κρήτη, είμαστε από πέρσι τον Αύγουστο στους δρόμους. Δεν πάω πιο πίσω από τον Μάρτιο που ξεκινήσαμε, από τον Αύγουστο ξεκινώ. Που ξεκινήσαμε και είμαστε από κοροϊδία σε κοροϊδία. Και μετά από αυτά που γίνανε στα αεροδρόμια, πλήρωσε ένα 60-70% από τους κομμένους παραγωγούς. Και το υπόλοιπο 30-40 είναι απλήρωτο και όλοι μαζί είμαστε μισοπληρωμένοι. Δηλαδή μιλάμε για έχουμε πάρει το 40-50% από την ενίσχυση του 25. Και αισίως φτάνουμε στο πρώτο εξάμεινο του 26. Με τόσα προβλήματα που έχουμε. Έχουν πάει όλα τα καύσιμα στα ύψη. Έχουμε προβλήματα με ζωονόσους. Έχουμε τόσα προβλήματα. Δεν βγήκαν οι κάρτες αγρότες που βγαίνουν κάθε χρόνο Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν μας τη βγάζει αν δεν ξεκινήσει το ΟΣΔΕ. Φέτος δεν δίνει στους παραγωγούς αυτές τις κάρτες, τις περιβόητες κάρτες αγρότη. Δηλαδή εμείς είμαστε το έλεος του Θεού.
0: Και να πάμε απευθείας στη Βουλή, σε απευθείας σύνδεση, όπου στο βήμα βρίσκεται ο κύριος Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
10: Ο Υπουργός τη διαφημίζει μάλιστα ως μια σπουδαία μεταρρύθμιση κατά τα λοιπά. Αφού το 86 μια χαρά σας κάνει σήμερα για να κάνει τη δουλειά σας. Επιλέξτε. Ή το A86 είναι καλό και σας δίνει δυνατότητα τώρα να αξιολογείτε εσείς αντί για τη δικαιοσύνη τις ποινικές καταγγελίες. Οπότε κρατήστε το ως έχει ή αναθεωρήστε το όπως μας λέει ο κ. Πρωθυπουργός ότι θέλει. Και υπάρχει μια υποκρισία εγγενής στην υπόθεση του A86 γιατί εσείς είστε εκείνοι οι διαπρίσιοι κήρυκες της συνταγματικής νομιμότητας που υποτίθεται ότι θέλετε να το αναθεωρήσετε. Γιατί το A86 έχει υπάρξει τόσο σημαντικό πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία? Γιατί εσείς το κάνατε πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Εσείς με τη δική σας συμπεριφορά διαμορφώσατε το παλαϊκό αίτημα για την αναθεώρηση του A86 και την άρση της προκλητικής προστασίας που εσείς παρέχετε στους δικούς σας υπουργούς. Εσείς δημιουργήσατε το πρόβλημα του A86 και το A86 του οποίου την αναθεώρηση κατά τα λοιπά θέλετε, σήμερα το χρησιμοποιείτε για πολλωστή φορά, καταχρώμενοι τις διατάξεις του Συντάγματος για να προστατεύσετε τους υπουργούς σας. Αυτό είναι υποκρισία. Συνταγματικός λαϊκισμός και υποκρισία. Και όσον αφορά τις απόψεις σας για το τι θα κάνει η δικαιοσύνη, δεν είναι χρήσιμη σε κανέναν. Ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στη δικαιοσύνη. Κρατήστε τη για το συνέδριό σας που ολοκληρώθηκε, για τις κομματικές σας οργανώσεις, για τους εαυτούς σας. Η δικαιοσύνη έχει τη δική της άποψη και θα τη διαμορφώσει με τις δικές της λειτουργίες. Δεν χρειάζεται τη δική σας υποβολή και βοήθεια. Εμείς λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, διερεύνηση ζητούμε. Διερεύνηση όπως ακριβώς το κατηγορητήριο έχει διαμορφωθεί. Έχουν υπάρξει διαβιβαστικά έγγραφα, έχουν υπάρξει πληθώρα σελίδων δικογραφίας στις οποίες τουλάχιστον απλές ενδείξεις έχουν ανεβρεθεί για να υπάρξει προκατακτική εξέταση, στοιχειώδη νομικά. Μία διερεύνηση ζητούμε και όχι δίκη, πολλό δε μάλλον όχι καταδίκη. Εσείς σε αυτό το αίτημα για τη διερεύνηση θα πείτε για πολλωστή φορά όχι? Και πείτε μας από τώρα τι θα κάνετε. Γιατί εδώ ήμασταν τον Ιούλιο στις ίδιες θέσεις. Στη θέση σας καθόταν ο κύριος Μηταράκης. Και σας ρωτούσαμε, θα ψηφίσετε, θα καταψηφίσετε, θα είστε παρόντες, θα είστε απόντες? Πείτε μας από τώρα, η ώρα είναι 1:30, 2:25. Θα ψηφίσετε
11: και θα καταψηφίσετε τη ρύθμιση, την πρότασή μας και της ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την προκαταρκτική εξέταση ακόμα μίας δικογραφίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα είστε εδώ να το κάνετε ή πάλι θα βρέξει επιστολικές ψήφους? Πείτε το μας να φέρουμε ομπρέλα. Ευχαριστώ.
12: Συγγνώμη, κύριε Κερίδη, έχει ζητήσει τρίλεπτη παρέμβαση, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ωραία. Τρίλεπτη παρέμβαση, μία ακόμη.
13: Η κύριε Μάτζα, δεν καταλαβαίνω ότι δεν καταλάβατε από τα δικά μου. Σας είπα ότι η ψηφοφορία είναι μυστική. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι και δεν μπορώ να είμαι μέσα στην κάλπη.
14: Εσείς θα είστε εδώ, δεν θέλω.
13: Εμείς δεν είμαστε τέλη Ιουλίου. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ και θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, σας είπα, είμαστε... Λοιπόν, και χρόνια σας πολλά. Τώρα, θα είμαστε εδώ. Το τι θα βγάλει η κάλπη δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι μυστική διαδικασία και κάθε ένας από εμάς θα αναμετρηθεί με τη συνείδησή του. Και ελπίζω ότι θα υπάρξουν βουλευτές της αντιπολίτευσης που θα κατανοήσουν την πολιτική εργαλειοποίηση. Από εκεί και πέρα, για το άρθρο 86. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί που φέραν το αμελητή. Το αμελητή η δική σας παράταξη και το 2001 ο κύριος Βενιζέλος το έφερε στη διάταξη.
14: Αν σας ενοχλεί, ψηφίστε σήμερα.
13: Λοιπόν, προσέξτε.
14: Ψηφίστε τώρα.
13: Προσέξτε.
14: Αν σας ενοχλεί, τώρα.
13: Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε και να έρχεται με πρόταση της δικαιοσύνης. Αφού έχει κάνει έρευνα. Αφού έχει κάνει έρευνα με συγκροτημένη πρόταση.
14: Δώστε το δικαίωμα να κάνει έρευνα.
13: Το μπουρδούκλωμα εσείς το προκαλέσατε το 2001 που δεν υπήρχε πριν. Και σας τα είπε αυτά ο κύριος Αλεφιζάτος. Στη γνωστό διάλογο με τον κύριο Βενιζέλο. Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό. Αλλά για το ποιος είναι με το κράτος δικαίου και ποιος δεν είναι. Γιατί με προκαλέσατε. Τώρα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η διάταξη, πρέπει και οφείλουμε να πάρουμε θέση. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι δεν βλέπουμε ενδείξεις. Το είπαμε και τον Ιούλιο, το λέμε και σήμερα. Ντε και καλά, για να σας κάνουμε το χατήρι, δεν πρόκειται. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη υπόθεση Λιβανού θα εξεταστεί και από τον τακτικό εισαγγελέα μέσω του Καραμαλή. Και άρα θα υπάρξει λύση έτσι κι αλλιώς και από τη δικαιοσύνη, όπως σας είπα πριν. Εσείς δεν ακούσατε, και θέλω να το πω αυτό, έστω και υπενικτικά, τον εισηγητή της έτερης πρότασης, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος σε αντίθεση με τις δικές σας βουλευτίνες, την εισηγήτρια και την πρώτη ομιλήτρια, παρόλο που είναι από τη Λάρισα, λοιπόν, σε αντίθεση με τους δικούς σας εκπροσώπους, ο κύριος Κόκαλης υπονόησε ότι υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα και μια διαχρονική παθογένεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για την τεχνική.
15: Ακούσαμε λοιπόν την αντιπαράθεση των κυρίων Κερίδη και Μάντζου στη Βουλή. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Ανησυχία προκάλεσε η παρουσία 24χρονου άνδρα χθες σε περιοχή του Ηρακλείου, καθώς σύμφωνα με αναφορές κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι και κατσαβίδι. Για το θέμα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και η αστυνομία μετέβη στο σπίτι του 24χρονου. Ο άνδρας υπέδειξε το μαχαίρι και συνελήφθη. Αναστάτωση προκλήθηκε σε γυμνάσιο του Ηρακλείου μετά από περιστατικό χθες μεταξύ δύο μαθητών. Ένας 14χρονος μαθητής κατηγορείται ότι χτύπησε το συμμαθητή του, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στα γυαλιά που φορούσε. Ο μαθητής συνελήφθη, όπως και η μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη σύλληψη δύο νεαρών, ενός 19χρονου Έλληνα και ενός 20χρονου Αλλοδαπού, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαίνη, ζυγαριά ακριβίας και χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα. Και να περάσουμε και πάλι σε απευθεία σύνδεση στη Βουλή. Στο βήμα αυτή τη στιγμή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιαννούλης.
16: Δύο θέσεις παραδίπλα. Υπάρχει συνάδελφός σας που υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι να κάνουμε, θα μας τρελάνετε? Δεν ξέρετε, δεν ξέρετε πότε και τι ψηφίζετε. Δεν ξέρετε πότε και ποιον συγκαλύπτετε. Δεν ξέρετε πότε και ποιον παραπέμπετε. Δεν ξέρετε πότε είστε εδώ και ψηφίζετε ή ξαφνικά σας πιάνει κρίση εμπείρετη ή αποσύρεστε τελευταία στιγμή ή δηλώνετε, να μην το πω γιατί είναι ύβρις, ακόμα και ασθένεια για να αποφύγετε την κάλπη. Και μας λέτε ότι είναι στοιχείο εντιμότητας και τεκμήριο ειλικρίνειας ότι θα είστε το βράδυ εδώ να ψηφίσετε. Στοιχηματίζω ότι η μισή από εσάς θα στείλουν επιστολική ψήφο, όπως κάνατε και την προηγούμενη φορά. Αν σταματήστε, αν το χάσω θα κερδίσει τη δημοκρατία. Γιατί αν έχετε συνείδηση, θα υπερψηφίσετε την παραπομπή των συναδέλφων σας. Λοιπόν, αλλά επιτέλους σταματήστε να κοροϊδεύετε το κοινοβούλιο.
12: Έχει τον λόγο για παρέμβαση η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας.
17: Πραγματικά αισθάνομαι και ένα νύκτο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε εξοργισμένοι με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεστε τους θεσμούς. Αλλά και σας λυπάμαι. Τρεις άνθρωποι μείνατε να εκπροσωπείτε την κυβερνητική πλειοψηφία. Τρεις άνθρωποι. Ο Κερίδης, που εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, για την γενοκτονία των ποντίων, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, γιατί είναι αυτός ο οποίος αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων, είναι αυτός ο οποίος λέει είναι μόνιμη η διχοτόμηση. Αυτά λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Και χτες μπαζώσατε την διαδικασία εξέτασης του Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ, την ώρα που, που έχει αποκαλυφθεί ότι μεταξύ των προσώπων που στοχοποιήθηκαν για παρακολούθηση ήταν και δύο εν ενεργεία υπάλληλοι της ΕΕΠ, η μία έχουσα υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα στην Τουρκία και η άλλη ενώ είχε υπηρετήσει ως ο σύνδεσμος της ΕΕΠ στο ΝΑΤΟ. Και αυτά δεν θέλατε να απαντηθούν. Εσείς που γενικότερα στα ζητήματα της διαφύλαξης της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας είστε σιωπηλοί. Ποιοι είστε τρεις και άλλος ένας τέσσερις. Ο Κερίδης λοιπόν, ο αρνητής της γενοκτονίας των ποντίων και ημνητής της διχοτόμησης ως μονιμοποιημένης. Ο Λαζαρίδης, που τι μας είπε, ο Κερίδης τι μας είπε σήμερα. Μας είπε δεν υπάρχει αδίκημα. Όλοι αθώοι. Δεν υπάρχει αδίκημα. Τα ίδια λέγατε για τον Καραμανλή για το έγκλημα των Τεμπών. Τα ίδια λέτε και σήμερα στη δίκη των Τεμπών, όπου το ελληνικό δημόσιο λέει ότι οι 32 από τους 36 είναι αθώοι. Τα ίδια λέγατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον Βορύδη και τον Αυγενάκη. Τα ίδια λέτε κάθε φορά όταν είναι να καλύψετε εαυτούς και αλλήλους. Και πίσω σας ο Λαζαρίδης, ποιος? Αυτός που το τερμάτισε. Δεν είπε απλώς ότι δεν υπάρχει αδίκημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι είναι σκευωρία ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σκευωρία, είπε ο Λαζαρίδης.
18: Η Κρήτη εξαιρείται προκλητικά από το νησιωτικό καθεστώς στα μισθωμένα επιβατικά γιοταχή με οδηγό, υποστηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία, που καλεί την κυβέρνηση να αποκαταστήσει άμεσα την αδικία και να εντάξει την Κρήτη στο καθεστώς που δικαιωματικά της ανήκει ως νησιωτικός προορισμός παγκόσμιου βεληνικούς. Όπως τονίζεται, δεν αντιμετωπίζεται ως η τουριστική κορονίδα της χώρας, το νησί μας, που χρειάζεται ευελιξία και σύγχρονες υπηρεσίες. Σαν σήμερα πριν από 85 χρόνια έπεφτε μαχόμενος στους δρόμους του Ηρακλείου ο πρώτα επίσημα καταγεγραμμένος νεκρός της μάχης της Κρήτης στον τομέα της πόλης, ο ταγματάρχης Μιχαήλ Τζουλάκης. Η εγγονή του, ηρακλειώτισσα δικηγόρος Κατερίνα Αποστολάκη, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τον άνθρωπο πίσω από τον ήρωα, τις οικογενειακές μνήμες, τη συγκλονιστική στιγμή της θυσίας του, αλλά και τη βαθιά συγκίνηση που συνοδεύει μέχρι σήμερα το όνομά του.
19: Λίγο πριν σκοτωθεί, μερικές μέρες πριν σκοτωθεί και ξέροντας ότι η γυναίκα του και η κόρη του θα κινδύνευαν στο Ηράκλειο, της πήγε στις Μοίρες, όπου είχε συγγενείς και φίλους. Εκεί βρισκόταν όταν σκοτώθηκε ο παππούς μου και μάλιστα πληροφορήθηκαν τον θάνατό του, η γιαγιά μου δηλαδή, δύο μέρες μετά.
4: Μάλιστα. Ναι, τα νέα τότε για να φτάσουν από το Ηράκλειο στις Μοίρες κάνανε κάποιο καιρό.
19: Ναι.
4: Όντως, ναι, δεν ήταν, ναι, δεν ήταν, ναι. Τότε δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ ούτε κινητό τηλέφωνο.
19: Όχι, δεν υπήρχε τίποτα.
4: Όμως προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι σαν τον παππού σας έπεσαν για να έχουμε εμείς αυτά σήμερα, λέω εγώ.
19: Ναι.
4: Έτσι, όλοι αυτοί οι πεσόντες σε όλους τους αγώνες στην ιστορία της Ελλάδας έπεσαν για να έχουμε αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Και να ζούμε εμείς όπως ζούμε σήμερα.
19: Σας πρίγω ότι ως παιδί είχα ένα πολύ μεγάλο θυμό προς τον παππού μου. Πέρα από το θαυμασμό ήμουν και θυμωμένη μαζί του, γιατί θεώρησα ότι ήταν λίγο αυτοκτονικό αυτό.
4: Ναι,
19: που
4: ήταν, ήταν απερίσκεπτο.
19: Και θα έπρεπε να λάβει υπόψη του ότι είχε ένα κοριτσάκι 10 χρονών. Και μια γυναίκα η οποία ήταν ξένη τότε προς την Κρήτη. Η γιαγιά μου ήταν από Πόντο και Κωνσταντινούπολη. Βρέθηκε εδώ αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του παππού μου και ήταν πραγματικά ολομόναχη. Όταν όμως μεγάλωσα, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να γίνει αυτή η πράξη.
4: Ναι. Η ιδέα της πατρίδας αυτών ήταν μεγαλύτερη από την ιδέα της οικογένειας.
19: Έτσι.
4: Αυτό ήταν, νομίζω. Τώρα, σήμερα η πολιτεία τον έχει τιμήσει. Υπάρχει μια αναθηματική στήλη με την πρωτομή του, μάλιστα, ανάγλυφη πρωτομή. Έτσι.
19: Αυτή η αναθηματική στήλη,
4: ναι,
19: κατασκευάστηκε από τον Δημήτρη, από τον σύζυγό μου.
4: Α,
19: τον
4: αείμνηστο Δημήτρη Ξηρητάκη. Έτσι.
19: Ναι, ναι.
4: Τον πολύ γνωστό και δραστήριο άνθρωπο του Ηρακλείου. Ναι. Και ναι, πνευματικό, θα έλεγα. Ο Δημήτρης Ξηρητάκης ήταν και πνευματικός άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο δραστήριος στο πεδίο της καθημερινότητας και της πόλης.
19: Ο Δημήτρης, λοιπόν, ο οποίος επίσης άμαζε πάρα πολύ τον παππού μου, είχε μάλιστα κάνει, είχε ζωγραφίσει και το πορτρέτο του. Ο Δημήτρης ζωγράφιζε και πάρα πολύ καλά, εκτός των άλλων. Αποφάσισε, λοιπόν, όσο ζούσε ακόμα η γιαγιά μου, να δημιουργήσει μία προτομή στο σημείο που είχε πέσει. Ζήτησε την άδεια από το Δήμο, προφανώς, πρώτα, και στη συνέχεια σχεδίασε το μνημείο, βρήκε ένα πολύ καλό γλύπτη, Ζαχαριουδάκης, νομίζω λεγόταν ο κύριος αυτός, και έκανε το πρόσωπο και έτσι εγκαινιάστηκε από τον Κώστα τον Ασλάνη το 1996, 21 Μαΐου του 1996. Παρουσία μάλιστα και της γιαγιάς μου. Και η οποία ήταν πάρα πολύ συγκινημένη.
18: Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου ανακοίνωσε ο Γιώργος Ταβερναράκης, κάνοντας απολογισμό της θητείας του. Τη θέση της Προέδρου αναλαμβάνει πλέον η Μαρία Λιδάκη. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον κλάδο της ακτοπλοείας για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των πλοίων μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προειδοποιούν ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα στήριξης θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές των εισιτηρίων εν ώψη καλοκαιριού. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν συγκρατηθεί, ωστόσο η πίεση στις εταιρείες είναι πλέον ασφυκτική.
20: Και εδώ, η πίεση που ασκείται στην ελληνική ακτοπλοεία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας των πλοίων. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα στο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα δρομολόγια τους. Γίνεται μια προσπάθεια συνεννόησης με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ούτως ώστε να βρεθούν λύσεις για να μην περάσει αυτό το επιπλέον κόστος στα εισιτήρια και τελικά στον τελικό καταναλωτή. Στόχος όμως μας είναι να μην πιεστεί η νησιωτικότητα, να μην υπάρξουν προβλήματα στην ενόψη και της καλοκαιρινής περίοδου στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νησιών Και νομίζω ότι με αυτές τις συνθήκες πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση.
1: Το Πάσχα έτσι ήταν πάλι οι τιμές, αυτή ήταν η διαφορά που δεν είδαμε
20: αυτή ήταν η διαφορά. Αυτή έχει διαμορφωθεί από τις αρχές του χρόνου και όσο πηγαίναμε προς την... και λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εκτοξεύθηκαν οι τιμές του ναυτιλιακού καυσίμου. Οι τιμές διατηρήθηκαν το Πάσχα σταθερές. Υπήρξε μια πρώτη... Ένα μέτρο της ελληνικής πολιτείας που έχει να κάνει με την αποζημίωση των υποχρεωτικών εκτόσεων, οι οποίες επιβάλλονται από το Υπουργείο στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για συγκεκριμένη μερίδα πολιτών. Αυτό το επιπλέον κόστος, αυτό το μέτρο θεσμοθετήθηκε από την πολιτεία. Ακόμα δεν έχει γίνει πράξη με την έννοια να μπορέσουν οι εταιρείες να πάρουν κάποιες από τις αποζημιώσεις αυτές. Άρα η πίεση που υπάρχει και στη ρευστότητα των εταιριών είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή.
21: Κύριε Θοδωρά, το καταλάβουν το εξής. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση, προκειμένου εδώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για στήριξη της ακτοπλοείας. Και έτσι και με τη βοήθεια αυτή συγκρατήθηκαν οι τιμές και δεν αυξήθηκαν ούτε τον Απρίλιο ούτε τον Μάιο. Το καλοκαίρι τι θα γίνει?
20: Εντάξει, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξουν μέτρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να κρατηθούν οι εταιρείες με αυτά τα κόστη να λειτουργήσουν τα πλοία τους χωρίς να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στους ναύλους ή κάποια άλλα μέτρα που πρέπει να δοθούν σε συνεργασία με την πολιτεία.
21: Αυτό που
1: δηλαδή,
21: το ξέρουμε.
1: Χάνουν, ναι. Δηλαδή, αν πάει το πλοίο με 31.000 ευρώ καύσιμο, το πέρα δόθε επηρεάσει η Ρωτίνο Μήκον αντί για 16.000, χάνει. Το πλοίο έπλουσε, έχει λιγότερα κέρδη.
20: Δεν υπάρχουν κέρδη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ζημιές σε όλα τα πλοία. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο χαμηλής κίνησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν αυτά τα έξοδα, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και άλλα έξοδα τα οποία τρέχουν, είναι το κόστος πληρωμάτων, είναι οι συντηρήσεις και επισκευές, τα λιμενικά τέλη. Είναι αρκετά πράγματα που φτιάχνουν το κόστος του εισιτήριου.
1: Αυτή τη στιγμή, σαφώς αυτά δεν έχουν αυξηθεί.
20: Σαφώς δεν έχουν αυξηθεί, αλλά γιατί δεν σημαίνει ότι αυτά δεν αφορούν ένα κόστος.
1: Ναι.
20: Και πρέπει να καλυφθούν όλα
21: αυτά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Θεοδωράτο. Πρακτικό. Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, που δεν έχουν αυξηθεί πράγματι οι τιμές. Η πιο φθηνή επιλογή για μια τώρα, παίρνω ένα παράδειγμα, μια τυπική οικογένεια. Εμείς είμαστε με τη γυναίκα μου, έχουμε δύο παιδιά ανήλικα, από που πληρώνουν δηλαδή μειωμένο εισιτήριο, και ένα αυτοκίνητο. Το πιο οικονομικό να πάρεις σε όλες τις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη κλπ. Είναι να πας στα πιο κοντινά που είναι Τζιά και Άνδρος. Αλέρωτο στη Τζιά είναι 200 ευρώ, στην Άνδρο 260. Αυτό είναι το πιο οικονομικό, η πιο φθηνή λύση υπάρχει σε όλο το Αιγαίο. Αυτό δεν είναι μεγάλο το κόστος καλλιώς για μια μέση ελληνική οικογένεια?
20: Σαφώς είναι μεγάλο. Έχω πει και άλλες φορές ότι το κόστος του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου είναι υψηλό. Αλλά πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι κάνουν να είναι υψηλό το κόστος. Γιατί το κόστος λειτουργίας ενός πλοίου είναι πολύ ακριβό. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για μια ακτοπλοεία η οποία παράγει κέρδη. Μιλάμε για στις καλές χρονιές η απόδοση είναι περίπου στο 3,5-4%. Άντε να φτάνει 5% στις καλύτερες. Άρα δεν μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία είναι δραστηριότητα η οποία παράγει πολύ μεγάλα κέρδη στις εκτοπλοϊκές εταιρείες. Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, μα το ένα φέρνει το άλλο. Γιατί άμα ήταν και πιο φτηνά τα ακτοπλοϊκά, και πολλοί κόσμος θα πήγαινε και Σαββατοκύριακα. Τώρα δεν πάει. Όταν είναι μόνο 200-300 ευρώ τα ακτοπλοϊκά.
21: Λοιπόν, τουλάχιστον ευτυχώς συγκρατήθηκαν τιμές, μακάρι να παραμείνει έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
20: Ναι. Οι τιμές είναι συγκρατημένες εδώ και δύο χρόνια, αλλά θα πρέπει να δούμε γιατί.
1: Είναι ακριβώς, δύο χρόνια είναι
21: έτσι.
20: Θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι τελικά η συνολική συμμετοχή του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου στο συνολικό τουριστικό πακέτο για να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς.
21: Λοιπόν, πάμε.
20: Δεν είναι να παίρνουμε μόνο με το εισιτήριο.
21: Λοιπόν, για τις θαλάσσιες μεταφορές νομίζω το καταλάβαμε. Πάμε και στις οδικές, κύριε Κιούση, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
22: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική επικαιρότητα με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
23: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
22: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
24: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Αντίστροφη μέτρηση με την συνέντευξη τύπου των προπονητών των τεσσάρων φιναλίστ του Final Four της Αθήνας ξεκινάει εν ώψη των δύο πολύ μεγάλων ημιτελικών που θα διεξαχθούν το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής. Στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την περσινή κάτοχο της Ευρωλίγκα Φενέρμπαχτσε, ενώ λίγες ώρες μετά αναμένεται ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης.
22: Να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο από τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κυρία Δημητρα Πολάκη μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με μεικτά προσήματα βλέπουμε σήμερα την αγορά. Ειδικά το ελληνικό χρηματιστήριο βλέπουμε ανωδικούς ρυθμούς. 57 στις 2.257 μονάδες με έναν υψηλό για την ώρα στις 213 εκατομμύρια. Με τον ίδιο ρυθμό κινείται και ο τραπεζιτής στο ΣΥΝ 261 στις 2.049 μονάδες. Είχαμε σήμερα κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία είχε μεγάλη ζήτηση, ενώ παράλληλα φαίνεται κάποια ελπίδα και πάλι στο ζήτημα της μέσης έπειτα από τα λεγόμενα Τραμπ για ενδεχόμενο νέα συμφωνία. Τώρα τα βιβλικά χρηματιστήρια τη στιγμή με αρνητικά προσέγγιση, ειδικότερα ο γερμανικός δείκτης στο μείον 060, στο μείον 056 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο μείον 041. Το πετρέλαιο Brent βλέπουμε νέα άνοδο, 23 αυτή τη στιγμή, 107 δολάρια αναβαρέλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
22: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Στο διεθνή χώρο, στην Τεχεράνη σήμερα ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη έχει λάβει και μελετά τις απόψεις των ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας. Οι Αμερικανοί έχασαν 42 μαχητικά αεροσκάφη στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ενώ στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμάται το κόστος των ζημιών. Το 60% των αεροσκαφών που χτυπήθηκαν ήταν drones. Σε δημοπρασία πρόκειται να απολυθεί το φλάουτο που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση εμβληματικού τραγουδιού των Beatles. Το φλάουτο θα απολυθεί σε δημοπρασία οίκους στις 12 Ιουνίου και σύμφωνα με εκτιμήσεις η τιμή του μπορεί να ανέλθει έως και 20.000 αγγλικές λίρες. Στο σκηνικό του καιρού έθριο σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής κλείνει αύριο Παρασκευή λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων το φαράγγι της Σαμαριάς. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Κάθαρα Πολιτικά με τον Χριστό Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Χρήστα, we have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Γεια σας. Είμαι ο Κούλης. Από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη, 21η Μαΐου. Χρόνια πολλά στο μισό Ηράκλειο. Περίπου, παιδί μου. Το 1/4, λίγο παραπάνω, το 1/4, γιατί μα βάλεις τώρα γυναίκες άντρες. Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες. Και Ελένες. Παίζει, να πιάνουμε, ναι. Ένα 30-40%, δεν ξέρω αν είναι το 50, αλλά ένα 30-40% στο Ηράκλειο του πιάνουμε. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Και νέα κόμματα έχουμε, ίδρυση δηλαδή, καλωστέριωτο, σιδεροκέφαλη, Γιάννη Δασκαλάκη, και κονταροκτύπημα στη Βουλή για τη λήψη απόφασης για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης περί ποινικής ευθύνης εμπλεκόμενων υπουργών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον παθόν μας τον Τάραχο στην πόλη του Ηρακλείου για μία ακόμη φορά, τόσο εντός όσο και εκτός. Εντός εννοούμε στον αστικό ιστό, εκτός εννοούμε στην Εθνική Οδό που, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, δεν είναι ακριβώς Εθνική Οδό, ο ΒΟΑΚ, είναι μία περιαστική οδός. Ο ΒΟΑΚ δηλαδή από την Αλικανασό μέχρι το Γεώφυρο είναι μία περιαστική οδός. Δεν είναι Εθνική Οδό. Είναι στα χαρτιά. Τα λέμε να τα βρίσκουμε. Ως εκ τούτου, όταν γίνονται έργα από την Αλικανασό μέχρι το Γιώφυρο επί του ΒΟΑΚ, είναι σαν να γίνονται έργα στο κέντρο της πόλης. Αυτό δεν έχουν καταλάβει εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Άρα, όταν κάνεις έργα στο κέντρο της πόλης, αντιλαμβάνεις ότι, σε ένα γερμό εδώ πέρα, πού θα πάμε την κυκλοφορία, τι θα κάνουμε, τι ώρα θα το ξεκινήσουμε, πώς το ξεκινήσουμε, γιατί να το ξεκινήσουμε τώρα κτλ. Κάνουν το έργο στο ΒΟΑΚ, ουσιαστικά κάνουν έργο στην καρδιά της πόλης. Και νομίζουν ότι κάνουν έργο στην Εθνική Οδό. Σου λέει εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι έτσι.

εννοείται ότι τα έργα στη χώρα ξεκινάνε 8, είναι δημοσιοπαλλητικό το πρόγραμμα και τελειώνουν ξέρω κάπου στις 4. Το, δεν υπάρχουν έργα δηλαδή 5, 6, 7, 8, 9, 10 το βράδυ ή ακόμη και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Όχι, αυτά συμβαίνουν οπουδήποτε άλλο εκτός από την Ελλάδα. Εδώ είναι 8-4. Γεια σας. Έχεις και αυτούς τους περίφημους αυτοδιοικητικούς, όπως άκουγα την περιφέρεια Κρήτης. Λέει δεν προβλέπεται, λέει, νυχτερινή εργασία. Τι λες καλέ που δεν προβλέπεται νυχτερινή εργασία. Αρκεί να το έχεις σχεδιάσει και να το έχεις προϋπολογίσει, να έχει συμπεριληφθεί στο κόστος προφανώς και ο ανάδοχος έχει πάρει το διαγωνισμό έχοντας κάνει ένα προϋπολογισμό και χτυπάει καταθέτοντας την προσφορά του. Γιατί κανείς δεν τον υποχρεώνει να δουλεύει και νυχτερινό. Άρα κάνει τον προϋπολογισμό του με ημερήσια μεροκάματα. Προφανώς και είναι άλλο το κόστος. Για βάλει στην προκήρυξη ότι αν το έργο ξεκινήσει την τάδε περίοδο από Μάρτιο, παράδειγμα, έως Οκτώβριο, θα απαιτηθούν και νυχτερινά προκειμένου να μην ταλαιπωρείται τουλάχιστον τόσο πολύ, να μετριαστεί η ταλαιπωρία εν πάση περιπτώσει των πολιτών. Προφανώς θα απαιτηθεί νέος προϋπολογισμός. Άλλος μάλλον προϋπολογισμός. Υψηλότερο το κόστος, ναι, αυτό είναι μια δεδομένο. Αλλά δεν το καταλάβω. Ο χρόνος του πολίτη δεν είναι κόστος χρήματος. Η ψυχολογία του πολίτη δεν κοστίζει. Η ταλαιπωρία του δεν κοστίζει.

Είτε πηγαίνεις προς το Γιώφυρο, είτε έρχεσαι, θα μπλέξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά υποτίθεται έξω από την πόλη, που δεν είναι έξω από την πόλη, είναι μέσα στην πόλη. Παραλαμβάνουμε αυτό για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη. Γίνονται έργα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, μάλιστα. Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κνωσού, μάλιστα. Έλα μου όμως που κάνουν τις εκτροπές χωρίς να επαναρρυθμίζουν τους φωτεινούς σηματοδότες. Αφήσανε τα φανάρια να λειτουργούν κανονικά, με αποτέλεσμα η ουρά στη Λεωφόρο Κνωσού χθες με κλειστά τα μαγαζιά να φτάνει μέχρι την Οάση. Πόσο μυαλό θέλει για να καταλάβεις ότι όταν ανάβει πράσινο το φανάρι της Δημοκρατίας δεν θα περνάει κανένα αυτοκίνητο. Πόσο θέλει δηλαδή να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ανάβει πράσινο, προσέξτε, και δεν μπορεί να πάει πιθανά. Γιατί ο άλλος βλέπει ότι κυκλοφορούν, λειτουργούν με συγχωρείτε τα φανάρια, άρα όλα βαίνουν καλώς στα επόμενα μέτρα. Και όμως, στα επόμενα μέτρα υπάρχει πρόβλημα. Άλλο ζήτημα. Αναθέτουμε σε εργολάβους διάφορες εργασίες, ανακατασκευής, ασφαλτόστρωσης, οτιδήποτε τέλος πάντων. Έχει δώσει ένα περίγραμμα ο εργολάβος ότι ξεκινάω παράδειγμα τη Δευτέρα. Δεν μας λέει ούτε πότε ακριβώς, ούτε τι ώρα ακριβώς. Ο κάθε εργολάβος ξεκινάει όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Τόσο απλά. Όποτε θέλει βάζει τους κόνους, όποτε θέλει τους βγάζει. Είναι κάτι το δοκούν. Ανάλογα, παιδί μου, μπορεί να του έχει φύγει κανένας εργάτης, ξέρω εγώ, μην ξεκινήσει το συνεργείο την ώρα που να ξεκινήσει, την ημέρα που να ξεκινήσει. Και έτσι ξαφνικά εμφανίζονται πολλές φορές έργα σαν φάντιδες μπαστούνιδες. Γιατί κανείς δεν ελέγχει κανέναν.

Και όλα αυτά είναι, έχουν πέσει τώρα μαζεμένα στην πόλη, γιατί όπως είπαμε, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα τα έργα εκτελούνται μεταξύ Μαρτίου-Οκτωβρίου. Από Οκτώβριο έως και Φλεβάρι, και το Μάρτιο που είπαμε πολύ είναι, μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. Από τον Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο, έργα δεν υπάρχουν. Ή ενεργοποιούνται με συμβάσεις, για να μην υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά και επικαλούμαστε καιρικές συνθήκες κτλ. Με την ίδια λογική, ας πούμε, το έχουν ξαναπεί, Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Βρετανία, αν θέλετε ακόμη, ακόμη και Γαλλία στις πιο βόρειες περιοχές της χώρας. Γενικώς, κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν πρέπει να κουνιέται φύλλο. 12 μήνες το χρόνο, δεν μπορεί να εκτελέσουν τίποτα με αυτή τη λογική. Εμείς εδώ περιμένουμε, λόγω καιρικών συνθήκων υποτίθεται, να γίνουν όλα σε 6 μήνες. Πού? Σε μια κατεξοχήν τουριστική

0: Η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη έχει κάνει δουλειές με φούντες, πολλών λογιών, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και συνολικά από το ξεσκαρτάρισμα που έχει επιχειρηθεί τα τελευταία 24 ώρα, κρατήστε τον αριθμό, έχουμε πλέον 76 κατηγορούμενους για διακίνηση κοκαίνης, παρόμοιες επιδοτήσεις, όπλα, αρχαιοκαπηλεία και άλλα πολλά. Μουσική 76 κατηγορούμενοι από 3 οικογένειες. Μουσική αυτό που λέει μεγάλες οικογένειες, ακούτε μεγάλη οικογένεια, αυτό, ξέρετε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, έχει και πολλούς κατηγορούμενους. Μέλη λοιπόν τριών οικογενειών διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κυρίως κοκαίνης και κανάβης, ναρκωτικά που έκρυβαν σε διάφορα σημεία του νησιού και φυσικά είχαν αναπτύξει πολυσχηδή δράση. Μία από τις προεκτάσεις της δράσης αυτής ήταν και παράνομες επιδοτήσεις. Έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα πάνω από 20 έφοδοι σε σπίτια κριτικών, σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο, αλλά και στα ανατολικά, στον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε 17 συλλήψεις και συνολικά από την μέχρι τώρα σχηματιστή στα δικογραφία 76 κατηγορούμενους. Εκτός από κοκαίνες, αυτά που ξέρετε τώρα, τα γνωστά ρε παιδί μου, τα βασικά. Τη εγκληματική δράση. Τα βασικά. Βρέθηκα και τσουβάλια. Πώς.
1: Όχι με λίγες.
0: Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Βρέθηκα τσουβάλια. Παλιές εποχές ήταν τσουβάλια με κάναβι. Μάλιστα. Μεντρίλια, λέμε αυτά. Μπορεί να ήταν και τσουβάλια με κοκαίνη. Πιο ακριβό είναι εμένα, αλλά υπάρχουν και τσουβαλάκια με κοκαίνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βρέθηκα τσουβάλια με χιλιάδες ενότια. Σκουλαρικάκια. Χιλιάδες ενότια, τις ειδικές δηλαδή σημάνσεις που τα λέμε σκουλαρίκια, που τοποθετούνται στα αυτιά ζώων όπως εγώ πρόβατα, βοηδή, χείρι και άλλα για την ιχνηλασιμότητα και καταγραφή τους. Με τις βεβαιώσεις που παίρνανε από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών, πηγαίνανε και εξασφαλίζαν μετά ενότια. Για να δείτε τώρα πως η απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μωρέ. Μόνο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, εντάξει, πάρουν κάτι παραπάνω. Αυτό άνθρωπο του μόχθου, ξέρετε, κτλ. Εδώ μιλάμε για Κόζα Νόστρα. Κόζα Νόστρα. Και επειδή συζητούσαμε για λίρες τώρα, για ένα σκαλάκι, ναι. Έχουν εντοπιστεί 30 τραπεζικοί λογαριασμοί, μετρητά, εντάξει, ναι. Αλλά πρόσεξε με, για ένα σκαλάκι. Και μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων. Μην κάθω τώρα. Φαντάζομαι πως τι έσοδα, γιατί έσοδα συζητάμε. Μην κάθω τώρα. Ξέρεις το. Που κάνεις. Αρχίζει και μετράς, ας πούμε. Ναι. Σαλιώνουν και οι άνθρωποι τα δάχτυλά τους. Πρέπει να πάρουμε ένα μηχάνημα να κάνει τη δουλειά για μας. Μεγάλος όγκος των χαρτονομισμάτων. Προφανώς ήταν πολύ χρήσιμο και εξαιρετικά λειτουργικό όλο αυτό.

0: Αυτά προς το παρόν σε τοπικό επίπεδο. Στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτή την ώρα σφάζονται για μία ακόμη φορά μέσα στην Βουλή για την υπόθεση που αφορά το σκάνδαλο του ΠΚΠ και φυσικά την συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής με πρωταγωνιστές σε αυτή τη φορά τον κύριο Λιβανό, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος κύριος Λιβανός μίλησε κιόλας, κάλεσε έστω και την τελευταία στιγμή να αναγνωρίσουν ότι η θητεία του ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, λέει ο κύριος Λιβανός, και θεώρησε και θεωρεί ότι η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι ένα νομικό λάθος. Η σημερινή διαδικασία στην ΕΝΟΜΕΛΕ της Βουλής προβλέπει ψηφοφορία με δύο κάλπες για τους ελεγχόμενους πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, την οποία δεν έχουμε ακούσει ακόμη. Για τη συγκρότηση της προανακριτικής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Για πάμε στη Βουλή πριν τη διακοπή. Στο Βήμα βρίσκεται ο μέχρι αυτή την ώρα. Θα καταλάβει γιατί το λέω. Μέχρι αυτή την ώρα, 2 και 28, 21 Μαΐου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος.
1: Και άρα να λάβουν οι εν λόγω παραγωγή ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Μήπως ζητούσε, γιατί αυτό φαίνεται από τις επισυνδέσεις, να διευθετηθούν κατά παρέκκληση αιτήματα παραγωγών επειδή είναι υποστηρικτές του κυρίου Μητσοτάκη για να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις. Συγγνώμη, αλλά από τη δικογραφία προκύπτει ότι στενοί συνεργάτες του κυρίου Λιβανού, πώς λέμε, έλυναν και έδαιναν ή έδαιναν και έλυναν, πέστε το όπως θέλετε, όπως προκύπτει από τη δικογραφία και από νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτά δεν είναι γραφειοκρατικά προβλήματα. Αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι παράνομες πράξεις. Είναι παράνομα ρουσφέτια της κυβέρνησής σας. Και είναι ακόμα στις θέσεις τους. Δεν έχουν την τσίπα τουλάχιστον να παρατηθούν. Είναι μια ιδιοκτησιακή αντίληψη αυτού του επιτελικού κράτους των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας για τη χώρα. Δηλαδή, είναι η αντίληψη Μητσοτάκη. Το κράτος είναι λάφυρο και θα κάνω τα πάντα για να μπορέσω να ανανεώσω και να κρατήσω την καρέκλα μου εις βάρος του αγροτικού κόσμου και εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Αλλά εξάλλου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι αυτός που δήλωσε ότι το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, γιατί δεν είναι τα ρουσφέτια τουλάχιστον όλα παράνομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όλοι και όλες τον λόγο. Την ίδια στιγμή, ο κύριος Λιβανός που δηλώνει σήμερα αθώος, να επισημάνω ότι παραμένει κανονικά στη θέση του Προέδρου της Hellenic Energy. Των ελληνικών πετρελαίων δηλαδή, εκπροσωπώντας το ελληνικό δημόσιο. Προσέξτε, τον έχει βάλει ο φίλος του, ο κύριος Μητσοτάκης, πρόεδρο σε μια επιχείρηση που κλέβει εκατοντάδες εκατομμύρια υπερκέρδη με εσχροκέρδια στα καύσιμα. Και ρωτώ, αυτό μήπως είναι μια πολύ καλή σχέση? Προσέξτε, ο κύριος Λιβανός, ο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μητσοτάκης τον βάζει πρόεδρο στα ελληνικά πετρέλαια. Δεν μιλάμε για πολιτική ευτυχία. Δεν μιλάμε για πολιτική ευτυχία εδώ. Μιλάμε για μια κυβέρνηση σκανδάλων, από πάνω μέχρι κάτω. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς και κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, της συμπολίτευσης, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και ούτε θα γίνουμε. Υπάρχει ευθύνη ενός υπουργού, όταν διαπιστώνονται γραφειοκρατικά προβλήματα, να τα εξαλείφει καθολικά για όλους τους πολίτες. Και όχι να παρεμβαίνει μεμονωμένα για διευκόλυνση αποκλειστικά των πολιτών που είναι στην εκλογική του περιφέρεια ή θέλει να υφαρπάξει τις ψήφους τους. Ούτε προφανώς για συνομιλητές άλλων κυβερνητικών στελεχών. Και σίγουρα είναι ευθύνη της ηγεσίας να μετατρέπει έναν οργανισμό με θεμελιώδη ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη αλλά και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε ένα εργαλείο ανάπτυξης και όχι σε ένα εργαλείο εξουσίας, ψηφοθυρικής εξουσίας και επιρροής, γιατί αυτό γινόταν επί 7 χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πλήρη συντονισμό από το Μαξίμου. Τα όσα περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία σκιαγραφούν ένα συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων, παρεμβάσεων, στο οποίο και ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή συμμετείχαν είτε άμεσα είτε έμεσα με κεντρικούς συνεργάτες. Μας λέτε βέβαια, θα έρθουν σήμερα, δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Και ρωτώ, αφού δεν έχουν κάτι να κρύψουν και ήρθε η δικογραφία, γιατί δεν θέλουν να γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο αρνείστε τον έλεγχο, αν δεν έχετε κάτι να κρύψετε? Ψηφίστε την πρότασή μας να γίνει η αρμόδια επιτροπή. Μην βάλετε βέτο στους μάρτυρες. και αφήστε τα στοιχεία να μιλήσουν από μόνο τους. Αφού δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε, γιατί σας ενοχλεί ο έλεγχος, εφόσον το ζητάει και η εισαγγελία? Όλη η Ελλάδα όμως ξέρει ότι δεν θέλετε τον έλεγχο, όχι μόνο γιατί είστε ένοχοι. Αυτό είναι γνωστό. Έχετε εμπλοκή στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, αλλά γιατί φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί και η εντολή που ερχόταν από το Μαξίμου για αυτό το σκάνδαλο. Φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου, που είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση των όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός του Κοινοβουλίου, με αφορμή την πρόταση για τη σύσταση πρώην Ακριτικής Επιτροπής εις βάρος του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή, πρώην Υπουργικών Στελεχών, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και ακούσαμε τον μέχρι σήμερα 2:33, 21 Μαΐου, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά και γιατί επιμένουμε? Γιατί ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τέλος πάντων, είχε επισημανθεί όλο αυτό το διάστημα ότι είναι ένας μεταβατικός πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ο ίδιος απέρριπτε αυτό το ενδεχόμενο, τώρα από μεταβατικός καθίσταται ως εξαιρετικά προσωρινός. Την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματός του και ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να δει την πλειοψηφία των μελών του και στελεχών του να εγκαταλείπουν τη στέγη τους για τη στέγη του κυρίου Τσίπρα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έχει οριστεί για τις 6 Ιουνίου, μεταξύ της 3ης 26 Μαΐου και της 6ης Ιουνίου, Σάββατο. Δεν ξέρουμε ποιος θα έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ για να συνεδριάσει. Μουσική 6 Ιουνίου λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να απαντήσει στο εξής δίλημα: με τον Τσίπρα ή εναντίον του. Μουσική Το βάρος αναμένεται πρωτίστως να πέσει στην πλάτη του σημερινού προσωρινού μεταβατικού, πείτε ό,τι θέλετε, πρόεδρου του κόμματος. Από αυτά που μέχρι σήμερα έχει αφήσει ο κύριος Φάμελος να διαφανούν με τις πράξεις ή ακόμη και με τις παραλήψεις του, είναι ότι μάλλον δεν προτίθεται να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, εναντίον του ιστορικού ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Πλην όμως, μέχρι και τις 6 Ιουνίου έχουμε ακόμη να δούμε πολλά επεισόδια. Δύσκολα βλέπουμε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να προσχωρήσει στη θέση στελεχών όπως ο Παύλος Πολάκης ή ο Νίκος Παπάς, καθώς τότε θα χάσει όλη την πλειοψηφία του κόμματος που θα αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου και ο ίδιος ενδεχομένως να καταστεί και έρμεο της μειοψηφίας. Υπάρχει φόρμουλα τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει και στις εκλογές να μην κατέβει και να στηριχθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Στο ΣΥΡΙΖΑ όλα είναι πιθανά. Διότι αυτό τώρα, ως πρώτη αναγνώση, φαίνεται εντελώς συγκρουσιακό. Δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει, αλλά και στις εκλογές να κατέβει, και στις εκλογές να μην κατέβει και να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν κολλάνε όλα αυτά. Αλλά όταν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς μπορεί να το δούμε και αυτό να συμβαίνει. Δεν ξέρω αν Πολάκης, Παπάς και κυρία Δούρου θα καταφέρουν να αναπτύξουν μια τέτοια δυναμική μέχρι και τις 6 Ιουνίου και να κερδίσουν την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής για να επιβάλλουν τις θέσεις τους. Αυτό που ξέρω όμως από το ρεπορτάζ είναι ότι δίνουν μάχη προς αυτή την κατεύθυνση για να διατηρηθεί το κόμμα, να κατέλθει στις εκλογές απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ και όσοι θέλουν να αποχωρήσουν και να προσχωρήσουν απέναντι από τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη, και όσοι θέλουν να αποχωρήσουν και να προσχωρήσουν στο κόμμα του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα βέβαια είναι αν αυτή η ομάδα αναπτύξει αυτή τη δυναμική, αν θα καταφέρει να κρατήσει τη σφραγίδα του κόμματος ή θα αναγκαστούν να ιδρύσουν ένα νέο κόμμα. Που δεν ξέρω, μπορεί να σε αυτό να συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στο παρελθόν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα δεν είναι. Λέω παράδειγμα ο κ. Κοντζιάς. Μπορούσε να είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Να υπάρξει μια σύμπραξη με το Πράττω δηλαδή, του κ. Κοντζιά ή και άλλους ενδεχομένως. Και να αναπτύξουν ένα νέο σχηματισμό για να αποτελέσουν το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο βέβαια τα πράγματα δεν ξεκαθαρίζουν, τόσο θα πέφτει νερό στο μήλο εκείνων που επενδύουν σε έναν ακόμη μάλλον ευτελισμό του κόμματος που την περίοδο 2015-2019 διαχειρίστηκε την τύχη της χώρας. Μουσική, διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Δασκαλάκης. Επιχείρηση Μαμούθ σε ορεινές περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και συλλήψεις για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Καταγράφηκαν μάλιστα ένταση και πετροπόλεμος. Αποκλειστικό βίντεο από γνωστό αυτοδιοικητικό που συνελήφθη για θανάτωση ζώου έφερε στο φως το politika.gr που αποκάλυψε το θέμα. Ο συνεταιρισμός της Μαλάδες πληρεί τις προϋποθέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, ανέφερε ακόμη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής. Κυκλοφόρησε με μαχαίρι και κατσαβίδι στα χέρια στο Ηράκλειο ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Συνελήφθηκε ένας 14χρονος μαθητής σε γυμνάσιο του Ηρακλείου που κατηγορείται ότι χτύπησε συμμαθητή του. Χειροπέδες και στη μητέρα του. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανά τέκνο, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στο διεθνή χώρο πτήση της Air France από Παρίσι με προορισμό του Detroit εκτράπηκε στο Μόντρεαλ. Υπήρξαν φόβοι ότι η επιβάτης έχει προσβληθεί από τον ιό έμπολα. Όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague για το 2026 στην Αθήνα. Πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα, ενώ νεφώσεις και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πολίτικα. 898 στα FM.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα, έτσι όπως ανοίξαμε τουλάχιστον την εκπομπή. Θα επιστρέψουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πάμε σε όλο αυτό που συμβαίνει, βιώνουμε στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, όχι μόνο εντός του στενού αστικού ιστού, αλλά και εκτός, και εννοούμε τον βόρειο δικό άξονα, που τουλάχιστον για το τμήμα, δεν θα κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε, για το τμήμα από τη Νέα Λικαρασό έως και το Γιώφυρο, ή αντίστροφα, από το Γιώφυρο έως τη Νέα Λικαρασό, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εθνικό δίκτυο, αλλά ως ένα περιαστικό, αν όχι καθαρά αστικό δίκτυο, γιατί ουσιαστικά αξιοποιείται αυτό το τμήμα του ΒΟΑΚ ως άξονας μετακίνησης, αστικών μετακινήσεων από τα ανατολικά προς τα δυτικά της πόλης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι εμείς το έχουμε βαφτίσει αυτό το τμήμα το δικό τμήμα Εθνική Οδό, είναι καθαρά επειδή ακριβώς αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού. Μέχρι εκεί. Πρακτικά όμως, πρακτικά, εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε μικρότερο χρόνο από τα ανατολικά προς τα δυτικά και το αντίστροφο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα καλύπτει αστικές μετακινήσεις. Επομένως, ό,τι συμβαίνει σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι θα επηρεάσει τις αστικές μετακινήσεις της πόλης. Αλλά αυτό φαίνεται ότι κάποιοι δεν το κατανοούν, δεν το καταλαβαίνουν, όχι τώρα, όχι σήμερα, ούτε καν χθες, επί σειρά ετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό βλέπουμε να ταλαιπωρείται τόσο πολύς κόσμος επί του ΒΟΑΚ όποτε γίνονται παρεμβάσεις. Ακόμη και για τη βελτίωση, ακόμη για το καλό μας δηλαδή, με την έννοια ότι είναι αναγκαίες παρεμβάσεις που να γίνουν για τη συντήρηση και βελτίωση της συγκεκριμένης οδικής αρτηρίας. Όλα αυτά βέβαια πριν πάμε πιο μακριά, ή δυτικότερα του Ηρακλείου, γιατί φεύγεις από το Ηράκλειο για να μην ταλαιπωρηθείς και συναντάς άλλη ταλαιπωρία πηγαίνοντας προς τα Χανιά, ας πούμε. Και το ίδιο συμβαίνει και επιστρέφοντας. Κοντολογείς, οι καλοκαιρινοί μήνες, οι θερινοί μήνες για την Ελλάδα είναι οι μήνες της ταλαιπωρίας. Διότι όλοι αποφασίζουν τότε ότι τότε πρέπει να εκκινήσουν τα έργα, επικαλούμενοι ότι έξι μήνες πριν, ή έξι μάλλον προηγούμενοι μήνες, είναι επιφορτισμένοι από κακές κλιματικές συνθήκες, καιρικές συνθήκες. Άρα τα έργα τρενάρονται και ουσιαστικά μπορεί να ενεργοποιούνται οι συμβάσεις, να εγκαθίστανται οι εργολάβοι, αλλά πρακτικά να μην προχωράει η υλοποίηση των έργων, περιμένοντας όλοι πότε θα κάνει, όχι ξαστεριά ακριβώς, πότε θα κάνει ηλιοφάνεια. Οι άνθρωποι που βιώνουν όλο αυτό που συμβαίνει είναι εκείνοι που είναι καθημερινά στο οδικό δίκτυο και όχι συγκυριακά, όπως θα συμβεί σε εμάς, ας πούμε, και κάποιες στιγμές της ημέρας ενδεχομένως ή της εβδομάδας, για όσους μετακινούνται λιγότερο, να βρεθούμε στο βόρειο οδικό άξονα ή ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσω με τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων, των διοκτητών τουριστικών λεωφορείων, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε πάλι το καλοκαίρι να ξεκινήσουν όλα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε μάθει πλέον στη χώρα που ζούμε, ότι την τελευταία στιγμή, την ώρα που όλος ο ΒΟΑΚ, όλοι ετοιμάζονται πυροτοδός για να πάρουν μπροστά τη μηχανή του τουρισμού, γίνονται όλες οι παρεμβάσεις. Δυστυχώς γίνονται πράγματα τα οποία είναι για εμάς χωρίς τη συνεννόηση τη δική μας και ζούμε όλο αυτό το αλαλούμ και όλη αυτή την ασυνεννοησία και πράγματα τα οποία έπρεπε να είναι δεδομένα, δυστυχώς γίνονται ζητούμενα.
0: Χωρίς, λέτε, τη συνεννόησή σας, χωρίς να ζητήσουν την άποψή σας, δεν είχε γίνει μια συνάντηση πρόσφατα και με τους επιτελείς αστυνομίας? Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω αν συμμετείχατε εσείς, αλλά συμμετείχαν διάφοροι φορείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Παρουσία και του κυρίου Δήμα, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
1: Όταν ήταν ξεκινήσει το έργο, πήραμε κάποιες δεσμεύσεις. Και όταν εννοούμε όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης. Οι δεσμεύσεις ήταν ότι εννοείται ότι το έργο είναι ζητούμενο, εννοείται ότι το θέλει η κοινωνία όλης της Κρήτης και εννοείται ότι ήταν μια υποχρέωση και μια οφειλή των κυβερνήσεων της πολιτείας προς το νησί μας. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, όμως ελπίζαμε και ζητήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πλήρη ενημέρωση για τα έργα, για το οτιδήποτε, ούτως ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις μας και ειδικά του τουρισμού επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν, να οργανώσουν όσο των δυνατόν μια ομαλή πορεία, μια ομαλή διέλευση και το οτιδήποτε, μια ομαλή οργάνωση του τουριστικού πακέτου, είτε αυτές να λέγονται αναχωρήσεις, είτε λέγονται αφίξεις, είτε λέγονται εκδρομικό κομμάτι. Δυστυχώς αυτό έμεινε στα λόγια και δεν έγινε στην πράξη. Το βιώνουμε, το βιώσαμε και πριν λίγες ημέρες, όταν χωρίς καμία ειδοποίηση από κανέναν, έκλεισε το κομμάτι του Αγίου Νικολάου, που γίνονται τα έργα, για να γίνει ανατίναξη σε ένα βουνό. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν τουριστικά λεωφορεία με αναχωρήσεις, εκδρομικά τουριστικά λεωφορεία, τα οποία οι άνθρωποι ήταν μέσα στα λεωφορεία για 2-3 ώρες. Εάν αυτό δεν είναι δυσφήμιση, εάν αυτό δεν κάνει ζημιά στην Κρήτη μας τουριστικά, τι άλλο να πούμε. Γι' αυτό κινητοποιήθηκαν πάλι όλοι οι φορείς του τουρισμού, εξέδωσαν μια επιστολή η οποία πήγε και στον Πρωθυπουργό, και ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε να υπάρχει ενημέρωση, πλήρης ενημέρωση, και ενημέρωση να έρχεται, όπως αντιλαμβάνεστε, νωρίς, να έρχεται κάποιες ημέρες πριν, ούτως ώστε όσο μπορούμε να οργανώσουμε το πρόγραμμά μας όλοι μας.
0: Λέτε στην επιστολή αυτή, μεταξύ άλλων, ότι ο δρόμος, κυρίως το Εθνικό Δίκτυο, ο ΒΟΑΚ, κλείνει συχνά πυκνά σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής και μάλιστα σε τέτοιες ώρες εκτελούνται βαριές εργασίες. Με αποτέλεσμα δηλαδή να είναι ακόμη πιο χρονοβόρο η ολοκλήρωσή τους. Εσείς δεν έχετε ένα τρόπο με τον οποίο να επικοινωνείτε, να σας επικοινωνούν μάλλον, είτε από το ΒΟΑΚ, που δεν ξέρω, από το Υπουργείο Μεταφορών, από την Περιφέρεια Κρήτης, από τον ΟΑΚ, δεν ξέρω ποιος είναι ο φορέας που θα πρέπει να αναλάβει να αποτελέσει το διάβλο επικοινωνίας, είτε ακόμη αν θέλετε και από τους αναδόχους, από τον ανάδοχο εκτελέσεις του έργου. Δεν υπάρχει, δεν έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα κανάλι επικοινωνίας για αυτές τις παρεμβάσεις. Γιατί εδώ τώρα ουσιαστικά το λέω για τους ακροατές, έχουμε σε εξέλιξη δύο έργα. Το ένα που αφορά το καθεαυτό έργο, όπου έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος για την ανάπτυξη εργοταξίων ανακατασκευής του ΒΟΑΚ, και υπάρχει και ένα δεύτερο έργο σε εξέλιξη που έχει να κάνει με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ, με την περιβόητη τοποθέτηση των πλαστικών οριοδικτών, που και αυτό επίσης προκαλεί αρκετά προβλήματα. Έχουν συμπέσει λοιπόν τον ίδιο χρόνο δύο παράλληλα έργα και τα δύο στο Εθνικό Δίκτυο.
1: Ξέρετε, αναγκαστήκαμε, γιατί όπως σας είπα τα δεδομένα γίνονται ζητούμενα, αναγκαστήκαμε και στείλαμε επιστολές και εμείς ξεχωριστά σαν φορέας σε όλους τους καθήγην αρμόδιους, ζητώντας τους να γίνεται μια πλήρης ενημέρωση ώστε να οργανώνουν το πρόγραμμά μας, και εισακουστήκαμε εν μέρη, γιατί μόλις χθες λάβαμε από την αρμόδια εταιρεία, η οποία εκτελεί το κομμάτι ένα κομμάτι του έργου στον Άγιο, μια ενημέρωση ότι π.χ. αύριο θα είναι από 9 έως 5 κλειστός το τμήμα αυτό του ΒΟΑΚ και θα γίνεται από τις παρακαμπτήριες οδούς. Αυτά όμως έπρεπε να γίνονται συντονισμένα. Αυτά δημιουργούν πρόβλημα, δημιουργούν πρόβλημα και στη λειτουργία μας, δημιουργούν κακή φήμη, γιατί ξέρετε, όλοι πλέον είναι στα κοινωνικά δίκτυα, η πληροφορία είναι σε κλάσματα δευτερολέπτου, και η απορία όλων είναι, και αν θέλετε και η απορία των επισκεπτών μας, οι πρώτες ερωτήσεις που κάναν στους οδηγούς είναι, συγγνώμη, αυτά δεν μπορούν να το κάνουν βράδυ όπως εμάς στη χώρα μας?
0: Γελάω κύριε Μπαγκουσάκη, γιατί σχολιάζαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτό ακριβώς που περιγράφεται, διότι είναι μια μόνιμη εποδός. Θα μιλήσω για τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν θέτουμε αυτό το ζήτημα, αυτό το ερώτημα, μας λένε ότι δεν προβλέπεται, και τους ανταπαντούμε ότι προβλέπεται, απλά δεν σχεδιάζεται κατά την εκπόνηση της μελέτης, κατά την προκήρυξη κυρίως του έργου, ώστε να απαιτείται από τον ανάδοχο μέρος των εργασιών να εκτελείται και νυχτερινές ώρες. Και άμα θες να πάρεις το έργο, άμα θες να το πάρεις.
1: Ακριβώς. Αυτό το ερώτημα ήταν το πρώτο ερώτημα των πελατών που περίμεναν 2-3 ώρες για να βλέπουν να καθαρίσει ο δρόμος από τις πέτρες και τα βράχια που πέσανε από την ανατίναξη του βουνού. Και είναι και ένα δικό μας εύλογο ερώτημα, γιατί όλοι μας έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και όλοι μας έχει τύχει να δούμε μεγάλα έργα και πιο μικρά έργα να δουλεύουν επί 24 ώρου βάσεως. Οπότε είναι μια, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι μια λάθος οργάνωση του έργου. Μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει κάπως διαφορετικά, γνωρίζαμε όλοι και γνωρίζουμε ότι θα ταλαιπωρηθούμε, είναι αυτονόητο αυτό, διότι είναι και η μορφολογία του νησιού μας που δεν μας δίνει πάρα πολλές εναλλακτικές διαδρομές, ούτως ώστε να μπορούμε να παρακάμψουμε με εύκολο τρόπο το κλείσιμο ενός
0: δρόμου. Όλα αυτά που περιγράφετε, αλλά... κύριε Μαγκουσάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, όλα αυτά που περιγράφετε εν έτη 2026 θα έπρεπε να ήταν λυμένα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Τι πιο απλό δηλαδή, να έχει αναπτυχθεί για τέτοια μεγάλη εμβέλεια έργα σε όλη την Ελλάδα, από το Υπουργείο Υποδομών, μια εφαρμογή. Α, τώρα ξεκινάμε μεγάλη εμβέλεια έργα στην Κρήτη. Μάλιστα. Μια εφαρμογή που μπορούν να την κατεβάσουν όλοι στο κινητό τους και να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πού εκτελούνται έργα, ποιες ώρες είναι κλειστοί οι δρόμοι, ποιες είναι οι εναλλακτικές. Γιατί εσείς ξέρετε το οδικό δίκτυο της Κρήτης. Ο τουρίστας που κινείται παράλληλα με εσάς στο οδικό δίκτυο, είναι ανοικιαζόμενο όχημα, δεν γνωρίζει τις εναλλακτικές. Από πού θα πάει, πώς θα γλιτώσει χρόνο. Αυτό λοιπόν όλο που περιγράφουν θα μπορούσε να έχει λυθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας που τόσο πολύ αρέσκεται και η κυβέρνηση να την επικαλείται σε άλλα ζητήματα, αλλά για αυτά τα αυτονόητα σε άλλες χώρες, εδώ όπως σωστά τα σημειώνετε, εξακολουθούν να παραμένουν το 2026 ζητούμενα.
1: Εδώ κύριε Κώστα συζητάμε για ένα έργο το οποίο πρέπει να έχει γίνει δεκαετίες πριν και γίνεται το 2026. Εδώ συζητάμε οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές έχουμε βάλει το GPS για να πάμε από άλλους δρόμους εκτός τους κεντρικούς και μας βγάζουν και εγώ δεν ξέρω πού. Η χαρτογράφηση δεν είναι όσο πλήρης πρέπει να είναι και μας βγάζουν λαθασμένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος που ζούμε και εμείς ειδικά οι οποίοι είμαστε καθημερινοί χρήστες και ευελπιστούμε και αυτή την ώρα, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, περνώντας ο καιρός, πολλά τμήματα του ΒΟΑΚ θα μπουν σε έργα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι εάν δεν υπάρξει σωστή οργάνωση όλων μαζί και μια σωστή ενημέρωση, καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα τρελό κομφούζιο, το οποίο δεν θα ξέρουμε και αν είναι και διαχειρίσιμο. Διότι οι επισκέπτες μας στις αναχωρήσεις ήδη πάνε 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να τους πάμε και 5 ώρες πριν στο αεροδρόμιο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σωστό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κατανόηση, να επικρατήσει η λογική και να επικρατήσει και η σοβαρότητα για μια ναυαρχίδα του τουρισμού, όπως την αποκαλούν και η κυβέρνηση, αλλά να την αποκαλούμε ναυαρχίδα, αλλά να τη διαχειριζόμαστε και σαν ναυαρχίδα.
0: Κύριε Μακουσάκη, αυτά εκτός του στενού αστικού ιστού, για παράδειγμα της πόλης του Ηρακλείου, εντός του αστικού ιστού, μιας και βλέπω πάλι έχουμε βγει σαν τους χοχλίους με τα έργα, δηλαδή θα πω έργα στο ΒΟΑΚ, έργα μέσα στην πόλη, καλοκαιρινούς μήνες όσο γνωστόν στη χώρα αυτή γίνονται μόνο καλοκαιρινούς μήνες έργα. Άρα έχουμε και έτσι μια αναστάτωση κυκλοφοριακή εννοώ και στο κέντρο της πόλης. Πώς το διαχειρίζεστε?
1: Πώς θα το διαχειριστούμε? Πριν λίγες εβδομάδες είδαμε την ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ότι το ένα ρεύμα έχει κοπεί. Καμία ενημέρωση εκεί. Πάμε από παρακαμπτήριους οδούς, αναγκαστικά τι να κάνουμε. Ξέρετε, είναι η παθογένεια της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν σχεδιάζουν με σκοπό το κοινό όφελος, το έργο είναι για το κοινό όφελος, αλλά δεν παίρνουν όλους τους παραμέτρους. Πολλά έργα, όπως σωστά είπατε, μπορούσαν να υλοποιηθούν χειμώνα, που δεν υπάρχει αυτή η επιβάρυνση, αυτή η κίνηση. Πολλά έργα που γίνονται μπορούσαν να δουλεύουν από το 24ωρο και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Δυστυχώς βλέπουμε έργα είτε να τα έχουν πάρει οι ιδιώτες, είτε να τα κάνει ο Δήμος δημόσια και να λειτουργούν σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, σαν να έχουν δημόσιο ωράριο.
0: 8-4.
1: Ακριβώς, για να βλέπουμε πλήθος ανθρώπων στα έργα και αυτό που συνήθως όλοι σχολιάζουν, το πλήθος ανθρώπων να δουλεύουν ελάχιστοι. Τα ζούμε, ευελπιστούμε, είναι η πεποίθησή μας, πεποίθηση όλων. Επιτέλους το 2026 πρέπει να προχωρήσουμε, να μην μένουμε σε αυτές τις πρακτικές τις παλαιές. Δεν γίνεται λοιπόν να κάνουμε έναν δρόμο και σε ένα μήνα να ερχόμαστε τον ίδιο καινούριο δρόμο να τον ξανασκάβουν για να περάσουν οπτικές ίνες και μετά από ένα μήνα να έρχεται π.χ. ο ΔΔΕ για να περάσει τα καλώδια του. Δεν πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια οργάνωση. Δεν πρέπει αυτό το έρμο, το Ηράκλειο, να έχει τους δρόμους που το αξίζει. Εύλογα ερωτήματα, τα οποία αν θέλετε είναι και ρητορικά, γιατί όλοι ξέρουμε τις απαντήσεις, αλλά δυστυχώς αυτό που βιώνουμε είναι διαφορετικό.
0: Τελευταίο ερώτημα πριν σας αποχαιρετήσω, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Είχαμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα. Αποσύρθηκε το θέμα που σας καίει και σας αφορά. Έχει προκαλέσει και αιτία σφοδρής αντιπαράθεση κατά το παρελθόν. Η μετακίνηση της προσωρινής των προσωρινών θέσεων στάθμευσης, στάσης μάλλον, μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου. Η αρχική πρόταση να μεταφερθείτε στο παλαιό επιβατικό σταθμό του υπεραστικού κτέλεστη στην Παραλιακή είχε απορριφθεί από εσάς αναφανδόν. Επέστρεψε ο Δήμος με μια νέα πρόταση που ουσιαστικά σας μετέφερε από το άγαλμα του Βενιζέλου στην απέναντι πλευρά, θεωρώντας, συνεκτιμώντας και εσείς ότι παρότι μπορεί να μην ήταν το καλύτερό σας, τουλάχιστον είναι μια λύση που μπορεί να αποτελέσει ένα συμβιβασμό, ας μου επιτραπεί ο όρος, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Τελικά ούτε αυτό προχώρησε με την απόσταση του θέματος. Πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο κατά την γνώμη μας δεν έπρεπε να είχε προκύψει καν. Έπρεπε από την αρχή ο Δήμος να καλέσει τους φορείς να συζητήσουν σε μια σύσκεψη μεταξύ τους, να βρουν τη βέλτιστη λύση για το καλό και της πόλης και των συμπολιτών μας, αλλά και των επιχειρηματιών του Ηρακλείου. Όπως σωστά αναφέρατε, το ιστορικό, εμάς όταν μας προτάθηκε, ο σκοπός μας ήταν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο Ηράκλειο οι επισκέπτες μας. Όταν μας έγινε η πρόταση για να πάμε απέναντι στο πάρκο Θεοτοκοπούλου, κάναμε τις δύο επισημάνσεις μας ότι θα επιβαρύνουμε το κέντρο περισσότερο, γιατί όταν αντιλαμβάνεστε τα λεωφορεία θα πρέπει να πάνε από το κυκλικό του μουσείου να κάνουν αναστροφή, να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν την πλευρά του
0: πάρκου. Που ήδη είναι επιβαρημένο, γιατί εκεί έχουμε βρει από όλο το Ηράκλειο, εκεί έχουμε βρει, ενώ είναι σε απόσταση μόλις, σας διακόπτω τώρα, αλλά με τσιγκλίζετε, όχι γιατί φταίτε εσείς, απλά μου το υπενθυμίζετε, ενώ έχουμε σε απόσταση μόλις 100 μέτρων την επόμενη στάση, εκεί έχουμε βρει να θεσμοθετήσουμε στάση του αστικού κτέλ, πάνω δηλαδή στον κυκλικό κόμβο, ακριβώς πάνω, όπου τώρα προκαλείται, χωρίς να πηγαίνετε εσείς, δηλαδή ενώ χωρίς να έχετε την κατένθηση αυτή τη στιγμή εσείς, όταν θα εφαρμοστεί αυτό που αρχικώς έχει προταθεί, θα κατευθύνεστε κι εσείς μέσω του κυκλικού κόμβου. Να φανταστούν τώρα οι ακροατές μας, ακούνε και οδηγοί του Ηρακλείου, ότι θα έχουμε τα αστικά λεωφορεία που σταθμεύουν, κάνουν στάση μάλλον, για να παραλάβουν επιβάτες, θα έχουμε τα τουριστικά που θα αναγκάζονται να κάνουν τον κύκλο του κυκλικού κόμβου, όλο αυτό να μπλοκάρει και την Ικάρου και το κέντρο της πόλης.
1: Ακριβώς. Και ήταν μία από τις ενστάσεις μας αυτή. Και η άλλη ένσταση είναι κατευθυνόμενη μετά, όταν αποβιβάσουμε τον κόσμο, επιβιβάσουμε, αναγκαστικά θα πρέπει να κατέβουμε από την αντιστάσεως για να πάμε στο λιμάνι. Και όλοι γνωρίζουν τι γίνεται στην αντιστάσεως με τα παρκαρισμένα οχήματα, με τα κλάδευτα δέντρα. Είπαμε ότι από τη μία ικανοποιείται το κομμάτι εν μέρη, γιατί στην ουσία δεν βρίσκουμε το λόγο να μην παραμείνουμε εκεί που είμαστε, αλλά πρέπει

0: παλιούς αλευρώμενους Καστερνάκη, να πάνε λοιπόν μετά όλα τα λεωφορεία για στάθμευση κάτω στο αλευρώμενους Καστερνάκη και να λυθεί αυτό το πρόβλημα σε εισαγωγικά που έχει δημιουργηθεί με τα τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο του Ηρακλείου. Ήταν μια πρόταση δική μας η οποία είχε γίνει και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές. Έχει γίνει και τώρα από την αρχή των συζητήσεων. Φαίνεται ότι οριμάζει και ευελπιστούμε, γιατί ξέρετε και για μας είναι μια λύση.
1: Ναι.
0: Και για μας. Και εμείς ταλαιπωρούμαστε να μπαινοβγαίνουν τόσα μεγάλα οχήματα στο κέντρο του Ηρακλείου για να παραλάβουν ή να αφήσουν επισκέπτες. Είναι η βέλτιστη λύση και ευελπιστούμε το 2027, όπως ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ο χώρος πλέον να έχει δρομολογηθεί, ούτως ώστε να κατευθύνεται τα τουριστικά λεωφορεία κάτω από τους παλιούς αλευρώμενους και Καστερνάκη.
1: Αλήθεια, και κλείνω με αυτό, κ. Μακουσάκη, η επιλογή να μεταφερθείτε απλώς απέναντι. Πείτε μου ένα, όταν σας προτάθηκε, όταν υπήρξε αυτή η εισηγήση, ένα πλεονέκτημα από αυτή την επιλογή. Ποιο ήταν, δηλαδή, ποιο ήταν το σκεπτικό?
0: Κύριε Κώστα, όταν το ακούσαμε και εμείς, όπως το ακούσατε, απορρίσατε, θεωρώ, και όπως πολλοί κόσμος απορεί όταν ακούει αυτή την πρόταση, όταν ρωτήσαμε γιατί να μην μείνουμε εδώ παρά να πάμε απέναντι, η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο. Δεν υπάρχει επιχείρημα.
1: Σας ρώτησα γιατί, επειδή δημόσια έχω τοποθετηθεί, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να είστε στο άγαλμα Βενιζέλ, το έχουν ξανακάνει τη συζήτηση αυτή, αλλά αυτό που συμβαίνει, δηλαδή από το άγαλμα Βενιζέλ να πάτε απέναντι, είναι η λαροτραγωδία τουλάχιστον. Δηλαδή προτιμότερο να μείνετε εκεί μέχρι έστω να γίνουν οι μήλοι Καστρινάκη, ενώ να γίνει η διαμόρφωση του χώρου και να ξεκινήσει η μεταφορά σας εκεί μέχρι τότε, παρά να γίνει αυτό, γιατί ουσιαστικά εδώ παίζουμε ένα θέατρο ότι κάτι έγινε χωρίς να γίνεται απολύτως τίποτα.
0: Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Κωνστά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό. Είναι η κοινή λογική.
1: Άρα βρισκόμαστε στο σημείο ότι περιμένετε να επανέλθει το θέμα και ενδεχομένως κατά την επαναφορά του να υπάρξει αποδοχή από το Δήμο να παραμείνετε μέχρι να οι Μήλοι Καστρινάκη να αποτελέσουν το νέο σταθμό σας.
0: Θεωρούμε ότι δεδομένων των συνθήκων και της κατάστασης με το πάρκο κάτω τους παλιούς αλευρώμενους Καστρινάκη να είναι σε μια τροχιά υλοποίησης, ότι δεδομένων των συνθήκων η βέλτιστη λύση είναι να παραμείνουμε εκεί με ελεγχόμενο το χώρο μέχρι να μεταφερθούμε κάτω. Ιδάλλως, εάν πάρει ο Δήμος την απόφαση και το ξαναφέρει για να πάμε απέναντι, θα αναγκαστούμε να πάμε απέναντι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης, και για την κατάσταση που επικρατεί επί του ΒΟΑΚ και για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της πόλης, κυκλοφοριακά και με τα έργα της εργασίας, τέλος πάντων, όπου γίνονται, όπου εκτελούνται, αλλά και φυσικά για το θέμα που έχει ανοίξει έτσι και έχει αποτελέσει σημείο σφοδρής αντιπαράθεσης το προηγούμενο διάστημα για τη μεταφορά της στάσης των τουριστικών λεωφορείων από τη σημερινή του θέση, από το άγαλμα του Βενιζέλου, σε άλλο σημείο. Ακούσατε, η πρόταση ήταν να πάνε απέναντι τελικά, διότι απορρίφθηκε η πρόταση για τον παλαιό σταθμό των ΚΤΕΛ, που επιμένουμε ότι εκεί θα πρέπει να είναι η θέση τους. Οι ιδιοκτήτες διαφωνούν. Είχαμε κάνει παλιότερα μια ζωηρότατη συζήτηση με τον κύριο Μαγκουσάκη για μια επιχειρηματολογία, ότι για διάφορα ζητήματα, τέλος πάντων, που ανακύπτουν, θα ταλαιπωρηθούν οι τουρίστες, λες και οι τουρίστες δεν πρέπει να περπατήσουν στην πόλη του Ηρακλείου, και τα 600-700 μέτρα είναι μια τεράστια απόσταση σε αυτό το χωριό που λέγεται Ηράκλειο, και δεν μπορούν να την ανεχτούν οι τουρίστες. Οι οποίοι ρίσκουν παραγωγό, οι περισσότεροι εξ αυτών, η μια μέρα περπάτημά τους στις δικές τους πόλεις είναι κανένα εξάμηνο δικό μας. Η μια μέρα του μέσου Ευρωπαίου τουρίστα περπάτημα στην πόλη του είναι ένα εξάμηνο δικό μας στην πόλη του Ηρακλείου. Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει εμείς. Τσιγάρα θέλει να πάρει ο άλλος από το περίπτερο, στα 100 μέτρα θα καβαλήσει το μηχανάκι, το αμάξι. Αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει. Και συζητάμε τώρα για τα 500-600 μέτρα από τον επιβατικό σταθμό για να βρεθεί στο κέντρο, μπορεί και λιγότερα. Βέβαια από τη σκάλα πάνω, 300 μέτρα στην Αυγούστου. Τι να συζητάμε τώρα. Ούτως ή άλλως ο τουρίστας περπατάει, για παράδειγμα, από το λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν θα σας πω από τον επιβατικό σταθμό, ούτε καν. Θα σας πω από τον ειδικό φρούριο του Κούλε. Για να πας τον Κούλε στην πλατεία Ελευθερίας, δεν είναι 500 μέτρα, 600. Γιάννη, είναι. Μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή, δεν ταλαιπωρείτε. Τι πρέπει να το κάνουμε. Βάλουμε τελεφερίκ από τον

0: Λε, για την πλατεία Ελευθερίας. Δεν στέκει στη λογική όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, περιμένω να δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα τελεσιδικήσει πολιτικά. Πολιτικός όρος, να τελεσιδικήσει η υπόθεση της μεταφοράς, μετακίνησης, εάν, που δεν το βλέπω, εάν μετακινηθούν τα τουριστικά λεωφορεία τελικώς. Πάμε διακόπη, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Επιστροφή και από τα κυκλοφοριακά πάμε στα πολεοδομικά. Ένα από τους μεγαλύτερους εφιάλτες που ζουν πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό το θέμα, αλλά ανακύπτει συχνά με κάθε αφορμή, που ζουν αρκετές οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Λυκανασού, έχει να κάνει με τα κληροδοτήματα της Νέας Λυκανασού, τα παλιά προσφυγικά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, πολλά από τα οποία δεν φέρουν τίτλους ιδιοκτησίας. Και έτσι εμφανίζονται μετά από δεκαετίες οι ιδιοκτησίες να βρίσκονται στο κενό, στο πουθενά. Αυτός είναι ένας διαχρονικός εφιάλτης για αυτές τις οικογένειες που πολλές φορές είτε θέλουν να πουλήσουν το ακίνητό τους, είτε θέλουν να αναπτύξουν ενδεχομένως το ήδη υφιστάμενο ακίνητο και δεν μπορούν, νιώθουν εγκλωβισμένοι εξαιτίας ακριβώς το ότι δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν διασφαλίσει ότι αυτό που θέλουν να κάνουν θα κινείται σε μια στέρεα βάση και δεν θα έρθει μετά στην πορεία το κράτος να τους το ανατρέψει, παίρνοντας το ενδεχομένως το ακίνητό τους, καθώς θα θεωρεί ότι δεν φέρουν τίτλο ιδιοκτησίας. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έπειτα από έτοιμα ενημέρωσης από την αντιπολίτευση και έδωσε κάποιες απαντήσεις που φαίνεται ότι γεμίζουν μια έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία της οικογένειας 800 και πλέον στον αριθμό στην Νέα Λυκανασό, ο αρμόδιος δήμαρχος Πολεοδομίας, ο κ. Γελιτάκης, καθώς φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την πόλη του Ηρακλείου. Φαντάζομαι όμως ότι αντίστοιχα, επειδή υπάρχουν αρκετές προσφυγικές περιοχές σε όλη την επικράτεια από τα κύματα των προσφύγων μετά το 22, φαντάζομαι ότι αυτό αφορά και άλλες περιοχές. Και έτσι λοιπόν έχει αντιληφθεί το μέγεθος και τη βαρύτητα του προβλήματος του Υπουργείου Εσωτερικών και φαίνεται ότι κινείται στην κατεύθυνση να υπάρξει μια νομοτική ρύθμιση προκειμένου να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη, σε αυτόν τον εγκλωβισμό, σε αυτή την ομοιρία όλων αυτών των οικογενειών. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γελτάκη, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει μια έτσι πολύ πιο ενδελεχή ενημέρωση για το θέμα αυτό. Κύριε Γελτάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Υπάρχει όντως.
1: Και να με επιτραπεί να πω Χριστός Ανέστη για τελευταία μέρα φέτος, έτσι έχει σημασία
0: αυτό.
1: Να έχουμε ευχές σε όλους τον κόσμο.
0: Υπάρχει όντως ορατό το ενδεχόμενο το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει σε μια νομοτική ρύθμιση για να δώσει επιτέλους μια και έξω οριστική λύση στο θέμα?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς εισαγωγικά το βάλατε σε μια πολύ σωστή διάσταση που έχετε αναδείξει, θα έλεγα, τις παθογένειες του ελληνικού κράτους εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πώς δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία κυριολεκτικά γίνονταν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε, και έτσι λοιπόν δεκαετίες μετά φυσικά κάποια στιγμή θα έσκαγε αυτό το πρόβλημα. Και ξέρετε, έγινε περισσότερο όχι σε ένα επικείμενο κίνδυνο, μήπως κάποια στιγμή το κράτος θεωρήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ιδιοκτήτες, αλλά το ότι το κτηματολόγιο, μέσω του κτηματολογίου, οργανώνεται, αν θέλετε, και περιουσιακά το περιουσιολόγιο ουσιαστικά γενικότερα της χώρας μας. Οπότε τώρα που φτάνουμε ουσιαστικά στο παραπέντε όσον αφορά την ανάρτηση των πινάκων του κτηματολογίου, η αλήθεια, η οποία είναι σκληρή και στρεβλή όλα αυτά τα χρόνια, θα έρθει ουσιαστικά να τη δούμε κατάματα και να πρέπει ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα. Είναι όντως, καταρχάς, ξεκίνησε η ιστορία, έτσι αν με επιτραπεί να πω πολύ λακωνικά, όσο πιο λακωνικά γίνεται ένα ιστορικό. Αυτά είναι ουσιαστικά διανομές οι οποίες έγιναν από το Υπουργείο Γεωργίας το 1932. Κατά βάση αφορούν την περιοχή της Αλικαρνασσού, της Νέας Αλικαρνασσού, αλλά υπάρχουν εδώ πέρα, σας πω, και διάσπαρτες άλλες μικροεκτάσεις ή μικροπεριουσίες και στο υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου, από τον Άγιο Σύλλα και τις Βασιλιές μέχρι και την πόλη του Ηρακλείου, δηλαδή στη Χρυσοπηγία, στο Ατσαλένιο, στο Μασταμπά. Οι περιπτώσεις βέβαια είναι περίπου χίλιες σε όλο το Ηράκλειο. Και ναι, όντως οι 800 εξ αυτών περίπου βρίσκονται στον χώρο της Νέας Αλικαρνασσού. Εκεί λοιπόν τώρα τι είχε συμβεί. Το 1932, όπως σας είπα, με μια διανομή του Υπουργείου Γεωργίας, ουσιαστικά έδωσε γη στην τότε κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού, προκειμένου αφενός να κατασταθούν οι πρόσφυγες, αφετέρου να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν και τη γη τους, τη γη αυτή για να ορθοποδήσουν. Είτε με γεωργικές, με κτηνοτροφικές σχολείες και άλλα. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν, και αφού κατασκευάστηκαν αρκετά σπίτια, στο πούμε τότε εκείνη την εποχή, κάποια στιγμή κατά τη δεκαετία του 50 ήρθε το κράτος, το δημόσιο, και ουσιαστικά επέβαλε μέσα εισαγωγικά κάποιες εγκαταστάσεις μέσα σε αυτά τα κληροτεμάχια, με πιο χαρακτηριστικές και εμβληματικές στο αεροδρόμιο και τις φυλακές Αλικαρνασσού. τότε υπήρξε ουσιαστικά, ξεκίνησε ουσιαστικά να υπάρχει μια αντίδραση από την κοινότητα της Νέας Αλικανασού απέναντι στον δημόσιο, ώστε να κατοχυρώσει ουσιαστικά αυτό το οποίο με τη διανομή τους είχε δοθεί. Δηλαδή ότι αυτές οι γης, αυτές οι εκτάσεις ήταν της κοινότητας της Νέας Αλικανασού και όχι του δημοσίου. Μετά από ένα πολυετή αγώνα, τη δεκαετία του 80 και του 90, βγήκαν τρεις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, δύο του Αρείου Πάγου και ένα του ειδικού δικαστηρίου, ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου, όπου τελεσίδικα πια έκρινε ότι όντως αυτές οι εκτάσεις ανήκουν τότε στο Δήμο Νέας Αλικανασού, ως φυσική συνέχεια της κοινότητας Νέας Αλικανασού. Στο μεσοδιάστημα, βέβαια, και μέχρι να βγουν αυτές οι αποφάσεις, γιατί σας λέω κράτησαν αυτές οι δικαστικές μάχες κοντά 30 χρόνια, δυστυχώς ο δημόσιο προχώρησε ένα ακόμα χειρότερο πρόβλημα, δημιούργησε μάλλον ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Ότι πέρα από τις εγκαταστάσεις που είχε κάνει, έδωσε και σε κάποιους εξ αυτών των κατοίκων εκεί τίτλους ιδιοκτησίας. Ως μειόφιλε, καθότι δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτης αυτών των εκτάσεων. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα, τις τελευταίες μάλλον δεκαετίες, το οποίο κατηγοριοποιείται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά τους δόθηκαν κάποια σπίτια για τη στεγαστική τους ανάγκη, όπως προβλεπόταν τότε ως ανταλλάξιμα, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας από το ελληνικό δημόσιο, οι οποίοι όμως με βάση τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων δεν είναι ισχυροί νομικά. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι όντως έχουν καταπατήσει κάποιες από αυτές τις εκτάσεις και έχουν κάνει μεταγενέστερα κάποιες κατασκευές ή δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν το πολυσύνθετο πρόβλημα, αυτό το οποίο ουσιαστικά ο Δήμος Ηρακλείος, φυσική συνέχεια του Δήμου Νέας Αλικανασού, έρχεται τα τελευταία χρόνια να αναδείξει ακόμα πιο έντονα, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από το να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, όπου ουσιαστικά με μια λέξη, θα το πω όσο πιο απλοϊκά γίνεται, να δίδεται η δυνατότητα στον Δήμο να εκποιήσει ουσιαστικά αυτές τις περιουσίες προς τους διαμένοντες, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους να αποκτήσουν έναν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί αυτός ο τίτλος ιδιοκτησίας δεν είναι μόνο το ότι πλέον θα κοιμούνται ίσχυοι ότι αυτό τους ανήκει πλέον και με το γράμμα του νόμου και με τη βούλα, αλλά το ότι έτσι θα τους ξεμπλοκάρει από μια ομοιρία που βρίσκονται σε πάρα πολλά χρόνια τώρα και δεν μπορούν ουσιαστικά επί του ακινήτου αυτού να κάνουν το οποιοδήποτε πράγμα του δικαίωμα. Δηλαδή ούτε να το μεταβιβάσουν, να το πουλήσουν, να το δώσουν στα παιδιά τους και πάει λέγοντας. Τολμώ να πω, επειδή σας άκουσα στην εισαγωγή, ότι το πρόβλημα αυτό στη συνθετότητα και στην πολυπλοκότητά του βρίσκεται μόνο στο Ηράκλειο. Στο Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Υπάρχουν πράγματι.
0: Υπάρχουν πολλές προσφυγικές περιοχές σε όλη τη χώρα.
1: Πράγματι. Υπάρχουν διανομές πολλές, οι οποίες γίνανε φυσικά σε όλη την επικράτεια το 1932 σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Πλην όμως, σε πολλές αυτές τις περιπτώσεις, ενδεικτικά σε διάφορους Δήμους, έχουμε διαπιστώσει ότι αφορούν εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί. Άρα ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν. Αν θέλετε, αν αξιοποιήθηκαν, ήταν μόνο για κάποιες έτσι ολιγοετής μέχρι τότε καλλιέργειες. Δεν έχουμε δηλαδή κατασκευές, δεν έχουμε οικοδομές, δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω και στις συναντήσεις που κάναμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και που διαρκώς κάνουμε, είτε τηλεφωνικά είτε με τηλεδιασκέψη είτε και διαζώσεις, θα έλεγα ότι παραδέχτηκε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι ουσιαστικά δεν ήταν ένα θέμα το οποίο είχε αναδειχθεί ως μείζον εθνικό ζήτημα υπό αυτή την ευέλεια κτλ. Πλην όμως, δεν έχει σημασία το αν δεν υπήρχαν, αν θέλετε, άλλοι Δήμοι οι οποίοι είχαν επισπεύσει. Ο Δήμος Ηρακλείου ήταν επισπεύνος σε αυτά τα θέματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει και σε ένα βήμα προς τα μπρος. Δεν διεκδικούμε απλά να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, αλλά προσπαθούμε πραγματικά να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρώντας και σε δομικές προτάσεις, μέχρι και στο σημείο του να φτιάξουμε μια πρόταση νομοθετικής ρύθμισης την οποία έχουμε καταθέσει. Πρέπει να σας πω και ότι είναι αυτή μια κατεύθυνση που έχουμε πάρει από την πρώτη μέρα και από τον ίδιο Δήμαρχο, στο ότι αυτή η εκκρεμότητα τόσο δεκαετιών κοντεύει ενός αιώνα να κλείσει οριστικά. Και ξαναλέω, έρχεται και οι συνθήκες να το επιβάλλουν, το ότι πρέπει να υπάρξει οριστική επίλυση, με δεδομένο ότι το κτηματολόγιο τι θα έρθει να αναδείξει πιθανόν. Απ' τη μια, ο Δήμος Ηρακλείου, όσο όφιλε, με βάση τον τίτλο κυριότητας που έχει και ενώτη διανομή, αλλά φυσικά και τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, να δηλώσει αυτές τις εκτάσεις ως ιδιοκτήτης, και την ίδια στιγμή άνθρωποι, πολίτες, οι οποίοι κατοικούν σε αυτές εδώ και δεκαετίες, ευλόγως και εκείνοι πήγαν και τις δήλωσαν. Ως εκ τούτου υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε στις αναρτήσεις πάρα πολλές τέτοιες ιδιοκτησίες, να τις πούμε έτσι, οι οποίες έχουν δηλωθεί από δύο ιδιοκτήτες. Άρα λοιπόν, για να μην μπούμε σε έναν επίπονο για όλους και για τους πολίτες όλους αυτούς που έχουν πραγματικά φτιάξει το βιός τους τόσες δεκαετίες εκεί, αλλά φυσικά ούτε για το Δήμο σαν οργανισμό, σε μια αντιδικία και σε έναν αγώνα δικαστικό που δεν έχει κανένα νόημα, πρέπει να υπάρξει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα έρθει ουσιαστικά να υπουλώσει αυτή τη μεγάλη πληγή, να δώσει οριστική και μετά τη λύση, έτσι ώστε από εδώ και πέρα πραγματικά να μπορούμε και εμείς ως Δήμος να ξέρουμε τι έχει, πώς είναι εκεί το καθεστώς, πώς είναι οργανωμένη εκεί η περιοχή, ώστε να μπορούμε και στη συνέχεια να κάνουμε τις
0: πολλαπλασιακές. Υπάρχει αυτή η πρόταση, δηλαδή από το Υπουργείο Ιστορικών, ναι. Και αν, και αν υπάρχει, πότε το βλέπετε αυτό να δομολογείτε, ή είναι, θα πάμε στα 10 τέρμινα να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Θέλω να σας πω από την αρχή του χρόνου που και εγώ βρίσκομαι στο χαρτοφυλάκιο, έχω με πυκνώσει πάρα πολύ τις επικοινωνίες μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουν φτάσει και γίνονται πλέον και σε κορυφαίο επίπεδο. Και είναι διαρκή και η παρουσία μου και εμένα προσωπικά, αλλά σε δέο και καθημερινή συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων, τόσο και του Υπουργείου όσο και του Δήμου Ηρακλείου, προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να το πω ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δείχνει πραγματικά μια ιδιαίτερη πρόνοια στο να επιλύσει το ζήτημα. Νομίζω ότι έχουν κατανοήσει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και την αναγκαία λύση που πρέπει να δοθεί. Και έτσι λοιπόν πραγματικά μας κάνει να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Ότι αυτή η πολυετή, η πολλών δεκαετιών παραφωνία θα κλείσει. Είμαστε, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνουμε αρκετή δουλειά, μεθοδική δουλειά και χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, γιατί ξέρετε, σημασία έχει πραγματικά το αποτέλεσμα. Έχουμε εξαντλήσει, αν θέλετε, και σε επίπεδο δημοσιότητας το πρόβλημα. Να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη δημοτική περίοδο εντατικοποιήθηκαν λίγο οι παρενέσεις μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν από το 2022 ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου πήρε μια απόφαση η οποία υιοθετούσε ουσιαστικά την σχετική έκθεση που είχε γίνει από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και την κατεύθυνση που έδινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την κατεύθυνση για την νομοθετική αυτή επίλυση του θέματος. Και θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αν μη τι άλλο μέχρι σήμερα, και οι συνεργάτες του Υπουργού και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και πραγματικά αυτό μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι θα τη βρούμε τη λύση πραγματικά, έτσι ώστε, όπως είπα και πριν, να ανακουφιστούν όλοι αυτοί οι χιλιάδες συμπολίτες μας που διαβιούν σε αυτές τις εκτάσεις, αλλά όπως σας είπα και ο Δήμος Ηρακλείου να κλείσει μια μεγάλη εκκρεμότητα η οποία δεν του επιτρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Ένα είναι σαφές και θέλω να ξεκάθαρο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά προκαλούν μια ανησυχία εύλογη. Ο Δήμος Ηρακλείου από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να ξεσπιτώσει αυτούς τους ανθρώπους, να αποβάλει ουσιαστικά ανθρώπους από κατοικίες και από εκτάσεις που κατοικούν εδώ και δεκαετίες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και είναι ξεκάθαρο και το λέμε πραγματικά προς κάθε κατεύθυνση και με όλους τους τόνους. Αυτό που θέλουμε, να το επαναλάβω και γίνομαι κουραστικός, να δοθεί μια νομοθετική λύση στο ζήτημα, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί πλέον να έχουν και το τίτλο ιδιοκτησίας που τους ανήκει μετά από τέσσερις δεκαετίες και να προχωρήσουν απρόσκοπτα τη ζωή τους και την αξιοποίηση του ακινήτου τους έτσι όπως αυτή την επιθυμούν.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως τα ακίνητα αυτά εμφανίζονται ότι ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου, παλιό Δήμο Αλικανασού.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο υπάρχει εγγράφος είναι η διανομή του 1932 που τα δίνει στην κοινότητα Νέας Αλικανασού, άρα Δήμο Νέας Αλικανασού, άλλα Δήμο Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, τριών ανωτάτων δικαστηρίων του 1993, του 1980 και του 1985, όπου ουσιαστικά αποφάσεις αυτές τελεσίδικα δείχνουν ότι ναι, οι ιδιοκτήτες είναι το... Συγγνώμη, με χρονολογίες Ελλάδας είναι το 88 και το 90.
0: Ναι.
1: Οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που δείχνουν ότι τελεσίδικα ότι ναι, κύριος είναι ο Δήμος Ηρακλείου πλέον, Δήμος τότε Νέας Αλικανασού. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα δεδομένο. Και υπό αυτή την συνθήκη και πολλές φορές, γιατί ακούω διάφορους και συναδέλφους και κατοίκους που θυμώνουν με αυτή την αναφορά, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι όταν έχεις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά ξαναλέω και τον ίδιο τον τίτλο που είναι η διανομή του 1932, οι υπηρεσιακοί του Δήμου μας, αλλά και όλοι οι αιρετοί που έχουν περάσει κατά καιρούς, από το Δήμο της Νέας Αλικανασού μέχρι σήμερα, ήταν υποχρεωμένοι να τις δηλώσουν αυτές τις εκτάσεις ως ιδιοκτήτες. Διαφορετικά θα πηγαίνουν ως παράβαση καθήκοντος. Γι' αυτό σας λέω τώρα ότι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι εγκλωβισμένοι προφανώς οι οικογένειες, αλλά είναι εγκλωβισμένοι και όσοι διαχειρίζονται το θέμα. Διότι γνωρίζουν ποιο είναι το σωστό, δηλαδή ποιο είναι το ορθό, ότι αυτό ανήκουν αυτές οι εκτάσεις, τέλος πάντων αυτά τα κόπεδα ανήκουν στις οικογένειες. Αλλά έχουν απέναντί τους μια δικαστική απόφαση που τους λέει ότι αυτό ανήκει στο Δήμο και πρέπει εσύ τώρα, μετά από 90 χρόνια και βάλε, θα πρέπει να κάνεις την αναδιανομή και να τους υφαρπάξεις την περιουσία που είχαν επί 90 χρόνια. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Τέτοιο πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία τέτοια βούληση. Σε καμία περίπτωση, σας το είπα και πριν, ούτε να ξεσπιτωθούν οι άνθρωποι, ούτε να διαταράξουν την καθημερινότητά τους των τόσων ετών. Όμως πρέπει, επιτέλους, και αυτή ακόμα ο διχασμός που προκαλεί τον νομοθετικό, πώς θα το πω, διαδικαστικός, από τη μια να είναι ιδιοκτήτης ο Δήμος και από την άλλη να διαμένουν κάποιοι άνθρωποι για πολλές δεκαετίες. πρέπει να δοθεί να τελειώσει, δίνοντας μια νομοθετική λύση, η οποία θα επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν επιτέλους ένα νόμιμο τίτλο.
0: Άστε. Άρα βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον κάνει το επόμενο βήμα το Υπουργείο
1: Εσωτερικών. Γίνονται τεχνικές και επικοινές προσπάθειες. Σας ξαναλέω, οι συνεργασίες που έχουμε με τους υπηρεσιακούς είναι καθημερινές. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να περάσουμε πολλές δυσκολίες και επιφυλάξεις που είχαν και στο Υπουργείο και στην κυβερνητική κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Δεν είναι εύκολο το ζήτημα της δημόσιας παύλα δημοτικής περιουσίας. Δεν μπορείς ελαφρά την καρδία ούτε να δωρίζεις, καταλαβαίνετε, έχει άλλες,
0: άλλους
1: περιορισμούς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, με πολύ ισχυρά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και των νομικών του υπηρεσιών και των νομοπαρασκευαστικών του υπηρεσιών, προσπαθούμε και φυσικά από τη μεριά μας με τους υπηρεσιακούς μας, προσπαθούμε πραγματικά να δοθεί, έχουμε δώσει κατευθύνσεις στο πώς επιθυμούμε, ώστε να δοθεί ξαναλέω η κατεύθυνση στο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και να κλείσει το θέμα οριστικά. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, πολύ μεγάλη επιτυχία αν επιτευχθεί. Νομίζω το αντιλαμβάνεται αυτό και η ίδια κυβέρνηση, αλλά και εμείς. Γιατί ξαναλέω, θα πρέπει να ανακουφιστούν αυτοί οι άνθρωποι που τόσα χρόνια, που ναι, οι πρόγονοι τους ήρθαν τότε από τη Μικρά Ασία και πήραν ένα κομμάτι γης για να κάνουν το ξεκίνημά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τον συμβολισμό που έχει. Mm-hmm. Και ναι, στο σύγχρονο κράτος, έτσι όπως δομείται, με κτηματολόγιο, με πλουσιολόγιο κτλ. Πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει και σωστά, έτσι ώστε πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να αφήσουν οποιαδήποτε τέτοιου είδους διοικητική παραφωνία στο παρελθόν.
0: Άστε. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί το έχω καηλέ, είναι ένα από τα πράγματα που με ενοχλούν πάρα πολύ σαν εικόνα στην πόλη του Ηρακλείου, να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με τα τιμόρροπα κτίρια που το έχουμε ξανακάνει για το παρελθόν και με τους προκατόχους σας κυρίως, τη συζήτηση αυτή, ένα έτσι, σύνθετο καθεστώς που είναι ιδιωτικά τα κτίρια και πρέπει ο Δήμος να προσφύγει στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας να ακολουθήσει μια διαδικασία. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Εικόνα, αυτή η άσχημη εικόνα για την πόλη του Ηρακλείου δεν αλλάζει και φυσικά η επικινδυνότητα δεν αλλάζει. Αλλά θέλω να πω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να μην χαθούμε στο δάσος. Θα κάνουμε άλλη στιγμή τη συζήτηση αυτή για τα ετοιμόρροπα. Θέλω να σταθώ σε ένα μόνο σημείο, σε ένα μόνο διατηρητέο κτίριο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στη βιτρίνα της πόλης στην Παραλιακή Λεωφόρο. Η ερώτηση μου είναι η εξής και αφορά το ακίνητο Καλλιωράκι, το παλιό γνωστό κτίριο 3/4. Λοιπόν, το οποίο προφανώς ανήκει σε ιδιώτη και όλοι ξέρουμε και όλοι βλέπουμε την εικόνα που υπάρχει επί της Παραλιακής. Την περίφραξη, κύριε Γιαλιτάκη, ευθύνη για την περίφραξη ποιος έχει? Ο ιδιώτης, ο Δήμος που την έβαλε ο Δήμος, την έβαλε κάποια άλλη υπηρεσία, ποιος την έβαλε? Ξέρετε.
1: Είναι πραγματικά είναι μια ντροπή για την πόλη μας αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και θέλω να σας πω ότι για το συγκεκριμένο ένα παραπάνω κτίριο υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δεν είναι μόνο θετικό το ζήτημα που προφανώς είναι στη βιτρινά της πόλης όπως
0: προφανώς είπατε. Είναι θέμα ασφάλειας. Δεν το συζητάμε.
1: Έχουμε αναγκαστεί για λόγους πολιτικής προστασίας και προστασίας των πολιτών να κυρώσουμε επί της ουσίας 1,5 δρόμο.
0: Σωστά. Το στενό που είναι ανάμεσα στο κτίριο και τον Άγιο Πέτρο. Ναι.
1: Την απόλυξη του Θεοτοκοπούλου και ένα μεγάλο πλάτος της παραλιακής οδού. Επ' αυτού, για την ακρίβεια, για 4-5 πραγματικά ακραίες περιπτώσεις, όπως και για αυτό το κτίριο, επισκέφθηκα και εγώ ίδιος τον εισαγγελέα και ζήτησα άμεση παρέμβαση. Δεν μπορεί, ξέρετε, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην πόλη. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να μας επιτρέπει να δράσουμε πιο αποτελεσματικά ως Δήμος, στη βάση πια δηλαδή. Ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μην τα λέμε στρογγυλά. Ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σύμφωνο.
1: Ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει την ευθύνη.
0: Απόλυτα μαζί σας. Μαζί δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Αλλά το ερώτημα μου είναι άλλο όμως. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Την ευθύνη για την περίφραξη. Ποιος την έβαλε, παιδί μου? Ποιος έχει την ευθύνη?
1: Εξ όσων γνωρίζω την προηγούμενη δημοτική περίοδο, για λόγους πολιτικής προστασίας και από το Δήμο.
0: Μάλιστα. Ωραία, τέλεια. Από το 2022. Άρα είναι ο τελευταίος ένας-ενάμιση χρόνος της προηγούμενης δημοτικής αρχής μέχρι και σήμερα, 4 χρόνια κύριε Γιαλιτάκη, 4 χρόνια, είναι αυτό το χάλι, έχει μπει η περίφραξη το 21. Από τα μέσα του 22 η περίφραξη είναι πεσμένη, διαλυμένη, κάγκελα πεσμένα, σκουπίδια μέσα, ομπρέλες, κάτι σήματα του κώδικα υγιής λεωφορείας παρατημένα, τσιμεντόλιθοι αναποδογυρισμένοι. Δεν μπορεί, είναι μισή ώρα δουλειά. Δεν μπορεί να πάει τόσο καιρό. Μιλάμε για 4 χρόνια, κύριε Γελδάκη. 4 χρόνια. Ένα συνεργείο του Δήμου να δημιουργήσει μια εφταξία στην περίφραξη, να σηκώσει τα πεσμένα κάγκελα που είναι εκεί 4 χρόνια παρακαλώ. Κάποιος τα έριξε, κάποιο όχημα, φαντάζομαι, κάποιο βαρύ όχημα, ανέτρεψε τους μεγάλους τσιμεντόλιθους πάνω στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα κάγκελα, πέσαν τα κάγκελα μέσα. Ουσιαστικά όποιος θέλει μπορεί να μπει τώρα μέσα, δεν υπάρχει και περίφραξη. Δηλαδή υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας, αλλά αυτό το δευτερεύον, δεν θα μείνω σε αυτό, θα μείνω, παρότι φαίνεται ότι είναι σοβαρό, θα μείνω στο πρωτεύον. Η εικόνα της περίφραξης είναι που είναι το κτίριο. Η εικόνα της περίφραξης είναι ντροπή, τουλάχιστον.
1: Κύριε Κώστα, έχετε δίκιο.
0: Και περνάμε όλοι από εκεί. Και αναρωτιέμαι, δεν το βλέπει κανείς. Κανείς δεν το βλέπει. 4 χρόνια.
1: Το μόνο, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα, αυτό είναι της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων.
0: Ναι.
1: Οι κατασκευές αυτές. Έχετε δίκιο. Θα το μεταφέρω πραγματικά στον συνάδελφο, αντιδήμαρχο, και με την παρένεση πραγματικά να επιληθεί. Έχετε δίκιο, σας λέω, δεν είμαι αρμόδιος αντιδήμαρχος για να μπορώ να δεσμευτώ πότε θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Τα ακούσατε τώρα, θέλαμε δίκιο. Τα ακούσατε τώρα εσείς, αλλά το θέμα το έχουμε αναδείξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο 3-4 φορές.
1: Σας είπα, όσοι Ηρακλειώτες που
0: περνάνε. Δεν συγκινείται άνθρωπος. Δεν συγκινείται άνθρωπος, παιδάκι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
1: καλά κάνει και το αναδεικνύεται, και σας λέω με ειλικρίνεια, θα απευθυνθώ στον συνάδελφο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων. Να υπάρξει οποιαδήποτε βελτίωση εκεί που υπάρχει.
0: Γιάννη Δασκαλάκη, δηλαδή, τον εγγράφουμε τον αντιδήμαρχο τώρα. Έτσι, θα το παίξουμε τη Δευτέρα αυτό. Τη Δευτέρα θα το ξαναπαίξουμε αυτό.
1: Εγώ, μπορείτε να βεβαιώσετε ότι.
0: Επειδή περνάω 4-6 φορές από εκεί, είναι βέβαιο θα το επιβεβαιώσω σύντομα. Να είστε βέβαιο.
1: Όχι, μπορείτε να επιβεβαιώσετε μόλις κλείσουμε αμέσως ότι θα μιλήσω με τον συνάδελφο αντιδήμαρχο που έχει την ευκαιρία.
0: Δείτε το, κύριε αντιδήμαρχε, είναι πραγματικά το λέω. Πέρα από το χιούμορ που κάνω, είναι πραγματικά ντροπή. Είναι που είναι το κτίριο. Είναι αυτό το χάλι της ντροπής με αποκλειστική ευθύνη του ιδιώτη. Είναι το χάλι της επικινδυνότητας. Αλλά να επιβαρύνουμε αυτό το χάλι και μόνοι μας. Προσέξτε, ούτε έργο χρειάζεται, ούτε χρήματα χρειάζεται, τίποτα.
1: Είναι
0: να πάρω σου λουπόσουνε την περίφραξη. Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Νομίζω ότι η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων μπορεί να, και με τα συνεργεία της Επιστασίας να κάνει μια βελτίωση. Χωρίς να έχω σαφή εικόνα και να λέω δεν έχω. Είναι αρμοδιότητα μια μπορώ να σου δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα το μεταφέρω.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαλιτάκη. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιδήμαρχος Πολυδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Ναι, δηλαδή είναι ένα θέμα, επειδή το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί. Δεν συγκινείται κανείς. Περνάνε από εκεί δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικές αρχές, δύο δημοτικά συμβούλια, δύο κύκλοι διακυβέρνησης του Δήμου, αμέτρητοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Άνθρωπος ρε αδερφέ, δεν συγκινείται. Καλά, δεν έχετε μία. Δηλαδή λίγο τσαγανό, ρε παιδί, λίγο κάτι. Βράζει λίγο το αίμα τους μέσα, ρε παιδί. Να πούνε, όπα. Να πάρω να σου φέρω ένα σεριά, σκόσμο τα κάγκυλα εδώ. Όχι τίποτα. Κάτι τεχνικά δύσκολο, ας πούμε. Καμία μελέτη αυτό. Διαγωνισμοί, έργα, λεφτά, αυτό κτλ. Ενδιαφέρον. Μισή ώρα δουλειά. Δύο-τρεις άνθρωποι να πάνε να κάνουν τη δουλειά εκεί, να καθαρίσουν το χώρο, να σηκώσουν τα πεσμένα κάγκελα, να δημιουργήσουν έτσι μια εικόνα. Η οποία, ρε παιδί μου, να δείχνει ότι ναι, υπάρχει μια περίφραξη εκεί, γιατί έχουμε μπλέξει με αυτούς που έχουμε μπλέξει εκεί και δεν συγκινούνται, εκθέτοντας όλη την πόλη και στην εικόνα, αλλά και κυρίως σε δημόσιο κίνδυνο. Αλλά τουλάχιστον να κάνουμε, στο μέτρο που μας αναλογεί, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στην πόλη. 4 χρόνια αυτή η εικόνα. Στην παραλιακή, όχι σε κάποιο στενό, όχι σε κάποια γειτονιά, όχι, ξέρω εγώ, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Στην παραλιακή του Ηρακλείου που περνάει από εκεί όλο το Ηράκλειο, όλο ο τουρισμός. Και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε μια τα επόμενα 10 λεπτά νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον για πολλούς λόγους, θα καταλάβετε στην πορεία, μια συζήτηση που θα κάνουμε εδώ στο στούντιο, έτσι μεταξύ μας, ρε παιδί μου, μεταξύ μας τα λέμε με κλειστά τα μικρόφωνα, θα τα πούμε τώρα και με ανοιχτά μικρόφωνα, γιατί σχετίζεται και με την οικονομία και με την πολιτική, φυσικά με την εργασία, αλλά γενικότερα με όλο αυτό που συζητάμε για το τι χώρα θέλουμε, ποιους θέλουμε να συνεχίσουν να είναι σε αυτή τη χώρα και γιατί άνθρωποι από αυτή τη χώρα εξακολουθούν, παρά το τι λέει η κυβέρνηση, να φεύγουν εν έτη 2026, να φεύγουν από τη χώρα. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Δασκαλάκης. Επιχείρηση Μαμούθ σε ορεινές περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και συλλήψεις για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Καταγράφηκαν μάλιστα ένταση και πετροπόλεμος. Αποκλειστικό βίντεο από γνωστό αυτοδιοικητικό που συνελήφθη για θανάτωση ζώου έφερε στο φως το polit.gr που αποκάλυψε το θέμα. Ο συνεταιρισμός της Μαλάδες πληρεί τις προϋποθέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, ανέφερε ακόμη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής. Κυκλοφόρησε με μαχαίρι και κατσαβίδι στα χέρια στο Ηράκλειο ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Συνελήφθηκε ένας 14χρονος μαθητής σε γυμνάσιο του Ηρακλείου που κατηγορείται ότι χτύπησε συμμαθητή του. Χειροπέδες και στη μητέρα του. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στο διεθνή χώρο πτήση της Air France από Παρίσι με προορισμό του Detroit εκτράπηκε στο Μόντρεαλ. Υπήρξαν φόβοι ότι η επιβάτης έχει προσβληθεί από τον ιό έμπολα. Όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague για το 2026 στην Αθήνα. Πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα, ενώ νεφώσεις και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή, σε μια έτσι ιδιαίτερη συγκυρία για την εκπομπή. Γιατί, εντάξει, όταν αναγκάζεσαι να αποχαιρετήσεις συνεργάτες, στους οποίους μπορεί να μην, προσέξτε τώρα τις περιπτώσεις, μπορεί να μην έχεις τριφτεί επί σειρά ετών, στον πλέον άξο συνεργάτης 20 χρόνια, 30 χρόνια, ξέρω εγώ, αλλά και ο ένας χρόνος είναι αρκετός για να καταλάβεις, παιδί μου, ότι υπάρχει χημεία, υπάρχει. Υπάρχει, ρε παιδί, αυτό που λέμε, η συνεργασία αποδίδει. Νομίζω ότι είναι διπλή η στεναχώρια σου, η προσωπική σου, γιατί για τον ίδιο είναι ζήτημα επιλογής, άρα δεν τον στεναχωρεί καθόλου όλο αυτό, φαντάζομαι, θα μας πει, να χάνεις ένα τέτοιο συνεργάτη, ο οποίος έχει αναγνωρίσει το πρόσωπό του και την ικανότητά του στο κομμάτι το οποίο ασχολείται, όπως είναι η μουσική επιμέλεια και η ηχοληψία, αλλά και η οξυδέρκειά του στο κομμάτι που έχει να κάνει με σταθερός συνεργάτης της εκπομπής, που έχει να κάνει με την δημοσιογραφία. Έχει αντίληψη των πραγμάτων και πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή βοήθησε πάρα πολλές φορές. Όμως αναγκαζόμαστε να τον επιχαιρετήσουμε. Τελικά το brain drain δεν έγινε brain gain σύμφωνα με την κυβέρνηση. Εξακολουθεί να εφίσταται το brain drain. Και έτσι ο Γιάννης Δασκαλάκης, ο ηχολήπτης μας, ο υπεύθυνος για τη μουσική επιμέλεια, ο άνθρωπος πίσω από τα κουμπιά της κονσόλας και τα μικρόφωνα όλων όσων ακούτε από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα, θα μας αποχαιρετήσει όχι μόνο από το Ηράκλειο, όχι μόνο από την Κρήτη, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τα νότια της Ευρώπης, γιατί θα ανέβει πολύ ψηλά. Νορβηγία. Γιάννη Δασκαλάκη, γιατί φεύγεις? Ξεκινάμε από αυτό.
1: Καλησπέρα. Ωραία ερώτηση, γιατί φεύγω. Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγω.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Φεύγω. Γιατί φεύγω? Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια, παρόλο που σου ξαναλέω, έχω ξανακάνει δύο απόπειρες. Υπάρχει μία ανασφάλεια, όχι μονιμότητας, σταθερότητας. Όχι σε προσωπικό επίπεδο. Και ούτε το πάω και πολιτικά. Γενικότερα. Βιώνουμε όλοι το τι συμβαίνει. Συν του ότι...
0: Σταθερότητα εννοείς οικονομική, κοινωνική, εργασιακή, όλα αυτά τα βάζεις μέσα ή μόνο στο εργασιακό μένεις?
1: Μένω, κοίταξε, είναι και το ότι βλέπω και στην πόλη μας. Αυτό που βλέπω τα τελευταία 5 χρόνια, 6. Ζώντας δηλαδή και την πόλη αυτή και δουλεύοντας στη νύχτα του Ηρακλείου 25 χρόνια. Έτσι, δηλαδή βλέπω τα τελευταία 6 χρόνια απίστευτες αλλαγές. Και συνθήκες οι οποίες λέω.
0: Με το έχεις πει, καταγγέλνεις ότι η νύχτα έχει πεθάνει, δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί ασχολείσαι με το κομμάτι της μουσικής, εντάξει.
1: Λέω, είναι θέμα. Ρωτώ τον εαυτό μου μία μέρα και λέω, θέλω να συνεχίσω να ζω έτσι. Μπορεί σε 3 χρόνια να αλλάξουν όλα, δεν λέω. Αλλά το θεωρώ πλέον λίγο θέμα αξιοπρέπειας. Το αν θα μείνω ή αν θα φύγω. Που δεν φεύγω μόνιμα.
0: Πας να δοκιμάσεις και να δεις και να.
1: Ναι. Αλλά πώς το λένε, τίποτα δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού, έτσι.
0: Οι προηγούμενες 2 φορές ήταν στην ίδια χώρα.
1: Ήμουν στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο, Αγγλία. Αγγλία. Ωραία. Άρα Αγγλία. Τώρα επιλέγεις Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Νορβηγία, λοιπόν, και σε μια περιοχή της Νορβηγίας που δεν είναι από τις γνωστές περιοχές, για όσους δεν γνωρίζουν. Για όσους γνωρίζουν, είναι εξαιρετικά γνωστή. Την έχουμε αναφέρει σε ανύποπτο χρόνο σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, γιατί είναι τον Σταβάγκερ. Καλά το λέω.
1: Σταβάγκερ. Ναι.
0: Που από μία μικρή πόλη, το Σταβάγκερ της Νορβηγίας, που ουσιαστικά επικεντρωνόταν στη Σαρδέλα, Αλία, κυρίως Σαρδέλα έβγαζε το νησί, η περιοχή μάλλον, μετατράπηκε σε πρωτεύουσα της ενέργειας της Ευρώπης. Καθώς έχουμε εξόρυξη υδρογων ανθράκων και ουσιαστικά είχαμε επανάληψη του σκηνικού που έζησε ο Καναδάς λίγα χρόνια νωρίτερα ή αργότερα, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, ή σχεδόν παράλληλα. Αυτά στην Ευρώπη. Θα ασχοληθείς με το αντικείμενο εκεί ή πάλι με τη μουσική?
1: Όχι, νομίζω, κοίταξε, επειδή έχω τον άδερφό μου πάνω που ασχολείται για αυτό με τη μουσική.
0: Υπάρχει σύνδεση, λοιπόν. Ναι.
1: Επομένως, έχω ψάξει λίγο το τι συμβαίνει εκεί με τη μουσική κτλ. Δεν το ψάχνω τόσο. Πάω πιο πολύ για την εμπειρία του έξω. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ολότερα, όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. που είναι άλλα τα στάνταρ.
0: Κορώνα, εκεί το νόμισμα, ναι.
1: Εκεί τώρα είναι η οικονομική ασφάλεια. Λες, είμαι εκτός ευρωζώνης, είναι η μισθή διαφορετική. Υπάρχει ακόμα μεσαία τάξη. Από ό,τι δηλαδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει.
0: Οικονομικά, βέβαια, έτσι όπως μου τα περιέγραψες, ναι, υψηλότερη μισθή, αλλά και το κόστος δεν είναι μικρό. Ναι. Κόστος διαβίωσης. Προσπάθησα λίγο να τα βάλω λίγο κάτω. Δεν βρήκα τις θεαματικές διαφορές στο αποτέλεσμα, στο ζήτα που λέμε, τη ταμιακή ενώ στο τέλος του μήνα. Ναι. Εμείς ως εργαζόμενοι, ως πάλι ενώ μισθωτοί, δεν έχουμε το ζήτα και αυτό που έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο επιχειρηματίας, αλλά στο τέλος όμως του μήνα κάνουμε και μισθοταμείο μας. Τι μένει από όλο αυτό που κάνουμε. Δεν είναι και κάποια θεαματική διαφορά.
1: Όχι.
0: Τι βρίσκεις ως θεαματική διαφορά και επιλέγεις, παρό το γεγονός ότι δεν θα πας να γίνεις πλούσιος.
1: Ναι.
0: Και θέλω να καταλήξω. Δεν φεύγεις γιατί, ξέρω εγώ, βρέθηκε ο μισθός των 20.000 ευρώ, παράδειγμα λέω εγώ, μηνιαίος και λες, θα κάνω μια σοβαρή αποταμίευση και θα την κάνω. Κάτι άλλο έχεις βρει. Τι είναι αυτό?
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σίγουρα, καταρχάς, εγώ πάω μόνος μου. Επομένως, θα έξω να μου είναι λιγότερα σε σχέση π.χ. με σένα. Έτσι.
0: Ως οικογένεια,
1: ναι. Ναι. Ακόμα και που λέει ο λόγος και 200 ευρώ να μπορώ να βάλω στην άκρη, που τώρα δεν μπορώ να βάλω ούτε 10. Είναι για μένα μια πρόοδος αυτό το πράγμα. Μπορώ δηλαδή να πω, κάνω. Ας πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Όσοι έχουν πάει έξω, δεν ζουν καλύτερα από εδώ. Αν δεν είσαι δηλαδή ο Άινστάιν να πάει να δουλέψει σε καμία Google, δεν βγάζεις λεφτά. Είσαι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Άντε κάνα χόμπι, κανένα φαγητό με τίποτα ντόπιους, να πεις ότι το ζόρι, παιδί μου. Επομένως, λέω, αφού έχω μάθει τα τελευταία 15 χρόνια εδώ πέρα και επιβιώνω, αν το χρησιμοποιήσω αυτό το skill μου στο εξωτερικό.
0: Τη επιβίωση, ναι.
1: Μπορώ να πω ότι ξέρεις τι, σε 5 χρόνια, σε 2 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πόσο πλέον έχει ο καθένας, κάνω μια αλφα αποταμίευση με στόχο να δημιουργήσω μια ατομική σταθερότητα εδώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έχει σημασία. Θα σε ζωρίσω λίγο να μου πεις, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί έχει σημασία τώρα αυτό που θα σε ρωτήσω. Σε τι αποταμίευση, μην μου πεις τι θα παίρνεις, αλλά σε τι αποταμίευση στοχεύεις το μήνα και ποια ήταν η αποταμίευσή σου εδώ?
1: Η αποταμίευση μου εδώ ήταν από 0 το χρόνο. Ας το βάλω σε αιτήσιο, γιατί εγώ τους το υπολογίζω σε αιτήσιο πλάνο. Από 0 μέχρι το maximum που έχω φτάσει είναι 300 ευρώ το χρόνο.
0: Το χρόνο αποταμίευση.
1: Ναι, και πρόσεξε τώρα. Γιατί σαν και εμένα θεωρώ είναι πολλοί άνθρωποι. Έχουν υπάρξει φάσεις που μπορώ να έχω κάνει και 3 δουλειές. Έτσι. Όχι 8 ώρα, 3-8 ώρα. Αλλά σε μία μέρα μπορώ να κάνω και κάνει σε 3 διαφορετικούς χώρους να έχω δουλειά, να το πω έτσι. Τώρα εκεί με τα οικονομικά που έχω υπολογίσει, ρε παιδί μου, φιλοδοξώ το χρόνο να καταφέρω τουλάχιστον να βάλω στην άκρη περίπου κάπου σαν 3,5-4 χιλιάρικα.
0: Δεν το ρώτησα τυχαία.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πας, ρε παιδί μου, να κάνεις το τεράστιο άλμα. 3 χιλιάρικα αποταμίευση το χρόνο είναι ένα ποσό το οποίο, εντάξει, δεν... Αλλά όταν είσαι στο μηδέν, και ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό έκανα αυτό το ερώτημα, επειδή ήξερα τις απαντήσεις, αλλά το λέω για τους ακροατές, σε προκάλεσα να μας πεις. Όταν λοιπόν είσαι στο μηδέν, λες να πάω για τα 3 χιλιάρικα το χρόνο, να δω και μια άλλη χώρα, να έχω και καλύτερες συνθήκες, να μπορώ όταν λέω θα πάω σε ένα πάρκο, να υπάρχει το πάρκο που θα πάω, να μπορώ να κάνω μια εκδρομή στη φύση και να μην ταλαιπωρούμε για το πώς θα φτάσω εκεί, γιατί υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο μέσω μαζικής μεταφοράς, υπάρχει ο σεβασμός απέναντι σε όλους και όλα ως κουλτούρα. Σε αρκετές ευρωπαϊκές, όχι σε όλες, όχι σε όλες, σε αρκετές όμως ευρωπαϊκές χώρες θα συμπεριλάβω σε αυτές την Νορβηγία. Άρα δεν είναι μόνο τα 3,5-4 χιλιάρικα, είναι και όλο το υπόλοιπο, φαντάζομαι, που σκέφτεσαι για να κάνεις αυτό το βήμα.
1: Ναι. Κοίταξε, σίγουρα να σου πω κάτι. Εγώ, εντάξει, επειδή έχω και μια έτσι καλλιτεχνική φύση, να σου πω, ρε παιδί μου, το κομμάτι της αισθητικής μου το υπολογίζω πάρα πολύ. Δηλαδή, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Αυτό το χάλι τώρα που λέγαμε πριν για τα 3/4.
1: Ξυπνάς το
0: καλλιωράκι. Δεν θα το βλέπεις ποτέ στην Νορβηγία.
1: Ανοίγεις, ας πούμε, την πόρτα του σπιτιού σου, βλέπεις τάγκ στους τοίχους, μηνύματα, συνθήματα, λακκούβες. Δηλαδή, μέχρι να έρθει στη δουλειά σου, έχει πλαστιμήσει. Πρέπει να έχει πάθει ανοσία. Το οποίο πάντα θα μου πει να είναι το Ηράκλειο, δεν είναι τώρα κάτι καινούριο. απλά έχουν πέσει πάρα πολλά μαζί. Βάλε και λίγο τον καιρό, βάλε και λίγο λειψιδρία, βάλε και λίγο όλα αυτά τα πράγματα. Και λέω, τουλάχιστον θέλω ένα break. Έτσι έχω μάθει. Δηλαδή, στη ζωή μου φεύγω και ξαναπάω κάπου. Γενικά δεν κάνω διακοπές. Mm-hmm. Δεν είμαι άνθρωπος των διακοπών. Πάω ταξίδια, όχι.
0: Αλλάζει παραστάσεις.
1: Αλλάζω παραστάσεις, πάω, δουλεύω, ξαναγυρνάω. Mm-hmm. Αυτό για μένα τουλάχιστον είναι ένα restart μέσα μου, ρε παιδί μου. Και εκεί αυτό επιδιώκω κιόλας, έτσι. Μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο, μπορεί να κρατήσει δύο μήνες. Δηλαδή, πάω καθαρά με βάση του πώς το αισθάνομαι. Και θεωρώ ότι ναι, παίζει σημασία για αυτό που λες. Να πεις ότι έχω. Όχι 15,5 ώρα. 5 λεπτά από το σπίτι μου έχω μια λίμνη. Mm-hmm. Έχω ένα, κάτι έξω να πάρω λίγο αέρα καθαρό, να νιώσω λίγο άνθρωπο, να είμαστε λίγο έτσι. Αυτό θεωρώ είναι ένα ωραίο πράγμα που όποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να το κάνει αυτό, φεύγω λίγο. Όχι απλά γιατί οι διακοπές για μένα, αυτά τα ταξίδια είναι σαν να πηγαίνω σε ένα ζωολογικό κήπο. Βλέπω πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί, τι τρώνε, τι κάνουν. Μετά γυρνώ στην καθημερινή. Όχι, πήγε να κάτσει να δουλέψει λίγο, να τριφτεί. Να πάρει και κανένα χαρτζιλίκι, να σου το πω έτσι. Και ξαναγύρνας κερδισμένος στην τελική. Κάπως έτσι τώρα το βιώνω και κάπως έτσι νομίζω θα το πράξω και αυτή τη φορά.
0: Αυτή η τρίτη φορά μέσα σου, ας τη θα συναντήσεις και ας το αποτέλεσμα. Είναι η τρίτη φορά που πας με περισσότερη έτσι, συνέστηση ότι θέλω να παραμείνω εκτός ή είναι και η τρίτη φορά ας πούμε, η λογική πάω απλά θα κάτσω 6 μήνες, 1 χρόνο και επιστρέφω.
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Που απλά αισθάνομαι ότι αλλάζω εργασιακό περιβάλλον. Δεν αισθάνομαι καν ότι αλλάζω χώρα. Δεν έχω καν στο μυαλό μου ότι το σπίτι μου θα ξενικιάσω εδώ. Δηλαδή δεν έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Είναι μια εσωτερική ανάγκη κυρίως να αλλάξω λίγο, να σπάσω λίγο τη λούπα αυτή που μπαίνω μέσα στην καθημερινότητά μας, ρε παιδί μου. Και το βιώνω έτσι ότι απλά αλλάζω εργασιακό χώρο. Τίποτε, δεν ξέρω τώρα αν το πώς να το.
0: Εγώ σου εύχομαι, εντάξει τα καλύτερα δεν το συζητώ, σου εύχομαι αυτή η τρίτη φορά να είναι η φορά που πραγματικά θα σε γεμίσει. Και ψυχικά και οικονομικά, γιατί όχι, έτσι. Τώρα το αν θα επιστρέψεις ή όχι, αυτό μένει να το αποφασίσεις εσύ.
1: Κοίταξε, θα έχω και την Πινελόπη εδώ πέρα.
0: Ωραία, εντάξει, είναι και η Πινελόπη εδώ πέρα. Εξήγησε τι είναι η Πινελόπη.
1: Είναι η γυναίκα του Οδυσσέα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Γιάννη Σκαλάκη, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Σε ευχαριστώ για λογαριασμό των ακροατών για τη βοήθεια που έχεις δώσει πέρα από τη μουσική επιμέλεια και την ηχοληψία πολλές φορές δημοσιογραφικά και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Και ήταν χαρά μου και τιμή μου που συνεργαστήκαμε μαζί. Ελπίζω να. Όχι να επιστρέψεις, αλλά να ξανασυνεργαστούμε. Τώρα, αν θα επιστρέψει, θα έρθω εγώ εκεί με να αποδειχτεί.
1: Πες
0: γι' αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Γιάννη Σκαλάκη, εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να σκαλά επίση.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, χωρίς τον Γιάννη Σκαλάκη αυτή τη φορά. Μιας και ήταν η τελευταία του ραδιοφωνική εκπομπή μαζί. Ακολουθεί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη για αυτό το τέλος, επισφραγίζοντας την παρουσία του εδώ στον Πολίτικα πίσω από μικρόφωνα και κονσόλα. Ραντεβού λοιπόν αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί. Και εκεί!
2: Και εκεί! Σωστά! Ουλθά ενέργεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο
1: τράπεζά σου.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία.

0: και 21 αριθμός 29 Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: Δέρτη 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three.

0: εκρήγωση και νομίζω ότι πλέον με τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας δεν πλήττουμε ποτέ. Υπάρχει κάθε μέρα υλικό για τους αστυνομικούς συντάκτες.
1: Ξαναπείτε το αυτό, γιατί προχθές είχαμε τις απάτες εδώ στα Χανιά, χθες είχαμε τις απάτες στην Αθήνα, πάλι η ίδια κατάσταση με τους ΔΔΕ και με τους ψευτολογιστές, και σήμερα είχαμε την εξιχνίαση ακόμα μιας δολοφονίας που πολλοί λέγανε ότι αυτές οι δολοφονίες δεν εξιχνιάζονται από την ελληνική αστυνομία. Αλλά όπως βλέπουμε, εξιχνιάζονται.
0: Νομίζω ότι το οργανωμένο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αποδείξει ακριβώς το αντίθετο, ότι με μεθοδική δουλειά εξιχνιάζονται και αυτές οι δολοφονίες.
1: Παρόλο τον πόλεμο που δέχτηκε στην αρχή, τα έχει καταφέρει εξαιρετικά. Λοιπόν, μόνο που τρέχουμε πανικόβλητοι, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Πολιτικά 89.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης και ακούσατε μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η οποία το είχε προαναγγείλει εδώ από αυτή την εκπομπή ότι σε λίγο καιρό οι αστυνομικοί συντάκτες θα τρέχουμε πανικόβλητοι. Το είδατε έτσι, σήμερα τρέχουμε πανικόβλητοι.

Λοιπόν, μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για κάποιους. Η ελληνική αστυνομία πάντως σήμερα έκανε μεγάλη δουλειά. Έχει βγάλει μια πολύ τεράστια υπόθεση εδώ η ασφάλεια Ηρακλείου. Μια επιχείρηση χολιγουντιανού προδιαγραφών, θα λέγαμε. Με πάνω από 200 αστυνομικούς σε τρεις διαφορετικούς νομούς, σε πέντε διαφορετικά σημεία. Και έχει κάνει μέχρι στιγμής 18 ή 19 συλλήψεις. Μπορεί σε λίγο να είναι 20. Αλλά μέσα στη δικογραφία υπάρχουν ακόμα 76 άτομα. Λοιπόν, ξεκινάω με την είδηση. Πάνω από 500.000 ευρώ είναι το παράνομο όφελος που έχουν αποκομίσει η μία οικογένεια από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Μιλώντας με τη Φιλία Σαριδάκη πριν από λίγο εδώ στο στούντιο του Πολίτικα, μου λέει: καλά ρε, τα ρήφα έχουνε, 500.000 προηγούμενοι, 500.000 τώρα, τι γίνεται?

Αυτό που γίνεται είναι ότι η ασφάλεια του Ηρακλείου σε μια τεράστια επιχείρηση σήμερα έβαλε στο χέρι τρεις οικογένειες, παίζει να είναι και τέσσερις αργότερα, οι οποίες έχουν κάνει τα πάντα και αυτοί, και αυτές όπως η προηγούμενη που έπιασε το ελληνικό FBI. Πάνω από 500.000 ευρώ το παράνομο κέρδος της μίας οικογένειας. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μόλις ανοίξει η έρευνα για τους υπόλοιπους. Από το πρωί λοιπόν έχουν συλληφθεί γυναίκες, σύζυγοι, οι οποίες είναι και αυτές εμπλεγμένες μέσα στη δικογραφία. Μάλιστα, ο ένας ο 43χρονος, το βασικό έτσι μέλος της οργάνωσης, διέφευγε τη σύλληψη. Δεν ήταν στο σπίτι το πρωί όταν κάνανε τον ντου οι αστυνομικοί στις 5 ώρα τα ξημερώματα, αλλά τον πιάσανε λίγο αργότερα σε κεντρική τράπεζα, σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, σε τράπεζα όπου προσπαθούσε να πάρει κάποια χρήματα. Και όπως εικάζουν οι ερευνητές της ασφάλειας, μάλλον σχεδίαζε τη διαφυγή του από την Κρήτη. Μέσα στη δικογραφία όμως είναι και μια παλιά περίπτωση. Είναι η περίπτωση του Στάθη Λαζαρίδη που είχε δολοφονηθεί τότε σε εκείνη την μεγάλη έτσι, επιχείρηση που είχε γίνει πάλι στα Ζωνιανά.

Αυτό που έχει πολύ σημασία όμως σήμερα να πούμε είναι ότι αυτή η επιχείρηση, της, η γιγάντια επιχείρηση της ασφάλειας του Ηρακλείου, με ΟΠ και ΚΑΜ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα, έδειξε ξεκάθαρα αυτό που ζήταγε ο Υπουργός Ασφαλείας του Πολίτη. Να σπάσουν τα άβατα, να μην υπάρχουν άβατα και να γίνουν σοβαρές και κανονικές συλλήψεις. Το μήνυμα που έστειλε η ελληνική αστυνομία είναι σαφές. Κανένα σημείο δεν βρίσκεται εκτός ελέγχου πλέον. Θα σας πούμε περισσότερο για την επιχείρηση. Θα σας πούμε και για τις τρεις από τις τέσσερις οικογένειες οι οποίες εμπλέκονται μέσα σε αυτή τη δικογραφία. Ένας 29χρονος φέρεται να είναι ο συνδετικός κρίκος δύο οικογενειών. Αυτές οι δύο οικογένειες, σύμφωνα με τη δικογραφία πάντα, φέρονται να είναι μπλεγμένες σε εμπόριο ναρκωτικών, σε παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Βρήκανε σακούλες ολόκληρες με αυτά τα σκουλαρίκια που βάζουν πάνω στα πρόβατα προκειμένου να τα καταμετρήσουν. Υπάρχουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις οι οποίες έχουν χακαριστεί, τα έχει όλα η αστυνομία. Πρόκειται για ακόμα μια δεμένη δικογραφία, όπως λένε οι πληροφορίες. Και όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. Οι άνδρες της ΕΚΑΜ Κρήτης είχαν περικυκλώσει από τις πρώτες πρωινές ώρες συγκεκριμένες κατοικίες που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο αυτής της ογκώδους δικογραφίας. Μάλιστα, οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις που έχουν ήδη στα χέρια τους οι αστυνομικοί, όπως λένε, δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη σε υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, παράνομων επιδοτήσεων και άκουσων και αρχαίων. Ναι, αυτό δεν έχει πολύ γραφτεί. Πάντως βρέθηκαν σε μέλη, σε συλληφθέντες, βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα, να το πούμε έτσι, κάποια αρχαία τέλος πάντων, τα οποία έχει ήδη κληθεί ειδικό κλιμάκιο να τα αξιολογήσει, να δει τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων βέβαια είχαμε ένταση, προπυλακισμούς και πετροπόλεμο. Ναι, πετροπόλεμο. Η παρουσία των πάνω πλέον αστυνομικών εκεί στην περιοχή στα Ζωγενά φέρεται ότι εκνεύρισε κάποιους κατοίκους και συγγενικά πρόσωπα της ελεγχόμενης οικογένειας και εντέδρασαν έντονα στην επιχείρηση, καθώς έχουν καταγραφεί προπυλακισμοί, ηλεκτρικές επιθέσεις αλλά και πετροπόλεμος, με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στη θέση τους και να διαχειρίζονται την κατάσταση, έχοντας, όπως αναφέρει, ειδικά αυτές οι αστυνομικές πηγές, προετοιμαστεί για σκηνικά έντασης και δράσεων. Πήγαν έτοιμοι. 18-19, μπορεί σε λίγο 20 συλλήψεις από ό,τι μαθαίνω. 15 οχήματα, δίπλο κάμπινα και super lux στα χέρια της Ελλάσκης. Αυτά όταν τα παίρνει η αστυνομία, μετά μένουν στην αστυνομία. Οπότε καταλαβαίνετε τι να γίνει, έτσι. Ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων. Λοιπόν, η όλη επιχείρηση εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές και ίσως είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στο νησί. 76 άτομα ερευνώνται ακόμα και είναι μέσα στη δικογραφία για αυτή την υπόθεση. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Και αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής είναι ότι τα άβατα είναι για να σπάνε. Λοιπόν, μόνο από τη μία οικογένεια το παράνομο κέρδος των ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 500 και κάτι. Είναι πάνω από 500.000. Δεν το έχουν μετρήσει ακόμα. Λοιπόν, βρέθηκαν και σακούλες με χρήματα. Βρέθηκαν σακούλες αυτές που σούμαμε τα σκουλαρίκια για τα πρόβατα. Ειδικά για τη μία οικογένεια υπάρχει και άλλο story, το πιο αστείο της ιστορίας. Αν το βγάλουμε αύριο όμως, που θα λείπει ο Γιάννης, ο δασκαλάκης, ξέχασα το πώς αρχεί. Δεν έχει συλληφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα λέγαμε ότι από αύριο που λείπει θα σε έχουμε χάσει, αλλά εντάξει.

Λοιπόν, και στο 6932-907-898 στείλτε μου τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινιλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο σήμερα στην Κρήτη και έχει να κάνει με τη δομή των μεταναστών. Καθώς υπάρχει οργή των κατοίκων των Μαλάδων, το εξέφρασαν μάλιστα και με τον πιο έτσι, δυνατό τρόπο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θέλουν με τίποτα να γίνει η δομή εκεί. Αύριο θα σας έχω μια αποκλειστική είδηση για αυτό το θέμα. Αλλά αύριο. Σήμερα έχουμε συλλήψεις από την ασφάλεια του Ηρακλείου. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο γιατί πρέπει να φτιάξω κάτι.

Λοιπόν, δύο εγκληματικές οργανώσεις με κοινή καταγωγή και δεκάδες προσαγωγές, άρση απορρίτου, έχουν τα πάντα μέσα σε αυτή την ιστορία. Η επιχείρηση έγινε συντονισμένα ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ήταν πολύμηνη η έρευνα. Κάποιοι βγαίνουν να είδη ό,τι έγινε με τους άλλους. Για να καταλάβετε τώρα κάτι. Λοιπόν, τρέχει η αστυνομία, προσπαθεί, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να μαζέψει τα χρήματα και από τον ΕΠΕΚΕΠΕ αλλά και από εγκληματικές οργανώσεις όπως αυτή που στα Βολίζια είχαν κάνει τον κόσμο εκεί να δεινοπαθήσει. Δεινοπαθούσε ο κόσμος επί μήνες, επί χρόνια. 4 χρόνια τουλάχιστον και βάλε και 2-3 ακόμα πιο πίσω που είχαν αρχίσει τις τσαμπουκάδες. Λοιπόν, αυτό με τις εγκληματικές οργανώσεις τελικά όπως φαίνεται. Κάποιοι τότε λιδόρισαν το Χρυσοχοΐδη και λέγανε διάφορα για τις 20-25 εγκληματικές οργανώσεις που είχε πει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Από αυτή την εκπομπή όμως εδώ πέρα σας είχαμε πει καθαρά ότι για να πει αυτό το νούμερο ο Υπουργός σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Άρα, να το. Και θα σταθώ περισσότερο σε αυτούς που είχαν λιδωρήσει τότε τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που έλεγε ότι υπάρχουν 25 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 3, 4, 5, 6, 7. Δηλαδή πόσες μένουν τώρα ακόμα? 15, 16, 17, εκεί. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή ιστορία με τις οικογένειες που έχουν συλληφθεί έχουν από πίσω και άλλες ιστορίες, πιο παλιές. Όπως λένε οι καλά πληροφορημένες πηγές, μέσα στην ιστορία αυτή υπάρχει και το θέμα των Ζωνιανών, αυτό που είχε γίνει το μεγάλο τότε με τον αστυνομικό, τον Στάθη Λαζαρίδη, και με τα επεισόδια που είχαν γίνει τότε. Μιλάμε τώρα μέχρι στιγμής για 3 οικογένειες, 76 περίπου κατηγορούμενοι θα είναι. Κάνανε διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, παίρνανε τεράστια ποσά. Όπλα, αρχαία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει μέσα σε αυτή τη δικογραφία που τώρα θα μας ταράξει για λίγο καιρό.

0: Λοιπόν, σας είπα και για τα αρχαία. Αυτό με τα αρχαία πάντως να ξέρετε θα γίνει μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Γιατί θα έρθει ειδικό κλιμάκιο το οποίο θα κάτσει να μελετήσει όλα αυτά τα ευρήματα. Γιατί συμπεριλαμβάνονται στα ευρήματα. Οπότε θα έχουμε ιστορία με αυτό. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίση, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, είναι το φυτό που ευδοκιμήσε κάτι χαράδρες. Λοιπόν, όλα αυτά τα έκρυβαν σε υπαίθρια σημεία του νησιού, γύρω-γύρω, και σε σπίτια εγκατελειμμένα που ήταν οι καφάτζες. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας του Ηρακλείου είχαν καταφέρει να εντοπίσουν ακόμα και αυτά τα σπίτια. Δηλαδή δεν έγινε το ντου, άντε πάμε τους μαζέψαμε, γιατί είχαν ακούσει κάποιες τηλεφωνικές ή τους έχουν από τον υπερκοριό και έχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες. Ήξεραν και τα σπίτια όπου κρύβονται ναρκωτικά, όπλα κτλ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας βοσκός, τι είχε στο σπίτι του φαντάζεσαι? Είχε το ίδιο μηχάνημα που έχουν οι μεγάλες τράπεζες για να μετράνε τα χρήματα. Τι μέτραγε εκεί ο βοσκός? Τις τρίχες των προβάτων, το μαλλί, τι? Το πάμε λίγο στο αστείο για να το ελαφρύνουμε, γιατί πραγματικά η δουλειά που έκανε σήμερα η ασφάλεια του Ηρακλείου είναι γιγάντια η επιχείρηση, δεν μπορείτε να φανταστείτε, και όταν θα έχουμε εικόνες μπροστά μας θα καταλάβετε τι ακριβώς έγινε. Ταυτόχρονη επιχείρηση, έφοδη σε πάνω από 20 σπίτια και όπως είπαμε και πριν, Ηράκλειο Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα μέχρι στιγμής, 19. Και η ιστορία έχει πολύ βάθος. Πολύ βάθος. Θα σας πω μόνο το εξής και πάμε παρακάτω. Πάνω από 500.000 ευρώ έχουν πάρει σε επιδότηση μόνο μια οικογένεια. Το τι έχει να βγει μέχρι το βράδυ δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ή μέχρι αύριο. Ακούμε εμείς διάφορα, οι αστυνομικοί συντάκτες μας λένε διάφορα, αλλά λέμε ρε φίλε, γίνεται τόσο μεγάλο. Και όμως είναι τόσο μεγάλο. Γι' αυτό και αυτή η επιχείρηση που έκανε η ασφάλεια του Ηρακλείου είναι πολύ σημαντική. Έχεις ένα τραγούδι με πρόβατα αρχαία και τέτοια μαζί ή να φτιάξουμε ένα? Πού να το βρεις τέτοιο, ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Δηλαδή να έχει μέσα αρχαία, ναρκωτικά και όπλα. Το όπλα το βρίσκουμε. Μπαμ, μπουμ, εντάξει. Τι έχεις?
1: Τραγούδι με τέτοιο.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τραγούδι που θα έχει μέσα όπλα, ναρκωτικά και πρόβατα. Για να το δούμε. Λοιπόν, μέχρι τότε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουντάκης, όλα μαζί και 6932-907-898. Αυτή η ιστορία είναι πολύ μεγάλη. Η επόμενη αμέσως μεγάλη ιστορία που υπάρχει εδώ στην Κρήτη είναι σχετικά με τις δομές των μεταναστών. Αλλά, σας είπα, αύριο θα σας έχω αποκλειστικό. Σήμερα θα αναφερθούμε επιδερμικά στο θέμα και θα πούμε και για αυτούς που θέλουν να φέρουν το στρατό. Γιατί λέει, εμείς στη δομή στους Μαλάδες δεν τους θέλουμε. Και ας μας φέρουν αστυνομία, ας μας φέρουν στρατό, εμείς δεν θα το δεχτούμε. Για φαντάσου να το λέγανε αυτό σε όλες τις περιοχές. Είναι δύσκολη φάση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολιτικά 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί και ήρθε η ώρα να ακούσουμε ξανά κάτι. Γιατί πραγματικά θέλω να τα ακούω. Θέλω να τα ακούω, θέλω να τα ακούω. Πώς το λέει το τραγούδι, θέλω να τα ακούω, να το λες, να το λες, να το λες. Ναι, θα θέλαμε να μας λένε, ξέρεις κάτι, κερδίσατε 555.000 ευρώ. Αλλά δεν θα μας το πει κανένας αυτό. Αντιθέτως, θα μας πει, είδες αυτή το ΠΚΠ που κλέβανε. 555.000 ευρώ πήρανε. Και επειδή εμείς σας είχαμε προειδεάσει πριν από 2 εβδομάδες, ήρθε η ώρα να το ξανακούσετε. Θα τρέχουμε. Πάμε να δούμε πώς θα τρέχουμε.
1: Μας κρατά σε εγρήγορση και νομίζω ότι πλέον με τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας δεν πλήττουμε ποτέ. Υπάρχει κάθε μέρα υλικό και τους αστυνομικούς συντάκτες.
0: Ξαναπείτε το αυτό, γιατί προχθές είχαμε τις απάτες εδώ στα Χανιά, χθες είχαμε τις απάτες στην Αθήνα, πάλι η ίδια κατάσταση με τις ΔΔΕ και με τους ψευτολογιστές, και σήμερα είχαμε την εξιχνίαση ακόμα μιας δολοφονίας που πολλοί λέγανε ότι αυτές οι δολοφονίες δεν εξιχνιάζονται από την ελληνική αστυνομία. Αλλά όπως βλέπουμε, εξιχνιάζονται.
1: Νομίζω ότι το οργανωμένο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αποδείξει ακριβώς το αντίθετο, ότι με μεθοδική δουλειά εξιχνιάζονται και αυτές οι δολοφονίες.
0: Παρόλο τον πόλεμο που δέχτηκε στην αρχή, τα έχει καταφέρει εξαιρετικά. Λοιπόν, μόνο που τρέχουμε πανικόβλητοι, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Να είστε καλά, κύριε Δημοκλήδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα το παίξω κανένα 2 φορές ακόμα, έτσι, γιατί γουστάρω να τα ακούω. Μα έλεγε τότε, κυρία Δημοκλήδη, ότι εμείς οι αστυνομικοί συντάκτες θα τρέχουμε. Δεν μπορούμε, όριστε, να το. Σήμερα το τρέξουμε, ήταν φοβερό, ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Ήταν τόση ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης στο Βήμα της Βουλής, έτσι. Και μίλαγε για τις υποκλοπές για τότε που τον παρακολουθούσαν και όλα αυτά. Δεν τον παρακολούθησαν ποτέ. Δεν το πάτησε το κουμπάκι. Τι λέει. Και περίμενε να ακούσω αν θα πει κάτι για τη μαφία της Κρήτης εδώ πέρα που πιάσανε την επόμενη μαφία. Αλλά δεν είπε τίποτα. Τι να πω. Δεν τον αφήσανε μάλλον, ναι. Πάμε, διαφημίσεις και ερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Δασκαλάκης. Επιχείρηση μαμούθ σε ορεινές περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και συλλήψεις για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Καταγράφηκαν μάλιστα ένταση και πετροπόλεμος. Αποκλειστικό βίντεο από γνωστό αυτοδιοικητικό που συνελήφθη για θανάτωση ζώου έφερε στο φως το politika.gr που αποκάλυψε το θέμα. Ο συνεταιρισμός της Μαλάδες πληρεί τις προϋποθέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, ανέφερε ακόμη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής. Κυκλοφόρησε με μαχαίρι και κατσαβίδι στα χέρια στο Ηράκλειο ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Συνελήφθηκε ένας 14χρονος μαθητής σε γυμνάσιο του Ηρακλείου που κατηγορείται ότι χτύπησε συμμαθητή του. Χειροπέδες και στη μητέρα του. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στο διεθνή χώρο πτήση της Air France από Παρίσι με προορισμό του Detroit εκτράπηκε στο Μόντρεαλ. Υπήρξαν φόβοι ότι η επιβάτης έχει προσβληθεί από τον ιό έμπολα. Όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague για το 2026 στην Αθήνα. Πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα, ενώ νεφώσεις και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: www.gedikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikoulet.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Λοιπόν, ας φέρουν τα μάτια, ας φέρουν το στρατό, η δομή μεταλλαστών δεν θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο, λένε οι κάτοικοι των Μαλάδων στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήταν πολύ επεισοδιακό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Λοιπόν, κάποιοι δεν δέχονται το πράσινο φως που έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη δημιουργία δομής μεταλλαστών. Καθώς, όπως λένε, ο συνεταιρισμός στους Μαλάδες ενώ πληρεί τις προϋποθέσεις, οι κάτοικοι δεν θέλουν και έχουν δημιουργηθεί έτσι εντάσεις αυτή τη στιγμή και προβληματισμοί για το θέμα, οι οποίοι συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Σταύρος Αναουτάκης επεσήμαινε ότι σε χωροθέτηση χωρίς να είναι σύμφωνοι οι κάτοικοι δεν θα συνενέσουμε. Στο χώρο αυτό δεν συνηγορούμε να γίνει δομή, είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας όμως ότι η απόφαση ανήκει στο Υπουργείο.

Μάλιστα το μέλος της συντονιστικής επιτροπής, κύριος Δημήτρης ο Ουρανός, είπε ότι χωρίς να ξέρει ο υπουργός παίρνει αποφάσεις. Δεν έχει ζητήσει τη γνώμη των φορέων. Δεν υπάρχει από εμάς περίπτωση να γίνει η δομή. Δεν θα γίνει. Ας φέρουν τα ΜΑΤ, ας φέρουν το στρατό. Η δομή δεν θα γίνει. Μπορεί όμως να μην κάνουν πίσω κάτι και, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνει πίσω ούτε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί έχει γίνει όλη αυτή η επεξεργασία της περιοχής. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία βάφτισαν αυτή την περιοχή και την έθεσαν ως τον κύριο χώρο που θα γίνει η δομή των μεταναστών. Δεν θα είναι μια ανοιχτή δομή όπου θα μπαίνουν βγαίνουν. Είναι μια κλειστή δομή. Οπότε εκεί πρέπει να σκεφτούν και οι κάτοικοι και οι φορείς εκεί ποιες είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της δομής. Οπότε μια συζήτηση με τον Υπουργό νομίζω θα το λύσει όλο το θέμα.

Μάλιστα, ο κύριος Αρναουτάκης αναφέρθηκε σε αυτή την. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πως είπε μάλιστα ότι από την πρώτη στιγμή που πήγαμε τον κύριο Κερίδη στη Γάβδο, αποφασίστηκε να γίνουν στην Κρήτη δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας και όχι μία δομή δυναμικής 5.000 ανθρώπων. Σημείωσε μάλιστα ότι μέσα στο καλοκαίρι θα οριστικοποιηθεί το θέμα της ναύλωσης πλοίου για τη μεταφορά των μεταναστών, για να μην γίνεται, ξέρεις, με το πλοίο της γαμής. Ενώ τόνισε ότι για την επιλογή της Αγιάς δεν ήταν μια εύκολη λύση για το χώρο που προορίζεται για εκθεσιακό χώρο με έτοιμες μελέτες και χρηματοδότηση. Η διάθεση του χώρου είχε γίνει για 1+1 χρόνο και εκεί βγάζουν πάλι πρόβλημα. Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Αρναουτάκης μένει στην απόφασή του ότι σε χωροθέτηση χωρίς να είναι σύμφωνοι κάτοικοι δεν θα συνενέσουμε. Σε οποιοδήποτε μέρος και να πας δεν θα θέλουμε. Άρα το πρόβλημα είναι άλλο. Έτσι. Το Υπουργείο αποφασίζει, το Υπουργείο ξέρει και έχει φτιάξει το χωροταξικό και έχει μελετήσει το χωροταξικό και πού θα γίνει η δομή, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε μιλάμε για κλειστές δομές. Δεν είναι οι δομές που φανταζόμαστε όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, που μπαινοβγαίνανε και κάνανε και πλιάτσικο στα χωριά και στα κτήματα των κατοίκων στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμο και οπουδήποτε αλλού ήταν. Αυτή θα είναι μια κλειστή δομή με τους αυστηρούς κανόνες που έχει θέσει πλέον ο κύριος Πλεύρης και που βρήκε αντίθετους όλους τους ευαισθητούλιδες. Ξέρετε, αυτούς που βγαίνανε στους δρόμους και τους υπερασπιζόντουσαν, αλλά τώρα που λένε να έρθει εδώ η δομή για να φιλοξενούνται για λίγο και να φεύγουν, δεν τους θέλουν. Τι επιλεκτική ευαισθησία είναι αυτή από κάποιους όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, συνηγορούν, δεν συνηγορούν, το Υπουργείο αποφασίζει, δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ λέω ευτυχώς. Έτσι, γιατί άμα τα μπαίναμε σε συζητήσεις ποτέ, δεν θα γινόταν ποτέ η δομή. Και επειδή βλέπετε ότι το καλοκαίρι έρχεται και επειδή το καλοκαίρι οι θάλασσες είναι ήρεμες, θα έχουμε καραβιές. Έτσι, γιατί κάποιοι φροντίζουν να έρχονται αυτές οι καραβιές εδώ. Άρα λοιπόν θα έπρεπε όλοι αυτοί οι κάτοικοι που είναι τώρα ενάντια στη δομή να είναι και ενάντια σε αυτούς που υποστηρίζουν τους δουλέμπορους και τους υπερασπίζονται προκειμένου να έρχονται, όπως θα δω, μετανάστες. Βέβαια, τα κονδύλια τα παλιά έχουν κοπεί προς ΜΚΟ αόρατες και ΜΚΟ φαντάσματα και κάτι ψευτοδιασώστες και κάτι ψευτο έτσι τυπάκια που το παίζουν δίθεν ευαίσθητοι, αλλά άμα σκοτωθεί κανένα παιδάκι εδώ πέρα δεν ασχολούνται ή δεν γίνεται τίποτα, ασχολούνται μόνο με αυτά. Δεν πειράζει, καλός είναι ο πόνος, περνάει με παυσίπονο, να ξέρετε, και ο Πλεύρης έχει το παυσίπονο στην τσέπη έτοιμο να σας το δώσει. Λοιπόν, αυτό για τις δομές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πιστεύουμε, γιατί πρέπει να μπούμε ξανά στα αστυνομικά θέματα, γιατί έχουμε πολλά σήμερα αστυνομικά θέματα. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και αντίστροφα. Έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Εντάξει, μιλάμε, θα πέσει το γέλιο της αρκούδας το βράδυ. Στο λέω από τώρα. Αύριο εμείς μαζί θα είμαστε, αυτός θα λείπει, αλλά στο λέω από σήμερα για να το ξέρεις. Το βράδυ θα ρίξουμε τέτοιο γέλιο από το καρακιτσαριό και από το. Από αυτό που ετοιμάζουν που θα πάθεις πλάκα. Καταρχήν θα σας πω κάτι. Φύγανε από το Σύνταγμα το πρωί, 8 η ώρα, κάποια λεωφορεία για Θεσσαλονίκη. Τα οποία ήταν μισθωμένα, ρε παιδί μου, από κάποιον αόρατο. Μία κυρία έπαιρνε τηλέφωνο, είχε βγάλει μια ανακοίνωση στο Facebook, την έπαιρνε τηλέφωνο, γεια σας. Θέλω θέση. Και σου λέει, αυτή, έλατε. Λοιπόν, σε λίγο, όταν γυρίσουμε λοιπόν από το τραγούδι, θα πάρουμε τηλέφωνο αυτήν την κυρία και θα πούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε το λεωφορείο. Τι κάνουμε τώρα, και να το παίξουμε. Γεια σας.

Ένα γλέντια που θα κάνουμε απόψε. Πολλά γλέντια. Λοιπόν, δεν έχω οξυγόνο, ξυλόλιο, φορτόλιο. Δεν θα κάνω ποτέ κόμμα. Και τελικά κάνω κόμμα. Υπάρχει η ζωή πριν τα Τέμπη και μετά τα Τέμπη. Σας λέω ατάκες Μαρίας Καρυθιανού, οι οποίες πραγματικά θλίβουν. Θλίβουν τον κόσμο, γιατί αλλιώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αλλιώς πάει. Ένα Περιστέρι μόλις εκεί στο Ολύμπιον πάνω, και το Περιστέρι έμοιαζε με γλάρο. Τόσο ήταν τεράστιο. Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα. Μισό λεπτό, να έχω μια καλεσμένη σε λίγο. Θα έχω καλεσμένη. Σε ένα λεπτό, περιμένετε, θα έχω καλεσμένη.

Λοιπόν, θυμάστε όλοι εκείνο το βίντεο το φοβερό που η κυρία Καρθιανού μίλαγε στη φίλη μου τη Ράνια Τζίμα και τη έλεγε: είναι σκόπιμα όλα αυτά που κάνουν. Τα κάνουν σκοπίμως, έλεγε. Δεν θα πολιτευτώ ποτέ. Δεν υπάρχει θέμα για κόμμα. Το διαψεύδω. Και σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα γελάσει και το παζαλό κατσίκι. Μιλάμε, θα έχει μια τεράστια ηθοποιό, λένε. Δεν ξέρω, ένα έτσι πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος θα μείνουμε κόκαλο μόλις τον δούμε. Γενικά ετοιμάζουν μια κατάσταση. Επειδή πήρα τηλέφωνο ένα φίλο μου τώρα που βγήκε πριν από λίγο live σε ένα κανάλι και του λέω: φίλε, τι ετοιμάζω εκεί πέρα, έχεις μάθει? Και μου λέει: καλά, κυτσαριό του κερατά. Του λέω: τόσο πολύ? Μου λέει: ναι. Λέω: πώς γίνεται αυτό? Μου λέει: άμα δεις τι βγάζουν, θα πάτε πλάκα. Και άμα δεις ποιοι είναι αυτοί που είναι μαζί της, μου λέει, και πώς περπατάνε και τι κάνουν, θα κλάψεις. Μέσα στο Ολύμπιον, μου λέει, ξέρεις, το Ολύμπιον εκεί πέρα έχει μια καφετέρια δίπλα. Έτσι, πολύ μεγάλη, γεμάτη, πολύ ωραία καφετέρια. Λοιπόν, έχουν κλάψει ήδη από το κέντρο. Εντάξει, περιμέναμε να είναι κάτι πιο σούπερ, πιο έτσι. Λοιπόν, και κάτσε, να το κάνω, λες. Επειδή λέμε για καρακιτσαριό, θα σου πω τι θα κάνουμε τώρα. Φώναξε την, να έρθει γρήγορα.

0: Λοιπόν, μέσα στο στούντιο έχω φέρει την Εύα Κοσμάδακη. Παιδιά, την έκλειψα το σφαίρα για λίγο, την έφερα εδώ πέρα, γιατί μέσα στους δύο του Μαντάχαλους δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να κάνω και λίγο εκπομπή, έτσι να βλέπω κάτι να μ' αρέσει. Λοιπόν,
1: καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, Eurovision, πώς την είδες?
1: Κοίταξε, καμία σχέση από αυτά που περιμέναμε. Άλλα περιμέναμε να βγούμε. Η Φιλανδία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ με το βιολί. Εμένα ναι. Μου άρεσε.
0: Α, το βιολί σου άρεσε.
1: Μ' άρεσε γενικότερα η όλη έτσι. Το λουστίσιμο.
0: Εμένα μου άρεσε η Βουλγάρα.
1: Εντάξει, φαντάζομαι.
0: Όχι το τραγούδι, η Βουλγάρα.
1: Που βγήκε και το Μπαγκράγκα. Ναι. Σ' άρεσε το τραγούδι, ο στίχος φαντάζομαι.
0: Και το τραγούδι και το.
1: Και η κοπέλα.
0: Άμα ακούσει το.
1: Όμορφη είναι.
0: Κούκλα, θεά.
1: Μπαγκράγκα.
0: Α, το πες, ωραία, το λέει και ωραία. Ξέρεις γιατί σε πήγα τώρα, από το ένα καρακιτσαριό που ετοιμάζεται εκεί πέρα πάνω.
1: Α, δεν ξέρω τι έλεγες πριν.
0: Ναι, έλεγε,
1: εγώ ξέρω τι λέμε τώρα.
0: Για ένα κόμμα που ιδρύεται σήμερα. Από το καρακιτσαριό εκείνο πάμε στο καρακιτσαριό της Eurovision. Γιατί υπήρχε και εκεί καρακιτσαριό.
1: Κοιτάξτε, όσο πιο έντονος είσαι, όσο πιο ιδιαίτερα ρούχα φοράς, τόσο το καλύτερο για την Eurovision.
0: Θεωρείς εσύ ότι ήταν το death της woke ατζέντα σε αυτή την Eurovision?
1: Το συγκεκριμένο.
0: Όλη η φάση. Ναι.
1: Όλο. Τι να
0: πρώτη βγήκε η Βουλγαρία. Δεύτερο το Ισραήλ που το χτυπήσανε πάρα πολύ. Αλήπητα κάτω. Δηλαδή, ναι, η υπερευαίσθητη.
1: Δεύτερο πήγε το Ισραήλ. Νομίζω πήγε πιο. Α, οντός.
0: Δεύτερο.
1: Α, ναι, βρε, το Ισραήλ. Η Φιλανδία πήγε πιο κάτω που λέγαμε για πρωτιά.
0: Και η Ρουμανία
1: τέταρτη. Που καμία σχέση. Αλλά λούμε, στοιχηματικές καμία σχέση. Όλα αυτά που βλέπουμε συνήθως κάθε χρόνο βγαίνουν. Γιατί λένε, θα βγει τότε η τάδε. Χώρα πρώτη, τάδε τρίτη, τάδε δεύτερη. Καμία σχέση με αυτά που περιμέναμε.
0: Ξέρεις ποια είναι η συνέχεια τώρα, έτσι. Θα κερδίσουν και το γύρο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουν πέρασει στο γύρο. Θα πάνε μετά σε μνημόνιο και μετά θα γίνουν τι έγινε με εμάς. Έτσι έγινε με εμάς. Πρώτα πήραμε τη γυροφύζο και μετά γίνανε όλα τα άλλα και πήγαμε σε μνημόνιο. Αυτό είναι πλάκα. Σαν τραγούδι, πώς φάνηκε?
1: Σαν τραγούδι, εντάξει. Τώρα που το ακούω ξανά και ξανά, μου αρέσει.
0: Τη χορογραφία.
1: Πριν δεν το είχα ακούσει, για να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα καν ότι θα βγει. Ωραίο ήταν.
0: Εγώ το είχα πει στο Γιάννη.
1: Εγώ δεν το
0: ότι η Βουλγάρα θα τους διαλύσει. Και να σου πω κάτι. Αν θυμάσαι τη συμμετοχή του Σάκη Ρουβά τότε που ήταν με το.
1: This is our night.
0: Ναι, το This is our night με τη Ρουσλάνα.
1: Με τη Ρουσλάνα, ναι.
0: Λοιπόν, η Ρουσλάνα, επειδή ήμουν τότε εκεί σε αυτή την Eurovision, είχα πάει. Έβλεπε τη Ρουσλάνα παντού. Ό,τι έκανε και η Ντάρα. Δηλαδή, χωνότανε. Σε όλες τις αποστολές, έκανε χαβαλέ. Χόρευε με τον Κύπριο, χόρευε με την Κύπρια, χόρευε με τον Γερμανό, χόρευε με όλους. Χωνότανε η Ρουσλάνα. Στο Σάκη του έλεγε «Oh, I love you, you are the best».
1: Να κάνουν ένα ντουέτο μαζί.
0: Και το έκανε το ίδιο και η Ντάρα. Mm. Δηλαδή, παίρναγε σε όλες τις αποστολές μέσα, τη βλέπανε στις χώρες που είναι ο κάθε υποψήφιος.
1: Λες βοήθησε αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Μα και τη Ρουσλάνα δεν αυτό τη βοήθησε. Η Ρουσλάνα γι' αυτό βγήκε, δεν το παίρνει κανένας.
1: Ναι, πολύ κριτική καμία. Παρουσία και η Ρουσλάνα.
0: Ναι, μα όχι, μα το ίδιο πράγμα. Καταρχήν η χορογραφία της Βουλγάρας, έτσι, ήταν εκπληκτική. Δυναμικό, πολύ έτσι ωραίο. Λοιπόν, για πες μου τώρα, ποιο άλλο τραγούδι σου άρεσε?
1: Μ' άρεσε. Εντάξει, ο Κύλλας, κοίταξε να δεις. Είχε. Βοηθήθηκε πάρα πολύ. Από Φωκά Ευαγγελινό ήταν τα σκηνικά πάρα πολύ όμορφα. Λίγο το background δεν ξέρω αν μου άρεσε τόσο.
0: Ναι.
1: Που ήταν, μοιάζε με παιχνίδι, με λίγο φρουτάκια μου θύμισε. Δεν ξέρω, λίγο ξέρεις.
0: Λίγο φρουτάκια.
1: Είναι όλα αυτά τα χρώματα πίσω.
0: Ήταν λίγο
1: αυτό
0: τα παιχνίδια,
1: ξέρεις.
0: Ήταν λίγο το.
1: Κατά τα άλλα, τα σκηνικά, όλα αυτά που είδαμε μας άρεσαν.
0: Ωραία, να σου ρωτήσω τώρα κάτι. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα και μην το πάλι σου το λέω κοροϊδευτικά, έτσι. Ναι. Κανονικά το λέω. Τι σημαίνει queer αγόρι?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ούτε εσύ.
1: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, να σου πω την αλήθεια.
0: Εσύ? Σημειάζει λίγο το Αγγίλε. Κοίτα, βρήκανε. Όχι, εντάξει.
1: Κοίτα το παιδί είναι και το σημείο εκεί που λέει κοίτα μαμά, σε συγκίνει πάρα πολύ,
0: ναι,
1: έτσι,
0: εντάξει,
1: να τριχιάζει. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί άγγιξε τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: το συμπάθει πάρα πολύ κόσμο.
0: Το πουσάρισαν πολύ και καλά ότι είναι ο πρώτος ο έτσι ο αλλιώς. Και εγώ το έλεγα εδώ με τον Γιάννη, θυμάσαι που το είχαμε πει ότι ωραίο τραγούδι, ναι, θα πάει καλά, αλλά δεν είναι για πρώτο.
1: Εντάξει, εντέκατη είχε πάει.
0: Ναι.
1: Δέκατη θέση πήραμε θέση. Τώρα, μία
0: κοίτα,
1: θέση πάνω.
0: Το τραγούδι ήταν για τρίτη, τέταρτη, άντε πέμπτη το πολύ. Δεν ήταν για δέκατη. Αλλά είδες τώρα πώς ψηφίσαν όλοι. Και πρώτη φορά μάλιστα που και η Κρητική Επιτροπή και κοινό ψήφισαν τα ίδια.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Καλό αυτό.
2: Άρα δεν έκανε δημοσίευση.
1: Είναι πολύ.
2: Δεν ήταν θέμα δημοσίευση.
0: Όχι. Όταν σε ψηφίζει ο κόσμος, σημαίνει ότι σε έχει δει στις δικές του. Στις δικές του συμμετοχές, σε έχει δει σε διάφορα βίντεο. Πώς έχουμε εμείς στο TikTok εδώ και βλέπαμε παντού τον Ακύλα, τον βλέπαμε με την Τάρα, τον βλέπαμε με τη Γερμανίδα, τον βλέπαμε με όλους. Έτσι γίνεται και σε άλλες χώρες. Έβλεπαν την Τάρα ανάμεσα σε όλους τους καλλιτέχνες. Οπότε εκεί το κοινό ψήφισε τι.
1: Όλα
0: Ντάρα.
1: Παίζουν ρόλο.
0: Ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Ήταν ο θάνατος της woke ατζέντα στην Eurovision αυτή. Δεν ψήφισαν ούτε τα queer, ούτε τα trans, ούτε τα έτσι, ούτε τα αλλιώς. Ψήφισαν μια ωραία γυναίκα. Η οποία χόρεψε ωραία, τραγούδισε ωραία. Εντάξει, φωνητικά είναι απίστευτη.
1: Πολύ καλή, πολύ
0: μου εξήγησε φίλος, μου εξήγησε φίλος αυτές τις τεχνικές που καθόταν και μίλα και παίρνει την ανάσα για να κάνει τον μπαμ στο τραγούδι. Κάποιες τεχνικές εγώ τραγουδιστικές. Και τις έκανε λίγη τέλεια. Και η πιο καλή τραγουδίστρια σε όλη την Eurovision ήταν η Αυστραλία.
1: Α, η Αυστραλία.
0: Εμένα αυτό το τραγούδι μου άρεσε πολύ. Σαν τραγούδι μου άρεσε αυτό. Σούπερ στάδι τύπησα. Και θα δεις τώρα ότι τι λέγαμε. Εγώ πιστεύω ότι η Βουλγάρα θα είναι από τις λίγες που θα βγάλει η Eurovision να κάνουν διεθνή καριέρα. Και όχι όπως τα λέγαμε παλιά. Εντάξει. Κανονική διεθνή καριέρα όμως. Και θα το δεις γιατί έχει το στυλάκι της Dua Lipa.
1: Είναι ωραία, ωραία.
0: Έχει το quality, ναι. Έχει το quality.
1: Star quality.
0: Ναι, αυτό. Α, αυτό που έχει και η Εύα. Κατάλαβε.
1: Α, σε ευχαριστώ.
0: Σήμερα
1: έκανε
0: φωτογράφηση, έμαθα.
1: Φωτογράφηση πού?
0: Έκανε φωτογράφηση.
1: Δεν λέμε ψέματα, σα λέω. Ό,τι και να σα πει θα είναι ψέματα για μένα. Τα υπόλοιπα τα λέει αληθινά.
0: Δεν έκανε φωτογράφηση σήμερα?
1: Όχι.
0: Για γυαλιά.
1: Σήμερα όχι, άλλε μέρε.
0: Άλλη μέρα ήταν. Ναι. Εγώ σήμερα το έμαθα. Άρα δεν λέω ψέματα, ήταν μισή αλήθεια.
1: Ήταν άλλη μέρα.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάω και εγώ στον σφαίρα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Λοιπόν, παιδιά, μόλις τελειώσουμε εμείς από εδώ πέρα, γυρίστε σφαίρα.
1: Ναι.
0: Να ακούσετε σφαίρα την Εύα Κοσμαράκη.
1: Σας φιλώ εγώ. Καλή συνέχεια. Φιλάκια.
0: Κάναμε ένα ωραίο διάλειμμα. Είδες.
1: Γεια.
0: Γεια σου, Εύα και μου. Γεια.
1: Φιλάκια, ευχαριστώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μετά την Εύα Κοσμαδάκη ήρθε η ώρα να πάμε ξανά στα σκληρά, τα βαριά. Λοιπόν, αρχαία αντικείμενα απίστευτης αξίας στα χέρια μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων. Θα κατεβάσω λίγο το στόλο τώρα, γιατί πρέπει να ετοιμάσω ένα ολόκληρο κείμενο με κάτι αποκλειστικό που έχω για τη συγκεκριμένη ιστορία. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το τι έχουν κάνει και το τι θα βγει από εδώ και πέρα, θα πάθετε πλάκα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store.

0: 9 Ηράκλειο.
1: Πολίτικα 89,8.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνέκης, όλα μαζί. Και πραγματικά τα όσα μαθαίνουμε για τις εγκληματικές οργανώσεις αυτές τις δύο που έπιασε η ασφάλεια του Ηρακλείου είναι συγκλονιστικά. Να πάμε στα σοβαρά ή να πάμε στα αστεία? Τι προτιμάτε? Πάμε λίγο αστεία,

Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία σχετικά με τον με το ζευγάρι που έχει εμπλοκεί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς να το πεις αυτό? Η οικογένεια αυτή έχει ιδιαίτερες καλλιτεχνικές ανησυχίες. Τι θέλω να πω με αυτό? Μέλος της οικογένειας είχε κατηγορηθεί παλαιότερα για το ξύλο αυτό που είχε πέσει στα αεροδρόμια. Θυμάσαι τότε με τους κτηνοτρόφους. Ένα μέλος της οικογένειάς τους λοιπόν είχε παίξει άγριο ξύλο εκεί πέρα. Είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση τότε εκεί με τους ξυλοδαρμούς που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που σπάσαν αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ένα μέλος λοιπόν από αυτή την οικογένεια έχει γράψει και τραγούδι. Για ποιον όμως? Για τον κύριο Ξοχοίδη.

Λοιπόν, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα και όσο μαθαίνουμε γινόμαστε σοφότεροι. Ο 43χρονος που μάλλον προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης συνελήφθη στη Θέρισο την ώρα που έβγαινε από μια τράπεζα. Φαίνεται ότι προσπάθησε να πάρει χρήματα προκειμένου να μπορεί να εξαφανιστεί, να φύγει, να διαφύγει τη σύλληψη, τέλος πάντων. Έρχεξε. Δικαίωμα του να το κάνει, να το προσπαθήσει. Όμως η ασφάλεια του Ηρακλείου είχε εντοπίσει τις κινήσεις του, ήξερε που βρισκότανε και γι' αυτό και κατάφερε και το συνέλαβε. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή η σύλληψή του έξω από την τράπεζα σε συγκεκριμένη περιοχή στη Θέρισο. Η ουσία όμως είναι ότι αυτή η ιστορία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ από αύριο, γιατί πραγματικά το ό,τι βγαίνει από εκεί μέσα είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, μπράβο στην ασφάλεια του Ηρακλείου για αυτή την κινητοποίηση και για αυτή την επιχείρηση που έστησε, με πάνω από 200 αστυνομικούς, με πάνω από 26 σημεία τα οποία υπήρχαν όλοι αυτοί που κατηγορούνται που είναι μέσα στη δικογραφία. Περίμενε να δω. Ναι, είναι αρκετοί οι συλληφθέντες. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως πιο μετά. Τραγούδι και επιστρέφουμε μετά. Έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο. Πάμε.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί μετά την εμφάνισή του στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής, όπου κυκλοφόρησε προς τα έξω ό,τι υπόθηκε μεταξύ του, μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΑΕΠ. So

Λοιπόν, πριν βάλουμε ένα τραγούδι, να σας πω ότι πριν από λίγο στη Βουλή είχαμε και άλλο καύγα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Κερίδη. Ο κύριος Κερίδης είπε: είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής, και εκείνη του απάντησε: είσαι αρνητής της γενοκτονίας των ποντίων. Εντάξει, τρελό γέλιο, έτσι. Ο κύριος Μπιμπίλας για πρώτη φορά τσακώθηκε. Ναι, στη Βουλή, παιδιά, έδωσε το παρόν ο κύριος Μπιμπίλας στη Βουλή. Δίπλα από τη ζωή μου, Κωνσταντοπούλου, γύρισε και λέει στον κύριο Κερίδη: μα είπατε Χρυσή Αυγή, είμαστε εμείς Χρυσή Αυγή. Τρομερό σκηνικό, τρομερό σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί βαριέμαι να μιλώ και αυτά. Τα πολιτικά θα σας τα πω αύριο. Άλλωστε, περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία το σόου που θα γίνει εκεί στη Θεσσαλονίκη. Άρα να μην είμαι Θεσσαλονίκη σήμερα. Να δω το σόου εκεί της κυρίας Καριστιανού. Και πραγματικά δεν ξέρω, μετά τις 5.30 ίσως κάνω κάτι τρομακτικό. Λοιπόν, ξέχασα πριν, είχαμε πει με τον Γιάννη Δασκαλιά και εδώ πέρα και το φίλο μου εδώ, τον Βαγγέλη. Μήπως κάνουμε μια κίνηση να πάρουμε και εμείς τηλέφωνο για τα λεωφορεία. Τι λες, να πάρουμε. Να πάρουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο με αυτό που ετοιμάζουμε.

0: Κυρία Μούκα. Ναι, κυρία Μούκα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, γεια σας. Α, ο κύριος Μούκας.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα σας. Τα λεωφορεία έχουν φύγει όλα για τη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν προλαβαίνουμε κανένα.
1: Τα λεωφορεία δεν φύγανε.
0: Δεν φύγανε.
1: Όχι, γιατί τα ανακοινώσαμε ότι λόγω του ότι των έργων της Τετάρτης το πρωί που ανακοινώθηκαν στη σύραγγα των τεπών, οι περισσότεροι εκ των επιθυμούντων να ταξιδέψουν άλλαξαν. Και είπαν ότι δεν επιθυμώ γιατί είναι πλέον κούραση, είναι πλέον το ένα το άλλο.
0: Πόσα άτομα είχαν δηλώσει να φύγουν για Θεσσαλονίκη?
1: Εσείς ποιος είστε, παρακαλώ?
0: Δημοσιογράφος είμαι από την Κρήτη, από το Πολίτικα 89,8.
1: Μάλιστα. Είχαν δηλώσει πολλοί, γι' αυτό και το κίνημα είπε να τους εξυπηρετήσουμε και να το κάνουμε.
0: Πόσα λεωφορεία είχαν μπει για τον κόσμο?
1: Δεν είχαν μπει τίποτα.
0: Όχι, όχι. Πόσα λεωφορεία είχαν μπει, είχαν μισθώσει?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Πάνω από 10 δηλαδή.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Είχε μεγάλη κινητοποίηση από τον κόσμο από την Αθήνα για να πάνε στη Θεσσαλονίκη?
1: Τεράστια.
0: Τεράστια. Και τελικά μείναν όλοι εδώ, δεν φύγανε?
1: Όχι. Φύγανε με δικά τους μέσα ή με τα ξένη ή με τα τρένα. Και είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν έρθει στο Ολύμπιο αυτή τη στιγμή και στην Αιτία Αριστοτέλους Αθηναίοι.
0: Α, εσείς είστε στο Ολύμπιο τώρα, έτσι?
1: Εγώ τώρα ναι.
0: Ναι, εσείς είστε υπεύθυνος κυρίας Καριστιανού ή υπεύθυνος για τα πούλμαν?
1: Εγώ δεν είμαι για τίποτα.
0: Δεν είστε για τίποτα?
1: Όταν είμαι δεν είμαι για τίποτα, δεν μπορώ να δώσω εγώ στον εαυτό μου ρόλους και καθήκοντα και οφήκεια.
0: Α, επειδή στο Facebook το δικό σας όνομα είδαμε, γι' αυτό. Για να κανονίσετε για τα πούλμαν.
1: Είναι η αρχή τώρα, έπρεπε να το κάνει κάποιος και αυτό.
0: Ναι.
1: Και το μοιράσαμε έτσι.
0: Άρα εσείς είσαι απλά υποστηρικτής της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Α, το όνομα το έχουμε να το πούμε τώρα ή όχι ακόμα?
1: Ποιο, το δικό μου?
0: Το όνομα του κόμματος.
1: Θα περιμένετε λίγο.
0: Έλα, πες τα τώρα, δεν πειράζει. Τώρα όχι, θα γίνουμε φίλοι.
1: Ούτε σε άλλους φίλοι είμαστε.
0: Ωραία. Πού κοντά είναι, πού κοντά κυμαίνεται, έτσι να πούμε δύο...
1: Δεν υπάρχει. Κάτι υπομονή λιγάκι. Και εμείς κάναμε υπομονή.
0: Εντάξει, δεν θα το πούμε στην Αθήνα, θα το πούμε μόνο εδώ στην Κρήτη, πουθενά αλλού.
1: Δεν πειράζει. Η Κρήτη είναι λεβεντομάνα, η Κρήτη τα λέει όλα όμως.
0: Ο κόσμος από την Κρήτη έχει έρθει για την κυρία Καριστιανού.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είχατε να βλώσει και πλοίο για να έρθει πάνω, έτσι?
1: Όχι.
0: Τίποτα
1: δεν είχε να βλέπει.
0: Ωραία, για πείτε μου κάτι. Πόσα πούλμαν ήταν να φύγουν και δεν φύγαν τελικά?
1: Δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν έχετε αριθμό για πούλμαν?
1: Όχι, δεν το γνωρίζουμε.
0: Α, επειδή άκουσα μια γυναίκα από πίσω, κυρία Καριστιανού, είναι?
1: Όχι.
0: Α, έλεγα πως είστε μαζί, να την βγάζαμε στον αέρα να μιλήσουμε τώρα, να μας πει δύο λόγια.
1: Κάτι υπομονή.
0: Ναι, εντάξει, θα κάνουμε. Είναι αγωνία όμως, μέχρι το βράδυ να δούμε εκεί που, τι θα γίνει και αυτά με την ηθοποιό, με την ηθοποιό που θα βγει.
1: Μη στεναχωριέστε.
0: Όχι, δεν στεναχωριέμαι, ίσα χαίρομαι.
1: Ωραία. Θα σας έρθω και εμείς χαιρόμαστε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπούν και μας στηρίζουν, γιατί το κίνημα αυτό οδήγησε όλους μας να ενωθούμε και να αλλάξει κάτι.
0: Εσάς τι σας έκανε να μπείτε στο κίνημα αυτό της κυρίας Καριστιανού? Τι ήταν αυτό που σας όθησε?
1: Η ανάγκη για την ύπαρξη δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ελπίδας.
0: Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα?
1: Να τα πούμε άλλη φορά, κυρία μου. Τώρα,
0: εντάξει, γιατί εγώ... και τώρα να τα πούμε, δεν πειράζει. Καλύτερα, τώρα είμαστε στον αέρα. Μια χαρά είμαστε.
1: Στον αέρα, να εγώ είμαι ακόμα ντύνομαι. Λοιπόν.
0: Α, εντάξει, δεν θα σας βγάλω τηλεόραση ή ραδιόφωνο είμαστε.
1: Όχι, με βγάλατε τον μπάνιο όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, βγήκατε τον μπάνιο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Θα τα πούμε σύντομα. Κάτι τελευταίο θέλω.
0: Και θα σας κάνω ό,τι δώρο θέλετε. Πείτε μου το πρώτο γράμμα του κόμματος. Το πρώτο γράμμα του κόμματος.
1: Κάπα.
0: Κάπα. Σίγουρα.
1: Κάπα όπως δεν είναι κίνημα. Τι λέτε τώρα? Κάπα, κίνημα δεν είμαστε.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο γράμμα από το όνομα του κόμματος, του κινήματος.
1: Κάτι υπομονή. Κίνημα είναι ούτως ή άλλως.
0: Άρα δηλαδή έχει τη λέξη κίνημα μέσα, έτσι?
1: Α, τώρα. Δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει, δώστε μου τώρα και εμένα.
1: Κόμματος και λοιπόν οτιδήποτε.
0: Πώς?
1: Μην κάνουμε τώρα και χιούμορ, εντάξει.
0: Όχι, όχι, καλή. Δημοσιογράφος είμαι, κανονικά σας ρωτάω.
1: Ναι, και εγώ σας είπα δεν ξέρω. Μην λοιπόν.
0: Ωραία, μία από τις εκπλήξεις που θα έχει το βράδυ.
1: Εμένα.
0: Ποιος είστε εσείς? Ο κύριος Μούκας, είπαμε, είσαστε.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας περιμένουμε κοντά μας.
0: Δεν προλαβαίνω να έρθω τώρα από Κρήτη, να έρθω από πάνω Θεσσαλονίκη. Όπως... Δύσκολο.
1: Νοερός.
0: Α, νοερός.
1: Εντάξει.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και κλείνουμε.
1: Έχετε ρωτήσει 4 τελευταία.
0: Τελευταία. Εντάξει, αφού σας βρήκα τώρα, είσαστε ο πιο στενός συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Να μην σας ρωτήσω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θυμάστε που είχε δώσει μια συνέντευξη στην κυρία Ράνια Τζίμα και της είχε πει ότι δεν θα πολιτευθεί?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάστε. Τι την έκανε να αλλάξει γνώμη, πιστεύετε, και τελικά φτιάχνει κόμμα?
1: Να σας ρωτήσετε την ίδια, ειλικρινά.
0: Ρωτώ εσάς που είσαστε δίπλα της.
1: Όχι, ας ρωτήσετε την ίδια, μη στεναχωριέστε.
0: Δεν θέλετε να μας πείτε εσείς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, να το καθιερώσουμε αυτό, να κάνουμε πλάκες στον αέρα και να βγαίνουν στον αέρα να μιλάνε. Ποιο θες να πάρουμε? Να πάρουμε το Μητσοτάκι, να πάρουμε το Λαδουλάκι, τώρα το τρελάνουμε. Άσε το άλλο. Που στέλνω μηνύματα σε ένα φίλο μου, τον Νίκο, και τα παίρνει να δουλέψει τα μηνύματα. Παλιό τηλέφωνο. Άστα. Λοιπόν, ακούσατε τον υπεύθυνο των τρένων, των λεωφορείων που θα μπαίνανε από την Αθήνα για να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Τελικά ούτε ένα δεν έβγε. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, τι να πει τώρα. Ευτυχώς δεν είχε να βλώσει και καράβι από την Κρήτη, έτσι. Τα ψάρια θα πηγαίνανε από κάτω. Λοιπόν, τέλος, από ό,τι καταλάβατε, εδώ έχουμε ένα φάουλ. Μια αποτυχία. Δεν πήγαν τα λεωφορεία. Λοιπόν, άντε να δούμε που θα πάμε τώρα.

move me. But I wanna know for sure. So come on.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Δασκαλάκης. Επιχείρηση μαμούθ σε ορεινές περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και συλλήψεις για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Καταγράφηκαν μάλιστα ένταση και πετροπόλεμος. Αποκλειστικό βίντεο από γνωστό αυτοδιοικητικό που συνελήφθη για θανάτωση ζώου έφερε στο φως το politika.gr που αποκάλυψε το θέμα. Ο συνεταιρισμός της Μαλάδες πληρεί τις προϋποθέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, ανέφερε ακόμη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής. Κυκλοφόρησε με μαχαίρι και κατσαβίδι στα χέρια στο Ηράκλειο ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Συνελήφθη και ένας 14χρονος μαθητής σε γυμνάσιο του Ηρακλείου που κατηγορείται ότι χτύπησε συμμαθητή του. Χειροπέδες και στη μητέρα του. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στο διεθνή χώρο πτήση της Air France από Παρίσι με προορισμό του Detroit εκτράπηκε στο Μόντρεαλ. Υπήρξαν φόβοι ότι επιβάτης έχει προσβληθεί από τον ιό έμπολα. Όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague για το 2026 στην Αθήνα. Πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα, ενώ νεφώσεις και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιμουνδάκης όλα μαζί και στο 6932-907-898 μου έχετε πει 10 ιστορίες μέχρι τώρα για τους συλληθέντες. Τους, πού τους μάθατε όλους και τόσο γρήγορα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έχει κάνει αυτό με το τραγούδι. Όντως έχει βγάλει τραγούδι για το Ξοχοίδη. Το ψάχνω ήδη, μου στείλατε και ένα TikTok και περιμένω να δω αν είναι αλήθεια. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, στο πολίτικα.gr υπάρχει το βίντεο με τη σύλληψη του 43χρονου που διέφευγε της σύλληψης, καθώς η ασφάλεια Ηρακλείου είχε φροντίσει να εντοπίσει τις κινήσεις του και την ώρα που πήγαινε σε μια τράπεζα εδώ στην περιοχή της Θερίσου, μόλις βγήκε από την τράπεζα, τσουπ, τον πιάσανε. Όλο το βίντεο στην σελίδα πολίτικα.gr. Μπείτε να το δείτε.

Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος εντοπίστηκε στη Θέρισο έξω από το υποκατάστημα τράπεζας, όπου φαίνεται να έχει μεταβεί προκειμένου να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι σχεδίαζε να φύγει εκτός Κρήτης. Γι' αυτό και οι αστυνομικοί τον είχαν, ξέρεις, τον είχαν λοκάρει και πήγαιναν όπου πήγαινε. Ξέρεις, καμιά φορά τους αφήνουν να κινούνται, μήπως και πάνε σε άλλους που τους ψάχνουν για αυτούς για να τους έχουν όλους μαζί. Εμένα μπάρο που λέει 2, 3, 4, 5, 6 τριγώνια αυτό. Λοιπόν, ο 43χρονος είναι ιδιαίτερα κομβικός όλη αυτή την ιστορία. Πέρα από όλες τις άλλες υποθέσεις που υπάρχουν με ναρκωτικά, όπλα κλπ. Εδώ πέρα έχουμε υπόθεση επιδοτήσεων ΟΠΚΠ. Μιλάμε για παράνομη ίσπραξη μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω των κρατικών ενισχύσεων. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι πάνω από 500.000 ευρώ. Αλλά τελικά, όπως είδατε, είναι όλα εδώ. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, αυτός ο 43χρονος, εμφανίζεται κτηνοτρόφος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του φέρονται να επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως αληθές το ψευδές γεγονός ότι εκείνη διέθετε τον αριθμό προβάτων που είχε δηλώσει το κτηνοτροφικό της Μητρό, προκειμένου να μην επιστρέψει επιχορηγήσεις που είχαν ήδη καταβληθεί για το 2025, αλλά και για να συνεχίσει να εισπράττει αντίστοιχες ενισχύσεις τα επόμενα χρόνια. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η γυναίκα είχε δηλώσει στον ΟΠΚΠ πως κατήχε συνολικά 823 πρόβατα. Αριθμός που φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο που διέθετε η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν σημαντικά μικρότερο. Λοιπόν, πότε άρχισαν όλα αυτά να γίνονται λίγο αρτσιμπούτσι και λουλάς? Όταν ο βασικός κατηγορούμενος ενημερώθηκε νόμιμα ότι στις 2 Απριλίου του 2026 επρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσημος έλεγχος και καταμέτρηση από συνεργείο του ΟΠΚΠ. Από εκείνο το σημείο, όπως περιγράφεται, φαίνεται να στήθηκε μια οργανωμένη επιχείρηση προκειμένου να εμφανιστεί στον έλεγχο ο αριθμός ζώων που είχε δηλωθεί στα επίσημα Μητρώα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επικοινώνησε με άλλους κτηνοτρόφους, με συγγενείς του, με φιλικά πρόσωπα, ζητώντας του να του παραχωρήσουν προσωρινά κάποια ζώα, ώστε αυτά να εμφανιστούν ως ιδιοκτησία της συζύγου του κατά την επικείμενη καταμέτρηση. Κατάλαβες τι γίνεται? Τα έπαιρνα από σένα, τα βάζα εκεί, ουπ, τάκ, πάρε την επιδότηση. Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, προμηθεύτηκε ενότια, σκουλαρίκια δηλαδή, αυτά που βάζουν στα πρόβατα, σήμανσης με τους κωδικούς εκτροφής της συζύγου του, τα οποία τοποθετήθηκαν στα μεταφερόμενα ζώα, ώστε να φαίνονται καταγεγραμμένα ως δικά της. Λοιπόν, η όλη έρευνα περιγράφει μέσα στη δικογραφία μια συντονισμένη επιχείρηση που οργανώθηκε την 1η και τη 2η Απριλίου του 2026, κατά την οποία μεταφέρθηκαν ζώα από άλλες εκτροφές στο ποιμνιοστάσιο της κατηγορούμενης, της συζύγου δηλαδή του 43χρονου. Μάλιστα, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές αυτής της υπόθεσης αναφέρεται ότι ένας εκ των εμπλεκομένων φέρεται να παραχώρησε όχι μόνο το κοπάδι του, αλλά ακόμη και ολόκληρο το ποιμνιοστάσιο του, ώστε αυτό να παρουσιαστεί ως μέρος της εκτροφής που επρόκειτο να ελεγχθεί. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, γιατί τα μιλάγανε μεταξύ τους με το τηλέφωνο. Άρα, λοιπόν, οι ενέργειες αυτές έγιναν με σκοπό, όπως καταλαβαίνετε όλοι σας, να εξαπατευθύνουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί και να πάρουν στα χέρια τους χρήματα τα οποία εμείς δεν τα δούμε ποτέ. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες όμως, ο προγραμματισμένος έλεγχος που ήταν να γίνει εκείνη την ημέρα, και γι' αυτό μαζεύει τα κοπάδια αυτός από όλους, δεν ολοκληρώθηκε εκείνη την ημέρα. Καθώς ο 43χρονος φέρεται να μην εμφανίστηκε εγκαίρως στο προκαθορισμένο σημείο συνάντηση με τους ελεγκτές, με αποτέλεσμα το συνεργείο του ΟΠΚΠ να αποχωρήσει και η διαδικασία να ακυρωθεί.

Πάμε λοιπόν να σας πω και κάτι από Αθήνα τώρα. Ένα άλλο θέμα που έχει σκάσει και πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση που υπάρχει αυτό το θέμα. Δηλαδή, λοιπόν, ένας αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή. Την ώρα που το ζήταγε το φακελάκι, τον τάβαγε βίντεο ο συνοδός του ασθενή. Τον τράβηξε βίντεο να το ζητάει. Το φακελάκι. Ο Φτηνιάρης ζήταγε 150 ευρώ από τον άρρωστο τώρα, έτσι. Λοιπόν, τέσσερα. Λοιπόν, ζήτησε φακελάκι για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης τον τέλειωσε κατευθείαν, τον έβγαλε από το τέτοιο. Ας πάει να κάνει όσες μιλήσεις θέλει και αυτά, λέει, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν, αν θα αθωωθεί ποτέ από το δικαστήριο, τότε βλέπουμε. Λοιπόν, μάλιστα πριν από λίγο, εγώ έκανε και μια ανάρτηση στο Twitter ο κύριος Γεωργιάδης και γράφει ότι πριν από λίγο. Περίμενε, να το ανοίξω. Δεν το άνοιξα. Δεν το. Πριν από λίγο, μου έστειλε ένα παράδειγμα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μια ασθενή που κατέγραψε ένα αναισθησιολόγο την ώρα που αυτό τη ζητάει 150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξε, ταυτοποιήθηκε και το νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξε επίσης τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πόσο αυτό να απομακρυνθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συχαίνω με το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται το ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπάμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από τον ασθενή. Για τις μακακίες κάποιων αδίστακτων τύπων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξαναζητάει συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί δεν πρέπει να ζητάει συγγνώμη ο Άδωνης. Πρέπει να τους τελειώνει όπως το κάνει και να φεύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχε ζητήσει συγγνώμη, αν θυμάστε, και από τη γυναίκα εδώ στο Ρέθυμνο που είχε γίνει η μετάγγιση αίματος. Που ακόμα η γυναίκα παλεύει να μάθει ποιοι πήγαν να τη σκοτώσουν. Τέλος πάντων, μια άλλη ιστορία αυτό. Αλλά και τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε ζητήσει συγγνώμη. Όπως και από τη γυναίκα που είχε πάει το παιδάκι της με σπασμένο το πόδι στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και δεν το περιέθαλψαν και το πήγε σε ιδιωτικό. Και είχε βγει τότε εδώ στην εκπομπή ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και είπε πάλι συγγνώμη. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, τσακίστε τους. Μη ζητάτε συγγνώμη. Δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Φταίνε αυτοί. Δεν φταίει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, sorry, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, δεν θάβονται αυτά τα θέματα που κάποιοι άλλοι θα τα θάβανε. Πού να τρέχουν τώρα, ασχολούνται με έναν κόλλο. Άντε, μην το πω. Ο Άδωνης όμως ασχολείται 24 ώρες 24ωρο. Δηλαδή, ό,τι ώρα και αν τον πιάσεις, θα έχει να σου δώσει κάτι. Θα έχει να σου πει κάτι. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι θα τον πιάσουμε, ρε, τον άτιμο αυτό που έκανε τη μακακία. Αλλά κοίτα, δεις, υπάρχει ένας Άδωνης από πίσω που θα τον τελειώσει κατευθείαν. Επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και κατευθείαν γίνανε οι άμεσες ενέργειες. Απομακρύθηκε. Άντε τώρα να ψάξει να βρει 150 για πάλι αυτός ο αναισθησιολόγος. Ανέστητος αναισθησιολόγος. Αυτός ήταν ο τίτλος.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε σήμερα πιο νωρίς λίγο για να προλάβουν και τα παιδιά εδώ να κάνουν τη δουλειά τους. Δύσκολη μέρα σήμερα. Τι? Α, το έγραψες. Εντάξει, είμαστε ok. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Γιάννη Δασκαλάκη. Εδώ. Κάτσε στο μικρόφωνο λίγο. Μπράβο. Μόνο στο Χρήστο Κώστα θα δίνει συνέντευξη. Λοιπόν, πες μου πως είναι στα γερμανικά, στα νορβηγικά θα σε ξαναδώ.
1: Δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
0: Σε ποιο επίπεδο είσαι?
1: Έχω μάθει τα πολύ βασικά.
0: Θες να πιούμε ένα καφέ, κοπελιά?
1: Εντάξει, το έχει πάει πολύ εξειδικευμένο.
0: Εντάξει, εξειδικευμένο όχι.
1: Πολύ
0: εξειδικευμένο. Πώς θα αγοράσεις ψωμί, ξέρω εγώ, στο φούρνο?
1: Κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Λοιπόν,
0: σουβλάκια.
1: Σουβλάκι, αυτό είναι και εύκολο γιατί είναι ελληνική λέξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το αγοράζω είναι shop.
0: Shop.
1: Shop. Shopper το ρήμα. Για η shopper σουβλάκι.
0: Τώρα εσύ, εμείς μαζεύουμε κόσμο από το εξωτερικό να έρχεται εδώ πέρα στην Ελλάδα να δουλέψει, εσύ φεύγεις.
1: Εγώ πάω να τους φέρω, ρε.
0: Α, πας να τους φέρεις.
1: Ναι, εγώ πάω να τους πω τι κάνετε εδώ, ελάτε κάτω.
0: Λοιπόν, πώς τη βρήκες αυτή τη δουλειά στη Γερμανία, στη Νορβηγία?
1: Είναι ο αδερφός μου πάνω.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, επομένως είναι. Μου έκανε το κονέ, έστειλα βιογραφικό, έκανα δύο συνεντεύξεις μέσω Zoom.
0: Ναι.
1: Και πάω τώρα.
0: Να μείνεις μόνιμα εκεί.
1: Σχετικό είναι το μόνιμα.
0: Λοιπόν, κάτσε. Θα δουλεύεις δύο εβδομάδες, μου είπες, σε μια εταιρεία και δύο εβδομάδες θα κάθεσαι.
1: Θα δουλεύω δύο εβδομάδες και θα κάθομαι τρεις.
0: Τρεις. Αυτές δύο εβδομάδες όμως θα πληρώνω σε κανονικά μηνιάτικα.
1: Αυτές, ναι, θα μένω μέσα. Καταρχάς είναι, είπαμε, σε πλατφόρμα ιότρησης.
0: Ναι.
1: Θα μένω μέσα στην πλατφόρμα.
0: Εκεί που τρυπάνε, δηλαδή το.
1: Ναι, ναι, είσαι μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα.
0: Μέσα στη θάλασσα, ναι.
1: Είναι δεκάωρη δουλειά.
0: Α.
1: Αλλά με τα break για φαγητό και τα λοιπά βγαίνει σχεδόν 8,5 ώρα.
0: Αλλά δουλεύεις δύο εβδομάδες συνεχόμενα, 10
1: ώρα. Συνεχόμενα.
0: Και Σαββατοκυριακά.
1: Ναι, ναι, σερή.
0: Και μετά κάθεσαι τρεις εβδομάδες.
1: Κάθεσαι μετά τρεις εβδομάδες. Αλλά πληρώνεις σε μηνιάτικο, 160 ώρες το μήνα.
0: Α, ναι. Ναι. Τι λες τώρα. Ωραίο σύστημα αυτό, ε. Και βαρέα ανθυγιεινά τα πάντα όλα.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό, δεν με νοιάζει.
0: Γιατί αύριο θα έχουμε θέμα βαρέα ανθυγιεινά, θα λείπεις.
1: Εντάξει. Θα μάθω και θα σου πω αν θα είναι βαρέα. Και
0: θα μιλάμε από Νορβηγία, έτσι.
1: Ναι,
0: σε ποια πόλη πας?
1: Στα Βάγκερ.
0: Στα Βάγκερ. Α, είναι βόρεια.
1: Στα Βάγκερ. Είναι
0: νότια.
1: Ναι, νότια.
0: Στα Φιόρδ, κοντά είσαι.
1: Φιόρδ είναι βασικά η πόλη.
0: Πω, πω. Ωραία. Εκεί είχα δει παλιά κάτι πολικές αρκούδες εγώ. Πώς είμαι, δεν ακούς καμία. Όταν ξυπνάνε από το λίθαργο, πεινάνε.
1: Πιο πάνω είναι η πόλη και στον αρκτικό κύκλο.
0: Έχει και εκεί.
1: Αυτό δεν έχει χιόνια στο Σταβάγκερ.
0: Έχει. Έχει αρκούδες όμως.
1: Αρκούδες θα έχει.
0: Να προσέχει μέσα στα
1: δαγκώσει.
0: Πράσινες.
1: Καφέ.
0: Είναι άσπρες κανονικές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Κατεβαίνουν από εκεί πάνω για να φάνε.
1: Θα κρατάω μέλι.
0: Κριτικό. Κριτικό μέλι. Τάιζε τις αρκούδες μέλι να μην σε δαγκώσουν. Λοιπόν, να πούμε ότι είσαι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουμε συνεργαστεί ποτέ. Πραγματικά στο λέω και έχω δουλέψει με πάρα πολύ κόσμο αυτά τα 27 χρόνια. Εξαιρετικός επαγγελματίας. Εγώ στεναχωριέμαι που φεύγεις πάρα πολύ. Να ξέρεις όμως ότι έχουμε τα καλύτερα για σένα. Και ελπίζω να μην παντρευτείς Νορβηγίδα.
1: Όχι, ρε,
0: να μην κάνουμε και εξαγωγή τώρα.
1: Όχι, όχι, μόνο εισαγωγή.
0: Μόνο εισαγωγή. Θα φέρεις Νορβηγίδα στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτές τις τρεις εβδομάδες που θα κάθεσαι, δεν έχεις να δουλεύεις εδώ.
1: Αυτό σκέφτομαι, ότι αντί να πληρώνω σπίτι, ίσως να κατεβαίνω.
0: Α, δεν φεύγει.
1: Κάπου το έχω πει, ρε. Καλύτε,
0: λοιπόν, υπάρχει ένα κόλπο για να μην φύγει. Το ξέρει, το είπα. Μην το πω στον αέρα.
1: Ναι.
0: Άμα δεν θέλω να φύγει αύριο, θα το κάνω. Αν το ξέρει. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πολύ που ήσουν μαζί μα εδώ, στην PR Media. Και είσαι πραγματικά από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει σε αυτό το χώρο. Σπανίζουν άνθρωποι με το δικό σου επαγγελματικό ταπεραμέντο, ήθο και τη βοήθεια που μου έδωσε εδώ πέρα όταν πρώτο ήρθα εγώ σε αυτό το σταθμό. Και δεν ήξερα.
1: Από μένα ήσουν εδώ, έτσι.
0: Ναι, αλλά εσύ μου έδωσε τρομερή βοήθεια και όθηση. Γιατί αν δεν είχα σένα μερικές φορές εκεί στον αέρα, δεν θα την έβγαζα καθαρή. Και ξέρεις, μιλάω για δύσκολες στιγμές που είμαστε αχωρημένος. Ναι. Όταν έχασα τον μπαμπά μου που ήσουν εδώ πέρα. Είναι στιγμές που μας δεν είναι. Λοιπόν, okay. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Και τις τρεις εβδομάδες αυτές που θα κάθεσαι να γυρίσεις πίσω εδώ να δουλεύεις. Καλά θα είναι.
1: Καλά, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να ασφαλίζουμε σε δύο χώρες.
0: Καλά, να δούμε, ρε παιδί. Να πάρουμε μάθη από την κυρία Κεραμέο να δούμε τι γίνεται σε αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, καλό ταξίδι και καλή επιστροφή.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Χάνουμε τον Γιάννη. Γιορτάζει ο αγαπημένος μου γιος. Θα γιορτάζει και ο μπαμπάκας μου, αλλά δεν είναι πια κοντά μας. Οπότε, εύχομαι όλοι εσείς που έχετε γονείς που γιορτάζουν ή είναι κοντά σας, να τους παίρνετε πιο πολλές αγκαλιές, γιατί αυτές δεν χορταίνονται ποτέ. Και θα με θυμηθείτε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και σε όλα τα κορίτσια που τις φωνάζουν Ελένη, Λένα, Λενιό και όλα αυτά τα. Δεν μπορώ να ακούω αυτό που λένε χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Δεν είναι Ελένες. Λοιπόν, όποιο το λέει, εντάξει. Είναι σαν να λέμε ο Γιάννης ο Δασκαλάκης. Δηλαδή, πώς λέμε, ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Αυτό. Λοιπόν, άντε καλό απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα σου.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

Καλώς τους, καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για 2 ώρες όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Παρέα μου στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Σιφάκης.

Σήμερα Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Να σας πω πως γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα, την Παγκόσμια Μέρα Αυτοάνωσης και Αυτοφλεγμονώδους Αρθρίτιδας, την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, την Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, καθώς και την Διεθνή Ημέρα Κλινικών Μελετών.

Η Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα για την θάλασσα γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην Παγκόσμια Κοινή Γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσα στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Εάν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτο Αϊνστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1609, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 και σαν σήμερα ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι γνωστή σε όλους μάχη στο Μανιάκι. Το 1794 και σαν σήμερα ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1941 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλλά εξυπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η επιχείρηση Ερμής. 1996 και σαν σήμερα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο πραγματοποιείται από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή ο Παπαφλέσσας, από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2019 φύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η υποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με 25 νίκες σε Grand Prix.

Να δούμε και τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός και σήμερα, με νεφώσεις και βροχές. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Μακεδονία και Θράκη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημεριανές ώρες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπου εδώ θα περάσουμε στο politica.gr, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι για να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μπαίνετε και διαβάζετε όλα εκείνα που θα σας ενδιαφέραν. Σχοινάς, θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Ο Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη, σταθμή της τριήμερης περιοδίας του. Τερτύπια του καιρού με βοριάδες, ήλιο αλλά και συννεφιά. Ηράκλειο, απατεώνες εξαπάτησαν 90 διάχρονοι. Χρήματα και κοσμήματα έγιναν καπνός. Ανησυχία για τη νέα ΚΑΠ, Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο για το θέμα. Ψυχιατρική παγνή, ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ηράκλειο, θεία λειτουργία για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών στον Άγιο Τίτο. Τρόφιμο στο Δαφνί στραγγάλισε 46χρονο μετά από έντονο επεισόδιο και συνελήφθη. Φορολογικές δηλώσεις, αυτόματα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες. Μπαίνει κόφτης ταχύτητας στα Πατίνια, τα μέτρα που εξετάζονται.

0: Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Απολογείται ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Κατασκοπία στα Χανιά, 7 χρόνια φυλάκιση στον Αζέρο, είχε 5.000 φωτογραφίες από τη βάση της Σούδας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα, αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, πολυτελή γυαλιά ηλίου, έτσι, κορεάτικη περιποίηση και αραβικά αρώματα. Όλα αυτά τα υπέροχα θα τα βρείτε στην 1821, στον αριθμό 29. Αραβικά αρώματα που έχουν και ένταση, έχουν και διάρκεια, έχουν και ξεχωριστό χαρακτήρα. Κορεάτικα αγκά, να σας πω έτσι κάποια από αυτά που μπορείτε να βρείτε εκεί. Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών, αλλά και πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Τέλος πρώτου ημιώρου, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Δασκαλάκης. Επιχείρηση Μαμούθ σε ορεινές περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και συλλήψεις για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Καταγράφηκαν μάλιστα ένταση και πετροπόλεμος. Αποκλειστικό βίντεο από γνωστό αυτοδιοικητικό που συνελήφθη για θανάτωση ζώου έφερε στο φως το polit.gr που αποκάλυψε το θέμα. Ο συνεταιρισμός της Μαλάδες πληρεί τις προϋποθέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, ανέφερε ακόμη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής. Κυκλοφόρησε με μαχαίρι και κατσαβίδι στα χέρια στο Ηράκλειο ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Συνελήφθηκε ένας 14χρονος μαθητής σε γυμνάσιο του Ηρακλείου που κατηγορείται ότι χτύπησε συμμαθητή του. Χειροπέδες και στη μητέρα του. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στο διεθνή χώρο πτήση της Air France από Παρίσι με προορισμό του Detroit εκτράπηκε στο Μόντρεαλ. Υπήρξαν φόβοι ότι η επιβάτης έχει προσβληθεί από τον ιό έμπολα. Όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague για το 2026 στην Αθήνα. Πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα, ενώ νεφώσεις και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μπαίνουμε λοιπόν στο πολίτικα.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Θα κάνουμε λοιπόν την αρχή με την ιστορία, την τελευταία ιστορία, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες στο τελευταίο διάστημα. Την τελευταία ιστορία λοιπόν από τα Βορίζια, αυτή την νέα υπόθεση που αποκάλυψε μια εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς κατοίκων για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη νέα λοιπόν υπόθεση και στις συγκεκριμένες αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα αναφέρθηκε μιλώντας στον ΑΣΚΑΙ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, υπογραμμίζοντας ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Όπως είπε, πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως τόνισε, αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών και παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων. Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρίπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνολική αναμόρφωσή του. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.

Αλλάζουμε θέμα με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδική θεία λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ετοιμάζονται να ριχτούν στην μάχη, προγραμματίζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Όπως αναφέρει, την 3η 26 Μαΐου και ώρα από τις 8 έως τις 9:30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεστεί θεία λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην θεία λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος. Περνάμε τώρα στο θέμα ψυχιατρική παγνή. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών να καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή και της μεγάλης υποστελέχωσης, αναφέρει σε δραματικό τόνο το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, περιγράφοντας την ανησυχητική εικόνα του, όπως υποστηρίζουν. Αναφέρεται λοιπόν σε μία ανακοίνωση το εξής: η εικόνα με τα ράντζα να κατακλείζουν την κλινική με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς και το γεγονός ότι στις 18 Πέμπτου δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί, αποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί το όριο ασφάλειας για ασθενείς και εργαζομένους και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα. Ω Σωματείο Εργαζομένων έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, αναδείξει και καταγγείλει την κατάσταση που επικρατεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μας και έχουμε προειδοποιήσει ότι οι εργαζόμενοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται σε φυσική, ψυχική και επαγγελματική εξουθένωση. Το μείγμα είναι εκρηκτικό και η κατάσταση αυτή ισχύει για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές. Οι κλίνες νοσηλείας είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ η προσέλευση έχει αυξηθεί τόσο λόγω της αύξησης της νοσηρότητας, όσο και εξαιτίας της παντελούς έλλειψης κατάλληλων δημόσιων ψυχιατρικών δομών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν σε κάθε εφημερία οφείλονται στην τραγική υποστελέχωση, στις ακατάλληλες υποδομές, καθώς ακόμη παραμένουν στα χαρτιά οι υποσχέσεις για επέκταση του τμήματος οξέων περιστατικών και στην ασφυκτική υποχρηματοδότηση. Απαιτούμε ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους μας, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά πάσχοντες, άμεση λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής του Αγίου Νικολάου, άμεση ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού δομών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο και στελέχωσή τους με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού επίπεδου απολύτως δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές. Όμως θύμα απάτης, για να αλλάξουμε θέμα, έπεσε μία 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από δίθεν τεχνικούς του ΔΟΔΙΕ, που συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι στην Κρήτη, παρά τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί και τις συλλήψεις. Οι επιτίδη έπεισαν την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να μπουν στο σπίτι της και εξαφάνισαν χρήματα αλλά και κοσμήματα. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία.

Ανησυχία επικρατεί για την νέα ΚΑΠ, για την νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα προβλήματα που πνίγουν τους αγροτοκτηνοτρόφους. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, 8:30, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Ακτινοτρόφων στα γραφεία της ΕΑΣΥ, για τα θέματα που τους απασχολούν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η νέα ΚΑΠ, καθώς και τα οικολογικά σχήματα. Για τη νέα ΚΑΠ θα μιλήσει ο μελετητής Γιώργης Γεωργουλάκης, συνεργάτης του Αλέκου Στεφανάκη.

Τραγικό θάνατο βρήκε τρόφιμο στο Δαφνί μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα ξημερώματα Τετάρτης. Όλα συνέβησαν μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ένας 57χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με έναν 46χρονο τρόφιμο τον έπνιξε με τα χέρια του. Σημειώνεται πως και οι δύο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο Δαφνί. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό αυτό συμβάν.

Απολογείται όμως σήμερα ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στον ανακριτή λοιπόν οδηγείται ο πατέρας στα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν Απρίλιο και Μάιο. Όπως κατήγγειλε, ο πατέρας έσπρωξε τον 16χρονο και στην συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη, ενώ φέρεται επίσης να τον χτυπούσε.

Σε κάθειρξη 7 ετών και ενός μηνός, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε μάλλον 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Σούδα, κατηγορούμενος για κατασκοπία μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο νεαρός άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο κοντά στην αεροναυτική βάση της Σούδας, επιλέγοντας δωμάτιο με θέα προς το λιμάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και είχε κάνει κράτηση για έναν μήνα. Κατά την παραμονή του φέρεται να απέφευγε τις μετακινήσεις, βγαίνοντας από το δωμάτιό του μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε την σύλληψή του, οι αρχές εντόπισαν στο δωμάτιο που διέμενε φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε τραβήξει περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες από την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας, αξιοποιώντας τη θέση του δωματίου του. Στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή φέρεται επίσης να βρέθηκε ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι γινόταν η αποστολή του φωτογραφικού υλικού. Οι αρχές εξετάζουν την ασύνδεση της υπόθεσης με αντίστοιχη σύλληψη Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επίσης για κατασκοπία, έπειτα από πληροφορίες της Μοσάντο. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να συνδέεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και να παρακολουθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα την δραστηριότητα στην βρετανική βάση του ακροτηρίου, όπου σταθμεύουν αεροσκάφη της ΡΑΦ.

Σε διεθνή τώρα, ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντά η Τεχεράνη. Ναι, σε κατέρωθεν απειλές εξαπολύουν ΗΠΑ και Ιράν τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Σε νέες δηλώσεις, το Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το λέει εδώ και καιρό. Ωστόσο, προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα. Έχουν κουραστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Έχουν 2 ή 3 ημέρες. Ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο. Ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανέφερε συγκεκριμένα. Την ίδια ώρα απαντώντας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Όπως υποστήριξε, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μία επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη. Υποστήριξε πως οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων του ζήτησαν να περιμένει, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή δεν θα καταλήξουμε, ανέφερε και επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το δάκτυλο στη σκανδάλη. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ θα συγκαλούσε την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε στο ίδιο μέσο πως υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπουντάμπι και το Ριάντ. Δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα, φέρονται να του είπαν. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο Τραμπ δήλωσε σε πολιτικούς συμμάχους του ότι Άραβες ηγέτες του είπαν πως δεν θέλουν να ανατιναχτούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειάς τους λόγω των Ιρανικών αντιπίνων. Μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Μαχάμπντ Αλ Τάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαούντ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαϊν Αλ Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν, ανέφερε. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Μία σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Παίρνουμε και εμείς μία ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Σοφία Δερμιτζάκη, σκηνοθέτηδα, για να μιλήσουμε για την παράσταση «Η Τρελοβγενιό» της Ινές Κανιατή. Να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς θα δούμε εάν βρεθούμε στο θέατρο Χορομορφές. Να σας καλωσορίσω, κυρία Δερμιτζάκη. Καλώς μου ήρθατε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Για άλλη μια φορά, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς χαιρόμαστε γιατί η τέχνη μας αρέσει, το θέατρο μας αρέσει. Θεωρώ ότι οι καλές παραστάσεις λείπουν από την πόλη μας και όταν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μια καλή παράσταση, πολύ καλά κάνουμε και τρέχουμε, γιατί το θέατρο έχω την αίσθηση ότι είναι τροφή, έτσι, είναι τροφή για την ψυχή και όχι μόνο.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν για την παράσταση Τρελοβγενιό, την οποία σκηνοθετείτε και ερμηνεύετε κιόλας, έτσι.
1: Και παίζω, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η Τρελοβγενιό ουσιαστικά ήταν ένα βραβευμένο βιβλίο της Ινές Κανιατή.
0: Ναι.
1: Ένα βραβευμένο μυθιστόρημα. Είχε κάνει τη διασκευή για το θέατρο η Μαρία Ιτσιμά και ο Γιάννης Αναστασάκης και πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το 2003 και έκτοτε παρουσιαζόταν ανά τα χρόνια σε διάφορα θέατρα και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στο Θέατρο Βασιλάκου, στο Θέατρο Στά, σε πολλά θέατρα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει να παιχθεί αρκετά χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, εγώ όταν το είχα δει με τη Μαρία Ιτσιμά, τότε είχα συγκλονιστεί από την ιστορία. Είναι μια πραγματικά φοβερή ιστορία, γιατί είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό της συγγραφέως το βιβλίο αυτό. Και τώρα με όλα αυτά που βιώνουμε, με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που ακούμε που θα έπρεπε να έχουμε σταματήσει να το ακούμε σε σχέση με τη βία, με τη γυναίκα,
0: mm-hmm.
1: με το ταμπού στην ψυχική υγεία, όλο αυτό, με όθησε πάρα πολύ στο να το ξαναδιαβάσω και να ασχοληθώ με το κείμενο αυτό.
0: Είναι λοιπόν άκρος επίκαιρο από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Κάθε φορά αναγκάζομαι να το λέω αυτό για έργα που αγγίζουν τέτοιες πτυχές. Δυστυχώς είναι ακόμα επίκαιρα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μην αναγκάζομαι να το λέω, αλλά δεν γίνεται. Ναι, λοιπόν, ουσιαστικά μας μιλάει...
0: Πείτε μας δύο λόγια για την ιστορία.
1: Βεβαίως. Είναι η Μαρία, έρχεται λοιπόν εδώ μπροστά μας η Μαρία, είναι το πραγματικό όνομα που είναι στο μυθιστόρημα, έτσι. Και έρχεται να μας μιλήσει για τα παιδικά της χρόνια σε ένα χωριό της κάτω Ιταλίας και για τη μάνα της που τη φωνάζανε Τρελοβγενιό. Η μάνα της δεν ήταν τρελή, δεν είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε μάλλον η τρελή του χωριού.
0: Η τρελή του χωριού, ο τρελός του χωριού. Ναι.
1: Πώς το θεωρούν οι άνθρωποι, mm-hmm. έτσι. Έναν άνθρωπο που απλώς δεν μιλάει, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του. Μιλάει πάρα πολύ για την κακοποίηση, τη σεξουαλική και τη ψυχολογική. Μιλάει πολύ για τα ταμπού, για την ψυχική υγεία.

0: φύγει πάρα πολύ τον εγκλωβισμό του ανθρώπου σε ένα μικρό χώρο, σε μια μικρή πόλη, όπως είναι ένα χωριό της Κάτω Ιταλίας ή ένα οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας.
1: Σε μια μικρή κοινωνία Ελλάδας. Που γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι μικρές κοινωνίες, έτσι, γιατί το ζούμε και εμείς στη δική μας τη χώρα, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάει για όλα αυτά μαζί, αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι μιλάει για την αγάπη. Και εκεί είναι το συγκλονιστικό του έργου. Δηλαδή, ενώ λέει συγκλονιστικά πράγματα, έρχεται να μας πει συγκλονιστικά πράγματα για τη ζωή της, για τη μάνα της, βλέπουμε με πόση αγάπη και με πόση τρυφερότητα προσεγγίζει όλες αυτές τις μνήμες. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Δεν έρχεται ούτε για να κατηγορήσει, ούτε για να κλάψει, ούτε για να θίξει. Έρχεται για να μας μιλήσει με αγάπη για όλο αυτό που βίωσε στα παιδικά της χρόνια. Mm-hmm. Για όλη αυτή την απανθρωπιά, τέλος πάντων, των ανθρώπων, όλη αυτή τη βία, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ τρυφερό και γεμάτο αγάπη για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για τα φυτά, για τα ζώα, για οτιδήποτε.
1: Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει κακοποιηθεί και ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί, μπορεί να αισθάνεται αυτό το τόσο δυνατό συνέστημα της αγάπης.
0: Ακριβώς.
1: Τελικά.
0: Ακριβώς.
1: Και να λειτουργεί με τρυφεράδα.
0: Έτσι. Και φυσικά μιλάει για την αδιαπραγμάτευτη αγάπη της κόρης προς τη μάνα και το αντίστροφο. Έτσι, αυτό είναι το πιο έτσι, σημαντικό μέσα στο έργο. Μιλάει για αυτή τη γυναίκα που τη μεγάλωσε με τόσες δυσκολίες. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θα κάνω spoiler. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία πραγματικά.
1: Mm-hmm.
0: Μια συγκλονιστική ιστορία.
1: Είναι λοιπόν ένας μονόλογος, μας είπατε κυρία Δερμιτζάκη, που και ερμηνεύεται και σκηνοθετείται. Αυτό τι δυσκολίες έχει για εσάς?
0: Έχει δυσκολίες, mm-hmm. γιατί όταν ερμηνεύεις και σκηνοθετείς και δεν έχεις και κάποιον άλλον μαζί σου επί σκηνής,
1: mm-hmm.
0: δεν έχεις ένα τρίτο μάτι να βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα, οπότε πρέπει να έχεις τις κεραίες σου τελείως ανοιχτές και να προσπαθείς να καταλάβεις πώς αυτό φαίνεται από κάτω, γιατί είναι διαφορετικό το πώς το νιώθουμε εμείς όταν παίζουμε,
1: mm-hmm.
0: και διαφορετικό το πώς το εκλαμβάνει το κοινό.
1: Ναι.
0: Μια φορά μπερδευόμαστε και λέμε μα σήμερα ήμουν πάρα πολύ καλή. Όχι, εχθές ήσουν καλύτερη, μα αφού εγώ σήμερα αισθάνθηκα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Μια φορά είναι λίγο λεπτές οι ισορροπίες αυτές. Τέλος πάντων, είναι αυτή η δυσκολία.
1: Και το ότι είναι όμως μονόλογος, φαντάζομαι ότι και αυτό έχει τη δυσκολία του. Γιατί
0: ναι.
1: συνήθως όταν υπάρχουν περισσότεροι ηθοποιοί επί σκηνής, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, ο ένας μπορεί να καλύψει κάποιο κενό που μπορεί να δημιουργηθεί. Ενώ όταν είσαι μόνος σου γυμνός επάνω στη σκηνή και καλείσαι, ας πούμε,
0: ακριβώς.
1: κάθε αναποδιά που μπορεί να παρουσιαστεί, να την καλύψεις εσύ ο ίδιος.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η τεράστια δυσκολία. Είσαι μόνος σου σε αυτή την αδιφάγο σκηνή που ο γυμνός, όπως είπατε, που πρέπει οτιδήποτε συμβεί να το καλύψεις και να μην φανεί ότι έχει γίνει λάθος ή ότι έχει ξεχάσει λόγια, γιατί και αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Και δεν έχεις κάποιο παρτενέρ να σε βοηθήσει.
1: Mm-hmm. Να συμπληρώσει, να πει μια ατάκα, να συνεχιστεί, ας πούμε, το έργο. Ναι,
0: ναι. Έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά έχει και μια γοητεία. Διότι όταν
1: είναι και challenging, όπως λέμε
0: ακριβώς,
1: στο χωριό μου.
0: Ακριβώς αυτό. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος από κάτω δεν παίρνει ανάσα και τον κερδίζεις, είναι πολύ συγκινητικό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σου δίνει δύναμη.
1: Πολύ ωραία. Θέλετε να μας αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, τη μετάφραση την έχει κάνει η Ρενέη Ψιρούκη, τη διασκευή, όπως είπαμε, η Μαρία Τσιμά και ο Γιάννης Αναστασάκης, το σκηνικό χώρο και το κουστούμι η Ευαγγελία Καμπουράκη, φωτισμούς ο Ιάσονας ο Χριστοδούλου, την επιμέλεια της μουσικής την έχω κάνει εγώ μαζί με τη σκηνοθεσία, το σχεδιασμό αφήσα στη Ειρήνη Φερεντζάκη, τις φωτογραφίες ο Μάνος ο Πολιτάκης. Να πω ότι στην παράσταση ακούγεται ένα παραδοσιακό τραγούδι, το Μάνα Αργυρό Κλοντήρι, από το Φωνητικό Σύνολο Πλειάδες, και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια εξαιρετική εκτέλεση. Τα σφυρίγματα που ακούγονται είναι του Ηλία του Βασιλιάδη. Παραγωγή μου έτσι, Theater Group.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι
1: στο χώρο Μορφές, στο Λάμπο, έτσι, στη γνωστή περιοχή και αγαπημένη περιοχή. Η πρεμιέρα έχει γίνει, κυρία Δερμιτζάκη.
0: Έχει γίνει, έγινε. Και τώρα έχουμε ακόμα 3 Σαββατοκύριακα μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Κάθε Σάββατο είναι στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8, μέχρι τις 7 Ιουνίου θα παίζετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Να πω στα γρήγορα τηλέφωνα κρατήσεων και να σας χαρίσω και 2 προσκλήσεις για το Σαββατοκύριακο αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα κρατήσαν 69-42-291-891
1: mm-hmm.
0: και 69-49-74-33-91.
1: Τέλεια. 6942 λοιπόν, 29-18-91 και 6949-74-33-91.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω φυσικά όποτε θέλετε.
1: Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.

Προχωράμε τώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι λίγο πιο πρακτικά ζητήματα, σε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Κάνουμε την αρχή με τον κοινωνικό τουρισμό για να δούμε πώς ακριβώς κυλούν τα πράγματα, μιας που στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες πολίτες να περιμένουν πλέον την ανάρτηση των τελικών πινάκων δικαιούχων προκειμένου να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενστάσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τις 17.400, ενώ στόχος της ΔΥΠΑ είναι τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου. Το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 vouchers για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα. Ήδη πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ μέσα από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν διαθεσιμότητα πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση. Ρόδος, Κος, Λέσβος, Σάμος και Κέρκυρα βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των δικαιούχων, ιδιαίτερα για Ιούλιο και Αύγουστο. Το πρόγραμμα καλύπτει όχι μόνο την διαμονή, αλλά και μεγάλο μέρος των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων για όσους ταξιδεύουν σε νησιά. Ωστόσο, η επιδότηση δεν λειτουργεί αυτόνομα, καθώς απαιτείται ενεργό βάουτσερ και κράτηση σε κατάλημα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Κάθε επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος της οικογένειας. Μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με δυνατότητα έως 6 διανυκτερεύσεων και μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερες παροχές. Στην Αλέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κο, τη Σάμο και τη Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στην Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στην Θεσσαλία, εκτός σποράδων, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, γεγονός που κάνει το πρόγραμμα ακόμη πιο ελκυστικό για πολλές οικογένειες. Σημαντική είναι και η επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τους περισσότερους δικαιούχους, η ιδιωτική συμμετοχή περιορίζεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου οικονομικής θέσης, ενώ το υπόλοιπο 75% καλύπτεται από την ΔΥΠΑ. Για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικά, μια τετραμελής οικογένεια που επιλέγει διακοπές στη Ρόδο με συνολικό κόστος ακτοπλοϊκών 320 ευρώ θα πληρώσει περίπου 80 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 240 θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος. Αντίστοιχα, ένας άνεργος που ταξιδεύει στη Σάμο με εισιτήριο αξίας 120 ευρώ θα πληρώσει μόλις 30 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα καλύπτει μόνο βασικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Καμπίνες, μεταφορά οχήματος ή αναβαθμίσεις θέσεων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Η ΔΥΠΑ συστήνει στους δικαιούχους να ακολουθούν σωστά την διαδικασία, πρώτα να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες και διαθέτουν ενεργό βάουτσερ, στην ασυνέχεια να κλείνουν κατάλημα και μόνο μετά να προχωρούν στην έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε νησιά με αυξημένη ζήτηση και περιορισμένα δρομολόγια όπως η Λέσβος, η Χίος και η Λίμνος, όπου η έβρεση διαθέσιμων δωματίων και εισιτηρίων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Έτσι φτάνουμε από ό,τι φαίνεται στην τελική ευθεία. Όσον ούπο θα αποσαφενιστεί η κατάσταση και έτσι θα γνωρίζετε και όλοι εσείς τι μέλη γενέστε σε σχέση με τις διακοπές σας.
λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος, σας υπενθυμίζω πως κάνω καθημερινά για τα reels του politica.gr. Μας βρίσκεται ως politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube και ενημερώνεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και έγκυρα. Ο όμιλός μας, ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media, μπήκε δυναμικά και στον κόσμο των reels και πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο να έχετε εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε την είδηση. Σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων λοιπόν δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ανακαλύψτε μας εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ευχαριστώ το κατάστημα Νικά Άλεξ για την επιμέλεια των ρούχων μου, για τα Reels. Ευχαριστώ τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 13 017 987, 28 13 017 987. Ρούσλαντ λοιπόν για μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Ευχαριστώ και το κομμωτήριό μου, το Άμπρα Κατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 11 115 95, 28 11 115 395, και ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ, Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε στο Άμπρα Κατάμπρα: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης και πολλά πολλά άλλα. Άμπρα Κατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Πάμε σε μια ακόμη διακοπή όμως κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Δασκαλάκης. Επιχείρηση μαμούθ σε ορεινές περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και συλλήψεις για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Καταγράφηκαν μάλιστα ένταση και πετροπόλεμος. Αποκλειστικό βίντεο από γνωστό αυτοδιοικητικό που συνελήφθη για θανάτωση ζώου έφερε στο φως το politika.gr που αποκάλυψε το θέμα. Ο συνεταιρισμός της Μαλάδες πληρεί τις προϋποθέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, ανέφερε ακόμη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των Μαλάδων που τάσσονται κατά της δομής. Κυκλοφόρησε με μαχαίρι και κατσαβίδι στα χέρια στο Ηράκλειο ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Συνελήφθη και ένας 14χρονος μαθητής σε γυμνάσιο του Ηρακλείου που κατηγορείται ότι χτύπησε συμμαθητή του. Χειροπέδες και στη μητέρα του. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανά τέκνο, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στο διεθνή χώρο πτήση της Air France από Παρίσι με προορισμό του Detroit εκτράπηκε στο Μόντρεαλ. Υπήρξαν φόβοι ότι η επιβάτης έχει προσβληθεί από τον ιό έμπολα. Όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague για το 2026 στην Αθήνα. Πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα, ενώ νεφώσεις και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνει γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Μαζί μας ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Μας ήλθες με δύο θεματάκια σήμερα. Το πρώτο αφορά στο πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και το δεύτερο αφορά στην μάχη της Κρήτης και την ιστορική της σημασία.
1: Έτσι. 85 χρόνια σήμερα.
0: Ναι. Μίλησες με τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά το τι μας είπε ο κύριος Παπαδάκης για τις μεταναστευτικές ροές και αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα. Η έρευνα κατέληξε σε τρία βασικά σενάρια, όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, μεταναστευτικής πίεσης, το ήπιο, το μεσαίο και το σκληρό, με βάση δεδομένα που πέρθηκαν από το 2015 έως το 2024. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε χώρα μόνιμης υποδοχής, ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και στον κανονισμό του Δουβλίνου. Εδώ να πούμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Παπαδάκης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και όλα αυτά που κάνει είναι ουσιαστικά εγχειρήματα και όχι κινήσει σε πάση περιπτώσει μια μόνιμη μεταναστευτική πολιτική. Επεσήμανε ότι μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στη Συρία, η αστάθεια στη Λιβύη και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία επηρεάζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές. Είπε ο κύριος Παπαδάκης ότι παρόλο που είναι πιλωτικό αυτό το πρόγραμμα και έχει λήξει πλέον η πιλωτική του μορφή, το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει την έρευνα αυτή, διότι θα αποτελέσει και ένα εργαλείο για την Ευρώπη να λαμβάνει τις σωστές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή και ενδεχομένως να τη βοηθήσει να αποκτήσει και μια ενιαία πολιτική και όχι να προβαίνει μόνο σε εγχειρήματα όπως είπε. Είναι όντως ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και όλη αυτή τη συζήτηση την κάναμε επειδή πρόσφατα αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, ενώ ήδη τα αποτελέσματά της έχουν παρουσιαστεί και σε διάφορα διεθνή φόρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την μάχη της Κρήτης, την ιστορική σήμερα επέτειο, ο κύριος Μαμαλάκης έκανε μία παρατήρηση στην αρχή της κουβέντας μας ότι παραμένει πεδίο με πολλά ιστορικά κενά από ελληνικής πλευράς, τονίζοντας πως οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταγράψει πολύ πιο συστηματικά τα γεγονότα από ότι αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει φιλότιμη κατά τα άλλα που έχει κάνει ο ελληνικός στρατός. Εξήγησε ότι η γερμανική επικράτηση κρίθηκε κυρίως από την αεροπορική υπεροχή, την απώλεια του λόφου 107 στο Μάλεμε. Να πούμε ότι ο λόφος 107 στο Μάλεμε είναι αυτός ο οποίος σήμερα βρίσκεται το γερμανικό νεκροταφείο. Δεν ξέρω εάν οι ακροατές μας έχουν επισκεφθεί τα δύο νεκροταφεία στην περιοχή των Χανίων.
0: Είναι χρόνια που έχω πάει. Πολλά χρόνια.
1: Αξίζει τον κόπο και τα δύο νεκροταφεία. Παρόλο που είναι ένας τόπος, σε πάση περιπτώσει, αναπαύσεως και
0: σου δημιουργεί έτσι συναισθήματα.
1: Ναι, αλλά είναι η αισθητική τους, όπως την έχουν διαμορφώσει, γιατί τις φροντίζουν η Βρετανική πρεσβεία από τη μία και η Γερμανική από την άλλη, φροντίζουν τους χώρους αυτούς. Είναι πραγματικά άξια θεάσεως, είναι ιστορικοί τόποι, μπορούν να τα επισκεφθούν. Και κλείνω την παρένθεση. Και η αδυναμία των συμμαχικών και ελληνικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τη νέα μορφή καταδρομικού πολέμου των αλεξιτουτιστών ανέδειξε επίσης η μάχη της Κρήτης ως μοναδικό ιστορικό φαινόμενο τη μαζική και αυθόρμητη συμμετοχή των κρητικών πολιτών στη μάχη, λέγοντας πως πολίτες με κουβάδες νερό, κυριολεκτικά ψωμιά, ελιές και ένα τουφέκι, βρέθηκαν δίπλα στους στρατιώτες στα πεδία των μαχών. Αυθορμήτως, και περιέγραψε μάλιστα και την περίπτωση εδώ, όταν σκοτώθηκε ο ταγματάρχης Τζουλάκης στο σημερινό Μεϊντάνι, όπως λέμε εμείς, ότι ναι, μεν είχαν φτάσει μέχρι τότε οι αλεξιτουτιστές μέχρι αυτό το σημείο, αλλά μετά με την επέμβαση των πολιτών που κατέβηκαν με τα τουφέκια, κατόρθωσαν να τους εξωθήσουν έξω από τη Χανιόπορτα. Δηλαδή, αυτό δεν έχει καταγραφεί ποτέ, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, σε ιστορία, ας πούμε, της αντίστασης έναντι των Γερμανών. Άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προσεγγίζει ιστορικά τη μάχη της Κρήτης, σημειώνοντας ότι περιορίζεται συχνά σε επαιτειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, χωρίς ουσιαστική ιστορική έρευνα και βαθύτερη μελέτη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ,
1: Νίκο.
0: Και
1: εγώ ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή συνέχεια. Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Αγγελάκη και τώρα πάμε εμείς σε άλλα θέματα. Αυστηροποιούνται, λέει, οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Να δούμε τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στην συζήτηση. Μαζί με την εξάπλωσή τους αυξάνεται και η ανάγκη για πιο ξεκάθαρους κανόνες χρήσης. Η κίνηση σε πεζοδρόμια, η χρήση χωρίς κράνος, η στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους με αυξημένη κίνηση είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που έχουν ανοίξει την συζήτηση γύρω από την μικροκινητικότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εξετάζονται οι αλλαγές που αφορούν την χρήση από ανηλίκους, αυστηρότερη έλεγχη, αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται ρυθμίσεις για τα όρια ταχύτητας, τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων, αλλά και τη διαχείριση της στάθμευσής τους μέσα στις πόλεις. Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πατίνι στην καθημερινότητά τους, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο μετακίνησής τους τα επόμενα χρόνια. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ασφάλιση αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερους χρήστες. Παρότι σήμερα η ασφάλιση για ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι υποχρεωτική, αρκετοί επιλέγουν ήδη να ασφαλίζονται, ώστε να έχουν κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή πρόκληση ζημιάς σε τρίτους. Γιατί ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα έξοδα ή νομικές διαδικασίες όταν δεν υπάρχει ασφαλιστική προστασία. Καλύψεις όπως η αστική ευθύνη, η νομική προστασία και το προσωπικό ατύχημα θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους κινούνται συστηματικά με πατίνι μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλές εταιρείες που δίνουν την δυνατότητα για ασφάλιση με γρήγορες διαδικασίες και καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης. Καθώς η μικροκινητικότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα, φαίνεται πως η ενημέρωση, η υπεύθυνη χρήση και η προστασία των χρηστών θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της επόμενης ημέρας για τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Διαβάζω στο πρώτο θέμα πως με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη, λέει, και απλήρωτους φόρους. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζ διασταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Τηλεφωνικές λοιπόν οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν να διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, αλλά και μικροφυλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω συγκεκριμένων συστημάτων. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόποι έλεγχοι πρόληψη στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,284 δις ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79.000 πλάς δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση
προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. Θα σας διαβάσω έτσι κάτι το οποίο και εγώ διάβασα και με έβαλε σε σκέψεις. Αφορά στις αποδείξεις που όλοι παίρνουμε από τις ταμιακές μηχανών, από τα σούπερ μάρκετ και πάει λέγοντας. Η χημική, λέει, ένωση που έρχεται σε επαφή με το δέρμα και απελευθερώνεται στον οργανισμό με επιπτώσεις στην υγεία και η όχι τόσο αθώα εναλλακτική της. Αυτό διάβασα. Το πιο πιθανό είναι στο εσωτερικό της τσάντας σας ή σε μια τσέπη του παντελονιού σας να βρίσκετε μια ξεχασμένη απόδειξη από την τελευταία σας αγορά ή λίγο πριν να ψωνίσετε και να έχετε μια ήδη στα χέρια σας. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το μικρό κομμάτι χαρτί, πέρα από το κόστος των προϊόντων που αγοράσατε, φέρει χωρίς να το γνωρίζετε και άλλες σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την υγεία σας. Η απόδειξη που πετάτε αδιάφορα είναι πιθανό να επιδρά αρνητικά στον οργανισμό με ένα απλό άγγιγμα. Οι φαινομενικά, λέει, αθώες αποδείξεις κρύβουν κινδύνους για την υγεία. Η χημική ένωση δυσφενόλη A, BPA, που χρησιμοποιείται στο θερμικό χαρτί των αποδείξεων, συνδέεται με ανησυχητικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Η παρατεταμένη επαφή με το χαρτί των αποδείξεων, ιδίως όταν τα χέρια είναι υγρά ή όταν έπειτα από αυτήν αγγίζουμε το στόμα ή τρόφιμα, μπορεί, λέει, να οδηγήσει στην απορρόφηση της ουσίας από το δέρμα. Η ουσία BPA είναι ενδοκρινικός διαταράκτης, που σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει το ορμονικό σύστημα και να προκαλέσει σειρά προβλημάτων υγείας, όπως αναπτυξιακά προβλήματα, προβλήματα αναπαραγωγής και άλλα. Για όσους χειρίζονται μεγάλο αριθμό αποδείξεων, όπως ταμείες, συνιστάται, λέει, η χρήση γαντιών νιτριλίου που προστατεύουν το δέρμα και δεν επιτρέπουν την μεταφορά της ουσίας. Απίστευτο, έτσι. Πολλές ουσίες της κατηγορίας των δυσφενολών επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων πως ενδέχεται να βλάψουν τη γονιμότητα και να διαταράξουν το ορμονικό σύστημα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, αλλά και να οδηγήσουν σε δερματικές αλλεργίες. Οπότε τώρα ξέρετε, έτσι, αποδειξούλες στο γκάλαθο των αχρήστων και όχι μέσα σε τσέπες, σε τσάντες και στα χέρια μας. Και με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, έτσι, ιδιαίτερα προσεκτικοί ας είμαστε, αφού το μάθαμε, γιατί όχι, ας προστατευτούμε. Η πληροφορία άλλωστε είναι πάντα χρήσιμη. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος κάπου εδώ και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω σήμερα, 21η του Μάη. Είναι η μέρα που γιορτάζουμε εμείς, η Κωνσταντίνη και η Ελένη βεβαίως. Να πω χρόνια πολλά, να σας πω έτσι ένα πολύ μεγάλο πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, από την καρδιά μου, γιατί και φέτος από την προηγούμενη μέρα, την παραμονή, δηλαδή πάντα έτσι γίνεται, να πω την αλήθεια, κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το απόγευμα της προηγούμενης, κάποιοι φίλοι που το κάνουν γιατί θέλουν να το κάνουν, να βρουν πιο εύκολα γραμμή και τρόπο επικοινωνίας, μας κατακλείζουν, μας πνίγουν στην επικοινωνία, την ευχάριστη αυτή επικοινωνία και τις ευχές. Συνεπώς για μένα, κάνοντας μια κατάχρηση, προσωπική κατάχρηση αυτού του μικροφόνου, θέλω να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να μιλήσω με όλους σήμερα σε ένα πραγματικά πόλεμο τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων. Εννοείται τα γραπτά μηνύματα τα διαβάζω όλα και θα τα απαντήσω όλα. Στα τηλέφωνα κάποιες γραμμές χάνονται. Ξέρετε όμως εσείς οι παλιοί καλοί φίλοι ότι κάθε χρόνο είναι λίγο τζόκερ αυτή η μέρα για την επικοινωνία μας. Κρατώ τη θετική ενέργεια που προκύπτει από όλο αυτό. Κρατώ τον σεβασμό, την εκτίμηση, να το πω ακόμα πιο σωστά, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση που υπάρχει ανάμεσά μας. Κρατώ το γεγονός ότι πραγματικά σας βάζω σε κόπο για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Το εκτιμώ ιδιαίτερα, το εκτιμώ διπλά και θέλω να πω ότι ό,τι μου εύχεστε, το σύμπαν να σας το γυρίσει πίσω πολλαπλάσια. Επίσης, σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, και είναι πάρα πολλοί, η Ελλάς Κωνσταντινοκρατείται. Παλιότερα είχαμε πρωθυπουργούς, πρόεδρους της Δημοκρατίας και ένα σωρά, του κάνω κολαμπούρι λίγο αυτό. Πάντα Κωνσταντινοκρατείται η Ελλάδα. Είναι νομίζω το τρίτο δημοφιλέστερο όνομα πίσω από τον Γιώργο και τον Γιάννη. Πίσω από τον Γιώργο και τον Γιάννη ακολουθούν οι Κωνσταντίνοι. Οπότε είναι λογικό σήμερα να υπάρχει ένας χαμός. Δουλεύουν φουλ ζαχαροπλαστεία, κέτερινγκ κλπ. Κλπ. Λόγω της σημερινής γιορτής. Καλό είναι αυτό, να βοηθάμε και στον τζίρο. Κατά τα άλλα, η πηξίδα είναι εδώ. Σήμερα θα παίξουμε και λίγο μουσική παραπάνω, έτσι λόγω της ημέρας, όπου μπορούμε. Φυσικά και δεν θα απεμπολίσουμε τη δημοσιογραφική μας την ατζέντα, το βαρόμετρο, το χρηματιστήριο της ενημέρωσης, το σχόλιο ή τα σχόλια που συνηθίζουμε να κάνουμε. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε και σήμερα να κερδίσουμε το μοναδικό μας αντίπαλο, που είναι ο χρόνος, όπως άλλωστε καθημερινά σε αυτά τα 60 λεπτά που έχουμε ραδιοφωνικού χρόνου εδώ στον Πολίτικα, στους 89 και 8 και βεβαίως στην ακρόασή μας από το διαδίκτυο. Αρετή μου, βλέπω την κλίση σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε ώρα μετάδοσης ζωντανής και δεν μπορώ να σου απαντήσω, γι' αυτό σήκωσα και το τηλέφωνο για να μας ακούσεις και για να σε ακούσουμε. Κρατώ την αγάπη σου και έχεις και εσύ τη δική μου. Λοιπόν, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και βεβαίως μαζί μας ο Μανώλης Οσαρής, μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης, το δεύτερο δημοφιλέστερο όνομα δηλαδή στην Ελλάδα, είναι απέναντί μου. Δυστυχώς τις επόμενες μέρες θα κληθούμε να τον αποχαιρετήσουμε. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά έτσι μας δημιουργεί μια στεναχώρια. Το λέω όμως σήμερα πρώτη φορά και ελπίζω έτσι μέχρι το τέλος να είμαστε πάντα καλά όπως ήμασταν από την αρχή μέχρι και αυτή την ώρα. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα η Κολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Η πηξίδα μόλις ξεκίνησε. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως βλέπεις, με βρίσκεις και εσύ στην ώρα της ζωντανής μετάδοσης στο ραδιόφωνο του Πολίτικα για την πηξίδα. Λαμβάνω το τηλέφωνό σου και αυτό θα κάνω και με τους υπόλοιπους. Θα απαντάω, θα ακούτε ότι είμαι εδώ. Όσοι έχουν, ξέρεις, αυτό το την αίσθηση ότι δεν ξέρω τι ώρα είναι και πήρα, ή όσοι παίρνουν εκτός Κρήτης, που ενδεχομένως και αυτοί δεν έχουν την αίσθηση ότι αυτή την ώρα είμαστε στο στούντιο, για να φαίνεται ότι απαντώνται τα τηλέφωνα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα, ξεκινώντας έτσι και σήμερα με το πολιτικό χρηματιστήριο.

Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε ψηλά το θέμα τοπικά, την επιχείρηση Μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Κυρίες και κύριοι, το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη έχει και πλάτος στην κοινωνία, στην τοπική αγορά, έχει και βάθος. Και βέβαια αυτό δεν βοηθάει. Η αλήθεια είναι στο να πούμε ότι με μία-δύο επιχειρήσεις καθαρίζουμε. Καταγγελίες για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, καταστροφές περιουσιών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κατάλοιπα μιας, θα έλεγα, ιστορίας που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ατιμωρησία, στην ανοχή και σε κάποια πολιτικά γραφεία. Θα τολμήσω να το πω. Σε κάποια πολιτικά γραφεία που εξέθρεψαν αυτούς τους νταΐδες, αυτούς τους νταβατζίδες, αυτούς τους παραβατικούς και εγκληματίες. Αυτά τα πολιτικά γραφεία που κλείνουν το μάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, που προσπαθούν να διευκολύνουν, που προσπαθούν, να το πω έτσι πολύ απλά, να κρατήσουν ζωντανούς αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως να τους αφήσουν να επιπλέουν στην επιφάνεια παρασυντικά εις βάρος άλλων ανθρώπων. Εδώ υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση η οποία υπό τον συνεχή φόβο απειλών μιας μεγάλης μερίδας των τοπικών κοινωνιών είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις καταγγελίες και η υπόθεση έφτασε εδώ και πολύ καλά το έκαναν και εγώ θα παροτρύνω και θα προκρίνω και άλλους που ενδεχομένως έχουν τέτοιες προσλαμβάνουσες να κινούνται νομικά. Πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι πάνω απ' όλα είναι ο νόμος και η τάξη και βεβαίως οτιδήποτε παραβιάζει τον νόμο και την τάξη πρέπει να οδηγείται στις αρχές και οι αρχές, αφού δέσουν μια υπόθεση καλά, να παραπέμπουν τις υποθέσεις αυτές στη δικαιοσύνη. Είναι δύσκολο, οφείλω να πω, να κάνεις εκαθάριση σε αυτές τις ιστορίες, όσο κι αν ο Χρυσοχοΐδης λέει ότι είναι συγκεκριμένες οι οικογένειες και οι ομάδες οι οποίες προχωρούν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, υπό το φόβο όλο αυτού που έχουν ζήσει, εννοείται, τα τελευταία χρόνια και που βεβαίως όλοι αυτοί έχουν καταφέρει να αποσπάσουν και πάρα πολλά ωφέλη.

Πολύ ψηλά. Επίσης, το θέμα που αποκαλύψαμε χθες, που επίσης έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, μιλάμε πλέον και με το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί. Χθες αποκαλύψαμε, μάλλον προχθές αργά το βράδυ τα μεσάνυχτα, ότι θα καθίσει στο σκαμνί γνωστός Ηρακλειώτης, πρώην αυτοδιοικητικός και στέλεχος κόμματος για εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία τον οδήγησε σε κράτηση τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στα κρατητήρια από όπου αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί. Με την κατηγορία του νόμου που δείχνει κακουργηματική πράξη με βάση τον νόμο 47-45 του 20 και ο οποίος προβλέπει κάθειρξη έως και 10 έτη, αλλά και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που φτάνει έως τις 50.000 ευρώ. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Χουστουλάκη Τσούμπα, που εκπροσωπεί την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσποδία, η οποία έδρασε άμεσα μετά την ενημέρωση που έλαβε από τις διοικητικές αρχές.

Έχουμε επίσης αλλαγές και ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του 28, όπως προβλέπει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε διαβούλευση. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το θέμα αυτό και θα το κάνουμε αμέσως μετά την πρώτη μουσική ανάσα, στην οποία θα οδηγηθούμε ευθύς αμέσως.

δύσκολη μέρα. Λοιπόν, επιστρέφω να δούμε λίγο το νέο κώδικα τοπική αυτοδιοίκηση που προβλέπει την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα γύρο. Καταργώντας ουσιαστικά το δεύτερο γύρο και εισάγοντας την εναλλακτική ψήφο.

Ξέρετε λοιπόν τι θα γίνεται τώρα. Θα μου πεις, είμαστε 2,5 χρόνια μακριά. Καλό είναι να το ξέρουμε όμως από τώρα, γιατί θα σου πω κάτι. Ξέρεις πόσος κόσμος συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Είναι όλοι υποψήφοι επί της ουσίας, αν το σκεφτείς. Έτσι λοιπόν έχουμε σαρωτικές τροποποίησεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών, που περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Οι βασικότερες αλλαγές επιφέρουν ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. (Το) 332 είναι οι Δήμοι στις 13 περιφέρειες. Θα διεξάγονται σταθερά ανά πενταετία σε ένα γύρο την τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη. Οι ψηφοφόροι θα σταυρώνουν το συνδυασμό τον Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη που προτιμούν και αντιστοίχως τους συμβούλους, όπως ακριβώς επέλεγαν ως σήμερα. Στο κάτω μέρος του συνδυασμού, στο ψηφοδελτίο δηλαδή, θα παρατίθενται οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξη ώστε ο εκλογέας, εφόσον το επιθυμεί, να δίνει εναλλακτική συμπληρωματική ψήφο. Δηλαδή θα λες, εγώ ψηφίζω τον Γιάννη, το συνδυασμό του Γιάννη, και εναλλακτικά τον Κώστα. Εντάξει, αν το επιθυμείς. Μετά το κλείσιμο της κάλπης, η καταμέτρηση θα διεξάγεται με τον τρόπο που έγινε και στις εκλογές του 23. Αν ο πρώτος σε σταυρούς συνδυασμός ξεπεράσει το 42%, τότε εκλέγεται αμέσως δήμαρχος και περιφερειάρχης. Θα πάρει τα 3/5 των εδρών του Συμβουλίου και σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η εναλλακτική ψήφος. Στην περίπτωση της εναλλακτικής ψήφου, εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, διότι αν δηλαδή κανείς συνδυασμός δεν περάσει τον πήχη του 42, ενεργοποιείται άμεσα η β' φάση καταμέτρησης. Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, αυτοί δηλαδή με το παλιό σύστημα που θα περνούσαν στη δεύτερη Κυριακή. Και στους σταυρούς που ήδη έχουν συγκεντρώσει θα προστίθενται οι εναλλακτικές ψήφοι που πιθανά έχουν πάρει από ψηφοφόρους που ως πρώτη επιλογή σταύρωσαν συνδυασμούς που δεν προκρίθηκαν στη β' φάση. Νικητής θα είναι ο συνδυασμός που και στις δύο φάσεις πάρει τις περισσότερες ψήφους. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι ο Α συνδυασμός λαμβάνει 40%. Ο Β συνδυασμός 36%, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά, αθροιστικά ας πούμε 24% για να φτάσουμε στο 100%. Ας υποτεθεί ότι από το 24% των υπολείπων το 5% έδωσε εναλλακτική ψήφο τον Α συνδυασμό και το 10% τον Β, ενώ το υπόλοιπο 10% δεν επέλειψε κανένα. Το τελικό άθροισμα δίνει ποσοστό 45% και ανακηρύσει νικητή τον Β με 46%. Πρόσεξε. Τρομερό, έτσι. Δηλαδή, αν direct δεν πάρεις το 42%, κινδυνεύεις με αυτόν τον τρόπο, για μένα που δεν είσαι η πρώτη μου επιλογή, να βάλω δεύτερη επιλογή τον αυτόν που ήρθε δεύτερο και να κερδίσει πολύ απλά στο τέλος. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, το νέο σύστημα εκλογής υπηρετεί τις αρχές της αυξημένης δημοκρατικής νομιμοποίησης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει διοικητικά δημοσιονομικό βάρη, αλλά και την αυξημένη εποχή που προκαλούσε η διπλή αναμέτρηση, και νομίζω ότι είναι στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τη δεύτερη Κυριακή επιστρέφουν στην κάλφη σχεδόν οι μισοί από τους ψηφοφόρους που συμμετείχαν στον πρώτο γύρο. Ναι, δεν είμαστε για να ψηφίζουμε συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο της Αθήνας στο δεύτερο γύρο των αναμετρήσεων του 23 ψήφισε μόλις το 26,7%, στη Θεσσαλονίκη το 32% και στην Πάτρα το 44%. Πέραν αυτών, η προσέλευση και η συμμετοχή των ετεροδημοτών καθίσταται σχεδόν αδύνατη όταν έχουν να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι μεταφέρεται τεράστιο διοικητικό βάρος στις αυτοδιοικητικές υπηρεσίες και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κόστος που επομίζεται το κράτος. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση. Πάμε σε ανάπαυλα, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζουν να έρθουν, να έρχονται αδιάκοπα όπως και οι κλήσεις. Είπαμε είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, εξού θα παίξουμε και λίγο περισσότερη μουσική από το προβλεπόμενο και γι' αυτό τον λόγο ζητάμε και την κατανόησή σας. Εν τω μεταξύ, πιστοί σε αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα, θα επιστρέψουμε στην υπόθεση που αποκαλύψαμε χθες τα μεσάνυχτα, όχι χθες, προχθές μάλλον τα μεσάνυχτα, για τον πρώην αυτοδιοικητικό, τον γνωστό αυτοδιοικητικό, πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες από τη δικαιοσύνη. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής την κυρία Μαρία Τσούμπα Χουστουλάκη, παλιά φίλη, απόλυτα ευαισθητοποιημένη, θα έλεγα, σε αυτά τα θέματα και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Φιλιγάρδο, εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε μαζί λίγο το κουβάρι, να μας πείτε την ιστορία και να μας πείτε και πού βρισκόμαστε και τι μελιγενέστε.
1: Στις 16 του Μαΐου ενημερωθήκαμε από προφανώς περαστικούς ηρακλειώτες, δημότες, ότι στην περιοχή της Παπαναστασίου έγινε ένα έγκλημα, δηλαδή ένας κύριος πήρε ένα γατάκι από την αυλή ενός σπιτιού, το έπιασε στα χέρια του και εν συνεχεία το χτυπούσε σε ένα τοίχο προκειμένου προφανώς να το σκοτώσει, αλλά δεν ικανοποιήθηκε από αυτό, όπως μας μετέφεραν οι άνθρωποι αυτοί του, που ήταν περαστικοί και δεν ήταν λίγοι, δεν ήταν ένας και δύο και τρεις, ήταν αρκετοί. Και εν συνεχεία το έπιασε, έκανε στη στροφή του λαιμού, προφανώς επίσης για να σιγουρευτεί ότι το ζώο πέθανε. Ένα πολύ μικρό γατάκι, δηλαδή ίσα ίσα φορούσε στην παλάμη του, γιατί από τα βίντεο που μας έστειλαν, γιατί υπάρχουν κάμερες εκεί γύρω στην περιοχή, φαίνεται ότι ήταν τόσο δα μικρό. Και παρόλα αυτά έκανε αυτή την εγκληματική πράξη που πλέον από το 2020 με το νόμο 47-45 είναι κακούργημα. Δεν είναι πλημέλημα απλό. Οπότε συνελήφθη, γιατί οι κύριοι κάποιοι από τους περαστικούς τον κατήγγειλαν στην αστυνομία, συνελήφθη 16 Πέμπτου και συνεχεία έμεινε μέσα στις 19 προφανώς κρατούμενος. Το ασκήθηκε δίωξη, ο ανακριτής αποφάσισε ότι θα γίνει δικάσιμη τακτική, οπότε τον άφησαν στις 19 του μηνός και η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, μαθαίνοντας αυτή την όλη δράση του, αποφάσισε το Δέλτα Σίγμα της, που είναι η Ομοσπονδία, αφορά 65 σωματεία σε όλη την Ελλάδα και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε προσπαθεί και κινεί τη διαδικασία για να υποστηρίξει την κατηγορία με παράσταση πολιτικής αγωγής, όπως δίνει το δικαίωμα στις φιλοζωικές οργανώσεις πλέον ο νόμος, να υπάρχει και δικηγόρος για να στηρίξει την κατηγορία. Και τώρα αναμένουμε, ο δικηγόρος μας, από ό,τι είδα τώρα εγώ, πήρε σήμερα την δικογραφία για να τη μελετήσει και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Εάν δεν λάβουμε θέση εξ αρχής σε αυτά τα θέματα που εξελίσσονται και δυστυχώς μετακινούνται στην κοινωνία, ξεκινάμε να έχουμε, δηλαδή η βία αυτή στους αδύναμους είναι απλά η κορυφή του παγόπουνου για τη γενικότερη βία στην κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή το επόμενο βήμα προφανώς τέτοιων ανθρώπων είναι η κακοποίηση συνανθρώπων τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Αν δεν σταματήσει αυτή εκ των εξαρχής τη βία στους αδύναμους...

0: Εδώ θέλω να μου επιτρέψετε. Εδώ θέλω να μου επιτρέψετε. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Θέλω όμως να πω το εξής. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιο μεγάλο ζώο που ενδεχομένως θα μπορούσε να τον ενοχλεί ή οτιδήποτε άλλο, που ούτε αυτό βεβαίως δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Δεν το λέω για να το δικαιολογήσουμε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Θέλω να γίνει σαφές αυτό. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος αυτός, σε εισαγωγικά. Λυπάμαι που το λέω, άνθρωπος σε εισαγωγικά. Πήγε εν ψυχρό, έκανε μια εν ψυχρό δολοφονία επί της ουσίας σε ένα πλάσμα, σε μια ψυχή που πώς μπορεί να σε ενοχλήσει ένα νεογέννητο γατάκι. Αυτό είναι, κάνει το πράγμα ακόμα πιο δύσκολο, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Χουστουλάκη, διότι πραγματικά δεν μπορείς να δώσεις έστω ένα ελαφρυντικό ή μια εξήγηση. Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο σκύλος της διπλανής πόρτας που ενοχλούσε, που ενοχλούσε, που ενοχλούσε, που δεν τον... Εκεί θα μπορούσα να καταλάβω λίγο, να μπω λίγο στο σκεπτικό του δράστη, χωρίς να τον δικαιολογώ. Το λέω γιατί το έχουμε ζήσει το περιστατικό αυτό με δεσποζόμενα σκυλιά, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία ενοχλούν, ειδοποιούνται οι αρχές, γίνονται συστάσεις κλπ. Κλπ. Και τελειώνει το θέμα. Εδώ μιλάμε για μια ψυχή ολίγων ημερών, που πόσο μπορεί και με ποιο τρόπο μπορεί να ενοχλήσει ένα πολίτη αυτό το πράγμα.
1: Είναι αδικαιολόγητο πραγματικά και δείχνει το ποιόν της ηθικής, της συνείδησης του συγκεκριμένου ανθρώπου. Φοβάμαι για τους γύρω του γενικότερα, για το πώς εξελίσσεται μια κοινωνία με τέτοιους ανθρώπους ανάμεσά τους. Γι' αυτό πρέπει να καταδεικνύουμε πάντοτε τέτοιες συμπεριφορές και να σταματάνε εκ αρχής. Γιατί σας ξαναλέω, βάσει μελετών, επιστημονικών μελετών, είναι δεδομένο ότι επεκτείνεται και στους συνανθρώπους του, στην οικογένειά του, ένας τέτοιος άνθρωπος με βία, με ενδοοικογενειακή βία, με παράλληλη βία. Δηλαδή αυτό δεν σταματάει. Αν δεν το κόψουν εξ αρχής, γι' αυτό τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να τις ανεχόμαστε και να τις καταγγέλλουμε. Όχι σταματάμε επειδή είτε φοβόμαστε, είτε έλα μωρέ τι με νοιάζει τώρα. Μα με νοιάζει, είναι δίπλα μου αυτό και εξελίσσεται και αφορά και εμένα και την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και τους συγγενείς μου. Πρέπει να το σταματάμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συμμετέχουμε σε μια τέτοια δράση και να την αφήνουμε ατιμόρυτη και έξω από τα δικά μας πλαίσια ζωής. Γι' αυτό σας λέω, η PFPO, η Ομοσπονδία, αποφάσισε και αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις να δρά και να στηρίζει τις κατηγορίες τέτοιου είδους.
0: Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος και έχει μεγαλύτερη έκταση. Εξαιτίας του ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο μορφωμένο, προσέξτε, από αστικό περιβάλλον, ο οποίος έχει διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών του Ηρακλείου, έχει εκλεγεί στο παρελθόν αρκετές φορές, στέλεχος κόμματος και έχοντας υπηρετήσει την αυτοδίκηση από διάφορες θέσεις, δηλαδή έχει υπηρετήσει τον πολίτη, τον συνάνθρωπο. Αυτό δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη έκταση και διάσταση στο πρόβλημα το συγκεκριμένο, στην άκρως παραβατική αυτή συμπεριφορά και στο εγκληματικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Από ανθρώπους που είναι επικεφαλής κοινωνιών δεν περιμένεις τέτοιες συμπεριφορές, αλλά τις τελείως αντίθετες. Πόσο μάλλον τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση με τόσους τίτλους αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω πώς λειτουργούν Πρέπει όλοι αυτοί να αποβάλλονται, διότι επηρεάζουν πολλούς τις ζωές πολλών ανθρώπων, τις ζωές πολλών. Εμείς παλεύουμε μέσα από τα σχολεία, μέσα από το Υπουργείο Παιδείας να ενημερώσουμε τα παιδιά στις τάξεις, τα οποία ενθουσιάζονται με την ενσυναίσθηση όταν μπαίνουν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της καλοσύνης. Και έχουμε τώρα συμπεριφορές, ας πούμε, ανθρώπων που, όπως λέτε, είναι από αστικό περιβάλλον, που δεν είναι σε ένα χωριό που είναι δύσκολη η επιβίωση, η συμβίωση με ζώα κλπ. Θέλει και άλλη τακτική. Και πάλι δεν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τόσο ακραίες και τόσο άγριες. Γιατί έδειξε με τη συμπεριφορά το ότι δεν τον ενδιαφέρει, είτε περνούσαν περαστικοί, είτε υπήρχαν κάμερες. Δεν μπορεί να εξηγηθεί μια τέτοια συμπεριφορά. Πραγματικά. Δεν έχουμε λόγια.
0: Πραγματικά. Πραγματικά, είναι ανεξήγητο. Εγώ θα προσπαθήσω, δεν σας κρύβω, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας, να έρθω σε επικοινωνία με τον άνθρωπο αυτό. Θέλω να πω ότι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε βάσει την κείμενη νομοθεσία το όνομα, γιατί λένε αρκετοί, γιατί δεν λέτε ποιος είναι. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε δυστυχώς το όνομα, διότι ο νόμος ουσιαστικά χτυπάει σε κάποια κόκκινα σημεία, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά. Και εκεί κινδυνεύουμε να χάσουμε και εμείς το δίκαιο μας ή να βρεθούμε και εμείς απολογούμενοι, μη σεβόμενοι την κείμενη νομοθεσία και την δημοσιογραφική διοντολογία. Το λέω γιατί και σε διάφορες αναρτήσεις που είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας και έχει πάρει τεράστια έκταση το θέμα το συγκεκριμένο πανελλαδικά, λένε πείτε το όνομα, πείτε το όνομα, πείτε το όνομα. Δεν έχει βάση το να πούμε το όνομα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, ο άνθρωπος αυτός έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις. Θα περιμένουμε να μας κρατάτε και ενήμερους πάνω σε αυτό το θέμα, κυρία Χουστουλάκη, γιατί πραγματικά θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Εσείς πλέον την παρακολουθείτε πάρα πάρα πολύ στενά, την ιστορία αυτή, και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα. Ξαναλέω ότι θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω προσωπικά μαζί του να ακούσω έστω τι ήταν αυτό που τον έκανε να λειτουργήσει έτσι, γιατί πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Όπως βέβαια δεν χωράει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.
1: Ναι, προφανώς θα δώσει δική του εκδοχή για να μην εμπλακεί σε όλο αυτό, αλλά.
0: Είναι... Κοιτάξτε, δικαιολογίες δεν μπορούν να υπάρχουν μέσα σε μια τέτοια θλιβερή εγκληματική ενέργεια. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Όση ώρα μιλάμε, έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα από αγανακτισμένους πολίτες που έχουν ακούσει από την ιστορία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι ξεκάθαρα μια εγκληματική ενέργεια. Για ξαναλέω ότι αυτό παίρνει διπλή διάσταση εξαιτίας της ιδιότητας του ανθρώπου αυτού, πρώτον, και της περίπτωσης της συγκεκριμένης. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι αν έδινε το πτώμα στην αστυνομία για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, θα φαινότανε αν λέει όντως αλήθεια ότι δεν το έκανε με συστροφή λαιμού και με χτυπήματα στον τοίχο. Θα φαινόταν ότι πέθανε το γατάκι μόνο του, όπως διατείνεται. Αυτό είναι το σημαντικό. Να έδινε το πτώμα, οπότε όλα θα γινότανε. Έτσι, αυτά που φαίνονται στο βίντεο και αυτά που καταδεικνύουν οι περαστικοί. Αλλά γιατί, αφού το κρατούσε το γατάκι, γιατί δεν παρέδωσε το πτώμα του στην αστυνομία να τελειώνει αυτή η ιστορία και να βρει και αυτό στο δίκιο του? Γιατί φαντάζομαι, σίγουρα δεν έχω δει τη δικογραφία, ούτε ακόμα ο δικηγόρος μας έχει ενημερώσει, αλλά θα μπορούσε να βρει έτσι μια δικαιολογία, παύλα απάντηση, να τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Σαφώς, γιατί και ο άνθρωπος αυτός θα υπερασπιστεί την αθωότητά του πάνω σε αυτό και έπρεπε να υπάρχει έτσι μέθοδος για να γίνει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λυπάμαι που υπό αυτό το βάρος αυτών των συνθήκων και των γεγονότων μιλάμε, κυρία Χουστουλάκη. Σήμερα θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα με πιο καλά νέα τουλάχιστον.
1: Ναι, και να πούμε στους ακροατές ότι μην διστάζουν να καταγγέλουν περιστατικά βίας, είτε πρόκειται για παιδιά, για ηλικιωμένους, για ζώα, για αδύναμους γενικότερα. Είναι σημαντικό να.
0: Έτσι. Εδώ να πούμε ότι η ιστορία αυτή, αν έχω καταλάβει καλά, έχει ξεκινήσει από παιδιά, έτσι δεν είναι? Κάποια παιδιά έκαναν την πρώτη καταγγελία.
1: Είναι νεαροί, δεν είναι παιδιά.
0: Ναι, νεαροί.
1: Δεν είναι μωρά.
0: Δηλαδή, και πολύ παιδιά. Καλά έκαναν, να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά έκαναν και μπράβο τους. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Χουστουλάκη. Νομίζω ότι η υπόθεση αυτή θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, διότι πραγματικά μιλάμε για κάτι αποτρόπαιο. Είναι ένα αποτρόπαιο πραγματικά έγκλημα, έτσι που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή, και οι διοκτικές αρχές, οι οποίες έχουν δέσει πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται την ιστορία αυτή και την οδηγούν πλέον στα σκαλοπάτια της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, μιας ιδιαίτερης εκπομπής που βεβαίως χαρακτηρίζεται από τις ευχές και τις αυξημένες επικοινωνίες. Εξού και, να το πω πολύ απλά, η μεγαλύτερη χρήση, η περισσότερη χρήση σήμερα από το playlist με μουσικές δηλαδή. Υπό αυτήν την έννοια το λέω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που μας ακούσατε, να σας ευχαριστήσω τερμά που επικοινωνήσατε διπλά σήμερα εκείνους και τριπλά που έστειλαν ευχές. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, θα αλλάξει ο καιρός. Είναι σήμερα μια ανάπαυλα, δεν πειράζει, έχουν μετακινηθεί οι εποχές, Γιάννη, αυτό που λέγαμε. Έτσι, ότι πλέον ο χειμώνας, τώρα είμαστε ουσιαστικά, να το πω έτσι, στα τέλη του χειμώνα, αρχές της άνοιξης, με βάση τα νέα δεδομένα. Όπως και ο Νοέμβριος, είναι ένας καλοκαιρινός φθινοπωρινός μήνας πλέον. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Εχθές κοιτούσα ότι φέτος έκανα μικρότερη κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με αυτή που είχα κάνει την προηγούμενη χρονιά. Χωρίς να έχω πειράξει κάτι στο σπίτι, δηλαδή δεν έχω κάνει ούτε κάποια καινούργια θερμομόνωση, αυτά τα συστήματα τα οποία βάζεις για να προστατεύσεις από το κρύο. Δεν έχω κάνει τίποτα. Έκανα μικρότερη, περίπου 15 με 20% κατανάλωση πετρελαίου. Ενδεικτικό ότι ο χειμώνας δεν ήταν καθόλου βαρύς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη, 21η Μαΐου. Χρόνια πολλά στο Μισό Ηράκλειο. Περίπου, παιδί μου. Το 1/4, λίγο παραπάνω, το 1/4. Γιατί μα βάλεις τώρα γυναίκες άντρες. Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες. Και Ελένες. Πέσει, να πιάνουμε, ναι. Ένα 30-40%, δεν ξέρω αν είναι το 50, αλλά ένα 30-40% στο Ηράκλειο το πιάνουμε. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Και νέα κόμματα έχουμε, ίδρυση δηλαδή, καλωστέριωτο, σιδεροκέφαλη, Γιάννη Δασκαλάκη, και κονταροχτύπημα στη Βουλή για τη λήψη απόφασης για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί ποινικής ευθύνης εμπλεκόμενων υπουργών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον παθόλμα στον Τάραχο στην πόλη του Ηρακλείου για μία ακόμη φορά, τόσο εντός όσο και εκτός. Εντός εννοούμε στον αστικό ιστό, εκτός εννοούμε στην Εθνική Οδό που, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, δεν είναι ακριβώς Εθνική Οδό, ο ΒΟΑΚ, είναι μία περιαστική οδός. Ο ΒΟΑΚ δηλαδή από την Αλικανασό μέχρι το Γιόφυρο είναι μία περιαστική οδός. Δεν είναι Εθνική Οδό. Είναι στα χαρτιά. Τα λέμε να τα βρίσκουμε. Ως εκ τούτου, όταν γίνονται έργα από την Αλικανασό μέχρι το Γιόφυρο επί του ΒΟΑΚ, είναι σαν να γίνονται έργα στο κέντρο της πόλης. Αυτό δεν έχουν καταλάβει εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Άρα, όταν κάνεις έργα στο κέντρο της πόλης, αντιλαμβάνεις ότι, οπ, σε ένα γερμό εδώ πέρα, πού θα πάμε την κυκλοφορία, τι θα κάνουμε, πού, τι ώρα θα το ξεκινήσουμε, πώς θα το ξεκινήσουμε, γιατί να το ξεκινήσουμε τώρα κτλ. Κάνουν το έργο στο ΒΟΑΚ, ουσιαστικά κάνουν έργο στην καρδιά της πόλης και νομίζουν ότι κάνουν έργο στην Εθνική Οδό. Σου λέει εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι έτσι.

εννοείται ότι τα έργα στη χώρα ξεκινάνε 8, είναι δημοσιοπαλληλικό το πρόγραμμα και τελειώνουν ξέρω κάπου στις 4. Το, δεν υπάρχουν έργα δηλαδή 5, 6, 7, 8, 9, 10 το βράδυ ή ακόμη και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Όχι, αυτά συμβαίνουν οπουδήποτε άλλο, εκτός από την Ελλάδα. Εδώ είναι 8-4. Γεια σας. Έχεις και αυτούς τους περίφημους αυτοδιοικητικούς, όπως άκουγα την περιφέρεια Κρήτης. Α, λέει, δεν. Α, λέει, δεν προβλέπεται, λέει, νυχτερινή εργασία. Τι λες, καλέ. Τι λες, καλέ, που δεν προβλέπεται νυχτερινή εργασία. Αρκεί να το έχεις σχεδιάσει και να το έχεις προϋπολογίσει, να έχει συμπεριληφθεί στο κόστος, προφανώς. Και ο ανάδοχος έχει πάρει το διαγωνισμό, έχοντας κάνει ένα προϋπολογισμό και χτυπάει, καταθέτοντας την προσφορά του. Γιατί κανείς δεν τον υποχρεώνει να δουλεύει και νυχτερινό. Άρα κάνει τον προϋπολογισμό του με ημερήσια μεροκάματα. Προφανώς και είναι άλλο το κόστος. Για βάλει στην προκήρυξη ότι αν το έργο ξεκινήσει την τάδε περίοδο από Μάρτιο, παράδειγμα, έως Οκτώβριο, θα απαιτηθούν και νυχτερινά προκειμένου να μην ταλαιπωρείται τουλάχιστον τόσο πολύ, να μετριαστεί η ταλαιπωρία εν πάση περιπτώσει των πολιτών. Προφανώς θα απαιτηθεί νέος προϋπολογισμός. Άλλος μάλλον προϋπολογισμός. Υψηλότερο το κόστος, ναι, αυτό είναι μια δεδομένο. Αλλά δεν καταλάβω. Ο χρόνος του πολίτη δεν είναι κόστος χρήματος. Η ψυχολογία του πολίτη δεν κοστίζει. Η ταλαιπωρία του δεν κοστίζει.

είτε πηγαίνεις προς Γιώφυρο, είτε έρχεσαι, θα μπλέξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά υποτίθεται έξω από την πόλη. Που δεν είναι έξω από την πόλη, είναι μέσα στην πόλη. Παραλαμβάνουμε αυτό για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Γίνονται έργα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, μάλιστα. Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κνωσού. Μάλιστα. Έλα μου όμως που κάνουν τις εκτροπές χωρίς να επαναρρυθμίζουν τους φωτεινούς σηματοδότες. Αφήσανε τα φανάρια να λειτουργούν κανονικά. Με αποτέλεσμα η ουρά στη Λεωφόρο Κνωσού χθες με κλειστά τα μαγαζιά να φτάνει μέχρι την Οάση. Πόσο μυαλό θέλει για να καταλάβεις ότι όταν ανάβει πράσινο το φανάρι της Δημοκρατίας δεν θα περνάει κανένα αυτοκίνητο. Πόσο θέλει δηλαδή να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ανάβει πράσινο, προσέξτε, και δεν μπορεί να πάει πουθενά. Γιατί ο άλλος βλέπει ότι κυκλοφορούν, λειτουργούν, με συγχωρείτε, τα φανάρια, άρα όλα δίνουν καλώς στα επόμενα μέτρα. Κι όμως, στα επόμενα μέτρα υπάρχει πρόβλημα. Άλλο ζήτημα. Αναθέτουμε σε εργολάβους διάφορες εργασίες,

ανακατασκευή, ασφαλτόστρωση, οτιδήποτε. Τέλος πάντων, έχει δώσει ένα περίγραμμα ο εργολάβος ότι ξεκινάω παράδειγμα τη Δευτέρα. Δεν μας λέει ούτε πότε ακριβώς, ούτε τι ώρα ακριβώς. Ο κάθε εργολάβος ξεκινάει όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Τόσο απλά. Όποτε θέλει βάζει τους κόνους, όποτε θέλει τους βγάζει. Είναι κάτι το δοκούν. Ανάλογα, παιδί μου, μπορεί να του έχει φύγει ένας εργάτης, ξέρω εγώ, μην ξεκινήσει το συνεργείο την ώρα που να ξεκινήσει ή την ημέρα που να ξεκινήσει. Και έτσι ξαφνικά εμφανίζονται πολλές φορές έργα σαν φάντιδες μπαστούνιδες. Γιατί κανείς δεν ελέγχει κανέναν.

Και όλα αυτά είναι, έχουν πέσει τώρα μαζεμένα στην πόλη, γιατί όπως είπαμε, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα τα έργα εκτελούνται μεταξύ Μαρτίου-Οκτωβρίου. Από Οκτώβριο έως και Φλεβάρι, και το Μάρτιο που είπαμε πολύ είναι, μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. Από τον Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο, έργα δεν υπάρχουν. Ή ενεργοποιούνται με μένες συμβάσεις, για να μην υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά και επικαλούμαστε καιρικές συνθήκες κτλ. Με την ίδια λογική, ας πούμε, το έχουν ξαναπεί Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Βρετανία, αν θέλετε ακόμη, ακόμη και Γαλλία στις πιο βόρειες περιοχές της χώρας. Γενικώς, κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν πρέπει να κουνιέται φύλλο. 12 μήνες το χρόνο, δεν μπορεί να εκτελέσουν τίποτα με αυτή τη λογική. Εμείς εδώ περιμένουμε, λόγω καιρικών συνθήκων υποτίθεται, να γίνουν όλα σε 6 μήνες. Πού? Σε μια κατεξοχήν τουριστική

0: Συνολικά από το ξεσκαρτάρισμα που έχει επιχειρηθεί τα τελευταία 24 ώρα, κρατήστε τον αριθμό, έχουμε πλέον 76 κατηγορούμενους για διακίνηση κοκαίνης, παρόμοιες επιδοτήσεις, όπλα, αρχαιοκαπηλεία και άλλα πολλά. ...76 κατηγορούμενοι από 3 οικογένειες. Γι' αυτό που λέει μεγάλες οικογένειες, ακούτε μεγάλη οικογένεια, αυτό, ξέρετε τι, υπάρχει το ενδεχόμενο, έχει και πολλούς κατηγορούμενους. Μέλη λοιπόν τριών οικογενειών διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κυρίως κοκαίνης και κανάβης, ναρκωτικά που έκρυβαν σε διάφορα σημεία του νησιού και φυσικά είχαν αναπτύξει πολυσχηδή δράση. Μία από τις προεκτάσεις της δράσης αυτής ήταν και παράνομες επιδοτήσεις. Έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα πάνω από 20 έφοδοι σε σπίτια κριτικών, σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο, αλλά και στα ανατολικά, στον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε 17 συλλήψεις και συνολικά από την μέχρι τώρα σχηματιστή στα δικογραφία 76 κατηγορούμενους. Εκτός από κοκαίνες, αυτά που ξέρετε τώρα, τα γνωστά ρε παιδί μου, τα βασικά της εγκληματικής δράσης, τα βασικά, βρέθηκα και τσουβάλια. Πώς,
1: Λίδες.
0: Όχι.

Σκαραβάκι με λίγο. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Βρέθηκα τσουβάλια. Παλιές εποχές ήταν τσουβάλια με κάναβι. Δεντρίλια, λένε αυτά. Μπορεί να ήταν και τσουβάλια με κοκαίνη. Πιο ακριβό είναι εμένα, αλλά υπάρχουν και τσουβαλάκια με κοκαίνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βρέθηκα τσουβάλια με χιλιάδες ενότια. Σκουλαρικάκια. Χιλιάδες ενότια, τις ειδικές δηλαδή σημάνσεις που τα λέμε σκουλαρίκια, που τοποθετούνται στα αυτιά ζώων όπως εγώ πρόβατα, βοηδί, χείρι και άλλα για την ιχνηλασιμότητα και καταγραφή τους. Με τις βεβαιώσεις που παίρνανε από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών, πηγαίνανε και εξασφαλίζαν μετά ενότια. Για δείτε τώρα πως η απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μωρέ μόνο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, εντάξει, να πάρουν κάτι παραπάνω αυτό άνθρωπο του μόχθου και τα λοιπά. Εδώ μιλάμε για Κόζα Νόστρα. Κόζα Νόστρα. Και επειδή συζητούσαμε για λίρες τώρα για ένα σκαλάκι, ναι, έχουν εντοπιστεί 30 τραπεζικοί λογαριασμοί μετρητά, εντάξει, ναι, αλλά πρόσεξε με για ένα σκαλάκι. Και μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων. Μην κάθε τώρα. Φαντάζομαι πόσα. Τι έσοδα, γιατί έσοδα συζητάμε. Μην κάθε τώρα. Ξέρεις το. Που κάνεις. Χαπ, αρχίζει και μετράς, ας πούμε. Ναι. Σαλιώνουν και οι άνθρωποι τα δάχτυλά τους. Πρέπει να πάρουμε μηχάνημα να κάνει τη δουλειά για μας. Μεγάλος όγκος των χαρτονομισμάτων. Προφανώς ήταν πολύ χρήσιμο και εξαιρετικά λειτουργικό όλο αυτό.

0: Αυτά προς το παρόν σε τοπικό επίπεδο. Στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτή την ώρα σφάζονται για μία ακόμη φορά μέσα στην Βουλή για την υπόθεση που αφορά το σκάνδαλο του ΠΚΠ και φυσικά την συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής με πρωταγωνιστές σε αυτή τη φορά τον κύριο Λιβανό, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ο κύριος Λιβανός μίλησε κιόλας, κάλεσε έστω και την τελευταία στιγμή να αναγνωρίσουν ότι η θητεία του ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, λέει ο κύριος Λιβανός, και θεώρησε και θεωρεί ότι η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι ένα νομικό λάθος. Η σημερινή διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής προβλέπει ψηφοφορία με δύο κάλπες για τους ελεγχόμενους πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, την οποία δεν έχουμε ακούσει ακόμη. Για τη συγκρότηση της προανακριτικής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Για πάμε στη Βουλή πριν τη διακοπή. Στο βήμα βρίσκεται ο μέχρι αυτή την ώρα. Θα καταλάβει γιατί το λέω. Μέχρι αυτή την ώρα, 2 και 28, 21 Μαΐου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος.
1: Και άρα να λάβουν οι εν λόγω παραγωγή ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Μήπως ζητούσε, γιατί αυτό φαίνεται από τις επισυνδέσεις, να διευθετηθούν κατά παρέκκληση αιτήματα παραγωγών επειδή είναι υποστηρικτές του κυρίου Μητσοτάκη για να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις. Συγγνώμη, από τη δικογραφία προκύπτει ότι στενοί συνεργάτες του κυρίου Λιβανού, πώς λέμε, έλυναν και έδαιναν ή έδαιναν και έλυναν, πέστε το όπως θέλετε, όπως προκύπτει από τη δικογραφία και από νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτά δεν είναι γραφειοκρατικά προβλήματα. Αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι παράνομες πράξεις. Είναι παράνομα ρουσφέτια της κυβέρνησής σας. Και είναι ακόμα στις θέσεις τους. Δεν έχουν την τσίπα τουλάχιστον να παρατηθούν. Είναι μια ιδιοκτησιακή αντίληψη αυτού του επιτελικού κράτους των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας για τη χώρα. Δηλαδή, είναι η αντίληψη Μητσοτάκη. Το κράτος είναι λάφυρο και θα κάνω τα πάντα για να μπορέσω να ανανεώσω και να κρατήσω την καρέκλα μου εις βάρος του αγροτικού κόσμου και εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Αλλά εξάλλου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι αυτός που δήλωσε ότι το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, γιατί δεν είναι τα ρουσφέτια τουλάχιστον όλα παράνομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όλοι και όλοι. Την ίδια στιγμή, ο κύριος Λιβανός που δηλώνει σήμερα αθώος, να επισημάνω ότι παραμένει κανονικά στη θέση του Προέδρου της Hellenic Energy. Των ελληνικών πετρελαίων δηλαδή. Εκπροσωπώντας το ελληνικό δημόσιο. Προσέξτε, τον έχει βάλει ο φίλος του ο κύριος Μητσοτάκης,

0: πρόεδρος σε μια επιχείρηση που κλέβει εκατοντάδες εκατομμύρια υπερκέρδη με εσχροκέρδια στα καύσιμα. Και ρωτώ, αυτό μήπως είναι μια πολύ καλή σχέση? Προσέξτε, ο κύριος Λιβανός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μητσοτάκης τον βάζει πρόεδρο στα ελληνικά πετρέλαια. Δεν μιλάμε για πολιτική ευτυχία. Δεν μιλάμε για πολιτική ευτυχία εδώ. Μιλάμε για μια κυβέρνηση σκανδάλων, από πάνω μέχρι κάτω. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς και κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, της συμπολίτευσης, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και ούτε θα γίνουμε. Υπάρχει ευθύνη ενός υπουργού, όταν διαπιστώνονται γραφειοκρατικά προβλήματα, να τα εξαλείφει καθολικά για όλους τους πολίτες. Και όχι να παρεμβαίνει μεμονωμένα για διευκόλυνση αποκλειστικά των πολιτών που είναι στην εκλογική του περιφέρεια ή θέλει να υφαρπάξει τις ψήφους τους. Ούτε προφανώς για συνομιλητές άλλων κυβερνητικών στελεχών. Και σίγουρα είναι ευθύνη της ηγεσίας να μετατρέπει έναν οργανισμό με θεμελιώδη ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη αλλά και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε ένα εργαλείο ανάπτυξης και όχι σε ένα εργαλείο εξουσίας, ψηφοθυρικής εξουσίας και επιρροής. Γιατί αυτό γινόταν επί 7 χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πλήρη συντονισμό από το Μαξίμου. Τα όσα περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία σκιαγραφούν ένα συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων, παρεμβάσεων, στο οποίο και ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή συμμετείχαν είτε άμεσα είτε έμεσα με κεντρικούς συνεργάτες. Μας λέτε βέβαια, θα έρθουν σήμερα, ότι δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Και ρωτώ, αφού δεν έχουν κάτι να κρύψουν και ήρθε η δικογραφία, γιατί δεν θέλουν να γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο αρνείστε τον έλεγχο, αν δεν έχετε κάτι να κρύψετε? Ψηφίστε την πρότασή μας, να γίνει η αρμόδια επιτροπή, μη βάλετε βέτο στους μάρτυρες και αφήστε τα στοιχεία να μιλήσουν από μόνο τους. Αφού δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε, γιατί σας ενοχλεί ο έλεγχος, εφόσον το ζητάει και η εισαγγελία? Όλη η Ελλάδα όμως ξέρει ότι δεν θέλετε τον έλεγχο, όχι μόνο γιατί είστε ένοχοι. Αυτό είναι γνωστό. Έχετε εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, αλλά γιατί φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί και η εντολή που ερχόταν από το Μαξίμου για αυτό το σκάνδαλο. Φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου, που είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση των όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός του Κοινοβουλίου, μια αφορμή την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής εις βάρος του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Ραμπατζή, πρώην υπουργικών στελεχών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και ακούσαμε τον μέχρι σήμερα 2:33, 21 Μαΐου, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά και γιατί επιμένουμε? Γιατί ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τέλος πάντων, είχε επισημανθεί όλο αυτό το διάστημα ότι είναι ένας μεταβατικός πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ο ίδιος απέρριπτε αυτό το ενδεχόμενο, τώρα από μεταβατικός καθίσταται ως εξαιρετικά προσωρινός. Την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματός του και ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να δει την πλειοψηφία των μελών του και στελεχών του να εγκαταλείπουν τη στέγη τους για τη στέγη του κυρίου Τσίπρα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έχει οριστεί για τις 6 Ιουνίου μεταξύ της 3ης 26 Μαΐου και της 6ης Ιουνίου, Σάββατο. Δεν ξέρουμε ποιος θα έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ για να συνεδριάσει. Μουσική 6 Ιουνίου λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να απαντήσει στο εξής δίλημα: με τον Τσίπρα ή εναντίον του. Μουσική Το βάρος αναμένεται πρωτίστως να πέσει στην πλάτη του σημερινού προσωρινού μεταβατικού, πείτε ό,τι θέλετε, πρόεδρου του κόμματος. Από αυτά που μέχρι σήμερα έχει αφήσει ο κύριος Φάμελος να διαφανούν με τις πράξεις, τότε θα χάσει όλη την πλειοψηφία του κόμματος, που θα αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου και ο ίδιος ενδεχομένως να καταστεί και έρμεο της μειοψηφίας.

0: τρενάρονται και ουσιαστικά μπορεί να ενεργοποιούνται οι συμβάσεις, να εγκαθίστανται οι εργολάβοι, αλλά πρακτικά να μην προχωράει η υλοποίηση των έργων, περιμένοντας όλοι πότε θα κάνει όχι ξαστεριά ακριβώς, πότε θα κάνει ηλιοφάνεια. Οι άνθρωποι που βιώνουν όλο αυτό που συμβαίνει είναι εκείνοι που είναι καθημερινά στο οδικοδίκτυο και όχι συγκυριακά, όπως θα συμβεί σε εμάς, ας πούμε, και κάποιες στιγμές της ημέρας ενδεχομένως ή της εβδομάδας, για όσους μετακινούνται λιγότερο, να βρεθούμε στο βόρειο οδικό άξονα ή ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσω με τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων, των διοκτητών τουριστικών λεωφορείων, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε πάλι το καλοκαίρι να ξεκινήσουν όλα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε μάθει πλέον στη χώρα που ζούμε, ότι την τελευταία στιγμή, την ώρα που όλος ο ΒΟΑΚ, όλοι ετοιμάζονται πυροτοδός για να πάρουν μπροστά τη μηχανή του τουρισμού, γίνονται όλες οι παρεμβάσεις. Δυστυχώς γίνονται πράγματα τα οποία είναι για εμάς χωρίς τη συνεννόηση τη δική μας και ζούμε όλο αυτό το αλαλούμ και όλη αυτή την ασυνεννοησία και πράγματα τα οποία έπρεπε να είναι δεδομένα, δυστυχώς γίνονται ζητούμενα.
0: Χωρίς, λέτε, τη συνεννόησή σας, χωρίς να ζητήσουν την άποψή σας, δεν είχε γίνει μια συνάντηση πρόσφατα και με τους επιτελείς αστυνομίας, γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω αν συμμετείχατε εσείς, αλλά συμμετείχαν διάφοροι φορείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Παρουσία και του κυρίου Δήμα, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
1: Όταν ήταν να ξεκινήσει το έργο, πήραμε κάποιες δεσμεύσεις. Και όταν εννοούμε όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης. Οι δεσμεύσεις ήταν ότι εννοείται ότι το έργο είναι ζητούμενο, εννοείται ότι το θέλει η κοινωνία όλης της Κρήτης και εννοείται ότι ήταν μια υποχρέωση και μια οφειλή των κυβερνήσεων της πολιτείας προς το νησί μας. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, όμως ελπίζαμε και ζητήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πλήρη ενημέρωση για τα έργα, για το οτιδήποτε, ούτως ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις μας και ειδικά του τουρισμού επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν, να οργανώσουν όσο των δυνατόν μια ομαλή πορεία, μια ομαλή διέλευση και το οτιδήποτε, μια ομαλή οργάνωση του τουριστικού πακέτου, είτε αυτές να λέγονται αναχωρήσεις, είτε λέγονται αφίξεις, είτε λέγονται εκδρομικό κομμάτι. Δυστυχώς αυτό έμεινε στα λόγια και δεν έγινε στην πράξη. Το βιώνουμε, το βιώσαμε και πριν λίγες ημέρες, όταν χωρίς καμία ειδοποίηση από κανέναν, έκλεισε το κομμάτι του Αγίου Νικολάου, που γίνονται τα έργα, για να γίνει ανατίναξη σε ένα βουνό. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν τουριστικά λεωφορεία με αναχωρήσεις, εκδρομικά τουριστικά λεωφορεία, τα οποία οι άνθρωποι ήταν μέσα στα λεωφορεία για 2-3 ώρες. Εάν αυτό δεν είναι δυσφήμιση, εάν αυτό δεν κάνει ζημιά στην Κρήτη μας τουριστικά, τι άλλο να πούμε. Γι' αυτό κινητοποιήθηκαν πάλι όλοι οι φορείς του τουρισμού, εξέδωσαν μια επιστολή η οποία πήγε και στον Πρωθυπουργό, και ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε να υπάρχει ενημέρωση, πλήρης ενημέρωση, και ενημέρωση να έρχεται, όπως αντιλαμβάνεστε, νωρίς, να έρχεται κάποιες ημέρες πριν, ούτως ώστε όσο μπορούμε να οργανώσουμε το πρόγραμμά μας όλοι μας.
0: Λέτε στην επιστολή αυτή, μεταξύ άλλων, ότι ο δρόμος, κυρίως το Εθνικό Δίκτυο, ο ΒΟΑΚ, κλείνει συχνά πυκνά σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής και μάλιστα σε τέτοιες ώρες εκτελούνται βαριές εργασίες. Με αποτέλεσμα δηλαδή να είναι ακόμη πιο χρονοβόρο η ολοκλήρωσή τους. Εσείς δεν έχετε ένα τρόπο με τον οποίο να επικοινωνείτε, να σας επικοινωνούν μάλλον, είτε από το ΒΟΑΚ, που δεν ξέρω, από το Υπουργείο Μεταφορών, από την Περιφέρεια Κρήτης, από τον ΟΑΚ, δεν ξέρω ποιος είναι ο φορέας που θα πρέπει να λάβει, να αποτελέσει το διάβλο επικοινωνίας, είτε ακόμη αν θέλετε και από τους αναδόχους, από τον ανάδοχο εκτέλεση του έργου. Δεν υπάρχει, δεν έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα κανάλι επικοινωνίας για αυτές τις παρεμβάσεις. Γιατί εδώ τώρα ουσιαστικά το λέω για τους ακροατές, έχουμε σε εξέλιξη δύο έργα. Το ένα που αφορά το καθεαυτό έργο, όπου έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος για την ανάπτυξη εργοταξίων ανακατασκευής του ΒΟΑΚ, και υπάρχει και ένα δεύτερο έργο σε εξέλιξη που έχει να κάνει με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ, με την περιβόητη τοποθέτηση των πλαστικών οριοδικτών, που και

0: Αυτό επίσης προκαλεί αρκετά προβλήματα. Έχουν συμπέσει λοιπόν τον ίδιο χρόνο δύο παράλληλα έργα και τα δύο στο εθνικό δίκτυο.
1: Ξέρετε, αναγκαστήκαμε, γιατί όπως σας είπα τα δεδομένα γίνονται ζητούμενα, αναγκαστήκαμε και στείλαμε επιστολές και εμείς ξεχωριστά σαν φορέας σε όλους τους καθήγεν αρμόδιους, ζητώντας τους να γίνεται μια πλήρης ενημέρωση ώστε να οργανώνουν το πρόγραμμά μας. Και εισακουστήκαμε εν μέρη, γιατί μόλις χθες λάβαμε από την αρμόδια εταιρεία, η οποία εκτελεί το κομμάτι ένα κομμάτι του έργου στον Άγιο, μια ενημέρωση ότι π.χ. αύριο θα είναι από 9 έως 5 κλειστός το τμήμα αυτό του ΒΟΑ και θα γίνεται από τις παρακαμπτήριες οδούς. Αυτά όμως έπρεπε να γίνονται συντονισμένα. Αυτά δημιουργούν πρόβλημα, και στη λειτουργία μας, δημιουργούν κακή φήμη, γιατί ξέρετε, όλοι πλέον είναι στα κοινωνικά δίκτυα, η πληροφορία είναι σε κλάσματα δευτερολέπτου και η απορία όλων είναι, και αν θέλετε και η απορία των επισκεπτών μας, οι πρώτες ερωτήσεις που κάναν στους οδηγούς είναι, συγγνώμη, αυτά δεν μπορούν να το κάνουν βράδυ όπως εμάς στη χώρα μας.
0: Γελάω κύριε Μπαγκουσάκη, γιατί σχολιάζαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτό ακριβώς που περιγράφεται, διότι είναι μια μόνιμη εποδός. Θα μιλήσω για τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν θέτουμε αυτό το ζήτημα, αυτό το ερώτημα, μας λένε ότι δεν προβλέπεται και τους ανταπαντούμε ότι προβλέπεται, απλά δεν σχεδιάζεται κατά την εκπόνηση της μελέτης, κατά την προκήρυξη κυρίως του έργου, ώστε να απαιτείται από τον ανάδοχο μέρος των εργασιών να εκτελείται και νυχτερινές ώρες. Και άμα θες να πάρεις το έργο, άμα θες να το πάρεις.
1: Ακριβώς. Αυτό το ερώτημα ήταν το πρώτο ερώτημα των πελατών που περίμεναν 2-3 ώρες για να βλέπουν να καθαρίσει ο δρόμος από τις πέτρες και τα βράχια που πέσανε από την ανατίναξη του βουνού. Και είναι και ένα δικό μας εύλογο ερώτημα, γιατί όλοι μας έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και όλοι μας έχει τύχει να δούμε μεγάλα έργα και πιο μικρά έργα να δουλεύουν επί 24 ώρων βάσεως. Οπότε είναι μια, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι μια λάθος οργάνωση του έργου. Μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει κάπως διαφορετικά. Γνωρίζαμε όλοι και γνωρίζουμε ότι θα ταλαιπωρηθούμε. Είναι αυτονόητο αυτό, διότι είναι και η μορφολογία του νησιού μας που δεν μας δίνει πάρα πολλές εναλλακτικές διαδρομές, ούτως ώστε να μπορούμε να παρακάμψουμε με εύκολο τρόπο το κλείσιμο ενός
0: δρόμου. Όλα αυτά που περιγράφετε, κύριε Μαγκουσάκη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Όλα αυτά που περιγράφετε εν έτη 2026 θα έπρεπε να ήταν λυμένα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Τι πιο απλό δηλαδή να έχει αναπτυχθεί για τέτοια μεγάλη εμβέλεια έργα σε όλη την Ελλάδα από το Υπουργείο Υποδομών, μια εφαρμογή. Α, τώρα ξεκινάμε μεγάλη εμβέλεια έργα στην Κρήτη. Μάλιστα. Μια εφαρμογή που μπορούν να την κατεβάσουν όλοι στο κινητό τους και να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πού εκτελούνται έργα, ποιες ώρες είναι κλειστοί οι δρόμοι, ποιες είναι οι εναλλακτικές. Γιατί εσείς ξέρετε το οδικό δίκτυο της Κρήτης. Ο τουρίστας που κινείται παράλληλα με εσάς στο οδικό δίκτυο, είναι ενοικιαζόμενο όχημα. Δεν γνωρίζει τις εναλλακτικές. Από πού θα πάει, πώς θα γλιτώσει χρόνο. Αυτό λοιπόν όλο που περιγράφουν θα μπορούσε να έχει λυθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας που τόσο πολύ αρέσκεται και η κυβέρνηση να την επικαλείται σε άλλα ζητήματα. Αλλά για αυτά τα αυτονόητα σε άλλες χώρες, εδώ όπως σωστά το σημειώνετε, εξακολουθούν να παραμένουν το 2026 ζητούμενα.
1: Εδώ κύριε Κώστα, συζητάμε για ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες πριν και γίνεται το 2026. Εδώ συζητάμε. Οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές έχουμε βάλει το GPS για να πάμε από άλλους δρόμους εκτός τους κεντρικούς και μας βγάζουν και εγώ δεν ξέρω πού. Η χαρτογράφηση δεν είναι όσο πλήρης πρέπει να είναι και μας βγάζουν λαθασμένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος που ζούμε και εμείς ειδικά οι οποίοι είμαστε καθημερινοί χρήστες και ευελπιστούμε και αυτή την ώρα, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, περνώντας ο καιρός, πολλά τμήματα του ΒΟΑΚ θα μπουν σε έργα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι εάν δεν υπάρξει σωστή οργάνωση όλων μαζί και μια σωστή ενημέρωση, καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα τρελό κομφούζιο, το οποίο δεν θα ξέρουμε και αν είναι και διαχειρίσιμο. Διότι οι επισκέπτες μας στις αναχωρήσεις ήδη πάνε 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να τους πάμε και 5 ώρες πριν στο αεροδρόμιο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κατανόηση, να επικρατήσει η λογική και να επικρατήσει και η σοβαρότητα για μια ναυαρχίδα του τουρισμού, όπως την αποκαλούν και η κυβέρνηση, αλλά να την αποκαλούμε ναυαρχίδα, αλλά να τη διαχειριζόμαστε και σαν ναυαρχίδα.
0: Κύριε Μακουσάκη, αυτά εκτός του

0: ενού αστικού ιστού, για παράδειγμα της πόλης του Ηρακλείου, εντός του αστικού ιστού, μιας και βλέπω πάλι, έχουμε βγει σαν τους χοχλίους με τα έργα, δηλαδή θα πω έργα στο ΒΟΑΚ, έργα μέσα στην πόλη, καλοκαιρινούς μήνες ως γνωστόν στη χώρα αυτή γίνονται μόνο καλοκαιρινούς μήνες έργα. Άρα έχουμε και έτσι μια αναστάτωση κυκλοφοριακή εννοώ και στο κέντρο της πόλης. Πώς το διαχειρίζεστε?
1: Πώς θα το διαχειριστούμε? Πριν λίγες εβδομάδες είδαμε την ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ότι το ένα ρεύμα έχει κοπεί. Καμία ενημέρωση εκεί. Πάμε από παρακαμπτήριους οδούς, αναγκαστικά τι να κάνουμε. Ξέρετε, είναι η παθογένεια της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν σχεδιάζουν με σκοπό το κοινό όφελος, το έργο είναι για το κοινό όφελος, αλλά δεν παίρνουν όλους τους παραμέτρους. Πολλά έργα, όπως σωστά είπατε, μπορούσαν να υλοποιηθούν χειμώνα, αφού δεν υπάρχει αυτή η επιβάρυνση, αυτή η κίνηση. Πολλά έργα που γίνονται μπορούσαν να δουλεύουν από το 24ωρο και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Δυστυχώς βλέπουμε έργα είτε να τα έχουν πάρει οι υπόδοχοι ιδιώτες, είτε να τα κάνει ο Δήμος δημόσια και να λειτουργούν σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, σαν να έχουν δημόσιο ωράριο.
0: 8-4.
1: Ακριβώς, για να βλέπουμε πλήθος ανθρώπων στα έργα και αυτό που συνήθως όλοι σχολιάζουν, το πλήθος ανθρώπων να δουλεύουν ελάχιστα. Τα ζούμε, ευελπιστούμε, είναι η πεποίθησή μας, πεποίθηση όλων. Επιτέλους το 2026 πρέπει να προχωρήσουμε, να μην μένουμε σε αυτές τις πρακτικές τις παλαιές. Δεν γίνεται λοιπόν να κάνουμε έναν δρόμο και σε ένα μήνα να ερχόμαστε τον ίδιο καινούριο δρόμο να τον ξανασκάβουν για να περάσουν οπτικές ίνες και μετά από ένα μήνα να έρχεται πτυχίο ΔΔΕ για να περάσει τα καλώδια του. Δεν πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια οργάνωση. Δεν πρέπει αυτό το έρμο, το Ηράκλειο, να έχει τους δρόμους που το αξίζει. Εύλογα ερωτήματα, τα οποία αν θέλετε είναι και ρητορικά, γιατί όλοι ξέρουμε τις απαντήσεις, αλλά δυστυχώς αυτό που βιώνουμε είναι διαφορετικό.
0: Τελευταίο ερώτημα πριν σας αποχαιρετήσω, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Είχαμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα. Αποσύρθηκε το θέμα που σας καίει και σας αφορά, έχει προκαλέσει και αιτία σφοδρής αντιπαράθεση κατά το παρελθόν, η μετακίνηση της προσωρινής των προσωρινών θέσεων στάσης μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου. Η αρχική πρόταση να μεταφερθείτε στο παλαιό επιβατικό σταθμό του υπεραστικού κτέλη στην Παραλιακή είχε απορριφθεί από εσάς αναφανδόν. Επέστρεψε ο Δήμος με μια νέα πρόταση που ουσιαστικά σας μετέφερε από το άγαλμα του Βενιζέλου στην απέναντι πλευρά, θεωρώντας, συνεκτιμώντας και εσείς ότι παρότι μπορεί να μην ήταν το καλύτερό σας, τουλάχιστον είναι μια λύση που μπορεί να αποτελέσει ένα συμβιβασμό, ας μου επιτραπεί ο όρος, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Τελικά ούτε αυτό προχώρησε με την απόσταση του θέματος. Πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο κατά την γνώμη μας δεν έπρεπε να είχε προκύψει καν. Έπρεπε από την αρχή ο Δήμος να καλέσει τους φορείς να συζητήσουν σε μια σύσκεψη μεταξύ τους, να βρουν τη βέλτιστη λύση για το καλό και της πόλης και των συμπολιτών μας, αλλά και των επιχειρηματιών του Ηρακλείου. Όπως σωστά αναφέρατε, το ιστορικό, εμάς όταν μας προτάθηκε, ο σκοπός μας ήταν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο Ηράκλειο οι επισκέπτες μας. Όταν μας έγινε η πρόταση για να πάμε απέναντι στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, κάναμε τις δύο επισημάνσεις μας, ότι θα επιβαρύνουμε το κέντρο περισσότερο, γιατί όταν αντιλαμβάνεστε τα λεωφορεία θα πρέπει να πάνε από το κυκλικό του μουσείου να κάνουν αναστροφή, να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν την πλευρά του
0: πάρκου. Που ήδη είναι επιβαρημένο, γιατί εκεί έχουμε βρει από όλο το Ηράκλειο, εκεί έχουμε βρει, ενώ είναι σε απόσταση μόλις, θα διακόπτω τώρα, αλλά με τσιγκλίζετε, όχι γιατί φταίτε εσείς, απλά μου το υπενθυμίζετε, ενώ έχουμε σε απόσταση μόλις 100 μέτρων την επόμενη στάση, εκεί έχουμε βρει να θεσμοθετήσουμε στάση του αστικού κτέλ, πάνω δηλαδή στον κυκλικό κόμβο, ακριβώς πάνω, όπου τώρα προκαλείται, χωρίς να πηγαίνετε εσείς, δηλαδή ενώ χωρίς να έχετε την κατένθηση αυτή τη στιγμή εσείς, όταν θα εφαρμοστεί αυτό που αρχικώς έχει προταθεί, θα κατευθύνεστε κι εσείς μέσω του κυκλικού κόμβου. Να φανταστούν τώρα οι ακροατές μας, ακούνε και οδηγοί του Ηρακλείου, ότι θα έχουμε τα αστικά λεωφορεία που σταθμεύουν, κάνουν στάση μάλλον, για να παραλάβουν επιβάτες, θα έχουμε τα τουριστικά που θα αναγκάζονται να κάνουν τον κύκλο του κυκλικού κόμβου, όλο αυτό να μπλοκάρει και την Ικάρου και το κέντρο της πόλης.
1: Ακριβώς. Και ήταν μία από τις ενστάσεις μας αυτή. Και η άλλη ένσταση είναι κατευθυνόμενη μετά, όταν αποβιβάσουμε τον κόσμο, επιβιβάσουμε, αναγκαστικά θα πρέπει να κατέβουμε από την αντιστάσεως για να πάμε στο λιμάνι. Και όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στην αντιστάσεως με τα παρκαρισμένα οχήματα, με τα κλάδευτα δέντρα. Είπαμε ότι από τη μία ικανοποιείται το κομμάτι εν μέρη, γιατί στην ουσία δεν βρίσκουμε το λόγο να μην παραμείνουμε εκεί που είμαστε.

0: είμαστε, αλλά πρέπει να πάω απέναντι για την εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών προς την πόλη. Από την άλλη θα δημιουργήσουμε περισσότερο πρόβλημα στην κίνηση θεραπείου για αυτούς τους δύο λόγους. Φαίνεται ότι επικράτησε η λογική, να το πούμε. Δεν μπορούμε να... Η αντιπολίτευση εξέθεσε σε αυτές τις αντιρρήσεις για αυτούς ακριβώς τους δύο λόγους. Και πάμε, κύριε Κώστα, στην αρχική πρόταση που είχαμε καταθέσει εμείς. Yeah. Να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, ελεγχόμενος ο χώρος, μέχρι ώστε υλοποιηθεί το έργο που θέλουν να κάνουν κάτω στους παλιούς αλευρώμενους Καστερνάκη, να πάνε λοιπόν μετά όλα τα λεωφορεία για στάθμευση κάτω στους αλευρώμενους Καστερνάκη και να λυθεί αυτό το πρόβλημα συσταγωγικά που έχει δημιουργηθεί με τα τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο του Ηρακλείου. Ήταν μια πρόταση δική μας η οποία είχε γίνει και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές. Έχει γίνει και τώρα από την αρχή των συζητήσεων, φαίνεται ότι οριμάζει και ευελπιστούμε, γιατί ξέρετε και για μας είναι μια λύση.
1: Ναι, ναι.
0: Και για μας, και εμείς ταλαιπωρούμαστε να μπαινοβγαίνουν τόσα μεγάλα οχήματα στο κέντρο του Ηρακλείου για να παραλάβουν ή να αφήσουν επισκέπτες. Είναι η βέλτιστη λύση και ευελπιστούμε το 2027, όπως ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ο χώρος πλέον να έχει δρομολογηθεί, ούτως ώστε να κατευθύνεται τα τουριστικά λεωφορεία κάτω από τους παλιούς αλευρώμενους Καστερνάκη.
1: Αλήθεια, και κλείνω με αυτό, κύριε Μακουσάκη, η επιλογή να μεταφερθείτε απλώς απέναντι. Πείτε μου, ένα, όταν σας προτάθηκε, εννοώ, όταν υπήρξε αυτή η εισηγήση, ένα πλεονέκτημα από αυτήν την επιλογή. Ποιο ήταν, δηλαδή, ποιο ήταν το σκεπτικό?
0: Κύριε Κώστα, όταν το ακούσαν και εμείς, όπως το ακούσατε, απορρίσατε, θεωρώ, και όπως πολλοί κόσμος απορεί όταν ακούει αυτή την πρόταση, όταν ρωτήσαμε γιατί να μην μείνουμε εδώ παρά να πάμε απέναντι, η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο. Δεν υπάρχει επιχείρημα.
1: Σας ρώτησα γιατί, επειδή δημόσια έχω τοποθετηθεί, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να είστε στο άγαλμα Βενιζέλου, το έχουν ξανακάνει τη συζήτηση αυτή, αλλά αυτό που συμβαίνει, δηλαδή από το άγαλμα Βενιζέλου να πάτε απέναντι, είναι η λαροτραγωδία τουλάχιστον. Δηλαδή προτιμότερο να μείνετε εκεί, μέχρι έστω να γίνουν οι μήλοι Καστρινάκη, ενώ να γίνει η διαμόρφωση του χώρου και να ξεκινήσει η μεταφορά σας εκεί, μέχρι τότε, παρά να γίνει αυτό, γιατί ουσιαστικά εδώ παίζουμε ένα θέατρο, ότι κάτι έγινε χωρίς να γίνεται απολύτως τίποτα.
0: Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Κώστα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό. Είναι η κοινή λογική.
1: Άρα βρισκόμαστε στο σημείο ότι περιμένετε να επανέλθει το θέμα και ενδεχομένως κατά την επαναφορά του να υπάρξει αποδοχή από το Δήμο, να παραμείνετε μέχρι να η Μήλη Καστρινάκη να αποτελέσουν το νέο σταθμό σας.
0: Θεωρούμε ότι δεδομένων των συνθήκων και της κατάστασης, με το πάρκο κάτω τους παλιούς αλευρώμενους Καστερνάκη να είναι σε μια τροχιά υλοποίησης, ότι δεδομένων των συνθήκων η βέλτιστη λύση είναι να παραμείνουμε εκεί με ελεγχόμενο το χώρο μέχρι να μεταφερθούμε κάτω. Ιδάλλως, εάν πάρει ο Δήμος την απόφαση και το ξαναφέρει για να πάμε απέναντι, θα αναγκαστούμε να πάμε απέναντι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης, και για την κατάσταση που επικρατεί επί του ΒΟΑΚ και για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της πόλης, κυκλοφοριακά και με τα έργα της εργασίας, τέλος πάντων, όπου γίνονται, όπου εκτελούνται, αλλά και φυσικά για το θέμα που έχει ανοίξει, έτσι, και έχει αποτελέσει σημείο σφοδρής αντιπαράθεσης το προηγούμενο διάστημα για τη μεταφορά της στάσης των τουριστικών λεωφορείων από τη σημερινή του θέση, από το άγαλμα του Βενιζέλου, σε άλλο σημείο. Ακούσατε, η πρόταση ήταν να πάνε απέναντι τελικά, διότι απορρίφθηκε η πρόταση για τον παλαιό σταθμό των ΚΤΕΛ, που επιμένουμε ότι εκεί θα πρέπει να είναι η θέση τους. Οι ιδιοκτήτες διαφωνούν. Είχαμε κάνει παλιότερα μια ζωηρότατη συζήτηση με τον κύριο Μαγκουσάκη για μια επιχειρηματολογία, ότι για διάφορα ζητήματα, τέλος πάντων, που ανακύπτουν, θα ταλαιπωρηθούν οι τουρίστες, λες και οι τουρίστες δεν πρέπει να περπατήσουν στην πόλη του Ηρακλείου, και τα 600-700 μέτρα είναι μια τεράστια απόσταση σε αυτό το χωριό που λέγεται Ηράκλειο, και δεν μπορούν να την ανεχτούν οι τουρίστες. Οι οποίοι ρίσκουν παραδόν, οι περισσότεροι εξ αυτών, η μια μέρα περπάτημά τους στις δικές τους πόλεις είναι κανένα εξάμεινο δικό μας. Η μια μέρα του μέσου Ευρωπαίου τουρίστα περπάτημα στην πόλη του είναι ένα εξάμεινο δικό μας στην πόλη του Ηρακλείου. Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει εμείς. Τσιγάρα θέλει να πάρει ο άλλος από το

0: περίπτερο, στα 100 μέτρα θα καβαλείς το μηχανάκι και το αμάξι. Αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει. Και συζητάμε τώρα για τα 500 και 600 μέτρα από τον επιβατικό σταθμό για να βρεθείς στο κέντρο και λιγότερα. Βέβαια από τη σκάλα πάνω, 300 μέτρα στην Αυγούστου. Τι να συζητάμε τώρα. Ούτως ή άλλως ο τουρίστας περπατάει, για παράδειγμα, από το λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν θα σα πω από τον επιβατικό σταθμό, ούτε καν. Θα σα πω από το ελληνικό φρούριο του Κούλε. Για να πα τον Κούλε στην πλατεία Ελευθερίας, δεν είναι 500 μέτρα, 600. Γιάννη, είναι. Μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή, δεν ταλαιπωρείτε. Τι πρέπει να το κάνουμε. Βάλουμε τελεφερίκ από τον Κούλε για την πλατεία Ελευθερίας. Δεν στέκει στη λογική όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα, περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθεί και θα τελεσυδικήσει πολιτικά. Πολιτικός όρος, να τελεσυδικήσει η υπόθεση της μεταφοράς, μετακίνησης, εάν, που δεν το βλέπω, εάν μετακινηθούν τα τουριστικά λεωφορεία τελικώς. Πάμε διακόπη, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: επίτα από έτοιμα ενημέρωσης από την αντιπολίτευση και έδωσε κάποιες απαντήσεις που φαίνεται ότι γεμίζουν μια έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία της οικογένειας 800 και πλέον στον αριθμό στην Έλλη Κανασό, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολεδομίας, ο κ. Γελιτάκης, καθώς φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την πόλη του Ηρακλείου. Φαντάζομαι όμως ότι αντίστοιχα, επειδή υπάρχουν αρκετές προσφυγικές περιοχές σε όλη την επικράτεια από τα κύματα των προσφύγων μετά το 22, φαντάζομαι ότι αυτό αφορά και άλλες περιοχές. Και έτσι λοιπόν έχει αντιληφθεί το μέγεθος και τη βαρύτητα του προβλήματος του Υπουργείου Εσωτερικών και φαίνεται ότι κινείται στην κατεύθυνση να υπάρξει μια νομοτική ρύθμιση προκειμένου να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη, σε αυτόν τον εγκλωβισμό, σε αυτή την ομοιρία όλων αυτών των οικογενειών. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γελτάκη, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει μια έτσι πολύ πιο ενδελεχή ενημέρωση για το θέμα αυτό. Κύριε Γελτάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Υπάρχει όντως.
1: Και να με επιτραπεί να πω Χριστός Ανέστη για τελευταία μέρα φέτος, έτσι έχει
0: σημασία
1: αυτό. Να έχουμε ευχές σε όλους ο κόσμος.
0: Υπάρχει όντως ορατό το ενδεχόμενο το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει σε μια νομοτική ρύθμιση για να δώσει επιτέλους μια και έξω οριστική λύση στο θέμα?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς εισαγωγικά το βάλατε σε μια πολύ σωστή διάσταση που έχετε να δείξει, θα έλεγα, τις παθογένειες του ελληνικού κράτους εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πώς δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία κυριολεκτικά γίνονταν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε, και έτσι λοιπόν δεκαετίες μετά φυσικά κάποια στιγμή θα έσκαγε αυτό το πρόβλημα. Και ξέρετε, έγινε περισσότερο όχι σε ένα επικείμενο κίνδυνο, μήπως κάποια στιγμή το κράτος θεωρήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ιδιοκτήτες, αλλά το ότι το κτηματολόγιο, μέσω του κτηματολογίου, οργανώνεται, αν θέλετε, και περιουσιακά το περιουσιολόγιο ουσιαστικά γενικότερα της χώρας μας. Οπότε τώρα που φτάνουμε ουσιαστικά στο παραπέντε όσον αφορά την ανάρτηση των πινάκων του κτηματολογίου, η αλήθεια, η οποία είναι σκληρή και στρεβλή όλα αυτά τα χρόνια, θα έρθει ουσιαστικά να τη δούμε κατάματα και να πρέπει ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα. Είναι όντως, καταρχάς, ξεκίνησε η ιστορία, έτσι αν με επιτραπεί να πω πολύ λακωνικό, όσο πιο λακωνικά γίνεται ένα ιστορικό. Αυτά είναι ουσιαστικά διανομές οι οποίες έγιναν από το Υπουργείο Γεωργίας το 1932. Κατά βάση αφορούν την περιοχή της Αλικαρνασσού, της Νέας Αλικαρνασσού, αλλά υπάρχουν εδώ πέρα, σας πω, και διάσπαρτες άλλες μικροεκτάσεις ή μικροπεριουσίες και στο υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου, από τον Άγιο Σύλλα και τις Βασιλιές μέχρι και την πόλη του Ηρακλείου, δηλαδή στη Χρυσοπηγή, στο Αταλένιο, στο Μασταμπά. Οι περιπτώσεις βέβαια είναι περίπου χίλιες σε όλο το Ηράκλειο. Και ναι, όντως οι 800 εξ αυτών περίπου βρίσκονται στον χώρο της Νέας Αλικαρνασσού. Εκεί λοιπόν τώρα τι είχε συμβεί. Το 1932, όπως σας είπα, με μια διανομή του Υπουργείου Γεωργίας, ουσιαστικά έδωσε γη στην τότε κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού, προκειμένου αφενός να κατασταθούν οι πρόσφυγες, αφετέρου να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν και τη γη τους, τη γη αυτή, για να ορθοποδήσουν. Είτε με γεωργικές, με κτηματροφικές σχολείες και άλλα. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν, και αφού κατασκευάστηκαν αρκετά σπίτια, στο πούμε τότε εκείνη την εποχή, κάποια στιγμή κατά τη δεκαετία του 50 ήρθε το κράτος, το δημόσιο, και ουσιαστικά επέβαλε μέσα εισαγωγικά κάποιες εγκαταστάσεις μέσα σε αυτά τα κληροτεμάχια, με πιο χαρακτηριστικές και εμβληματικές στο αεροδρόμιο και τις φυλακές Αλικαρνασσού. Τότε ξεκίνησε ουσιαστικά να υπάρχει μια αντίδραση από την κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού απέναντι στον δημόσιο, ώστε να κατοχυρώσει ουσιαστικά αυτό το οποίο με τη διανομή του είχε δοθεί. Δηλαδή ότι αυτές οι γης, αυτές οι εκτάσεις ήταν της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού και όχι του δημοσίου. Μετά από ένα πολυετή αγώνα, τη δεκαετία του 80 και του 90, βγήκαν τρεις αποφάσεις ανωτά των δικαστηρίων, δύο του Αρείου Πάγου και ένα του ειδικού δικαστηρίου, ανωτά του ειδικού δικαστηρίου, όπου τελεσίδικα πια έκρινε ότι όντως αυτές οι εκτάσεις ανήκουν τότε στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού, ως φυσική συνέχεια της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού. Στο μεσοδιάστημα, βέβαια, και μέχρι να βγουν αυτές οι αποφάσεις, γιατί σας λέω κράτησαν αυτές οι δικαστικές μάχες κοντά 30 χρόνια, δυστυχώς ο δημόσιο προχώρησε ένα ακόμα χειρότερο πρόβλημα. Δημιούργησε μάλλον ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Ότι πέρα από τις εγκαταστάσεις που είχε κάνει, έδωσε και σε κάποιους εξ αυτών των κατοίκων εκεί τίτλους ιδιοκτησίας. Ως μειόφιλε, καθότι δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτης αυτών των εκτάσεων. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα, τις τελευταίες μάλλον δεκαετίες, το οποίο κατηγοριοποιείται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά τους δόθηκαν κάποια σπίτια για τη στεγαστική τους ανάγκη, όπως προβλεπόταν τότε ως ανταλλάξιμα, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας από το ελληνικό δημόσιο, οι οποίοι όμως με βάση τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων δεν είναι ισχυροί νομικά. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι όντως έχουν καταπατήσει κάποιες από αυτές τις εκτάσεις και έχουν κάνει μεταγενέστερα κάποιες κατασκευές ή δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν το πολυσύνθετο πρόβλημα, αυτό το οποίο ουσιαστικά ο Δήμος Ηρακλείου,

0: και η συνέχεια του Δήμου Νέας Αλικάνας να σου έρχεται τα τελευταία χρόνια να αναδείξει ακόμα πιο έντονα, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από το να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, όπου ουσιαστικά με μια λέξη, θα το πω όσο πιο απλοϊκά γίνεται, να δίδεται η δυνατότητα στον Δήμο να εκποιήσει ουσιαστικά αυτές τις περιουσίες προς τους διαμένοντες, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους να αποκτήσουν έναν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί αυτός ο τίτλος ιδιοκτησίας δεν είναι μόνο το ότι πλέον θα κοιμούνται ίσχυοι ότι αυτό τους ανήκει πλέον και με το γράμμα του νόμου και με τη βούλα, αλλά το ότι έτσι θα τους ξεμπλοκάρει από μια ομοιρία που βρίσκονται σε πάρα πολλά χρόνια τώρα και δεν μπορούν ουσιαστικά υπό το ακινήτο αυτό να κάνουν το οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα. Δηλαδή να το μεταβιβάσουν, να το πουλήσουν, να το δώσουν στα παιδιά τους και πάει λέγοντας. Τολμώ να πω, επειδή σας άκουσα στην εισαγωγή, ότι το πρόβλημα αυτό στη συνθετότητα και στην πολυπλοκότητά του βρίσκεται μόνο στο Ηράκλειο. Στο Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Υπάρχουν πράγματι.
1: Υπάρχουν πολλές προσφυγικές περιοχές σε όλη τη χώρα.
0: Πράγματι. Υπάρχουν διανομές πολλές, οι οποίες γίνανε φυσικά σε όλη την επικράτεια το 1932 σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Πλην όμως, σε πολλές αυτές τις περιπτώσεις, ενδεικτικά σε διάφορους Δήμους, έχουμε διαπιστώσει διαφορών εκτάσεων, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί. Άρα ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν. Αν θέλετε, αν αξιοποιήθηκαν, ήταν μόνο για κάποιες έτσι ολιγοετής μέχρι τότε καλλιέργειες. Δεν έχουμε δηλαδή κατασκευές, δεν έχουμε οικοδομές, δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω και στις συναντήσεις που κάναμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και που διαρκώς κάνουμε, είτε τηλεφωνικά, είτε με τηλεδιασκέψη, είτε και διαζώσεις, θα έλεγα ότι παραδέχτηκε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι ουσιαστικά δεν ήταν ένα θέμα το οποίο είχε αναδειχθεί ως μείζον εθνικό ζήτημα υπό αυτή την εμβέλεια κτλ. Πλην όμως, δεν έχει σημασία το αν δεν υπήρχαν, αν θέλετε, άλλοι Δήμοι οι οποίοι είχαν επισπεύσει. Ο Δήμος Ηρακλείου ήταν επισπεύμενος σε αυτά τα θέματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει και σε ένα βήμα προς τα μπρος. Δεν διεκδικούμε απλά να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, αλλά προσπαθούμε πραγματικά να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρώντας και σε δομικές προτάσεις, μέχρι και στο σημείο του να φτιάξουμε μια πρόταση νομοθετικής ρύθμισης την οποία έχουμε καταθέσει. Πρέπει να σας πω και ότι είναι αυτή μια κατεύθυνση που έχουμε πάρει από την πρώτη μέρα και από τον ίδιο Δήμαρχο, στο ότι αυτή η εκκρεμότητα τόσο δεκαετιών κοντεύει ενός αιώνα να κλείσει οριστικά. Και ξαναλέω, έρχεται και οι συνθήκες να το επιβάλλουν, το ότι πρέπει να υπάρξει οριστική επίλυση, με δεδομένο ότι το κλιματολόγιο τι θα έρθει να αναδείξει πιθανόν. Απ' τη μια, ο Δήμος Ηρακλείου, όσο όφιλε, με βάση τον τίτλο κυριότητας που έχει και ενώτη διανομή, αλλά φυσικά και τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, να δηλώσει αυτές τις εκτάσεις ως ιδιοκτήτης, και την ίδια στιγμή άνθρωποι, πολίτες, οι οποίοι κατοικούν σε αυτές εδώ και δεκαετίες, ευλόγως και εκείνοι πήγαν και τις δήλωσαν. Ως εκ τούτου υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε στις αναρτήσεις πάρα πολλές τέτοιες ιδιοκτησίες, να τις πούμε έτσι, που δεν έχουν δηλωθεί από δύο ιδιοκτήτες. Άρα λοιπόν, για να μην μπούμε σε έναν επίπονο για όλους και για τους πολίτες, όλους αυτούς που έχουν πραγματικά φτιάξει το βιώσ τους τόσες δεκαετίες εκεί, αλλά φυσικά ούτε για το Δήμο σαν οργανισμό, σε μια αντιδικία και σε έναν αγώνα δικαστικό που δεν έχει κανένα νόημα, πρέπει να υπάρξει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα έρθει ουσιαστικά να υπουλώσει αυτή τη μεγάλη πληγή, να δώσει οριστική και μετά τη λύση, έτσι ώστε από εδώ και πέρα πραγματικά να μπορούμε και εμείς ως Δήμος να ξέρουμε τι έχει, πώς είναι εκεί το καθεστώς, πώς είναι οργανωμένη εκεί η περιοχή, ώστε να μπορούμε και στη συνέχεια να κάνουμε τις
1: προοδοτικές. Υπάρχει αυτή η πρόταση, δηλαδή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι. Και αν υπάρχει, πότε το βλέπετε αυτό να δομολογείτε, ή είναι, θα πάμε στα 10 τέρμινα να γίνει κάτι τέτοιο?
0: Θέλω να σας πω από την αρχή του χρόνου που και εγώ βρίσκομαι στο χαρτοφυλάκιο, έχω με πυκνώσει πάρα πολύ τις επικοινωνίες μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουν φτάσει και γίνονται πλέον και σε κορυφαίο επίπεδο. Και είναι διαρκή και η παρουσία μου και εμένα προσωπικά, αλλά σε δύο και καθημερινή συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων, τόσο και του Υπουργείου όσο και του Δήμου Ηρακλείου, προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να το πω ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δείχνει πραγματικά μια ιδιαίτερη πρόνοια στο να επιλύσει το ζήτημα. Νομίζω ότι έχουν κατανοήσει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και την αναγκαία λύση που πρέπει να δοθεί. Και έτσι λοιπόν πραγματικά μας κάνει να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι αυτή η πολυετή, η πολλών δεκαετιών παραφωνία θα κλείσει. Είμαστε, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνουμε αρκετή δουλειά, μεθοδική δουλειά και χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, γιατί ξέρετε, σημασία έχει πραγματικά το αποτέλεσμα. Έχουμε εξαντλήσει, αν θέλετε, και σε επίπεδο δημοσιότητας το πρόβλημα. Να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη δημοτική περίοδο εντατικοποιήθηκαν λίγο οι παρενέσεις μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν από το 2022 ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου πήρε μια απόφαση η οποία υιοθετούσε ουσιαστικά την σχετική έκθεση που είχε γίνει από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και την κατεύθυνση που έδινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την κατεύθυνση για την νομοθετική αυτή επίλυση του θέματος. Και θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αν μη τι άλλο μέχρι σήμερα, και οι συνεργάτες του Υπουργού και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πραγματικά αυτό μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι θα τη βρούμε τη λύση πραγματικά έτσι όπως είπα και πριν, να ανακουφιστούν όλοι αυτοί οι χιλιάδες συμπολίτες μας που διαβιούν σε αυτές τις εκτάσεις, αλλά όπως σας είπα και ο Δήμος Ηρακλείου να κλείσει μια μεγάλη εκκρεμότητα η οποία δεν του επιτρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Ένα είναι σαφές και θέλω να ξεκάθαρο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά προκαλούν μια ανησυχία εύλογη. Ο Δήμος Ηρακλείου από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να ξεσπιτώσει αυτούς τους ανθρώπους, να αποβάλει ουσιαστικά ανθρώπους από κατοικίες και από εκτάσεις που κατοικούν εδώ και δεκαετίες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και είναι ξεκάθαρο και το λέμε πραγματικά προς κάθε κατεύθυνση και με όλους τους τόνους. Αυτό που θέλουμε, να το επαναλάβω και γίνομαι κουραστικός, να δοθεί μια νομοθετική λύση στο ζήτημα, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί πλέον να έχουν και το τίτλο ιδιοκτησίας που τους ανήκει μετά από τέσσερις δεκαετίες και να προχωρήσουν απρόσκοπτα τη ζωή τους και την αξιοποίηση του ακινήτου τους έτσι όπως αυτοί την επιθυμούν.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως τα ακίνητα αυτά εμφανίζονται ότι ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου, παλιό Δήμο Αλικανασού.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο υπάρχει εγγράφος είναι η διανομή του 1932 που τα δίνει στην κοινότητα Νέας Αλικανασού, άρα Δήμο Νέας Αλικανασού, άλλα Δήμο Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, τριών ανωτάτων δικαστηρίων του 1993, του 1980 και του 1975, όπου ουσιαστικά αποφάσεις αυτές τελεσίδικα δείχνουν ότι ναι, οι ιδιοκτήτες είναι το. Συγγνώμη, με χρονολογίες είναι το 88 και το 90.
1: Ναι.
0: Οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που δείχνουν ότι τελεσίδικα ότι ναι, κύριος είναι ο Δήμος Ηρακλείου πλέον, Δήμος τότε Νέας Αλικανασού. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα δεδομένο. Και υπό αυτή την συνθήκη και πολλές φορές γιατί ακούω διάφορους και συναδέλφους και κατοίκους που θυμώνουν με αυτή την αναφορά, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι όταν έχεις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά ξαναλέω και τον ίδιο τον τίτλο που είναι διανομή του 1932, οι υπηρεσιακοί του Δήμου μας, αλλά και όλοι οι αιρετοί που έχουν περάσει κατά καιρούς, από το Δήμο της Νέας Αλικανασού μέχρι σήμερα, ήταν υποχρεωμένοι να τις δηλώσουν αυτές τις εκτάσεις ως ιδιοκτήτες. Διαφορετικά δεν πηγαίνουν ως παράβαση καθήκοντος. Γι' αυτό σας λέω τώρα ότι.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι εγκλωβισμένοι προφανώς οι οικογένειες, αλλά είναι εγκλωβισμένοι και όσοι διαχειρίζονται το θέμα. Διότι γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το σωστό, δηλαδή ποιο είναι το ορθό, ότι αυτό ανήκουν αυτές οι εκτάσεις, τέλος πάντων αυτά τα οικόπεδα ανήκουν στις οικογένειες. Αλλά έχουν απέναντί τους μια δικαστική απόφαση που τους λέει ότι αυτό ανήκει στο Δήμο και πρέπει εσύ τώρα, μετά από 90 χρόνια και βάλε, θα πρέπει να κάνεις, να κάνεις ας πούμε την αναδιανομή και να τους υφαρπάξεις την περιουσία που είχαν επί 90 χρόνια. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Το τέτοιο πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία τέτοια βούληση. Σε καμία περίπτωση, σας το είπα και πριν, ούτε να ξεσπιτωθούν άνθρωποι, ούτε να διαταράξουν την καθημερινότητά τους των τόσων ετών. Όμως πρέπει, επιτέλους, και αυτή ακόμα ο διχασμός που προκαλεί τον νομοθετικό, πώς θα το πω, διαδικαστικός, από τη μια να είναι ιδιοκτήτης ο Δήμος και από την άλλη να διαμένουν κάποιοι άνθρωποι για πολλές δεκαετίες, πρέπει να δοθεί να τελειώσει, δίνοντας μια νομοθετική λύση, η οποία θα επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν επιτέλους ένα νόμιμο τίτλο.
1: Άρα βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον κάνει το επόμενο βήμα το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Γίνονται τεχνικές και επικοινές προσπάθειες, θα ξαναλέω, οι συνεργασιακούς είναι καθημερινές. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να περάσουμε πολλές δυσκολίες και επιφυλάξεις που είχαν και στο Υπουργείο και στην κυβερνητική κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Δεν είναι εύκολο το ζήτημα της δημόσιας, παύλα δημοτικής περιουσίας. Δεν μπορείς ελαφρά την καρδία ούτε να δορίζεις, καταλαβαίνετε, έχει άλλες περιορισμούς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, με πολύ ισχυρά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και των νομικών του υπηρεσιών και των νομοπαρασκευαστικών του υπηρεσιών, προσπαθούμε και φυσικά από τη μεριά μας με τους υπηρεσιακούς μας, προσπαθούμε πραγματικά να δοθεί, έχουμε δώσει κατευθύνσεις στο πώς επιθυμούμε, ώστε να δοθεί ξαναλέω η κατεύθυνση στο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και να κλείσει το θέμα οριστικά. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, πολύ μεγάλη επιτυχία αν επιτευχθεί. Νομίζω το αντιλαμβάνεται αυτό και η ίδια κυβέρνηση, αλλά και εμείς. Γιατί ξαναλέω, θα πρέπει να ανακουφιστούν αυτοί οι άνθρωποι που τόσα χρόνια, που ναι, οι πρόγονοι τους ήρθαν τότε από τη Μικρά Ασία και πήραν ένα κομμάτι γης για να κάνουν το ξεκίνημά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τον συμβολισμό που έχει. Mm-hmm. Και ναι, στο σύγχρονο κράτος, έτσι όπως δομείται, με κτηματολόγιο, με πλουσιολόγιο κτλ. Πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει και σωστά, έτσι ώστε πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να αφήσουν οποιαδήποτε τέτοιου είδους διοικητική παραφωνία στο παρελθόν.
1: Θέλω πριν να αποχαιρετήσω, γιατί το έχω καεί, είναι ένα από τα πράγματα που με ενοχλούν πάρα πολύ σαν εικόνα στην πόλη του Ηρακλείου, να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με τα τιμόρροπα κτίρια που το έχουμε ξανακάνει και το παρελθόν και με τους προκατόχους σας κυρίως, τη συζήτηση αυτή, ένα έτσι, σύνθετο καθεστώς που είναι ιδιωτικά τα κτίρια και πρέπει ο Δήμος να προσφύγει στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας να ακολουθήσει μια διαδικασία. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Εικόνα, αυτή η άσχημη εικόνα για την πόλη του Ηρακλείου δεν αλλάζει και φυσικά η επικινδυνότητα δεν αλλάζει. Αλλά θέλω να πω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να μην χαθούμε στο βάθος. Θα κάνουμε άλλη στιγμή τη συζήτηση αυτή για τα ετοιμόρροπα. Θέλω να σταθώ σε ένα μόνο σημείο, σε ένα μόνο διατηρητέο κτίριο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στη βιτρίνα της πόλης, στην Παραλιακή Λεωφόρο. Η ερώτηση μου είναι η εξής και αφορά το ακίνητο Καλλιωράκι, το παλιό γνωστό κτίριο 3/4. Λοιπόν, το οποίο προφανώς ανήκει σε ιδιώτη και όλοι ξέρουμε και όλοι βλέπουμε την εικόνα που υπάρχει επί της Παραλιακής. Την περίφραξη, κύριε Γιαλιτάκη, ευθύνη για την περίφραξη ποιος έχει? Ο ιδιώτης, ο Δήμος που την έβαλε ο Δήμος, την έβαλε κάποια άλλη υπηρεσία, ποιος την έβαλε? Ξέρετε.
0: Είναι πραγματικά είναι μια ντροπή για την πόλη μας αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και θέλω να σας πω ότι για το συγκεκριμένο ένα παραπάνω κτίριο υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δεν είναι μόνο αισθητικό το ζήτημα που προφανώς είναι στη βιτρινά της πόλης όπως
1: είναι. Προφανώς είναι θέμα ασφάλειας.
0: Έχουμε αναγκαστεί για λόγους πολιτικής προστασίας και προστασίας των πολιτών να κυρώσουμε επί της ουσίας 1,5 δρόμο.
1: Σωστά. Το στενό που είναι ανάμεσα στο κτίριο και τον Άγιο Πέτρο. Ναι.
0: Την απόλυξη του Θεοτοκοπούλου και ένα μεγάλο πλάτος της παραλιακής οδού. Επ' αυτού, για την ακρίβεια, για 4-5 πραγματικά ακραίες περιπτώσεις, όπως και για αυτό το κτίριο, επισκέφθηκα και εγώ ίδιος τον εισαγγελέα και ζήτησα άμεση παρέμβαση. Δεν μπορεί, ξέρετε, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην πόλη. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να μας επιτρέπει να δράσουμε πιο αποτελεσματικά ως Δήμος. Στη βάση πια δηλαδή. Ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μην τα λέμε στρογγυλά. Ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σύμφωνα.
0: Ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει την ευθύνη.
1: Απόλυτα μαζί σας. Μαζί δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Αλλά το ερώτημα μου είναι άλλο όμως. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Την ευθύνη για την περίφραξη. Ποιο την έβαλε, παιδί μου? Ποιο έχει την ευθύνη?
0: Εξ όσων γνωρίζω την προηγούμενη δημοτική περίοδο, για λόγους πολιτικής προστασίας από το Δήμο.
1: Μάλιστα. Ωραία, τέλεια. Από το 2022. Άρα είναι ο τελευταίος ένας-ενάμιση χρόνος της προηγούμενης δημοτικής αρχής μέχρι και σήμερα, 4 χρόνια, κύριε Γιαλιτάκη, 4 χρόνια, είναι αυτό το χάλι, έχει μπει η περίφραξη το 21. Από τα μέσα του 22 η περίφραξη είναι πεσμένη, διαλυμένη, κάγκελα πεσμένα, σκουπίδια μέσα, ομπρέλες, κάτι σήματα του κώδικα υγιής λεωφορείας παρατημένα, τσιμεντόλιθι αναποδογυρισμένη. Δεν μπορεί, είναι μισή ώρα δουλειά. Δεν μπορεί να πάει τόσο καιρό. Μιλάμε για 4 χρόνια, κύριε Γελδάκη. 4 χρόνια. Ένα συνεργείο του Δήμου να δημιουργήσει μια εφταξία στην περίφραξη, να σηκώσει τα πεσμένα κάγκελα που είναι εκεί 4 χρόνια, παρακαλώ. Κάποιος τα έριξε, κάποιο όχημα, φαντάζομαι, κάποιο βαρύ όχημα, ανέτρεψε τους μεγάλους τσιμεντόλιθους πάνω στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα κάγκελα, πέσαν τα κάγκελα μέσα. Ουσιαστικά, όποιος θέλει μπορεί να μπει τώρα μέσα, δεν υπάρχει και περίφραξη. Δηλαδή υπάρχει το ζήτημα της ασφαλείας, αλλά αυτό το δευτερεύον, δεν θα μείνω σε αυτό, παρότι φαίνεται ότι είναι σοβαρό, θα μείνω στο πρωτεύον. Η εικόνα της περίφραξης είναι που είναι το κτίριο. Η εικόνα της περίφραξης είναι ντροπή, τουλάχιστον.
0: Κύριε Κώστα, έχετε δίκιο.
1: Και περνάμε όλοι από εκεί. Και αναρωτιέμαι, δεν το βλέπει κανείς. Κανείς δεν το βλέπει, 4 χρόνια.
0: Το μόνο, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα, αυτό είναι της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων, οι κατασκευές αυτές. Έχετε δίκιο. Θα το μεταφέρω πραγματικά στον συνάδελφο, αντιδήμαρχο, και με την παρένεση πραγματικά να επιληθεί. Έχετε δίκιο, σας το λέω, δεν είμαι αρμόδιος αντιδήμαρχος για να μπορώ να δεσμευτώ πότε θα γίνει αυτό.
1: Τα ακούσατε τώρα, θέλαμε δίκιο. Τα ακούσατε τώρα εσείς, αλλά το θέμα το έχουμε αναδείξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο 3-4 φορές.
0: Σας είπα, όσοι Ηρακλειώτες που
1: περνάνε. Δεν συγκινείται άνθρωπος. Δεν συγκινείται άνθρωπος, δεν μεταφέρει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι? Τι είναι αυτό το πράγμα σε
0: καλά κάνει και το αναδεικνύεται. Και σας λέω με ειλικρίνεια, θα απευθυνθώ στον συνάδελφο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων. Να υπάρξει οποιαδήποτε βελτίωση εκεί που υπάρχει.
1: Γιάννη Δασκαλάκη, και τον εγγράφουμε τον αντιδήμαρχο τώρα. Έτσι, θα το παίξουμε τη Δευτέρα αυτό. Τη Δευτέρα θα το ξαναπαίξουμε αυτό.
0: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι.
1: Επειδή περνάω 4-6 φορές από εκεί, είναι βέβαιο ότι θα το επιβεβαιώσω σύντομα. Λάστε βέβαιο.
0: Όχι, ενώ μπορείτε να επιβεβαιώσετε μόλις κλείσουμε αμέσως ότι θα μιλήσω με τον συνάδελφο αντιδήμαρχο που έχει την ευθύνη.
1: Δείτε το, κύριε αντιδήμαρχε, είναι πραγματικά το λέω.
0: Από εκεί πέρα πραγματικά.
1: Πέρα από το χιούμορ που κάνω, είναι πραγματικά ντροπή. Είναι που είναι το κτίριο, είναι αυτό το χάλι τη ντροπή με αποκλειστική ευθύνη του ιδιώτη, είναι το χάλι τη επικινδυνότητα. Αλλά να επιβαρύνουμε αυτό το χάλι και μόνοι μας. Προσέξτε, ούτε έργο χρειάζεται, ούτε χρήματα χρειάζεται, τίποτα.
0: Είναι
1: να πάρω σου λουπόσουνε την περίφραξη, δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Νομίζω ότι η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων μπορεί να, και με τα συνεργεία της επιστασίας να κάνει μια βελτίωση. Χωρίς να έχω σαφή εικόνα και να λέω δεν έχω, δεν είναι αρμοδιότητα μια μπορώ να σου δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα το μεταφέρω.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαλιτάκη. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε
1: καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολυδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Γιαλιτάκης. Ναι, δηλαδή είναι ένα θέμα, επειδή το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί. Δεν συγκινείται κανείς. Περνάνε από εκεί δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικές αρχές, δύο δημοτικά συμβούλια, δύο κύκλοι διακυβέρνησης του Δήμου, αμέτρητοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Άνθρωπος, ρε αδερφέ, δεν συγκινείται. Καλά, δεν έχετε μία. Δηλαδή λίγο τσαγανό, ρε παιδί, λίγο κάτι. Βράζει λίγο το αίμα του μέσα, ρε παιδί. Να πούνε, όπα. Να πάρω να φέρω ένα σεριό, σκόσμο τα κάγκελα. Όχι τίποτα. Κάτι τεχνικά δύσκολο, ας πούμε. Καμία μελέτη αυτό. Διαγωνισμοί, έργα, λεφτά, αυτό κτλ. Ενδιαφέρον. Μισή ώρα δουλειά. Δύο-τρεις άνθρωποι να πάνε να κάνουν τη δουλειά εκεί, να καθαρίσουν το χώρο, να σηκώσουν τα πεσμένα κάγκελα, να δημιουργήσουν έτσι μια εικόνα. Η οποία, ρε παιδί μου, να δείχνει ότι ναι, υπάρχει μια περίφραξη εκεί, γιατί έχουμε μπλέξει με αυτούς που έχουμε μπλέξει εκεί και δεν συγκινούνται, εκθέτοντας όλη την πόλη και στην εικόνα, αλλά και κυρίως σε δημόσιο κίνδυνο. Αλλά τουλάχιστον να κάνουμε, στο μέτρο που μας αναλογεί, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στην πόλη. Τέσσερα χρόνια αυτή η εικόνα. Στην παραλιακή, όχι σε κάποιο στενό, όχι σε κάποια γειτονιά, όχι, ξέρω εγώ, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Στην παραλιακή του Ηρακλείου που περνάει από εκεί όλο το Ηράκλειο, όλο ο τουρισμός. Και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε με μια. Τα επόμενα 10 λεπτά νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον για πολλούς λόγους, θα καταλάβετε στην πορεία. Μια συζήτηση που θα κάνουμε εδώ στο στούντιο, έτσι μεταξύ μας, ρε παιδί μου. Μεταξύ μας τα λέμε με κλειστά τα μικρόφωνα, θα τα πούμε τώρα και με ανοιχτά μικρόφωνα, γιατί σχετίζεται και με την οικονομία και με την πολιτική. Φυσικά με την εργασία, αλλά γενικότερα με όλο αυτό που συζητάμε για το τι χώρα θέλουμε, ποιους θέλουμε να συνεχίσουν να είναι σε αυτή τη χώρα και γιατί άνθρωποι από αυτή τη χώρα εξακολουθούν, παρά το τι λέει η κυβέρνηση, να φεύγουν εν έτη 2026, να φεύγουν από τη χώρα. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή, σε μια έτσι ιδιαίτερη συγκυρία για την εκπομπή. Γιατί, εντάξει, όταν αναγκάζεσαι να αποχαιρετήσεις συνεργάτες, στους οποίους μπορεί να μην, προσέξτε τις περιπτώσεις, μπορεί να μην έχεις τριφτεί επί σειρά ετών, στον πλέον άξιο συνεργάτης 20 χρόνια, 30 χρόνια, ξέρω εγώ, αλλά και ο ένας χρόνος είναι αρκετός για να καταλάβεις, παιδί μου, ότι υπάρχει χημεία, υπάρχει. Υπάρχει, ρε παιδί, αυτό που λέμε η συνεργασία αποδίδει. Νομίζω ότι είναι διπλή η στεναχώρια σου, η προσωπική σου, γιατί για τον ίδιο είναι ζήτημα επιλογής, αλλά δεν το στεναχωρεί καθόλου όλο αυτό, φαντάζομαι, θα μας πει, να χάνεις ένα τέτοιο συνεργάτη, ο οποίος έχει αναγνωρίσει το πρόσωπό του και την ικανότητά του στο κομμάτι το οποίο ασχολείται, όπως είναι η μουσική επιμέλεια και η ηχοληψία, αλλά και η οξυδέρκειά του στο κομμάτι που έχει να κάνει με σταθερός συνεργάτης της εκπομπής, που έχει να κάνει με την δημοσιογραφία. Έχει αντίληψη των πραγμάτων και πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή βοήθησε πάρα πολλές φορές. Όμως αναγκαζόμαστε να τον επιχαιρετήσουμε. Τελικά το brain drain δεν έγινε brain gain σύμφωνα με την κυβέρνηση. Εξακολουθεί να εφίσταται το brain drain. Και έτσι ο Γιάννης Δασκαλάκης, ο ηχολήπτης μας, ο υπεύθυνος για τη μουσική επιμέλεια, ο άνθρωπος πίσω από τα κουμπιά της κονσόλας και τα μικρόφωνα όλων όσων ακούτε από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα, θα μας αποχαιρετήσει όχι μόνο από το Ηράκλειο, όχι μόνο από την Κρήτη, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τα νότια της Ευρώπης, γιατί θα ανέβει πολύ ψηλά. Νορβηγία. Γιάννη Δασκαλάκη, γιατί φεύγεις? Ξεκινάω από αυτό.
1: Καλησπέρα. Ωραία ερώτηση, γιατί φεύγω. Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγω.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Φεύγω. Γιατί φεύγω? Ωραία ερώτηση. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια, παρόλο που σου ξαναλέω, έχω ξανακάνει δύο απόπειρες. Υπάρχει μία ανασφάλεια, όχι μονιμότητας, σταθερότητας. Όχι σε προσωπικό επίπεδο. Και ούτε το πάω και πολιτικά. Γενικότερα. Βιώνουμε όλοι τι συμβαίνει. Συν του ότι.
0: Σταθερότητα εννοείς οικονομική, κοινωνική, εργασιακή, όλα αυτά τα βάζεις μέσα ή μόνο στο εργασιακό μένεις?
1: Μένω. Κοίταξε, είναι και το ότι βλέπω και στην πόλη μας. Αυτό που βλέπω τα τελευταία 5 χρόνια, 6. Ζώντας δηλαδή και την πόλη αυτή και δουλεύοντας. Στη νύχτα του Ηρακλείου 25 χρόνια. Δηλαδή, βλέπω τα τελευταία 6 χρόνια απίστευτες αλλαγές. Και συνθήκες οι οποίες λέω.
0: Με το έχεις πει, κατά κύριο ότι η νύχτα έχει πεθάνει, δεν υπάρχει. Γιατί ασχολείσαι με το κομμάτι της μουσικής. Εντάξει.
1: Λέω, είναι θέμα. Ρωτώ τον εαυτό μου μία μέρα και λέω. Θέλω να συνεχίσω να ζω έτσι. Μπορεί σε 3 χρόνια να αλλάξουν όλα, δεν λέω. Αλλά το θεωρώ πλέον είναι λίγο θέμα αξιοπρέπειας. Το αν θα μείνω ή αν θα φύγω. Που δεν φεύγω μόνιμα.
0: Πας να δοκιμάσεις και να δεις και να.
1: Ναι. Αλλά πώς το λένε, τίποτα δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού, έτσι.
0: Οι προηγούμενες δύο φορές ήταν στην ίδια χώρα.
1: Ήμουν στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο, Αγγλία. Ωραία. Άρα Αγγλία. Τώρα επιλέγεις Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Νορβηγία, λοιπόν, και σε μια περιοχή της Νορβηγίας που δεν είναι από τις γνωστές περιοχές. Για όσους δεν γνωρίζουν. Για όσους γνωρίζουν, είναι εξαιρετικά γνωστή. Την έχουμε αναφέρει σε ανύποπτο χρόνο, σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Γιατί είναι τον Σταβάγκερ, καλά το λέω.
1: Σταβάγκερ.
0: Που από μία μικρή πόλη, το Σταβάγκερ της Νορβηγίας, που ουσιαστικά επικεντρωνόταν στη Σαρδέλα, Αλία, κυρίως Σαρδέλα έβγαζε. Το νησί, η περιοχή μάλλον, μετατράπηκε σε πρωτεύουσα της ενέργειας της Ευρώπης. Καθώς έχουμε εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων και ουσιαστικά είχαμε επανάληψη του σκηνικού που έζησε ο Καναδάς λίγες δεκαετίες. Λίγα χρόνια μάλλον νωρίτερα ή αργότερα, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, ή σχεδόν παράλληλα. Αυτά στην Ευρώπη. Θα ασχοληθείς με το αντικείμενο εκεί ή πάλι με τη μουσική?
1: Όχι, νομίζω, κοίταξε. Επειδή έχω τον άδερφό μου πάνω που ασχολούνται για αυτό με τη μουσική.
0: Υπάρχει σύνδεση, λοιπόν. Ναι.
1: Επομένως, έχω ψάξει λίγο το τι συμβαίνει και με τη μουσική κτλ. Δεν το ψάχνω τόσο. Πάω πιο πολύ για την εμπειρία του έξω. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ολότερα, όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι άλλα τα στάνταρ.
0: Κορώνα, εκεί το νόμισμα, ναι.
1: Εκεί τώρα είναι η οικονομική ασφάλεια. Mm-hmm. Λες, είμαι εκτός ευρωζώνης, είναι η μισθή διαφορετική. Υπάρχει ακόμα μεσαία τάξη. Από ό,τι δηλαδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει.
0: Οικονομικά, βέβαια, έτσι όπως μου τα περιέγραψες, ναι, υψηλότερη μισθή, αλλά και το κόστος δεν είναι μικρό. Ναι. Το κόστος διαβίωσης. Προσπάθησα λίγο να τα βάλω λίγο κάτω. Δεν βρήκα τις θεαματικές διαφορές στο αποτέλεσμα, στο ζήτα που λέμε, της ταμιακής ενώ στο τέλος του μήνα. Εμείς ως εργαζόμενοι, ως πάλι ενώ μισθωτοί, δεν έχουμε το ζήτα και αυτό που έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο επιχειρηματίας, αλλά στο τέλος όμως του μήνα κάνουμε και μισθοταμείο μας. Τι μένει από όλο αυτό που κάνουμε. Δεν είναι και κάποια θεαματική διαφορά.
1: Όχι.
0: Τι βρίσκεις ως θεαματική διαφορά και επιλέγεις, παρό το γεγονός ότι δεν θα παζαγείς πλούσιος.
1: Ναι.
0: Και θέλω να καταλήξω. Δεν φεύγεις γιατί, ξέρω εγώ, βρέθηκε ο μισθός των 20.000 ευρώ, παράδειγμα λέω εγώ, μηνιαίος και λες, θα κάνω μια σοβαρή αποταμίευση και θα την κάνω. Κάτι άλλο έχεις βρει. Τι είναι αυτό?
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι σίγουρα. Καταρχάς, εγώ πάω μόνος μου.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, τα έξοδα μου είναι λιγότερα σε σχέση με εσένα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ως οικογένεια,
1: ναι. Ως οικογένεια, ναι. Ακόμα και που λέω λόγος και 200 ευρώ να μπορώ να βάλω στην άκρη, που τώρα δεν μπορώ να βάλω ούτε 10.
0: Mm-hmm.
1: Είναι για μένα μια πρόοδος αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Μπορώ δηλαδή να πω, κάνω. Ας πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Όσοι έχουν πάει έξω, δεν ζουν καλύτερα από εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν είσαι δηλαδή ο Einstein να πάει να δουλέψει σε καμία Google, δεν βγάζεις λεφτά. Είσαι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Άντε κάνα χόμπι, κανένα φαγητό με τίποτα ντόπιους, να πεις ότι το ζόρι, παιδί μου. Επομένως, λέω, αφού έχω μάθει τα τελευταία 15 χρόνια εδώ πέρα και επιβιώνω, αν το χρησιμοποιήσω αυτό το skill μου στο εξωτερικό.
0: Τη επιβίωση, ναι,
1: ναι. Μπορώ να πω ότι ξέρεις τι, σε 5 χρόνια, σε 2 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πόσο πλέον έχει ο καθένας, κάνω μια αλφα αποταμίευση με στόχο να δημιουργήσω μια ατομική σταθερότητα εδώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έχει σημασία, θα σε ζωρίσω λίγο, να μου πεις, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί έχει σημασία τώρα αυτό, θα σε ρωτήσω. Σε τι αποταμίευση, μην πεις τι θα παίρνεις, αλλά σε τι αποταμίευση στοχεύεις το μήνα και ποια ήταν η αποταμίευσή σου εδώ?
1: Η αποταμίευση μου εδώ ήταν από 0 το χρόνο, ας το βάλω σε αιτήσιο, γιατί εγώ τους τα υπολογίζω σε αιτήσιο πλάνο. Από 0 μέχρι το maximum που έχω φτάσει είναι 300 ευρώ το χρόνο.
0: Το χρόνο αποταμίευση.
1: Ναι, και πρόσεξε τώρα, γιατί σαν κείμενα θεωρώ είναι πολλοί άνθρωποι. Έχουν υπάρξει φάσεις που μπορεί να έχω κάνει και 3 δουλειές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Όχι 8 ώρα, 3-8 ώρα. Mm-hmm. Αλλά σε μία μέρα μπορώ να κάνω και να κάνω σε 3 διαφορετικούς χώρους να έχω κάνει, να σου το πω έτσι. Τώρα εκεί με τα οικονομικά που έχω απολογίσει, ρε παιδί μου, φιλοδοξώ το χρόνο να καταφέρω τουλάχιστον να βάλω στην άκρη περίπου κάπου στα 3.500 χιλιάρικα.
0: Δεν το ρώτησα τυχαία.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πας, ρε παιδί μου, να κάνεις το τεράστιο άλμα. 3.000 χιλιάρικα αποταμίευση το χρόνο είναι ένα ποσό το οποίο, εντάξει, δεν... Αλλά όταν είσαι στο μηδέν, και ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό έκανα αυτό το ερώτημα. Επειδή ήξερα τις απαντήσεις, αλλά το λέω για τους ακροατές, σε προκάλεσα να μας πεις. Όταν λοιπόν είσαι στο μηδέν, λες, θα πάω για τα 3.000 χιλιάρικα το χρόνο, να δω και μια άλλη χώρα, να έχω και καλύτερες συνθήκες, να μπορώ όταν λέω θα πάω σε ένα πάρκο, να υπάρχει το πάρκο που θα πάω, να μπορώ να κάνω μια εκδρομή στη φύση και να μην ταλαιπωρούμε για το πώς θα φτάσω εκεί, γιατί υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο μέσω μαζικής μεταφοράς, υπάρχει ο σεβασμός απέναντι σε όλους και όλα ως κουλτούρα, σε αρκετές ευρωπαϊκές, όχι σε όλες, όχι σε όλες, σε αρκετές όμως ευρωπαϊκές χώρες, θα συμπεριλάβω σε αυτές την Νορβηγία. Άρα δεν είναι μόνο τα 3.500-4 χιλιάρικα, είναι και όλο το υπόλοιπο, φαντάζομαι, που σκέφτεσαι για να κάνεις αυτό το βήμα.
1: Ναι. Κοίταξε, σίγουρα να σου πω κάτι. Εγώ, εντάξει, επειδή έχω και μια έτσι καλλιτεχνική φύση, να σου το πω, ρε παιδί μου, το κομμάτι της αισθητικής μου το υπολογίζω πάρα πολύ. Δηλαδή, να το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Αυτό το χάλι τώρα που λέγαμε πριν για τα 3/4.
1: Ξεπλώσει το καλλιωράκι.
0: Δεν θα το βρει ποτέ.

0: Δηλαδή στη ζωή μου φεύγω και ξαναπάω κάπου. Δεν έχω, γενικά δεν κάνω διακοπές. Δεν είμαι άνθρωπος των διακοπών. Πάω ταξίδια, όχι.
1: Αλλάζει παραστάσεις.
0: Αλλάζει παραστάσεις, πάω, δουλεύω, ξαναγυρνάω. Αυτό για μένα τουλάχιστον δεν είναι ένα restart μέσα μου, ρε παιδί μου. Και εκεί αυτό επιδιώκω κιόλας, έτσι. Μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο, μπορεί να κρατήσει 2 μήνες. Δηλαδή πάω καθαρά με βάση του πώς το αισθάνομαι. Και θεωρώ ότι ναι, παίζει σημασία για αυτό που λες. Να πεις ότι έχω. Όχι 15,5 ώρα. 5 λεπτά από το σπίτι μου έχω μια λίμνη. Έχω ένα, κάτι έξω να πάρω λίγο αέρα καθαρό. Να νιώσω λίγο άνθρωπος, να είμαστε λίγο έτσι. Αυτό θεωρώ είναι ένα ωραίο πράγμα που όποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να το κάνει αυτό, φεύγω λίγο. Όχι απλά γιατί οι διακοπές για μένα, αυτά τα ταξίδια, είναι σαν να πηγαίνω σε ένα ζωολογικό κήπο. Πάω, βλέπω πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί, τι τρώνε, τι κάνουν. Μετά γυρνώ στην καθημερινή. Όχι, πήγαινε να κάτσει, να δουλέψει λίγο, να τριφτεί. Να πάρει και κανένα χαρτζιλίκι, να σου πω έτσι. Και ξαναγυρνάς κερδισμένος στην τελική. Κάπως έτσι τώρα το βιώνω και κάπως έτσι νομίζω θα το πράξω και αυτή τη φορά.
1: Αυτή η τρίτη φορά μέσα σου, ας τη θα συναντήσεις και ας το αποτέλεσμα. Είναι η τρίτη φορά που πας με περισσότερη έτσι, συνέστηση ότι θέλω να παραμείνω εκτός ή είναι και η τρίτη φορά ας πούμε, η λογική πάω απλά θα κάτσω 6 μήνες, 1 χρόνο και επιστρέφω.
0: Είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Που απλά αισθάνομαι ότι αλλάζω εργασιακό περιβάλλον. Δεν αισθάνομαι καν ότι αλλάζω χώρα. Δεν έχω καν στο μυαλό μου ότι το σπίτι μου θα ξενικιάσω εδώ. Δηλαδή δεν έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Είναι μια εσωτερική ανάγκη κυρίως να αλλάξω λίγο, να σπάσω λίγο τη λούπα αυτή που μπαίνω μέσα στην καθημερινότητά μας, ρε παιδί μου. Και το βιώνω έτσι ότι απλά αλλάζω εργασιακό χώρο. Τίποτα, δεν ξέρω τώρα αν το μπορείς να το.
1: Εγώ σου εύχομαι, εντάξει τα καλύτερα δεν το συζητώ, σου εύχομαι αυτή η τρίτη φορά να είναι η φορά που πραγματικά θα σε γεμίσει και ψυχικά και οικονομικά, γιατί όχι, έτσι. Τώρα το αν θα επιστρέψεις ή όχι, αυτό μένει να το αποφασίσεις εσύ.
0: Κοίτα, θα έχω και την Πινελόπη εδώ πέρα.
1: Σωμένος, ωραία, εντάξει, είναι και η Πινελόπη εδώ πέρα. Είναι, εξήγησε τι είναι η Πινελόπη.
0: Είναι η γυναίκα του Οδυσσέα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη Σκαλάκη, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Σε ευχαριστώ για λογαριασμό των ακροατών για τη βοήθεια που έχει δώσει πέρα από τη μουσική επιμέλεια ενώ και την ηχοληψία πολλές φορές δημοσιογραφικά και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Και ήταν χαρά μου και τιμή μου που συνεργαστήκαμε μαζί.
0: Εμένα.
1: Ελπίζω να. Όχι να επιστρέψεις, αλλά να ξανασυνεργαστούμε τώρα. Αν θα επιστρέψει, θα έρθω εγώ εκεί με ένα αποδείχτη.
0: Πες
1: γι' αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Γιάννη Σκαλάκη, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Γιάννη Σκαλάκη, επίσης.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, χωρίς τον Γιάννη Σκαλάκη αυτή τη φορά. Μιας και ήταν η τελευταία του ραδιοφωνική εκπομπή μαζί. Ακολουθεί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη για αυτό το τέλος, επισφραγίζοντας την παρουσία του εδώ στον Πολίτικα πίσω από μικρόφωνα και κονσόλα. Ραντεβού λοιπόν αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

πια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την κουράζει.

είμαστε και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY. Come into the tree.

0: δώσει και νομίζω ότι πλέον με τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας δεν πλήττουμε ποτέ. Υπάρχει κάθε μέρα υλικό και τους αστυνομικούς συντάκτες.
1: Ξαναπείτε το αυτό, γιατί προχθές είχαμε τις απάτες εδώ στα Χανιά, χθες είχαμε τις απάτες στην Αθήνα, πάλι η ίδια κατάσταση με τις ΔΔΕ και με τους ψευτολογιστές, και σήμερα είχαμε την εξιχνίαση ακόμα μιας δολοφονίας που πολλοί λέγανε ότι αυτές οι δολοφονίες δεν εξιχνιάζονται από την ελληνική αστυνομία. Αλλά όπως βλέπουμε, εξιχνιάζονται.
0: Νομίζω ότι το οργανωμένο, ιδιαίτερα σε αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, έχει αποδείξει ακριβώς το αντίθετο, ότι με μεθοδική δουλειά εξιχνιάζονται και αυτές οι δολοφονίες.
1: Παρόλο τον πόλεμο που δέχτηκε στην αρχή, τα έχει καταφέρει εξαιρετικά. Λοιπόν, μόνο που τρέχουμε πανικόβλητοι. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Πολιτικά 80.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουντάκης και ακούσατε μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η οποία το είχε προαναγγείλει εδώ από αυτή την εκπομπή ότι σε λίγο καιρό οι αστυνομικοί συντάκτες θα τρέχουμε πανικόβλητοι. Το είδατε έτσι, σήμερα τρέχουμε πανικόβλητοι.

Λοιπόν, μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για κάποιους. Η ελληνική αστυνομία πάντως σήμερα έκανε μεγάλη δουλειά. Έχει βγάλει μια πολύ τεράστια υπόθεση εδώ η ασφάλεια Ηρακλείου. Μια επιχείρηση χολιγουντιανού προδιάγραφων, θα λέγαμε, με πάνω από 200 αστυνομικούς σε τρεις διαφορετικούς νομούς, σε πέντε διαφορετικά σημεία. Και έχει κάνει μέχρι στιγμής 18 ή 19 συλλήψεις. Μπορεί σε λίγο να είναι 20. Αλλά μέσα στη δικογραφία υπάρχουν ακόμα 76 άτομα. Λοιπόν, ξεκινάω με την είδηση. Πάνω από 500.000 ευρώ είναι το παράνομο όφελος που έχουν αποκομίσει η μία οικογένεια από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας με τη Φιλία Σαριδάκη πριν από λίγο εδώ στο στούντιο του Πολίτικα, μου λέει: καλά ρε, τα ρήφα έχουνε, 500.000 προηγούμενοι, 500.000 τώρα, τι γίνεται? Αυτό που γίνεται είναι ότι η ασφάλεια του Ηρακλείου σε μια τεράστια επιχείρηση σήμερα έβαλε στο χέρι τρεις οικογένειες, παίζει να είναι και τέσσερις αργότερα, οι οποίες έχουν κάνει τα πάντα και αυτοί και αυτές, όπως η προηγούμενη που έπιασε το ελληνικό FBI. Πάνω από 500.000 ευρώ το παράνομο κέρδος της μίας οικογένειας. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μόλις ανοίξει η έρευνα για τους υπόλοιπους. Από το πρωί λοιπόν έχουν συλληφθεί γυναίκες, σύζυγοι, οι οποίες είναι και αυτές εμπλεγμένες μέσα στη δικογραφία. Μάλιστα, ο ένας ο 43χρονος, το βασικό έτσι μέλος της οργάνωσης, διέφευγε τη σύλληψη. Δεν ήταν στο σπίτι το πρωί όταν κάλανε τον ντου οι αστυνομικοί στις 5 ώρα ξημερώματα, αλλά τον πιάσανε λίγο αργότερα σε κεντρική τράπεζα, σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, σε τράπεζα όπου προσπαθούσε να πάρει κάποια χρήματα. Και όπως εικάζουν οι ερευνητές της ασφάλειας, μάλλον σχεδίαζε τη διαφυγή του από την Κρήτη. Μέσα στη δικογραφία όμως είναι και μια παλιά περίπτωση. Είναι η περίπτωση του Στάφη Λαζαρίδη, που είχε δολοφονηθεί τότε σε εκείνη την μεγάλη έτσι, επιχείρηση που είχε γίνει πάλι μέσα στα Ζωνιανά.

Αυτό που έχει πολύ σημασία όμως σήμερα να πούμε είναι ότι αυτή η επιχείρηση, της, η γιγάντια επιχείρηση της ασφάλειας του Ηρακλείου, με ΟΠ και ΚΑΜ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα, έδειξε ξεκάθαρα αυτό που ζήταγε ο Υπουργός Ασφαλείας του Πολίτη. Να σπάσουν τα άβατα, να μην υπάρχουν άβατα και να γίνουν σοβαρές και κανονικές συλλήψεις. Το μήνυμα που έστειλε η ελληνική αστυνομία είναι σαφές. Κανένα σημείο δεν βρίσκεται εκτός ελέγχου πλέον. Θα σας πούμε περισσότερο για την επιχείρηση. Θα σας πούμε και για τις τρεις από τις τέσσερις οικογένειες οι οποίες εμπλέκονται μέσα σε αυτή τη δικογραφία. Ένας 29χρονος φέρεται να είναι ο συνδετικός κρίκος δύο οικογενειών. Αυτές οι δύο οικογένειες, σύμφωνα με τη δικογραφία πάντα, φέρονται να είναι μπλεγμένες σε εμπόριο ναρκωτικών, σε παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Βρήκανε σακούλες ολόκληρες με αυτά τα σκουλαρίκια που βάζουν πάνω στα πρόβατα προκειμένου να τα καταμετρήσουν. Υπάρχουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις οι οποίες έχουν χακαριστεί, τα έχει όλα η αστυνομία. Πρόκειται για ακόμα μια δεμένη δικογραφία, όπως λένε οι πληροφορίες. Και όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. Οι άνδρες της ΕΚΑΜ Κρήτης είχαν περικυκλώσει από τις πρώτες πρωινές ώρες συγκεκριμένες κατοικίες που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο αυτής της ογκώδους δικογραφίας. Μάλιστα, οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις που έχουν ήδη στα χέρια τους οι αστυνομικοί, όπως λένε, δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη σε υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, παράνομων επιδοτήσεων και άκουσον-άκουσον και αρχαίων. Ναι, αυτό δεν έχει πολύ γραφτεί. Πάντως βρέθηκαν σε μέλη, σε συλληφθέντες, βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα, να το πούμε έτσι, κάποια αρχαία τέλος πάντων, τα οποία έχει ήδη κληθεί ειδικό κλιμάκιο να τα αξιολογήσει, να δει τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων βέβαια είχαμε ένταση, προπυλακισμούς και πετροπόλεμο. Ναι, πετροπόλεμο. Η παρουσία των πάνωπλων αστυνομικών εκεί στην περιοχή στα Ζωγενά φέρεται ότι εκνεύρισε κάποιους κατοίκους και συγγενικά πρόσωπα της ελεγχόμενης οικογένειας και εντέδρασαν έντονα στην επιχείρηση, καθώς έχουν καταγραφεί προπυλακισμοί, ηλεκτρικές επιθέσεις αλλά και πετροπόλεμος, με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στη θέση τους και να διαχειρίζονται την κατάσταση, έχοντας, όπως αναφέρει, ειδικά αυτές οι αστυνομικές πηγές, προετοιμαστεί για σκηνικά έντασης και δράσεων. Πήγαν έτοιμοι. 18-19 μπορεί σε λίγο 20 συλλήψεις από ό,τι μαθαίνω. 15 οχήματα, δίπλο κάμπινα και super lux στα χέρια της Ελλάσκης. Αυτά όταν τα παίρνει η αστυνομία, μετά μένουν στην αστυνομία. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι. Ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων. Λοιπόν, η όλη επιχείρηση εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές και ίσως είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στο νησί. 76 άτομα ερευνώνται ακόμα και είναι μέσα στη δικογραφία για αυτή την υπόθεση. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Και αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής είναι ότι τα άβατα είναι και να σπάνε. Λοιπόν, μόνο από τη μία οικογένεια το παράνομο κέρδος των ΟΠΕΚΕΠ είναι 500 και κάτι. Είναι πάνω από 500.000. Δεν το έχουν μετρήσει ακόμα. Λοιπόν, βρέθηκαν και σακούλες με χρήματα. Βρέθηκαν σακούλες αυτές που σου είπαμε, τα σκουλαρίκια για τα πρόβατα. Ειδικά για τη μία οικογένεια υπάρχει και άλλο story, το πιο αστείο της ιστορίας. Αν το βγάλουμε αύριο όμως, που θα λείπει ο Γιάννης, ο Δασκαλακής, ξέχασα το πώς αρχεί. Δεν έχει συλληφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠ. Θα λέγαμε ότι από αύριο που λείπει θα σε έχουμε χάσει, αλλά εντάξει.

Λοιπόν, και στο 6932-907-898 στείλτε μου τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινιλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο σήμερα στην Κρήτη και έχει να κάνει με τη δομή των μεταναστών. Καθώς υπάρχει οργή των κατοίκων των Μαλάδων, το εξέφρασαν μάλιστα και με τον πιο έτσι, δυνατό τρόπο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θέλουν με τίποτα να γίνει η δομή εκεί. Αύριο θα σας έχω μια αποκλειστική είδηση για αυτό το θέμα. Αλλά αύριο. Σήμερα έχουμε συλλήψεις από την ασφάλεια του Ηρακλείου. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο γιατί πρέπει να φτιάξω κάτι.

Λοιπόν, δύο εγκληματικές οργανώσεις με κοινή καταγωγή και δεκάδες προσαγωγές, άρση απορρίτου, έχουν τα πάντα μέσα σε αυτή την ιστορία. Η επιχείρηση έγινε συντονισμένα ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ήταν πολύμηνη η έρευνα. Κάποιοι βγαίνουν ένα ίδιο. Τι έγινε με τους άλλους, για να καταλάβετε τώρα κάτι. Λοιπόν, τρέχει η αστυνομία, προσπαθεί, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να μαζέψει τα χρήματα και από τον ΕΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από εγκληματικές οργανώσεις, όπως αυτή που στα Βολίσια είχαν κάνει τον κόσμο εκεί να δεινοπαθήσει. Δεινοπαθούσε ο κόσμος επί μήνες, επί χρόνια. 4 χρόνια τουλάχιστον, και βάλε και 2-3 ακόμα πιο πίσω, που είχαν αρχίσει τις αμπουκάδες. Λοιπόν, αυτό με τις εγκληματικές οργανώσεις τελικά, όπως φαίνεται, κάποιοι τότε λιδόρισαν το Χρυσοχοΐδη και λέγανε διάφορα για τις 20-25 εγκληματικές οργανώσεις που είχε πει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Από αυτή την εκπομπή όμως εδώ πέρα σας είχαμε πει καθαρά ότι για να πει αυτό το νούμερο ο Υπουργός σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Άρα, να το. Και θα σταθώ περισσότερο σε αυτούς που είχαν λιδωρήσει τότε τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που έλεγε ότι υπάρχουν 25 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 3, 4, 5, 6, 7. Δηλαδή πόσες μένουν τώρα ακόμα? 15, 16, 17, εκεί. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή ιστορία με τις οικογένειες που έχουν συλληφθεί έχουν από πίσω και άλλες ιστορίες, πιο παλιές. Όπως λένε οι καλά πληροφορημένες πηγές, μέσα στην ιστορία αυτή υπάρχει και το θέμα των Ζωνιανών, αυτό που είχε γίνει το μεγάλο τότε με τον αστυνομικό, τον Στάθη Λαζαρίδη, και με τα επεισόδια που είχαν γίνει τότε. Μιλάμε τώρα μέχρι στιγμής για 3 οικογένειες, 76 περίπου κατηγορούμενοι θα είναι. Κάνανε διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, παίρνανε τεράστια ποσά. Όπλα, αρχαία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει μέσα σε αυτή τη δικογραφία που τώρα θα μας ταράξει για λίγο καιρό.

0: Λοιπόν, σας είπα και για τα αρχαία. Αυτό με τα αρχαία πάντως να ξέρετε θα γίνει μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Γιατί θα έρθει ειδικό κλιμάκιο το οποίο θα κάτσει να μελετήσει όλα αυτά τα ευρήματα. Γιατί συμπεριλαμβάνονται στα ευρήματα. Οπότε θα έχουμε ιστορία με αυτό. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίσι, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, είναι το φυτό που ευδοκιμήσε κάτι χαράδρες. Λοιπόν, όλα αυτά τα έκρυβαν σε υπαίθρια σημεία του νησιού, γύρω-γύρω, και σε σπίτια εγκατελειμμένα που ήταν οι καφάντζες. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας του Ηρακλείου είχαν καταφέρει να εντοπίσουν ακόμα και αυτά τα σπίτια. Δηλαδή δεν έγινε το ντου. Άντε πάμε τους μαζέψαμε, γιατί είχαν ακούσει κάποιες τηλεφωνικές ή τους έχουν από τον υπερκοριό και έχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες. Ήξεραν και τα σπίτια όπου κρύβονται ναρκωτικά, όπλα κτλ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας βοσκός, τι είχε στο σπίτι του φαντάζεσαι? Είχε το ίδιο μηχάνημα που έχουν οι μεγάλες τράπεζες για να μετράνε τα χρήματα. Τι μέτραγε εκεί ο βοσκός? Τις τρίχες των προβάτων, το μαλλί, τι? Το πάμε λίγο στο αστείο για να το ελαφρύνουμε, γιατί πραγματικά η δουλειά που έκανε σήμερα η ασφάλεια του Ηρακλείου είναι γιγάντια η επιχείρηση, δεν μπορείτε να φανταστείτε, και όταν θα έχουμε εικόνες μπροστά μας θα καταλάβετε τι ακριβώς έγινε. Ταυτόχρονη επιχείρηση έφοδη σε πάνω από 20 σπίτια και όπως είπαμε και πριν, Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα μέχρι στιγμής, 19. Και η ιστορία έχει πολύ βάθος. Πολύ βάθος. Θα σας πω μόνο το εξής και πάμε παρακάτω. Πάνω από 500.000 ευρώ έχουν πάρει σε επιδότηση μόνο μια οικογένεια. Το τι έχει να βγει μέχρι το βράδυ δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ή μέχρι αύριο. Ακούμε εμείς διάφορα, οι αστυνομικοί συντάκτες μας λένε διάφορα, αλλά λέμε ρε φίλε, γίνεται τόσο μεγάλο. Και όμως είναι τόσο μεγάλο. Γι' αυτό και αυτή η επιχείρηση που έκανε η ασφάλεια του Ηρακλείου είναι πολύ σημαντική. Έχεις ένα τραγούδι με πρόβατα αρχαία και τέτοια μαζί ή να φτιάξουμε ένα? Πού να το βρεις τέτοιο, ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Δηλαδή να έχει μέσα αρχαία, ναρκωτικά και όπλα. Το όπλα το βρίσκουμε. Μπαμ, μπουμ, εντάξει. Τι έχεις?
1: Τραγούδι με τέτοιο.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τραγούδι που θα έχει μέσα όπλα, ναρκωτικά και πρόβατα. Για να το δούμε. Λοιπόν, μέχρι τότε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουλιντάκης, όλα μαζί και 6932-907-898. Αυτή η ιστορία είναι πολύ μεγάλη. Η επόμενη αμέσως μεγάλη ιστορία που υπάρχει εδώ στην Κρήτη είναι σχετικά με τις δομές των μεταναστών. Αλλά, σας είπα, αύριο θα σας έχω αποκλειστικό. Σήμερα θα αναφερθούμε επιδερμικά στο θέμα και θα πούμε και για αυτούς που θέλουν να φέρουν το στρατό. Γιατί λέει, εμείς στη δομή στους Μαλάδες δεν τους θέλουμε. Και αν μας φέρουν αστυνομία, αν μας φέρουν στρατό, εμείς δεν θα το δεχτούμε. Για φαντάσου να το λέγανε αυτό σε όλες τις περιοχές. Είναι δύσκολη φάση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολύ 19,8, 20 λίμουν. Δέξει όλα μαζί και ήρθε η ώρα να ακούσουμε ξανά κάτι. Γιατί πραγματικά θέλω να τα ακούω. Θέλω να τα ακούω. Θέλω να τα ακούω. Πώς το λέει το τραγούδι, θέλω να τα ακούω, να το λες, να το λες, να το λες. Ναι, θα θέλαμε να μας λένε, ξέρεις κάτι, κερδίσατε 555.000 ευρώ. Αλλά δεν θα μας το πει κανένας αυτό. Αντιθέτως, θα μας πει, είδες αυτή το ΠΚΜ που κλέβανε. 555.000 ευρώ πήρανε. Και επειδή εμείς σας είχαμε προειδεάσει πριν από 2 εβδομάδες, ήρθε η ώρα να το ξανακούσετε. Θα τρέχουμε. Πάμε να δούμε πώς θα τρέχουμε.
1: Μας κρατά σε εγρήγορση και νομίζω ότι πλέον με τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας δεν πλήττουμε ποτέ. Υπάρχει κάθε μέρα υλικό και τους αστυνομικούς συντάκτες.
0: Ξαναπείτε το αυτό, γιατί προχθές είχαμε τις απάτες εδώ στα Χανιά, χθες είχαμε τις απάτες στην Αθήνα, πάλι η ίδια κατάσταση με τις ΔΔΕ και με τους ψευτολογιστές, και σήμερα είχαμε την εξιχνίαση ακόμα μιας δολοφονίας που πολλοί λέγανε ότι αυτές οι δολοφονίες δεν εξιχνιάζονται από την ελληνική αστυνομία. Αλλά όπως βλέπουμε, εξιχνιάζονται.
1: Νομίζω ότι το οργανωμένο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αποδείξει ακριβώς το αντίθετο, ότι με μεθοδική δουλειά εξιχνιάζονται και αυτές οι δολοφονίες.
0: Παρόλο τον πόλεμο που δέχτηκε στην αρχή, τα έχει καταφέρει εξαιρετικά. Λοιπόν, μόνο που τρέχουμε πανικόβλητη, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Να είστε καλά, κύριε Δημοκλήδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα το παίξω κανένα 2 φορές ακόμα, έτσι, γιατί γουστάρω να τα ακούω. Μα έλεγε τότε η κυρία Δημοκλήδη ότι εμείς οι αστυνομικοί συντάκτες θα τρέχουμε. Δεν μπορούμε, όλοι στενά το. Σήμερα το τρέξουμε, ήταν φοβερό, ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Ήταν τόση ώρα ο κ. Ανδρουλάκης στο Βήμα της Βουλής, έτσι. Και μίλησε για τις υποκλοπές για τότε που τον παρακολουθούσαν και όλα αυτά. Δεν τον παρακολούθησαν ποτέ. Δεν το πάτησε το κουμπάκι. Τι λέει. Και περίμενε να ακούσω αν θα πει κάτι για τη μαφία της Κρήτης εδώ πέρα που πιάσανε την επόμενη μαφία. Αλλά δεν είπε τίποτα. Τι να πω. Δεν τον αφήσανε μάλλον, ναι. Πάμε, διαφημίσεις και ερχόμαστε.

να σφέρνουν τα μάτια, σφέρνουν το στρατό, η δομή μεταναστών δεν θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο, λένε οι κάτοικοι των Μαλάδων στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήταν πολύ επεισοδιακό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Λοιπόν, κάποιοι δεν δέχονται το πράσινο φως που έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Καθώς, όπως λένε, ο συνεταιρισμός στους Μαλάδες ενώ πληρεί τις προϋποθέσεις, οι κάτοικοι δεν θέλουν και έχουν δημιουργηθεί έτσι εντάσεις αυτή τη στιγμή και προβληματισμοί για το θέμα, οι οποίοι συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμαινε ότι σε χωροθέτηση, χωρίς να είναι σύμφωνοι οι κάτοικοι, δεν θα συνενέσουμε. Στο χώρο αυτό δεν συνηγορούμε να γίνει δομή, είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας όμως ότι η απόφαση ανήκει στο Υπουργείο.

Μάλιστα, το μέλος της συντονιστικής επιτροπής, ο κύριος Δημήτρης Ουρανός, είπε ότι χωρίς να ξέρει ο υπουργός παίρνει αποφάσεις. Δεν έχει ζητήσει τη γνώμη των φορέων. Δεν υπάρχει από εμάς περίπτωση να γίνει η δομή. Δεν θα γίνει. Ας φέρουν τα ΜΑΤ, ας φέρουν το στρατό. Η δομή δεν θα γίνει. Μπορεί όμως να μην κάνουν πίσω οι κάτοικοι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνει πίσω ούτε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί έχει γίνει όλη αυτή η επεξεργασία της περιοχής. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία βάφτισαν αυτή την περιοχή και την έθεσαν ως τον κύριο χώρο που θα γίνει η δομή των μεταναστών. Δεν θα είναι μια ανοιχτή δομή όπου θα μπαίνουν βγαίνουν. Είναι μια κλειστή δομή. Οπότε εκεί πρέπει να σκεφτούν και οι κάτοικοι και οι φορείς εκεί ποιες είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της δομής. Οπότε μια συζήτηση με τον Υπουργό νομίζω θα το λύσει όλο το θέμα.

Μάλιστα, ο κύριος Αρναουτέκης αναφέρθηκε σε αυτή την. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πως είπε μάλιστα ότι από την πρώτη στιγμή που πήγαμε τον κύριο Κερίδη στη Γάβδο, αποφασίστηκε να γίνουν στην Κρήτη δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Και όχι μία δομή δυναμικής 5.000 ανθρώπων. Σημείωσε μάλιστα ότι μέσα στο καλοκαίρι θα οριστικοποιηθεί το θέμα της ανάβλωσης πλοίου για τη μεταφορά των μεταναστών. Για να μην γίνεται, ξέρεις, με το πλοίο της γαμής. Ενώ τόνισε ότι για την επιλογή της Αγιάς δεν ήταν μια εύκολη λύση για το χώρο που προορίζεται για εκθεσιακό χώρο με έτοιμες μελέτες και χρηματοδότηση. Η διάθεση του χώρου έχει γίνει για 1+1 χρόνο και εκεί βγάζουν πάλι πρόβλημα. Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Αρναουτάκης μένει στην απόφασή του ότι σε χωροθέτηση χωρίς να είναι σύμφωνοι κάτοικοι δεν θα συνενέσουμε. Σε οποιοδήποτε μέρος και να πας δεν θα θέλουμε. Άρα το πρόβλημα είναι άλλο. Έτσι. Το Υπουργείο αποφασίζει, το Υπουργείο ξέρει και έχει φτιάξει το χωροταξικό και έχει μελετήσει το χωροταξικό και πού θα γίνει η δομή, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα πρόβλημα. Άλλωστε μιλάμε για κλειστές δομές. Δεν είναι οι δομές που φανταζόμαστε όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Που μπαινοβγαίνανε και κάνανε και πλιάτσικο στα χωριά και στα κτήματα των κατοίκων στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμο και οπουδήποτε αλλού ήταν. Αυτή θα είναι μια κλειστή δομή. Με τους αυστηρούς κανόνες που έχει θέσει πλέον ο κύριος Πλεύρης και που βρήκε αντίθετους όλους τους ευαισθητούλιδες. Ξέρετε, αυτούς που βγαίνανε στους δρόμους και τους υπερασπιζόντουσαν, αλλά τώρα που λένε να έρθει εδώ η δομή για να φιλοξενούνται για λίγο και να φεύγουν, δεν τους στέλνουν. Τι επιλεκτική ευαισθησία είναι αυτή από κάποιους όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, συνηγορούν, δεν συνηγορούν, το Υπουργείο αποφασίζει, δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ λέω ευτυχώς. Έτσι, γιατί άμα τα μπαίναμε σε συζητήσεις ποτέ, δεν θα γινόταν ποτέ η δομή. Και επειδή βλέπετε ότι το καλοκαίρι έρχεται, και επειδή το καλοκαίρι οι θάλασσες είναι ήρεμες, θα έχουμε καραβιές. Έτσι, γιατί κάποιοι φροντίζουν να έρχονται αυτές οι καραβιές εδώ. Άρα λοιπόν θα έπρεπε όλοι αυτοί οι κάτοικοι που είναι τώρα ενάντια στη δομή, να είναι και ενάντια σε αυτούς που υποστηρίζουν τους δουλέμπορους και τους υπερασπίζονται προκειμένου να έρχονται προς τα δω μετανάστες. Βέβαια, τα κονδύλια τα παλιά έχουν κοπεί προς ΜΚΟ αόρατες και ΜΚΟ φαντάσματα και κάτι ψευτοδιασώστες και κάτι ψευτο έτσι τυπάκια που το παίζουν δίθεν ευαίσθητοι, αλλά άμα σκοτωθεί κανένα παιδάκι εδώ πέρα δεν ασχολούνται ή δεν γίνεται τίποτα. Ασχολούνται μόνο με αυτά. Δεν πειράζει. Καλός είναι ο πόνος. Περνάει με παυσίπονο, να ξέρετε. Και ο Πλεύρης έχει το παυσίπονο στην τσέπη έτοιμο να σας το δώσει. Λοιπόν, αυτό για τις δομές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πιστεύουμε, γιατί πρέπει να μπούμε ξανά στα αστυνομικά θέματα. Γιατί έχουμε πολλά σήμερα αστυνομικά θέματα. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και αντίστροφα. Έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Εντάξει. Μιλάμε, θα πέσει το γέλιο της αρκούδας το βράδυ. Στο λέω από τώρα. Αύριο εμείς μαζί θα είμαστε, αυτός θα λείπει. Αλλά στο λέω από σήμερα για να το ξέρεις. Το βράδυ θα ρίξουμε τέτοιο γέλιο από το καρακιτσαριό και από το. Από αυτό που ετοιμάζουν που θα πάθεις πλάκα. Καταρχήν θα σας πω κάτι. Φύγανε από το Σύνταγμα το πρωί, 8 η ώρα, κάποια λεωφορεία για Θεσσαλονίκη. Τα οποία ήταν μισθωμένα, ρε παιδί μου, από κάποιον αόρατο. Μία κυρία έπαιρνε τηλέφωνο, είχε βγάλει μια ανακοίνωση στο Facebook, την έπαιρνε τηλέφωνο, γεια σας. Θέλω θέση. Και σου λέει, αυτή έλατε. Λοιπόν, σε λίγο, όταν γυρίσουμε λοιπόν από το τραγούδι, θα πάρουμε τηλέφωνο αυτήν την κυρία και θα πούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε το λεωφορείο. Τι κάνουμε τώρα, και να το παίξουμε. Γεια σας.

Ένα γλέντια που θα κάνουμε απόψε. Πολλά γλέντια. Λοιπόν, δεν έχω ξυγόνο, ξυλόλιο, φορτόλιο. Δεν θα κάνω ποτέ κόμμα. Και τελικά κάνω κόμμα. Υπάρχει η ζωή πριν τα Τέμπη και μετά τα Τέμπη. Σας λέω ατάκες Μαρίας Καρυθιανού, οι οποίες πραγματικά θλίβουν. Θλίβουν τον κόσμο, γιατί αλλιώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αλλιώς πάει. Ένα Περιστέρι μόλις εκεί στο Ολύμπιον πάνω, και το Περιστέρι έμοιαζε με γλάρο. Τόσο ήταν τεράστιο. Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα. Μισό λεπτό, να έχω μια καλεσμένη σε λίγο. Θα έχω καλεσμένη. Σε ένα λεπτό περιμένετε, θα έχω καλεσμένη.

Λοιπόν, θυμάστε όλοι εκείνο το βίντεο το φοβερό που η κυρία Καρθιανού μίλαγε στη φίλη μου τη Ράνια Τζίμα και της έλεγε: είναι σκόπιμα όλα αυτά που κάνουν. Τα κάνουν σκοπίμως, έλεγε. Δεν θα πολιτευτώ ποτέ, δεν υπάρχει θέμα για κόμμα, το διαψεύδω. Και σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα γελάσει και το παζαλό κατσίκι. Μιλάμε, θα έχει μια τεράστια ηθοποιό, λένε. Δεν ξέρω, ένα έτσι πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος θα μείνουμε κόκαλο μόλις τον δούμε. Γενικά ετοιμάζουν μια κατάσταση. Επειδή πήρα τηλέφωνο ένα φίλο μου τώρα που βγήκε πριν από λίγο live σε ένα κανάλι και του λέω: φίλε, τι ετοιμάζω εκεί πέρα, έχεις μάθει? Και μου λέει: καλά, κεσαριό του κερατά. Του λέω: τόσο πολύ? Μου λέει: ναι. Λέω: πώς γίνεται αυτό? Μου λέει: άμα δεις τι βγάζουν, θα πάτε πλάκα. Και άμα δεις ποιοι είναι αυτοί που είναι μαζί της, μου λέει, και πώς περπατάνε και τι κάνουν, θα κλάψεις. Μέσα στο Ολύμπιον, μου λέει, ξέρεις, το Ολύμπιον εκεί πέρα έχει μια καφετέρια δίπλα. Έτσι, πολύ μεγάλη, γεμάτη, πολύ ωραία καφετέρια. Λοιπόν, έχουν κλάψει ήδη από το κέντρο. Εντάξει, περιμέναμε να είναι κάτι πιο σούπερ, πιο έτσι. Λοιπόν, και κάτσε, να το κάνω, λες. Επειδή λέμε για καρακιτσαριό, θα σου πω τι θα κάνουμε τώρα. Φώναξε την, έρθει γρήγορα.

0: Λοιπόν, μέσα στο στούντιο έχω φέρει την Εύα Κοσμάκη. Παιδιά, την έκλειψα το σφαίρα για λίγο, την έφερα εδώ πέρα, γιατί μέσα στου δύο μαντάχαλου δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να κάνω και λίγο εκπομπή, έτσι να βλέπω κάτι να μ' αρέσει. Λοιπόν,
1: καλησπέρα.
0: Τι κάνει?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, Eurovision, πώ την είδε?
1: Κοίταξε, καμία σχέση από αυτά που περιμέναμε. Άλλα περιμέναμε να βγούμε. Η Φιλανδία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ με το βιολί. Εμένα ναι. Μου άρεσε.
0: Α, το βιολί σου άρεσε.
1: Μ' άρεσε γενικότερα η όλη έτσι. Το λουστίσιμο.
0: Εμένα μου άρεσε η Βουλγάρα.
1: Εντάξει, φαντάζομαι.
0: Όχι το τραγούδι, η Βουλγάρα.
1: Που βγήκε το Μπαγκράγκα. Ναι. Σ' άρεσε το τραγούδι, ο στίχος φαντάζομαι.
0: Και το τραγούδι και το.
1: Και η κοπέλα.
0: Αν ακούσει το.
1: Όμορφη είναι.
0: Κούκλα, θεά.
1: Μπαγκράγκα.
0: Α, το πες, ωραία, το λέει και ωραία. Ξέρεις γιατί σε πήγα τώρα, από το ένα καρακιτσαριό που ετοιμάζεται εκεί πέρα πάνω.
1: Α, δεν ξέρω τι έλεγες πριν.
0: Δεν
1: ξέρω τι λέμε τώρα.
0: Για ένα κόμμα που ιδρύεται σήμερα. Από το καρακιτσαριό εκείνο πάμε στο καρακιτσαριό της Eurovision. Γιατί υπήρχε και εκεί καρακιτσαριό.
1: Κοιτάξει, όσο πιο έντονος είσαι, όσο πιο ιδιαίτερα ρούχα φοράς, τόσο το καλύτερο για την Eurovision.
0: Θεωρείς εσύ ότι ήταν το death της woke ατζέντα σε αυτή την Eurovision?
1: Το συγκεκριμένο.
0: Όλη η φάση.
1: Ναι. Όλο. Τι να
0: πρώτη
1: πω,
0: βγήκε
1: τώρα.
0: Η Βουλγαρία. Δεύτερο το Ισραήλ που το χτυπήσανε πάρα πολύ. Αλίπητα κάτω. Δηλαδή ναι, η υπερευαίσθητη.
1: Δεύτερο πήγε το Ισραήλ. Νομίζω ναι. Πήγε πιο. Α, οντό.
0: Δεύτερο.
1: Α, ναι, βρε, το Ισραήλ. Η Φιλανδία πήγε πιο κάτω που λέγαμε για πρωτιά.
0: Και η Ρουμανία
1: και τα δίκιο. Που καμία σχέση. Αλλά λούμε, στοιχηματικές καμία σχέση. Όλα αυτά που βλέπουμε συνήθω κάθε χρόνο βγαίνουν. Γιατί λένε, θα βγει τότε η τάδε. Χώρα πρώτη, τάδε τρίτη, τάδε δεύτερη, καμία σχέση με αυτά που περιμέναμε.
0: Εντάξει, ξέρεις ποια είναι η συνέχεια τώρα, έτσι. Θα κερδίσουν και το γύρο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουν πέρασει στο γύρο. Θα πάνε μετά σε μνημόνιο και μετά θα γίνουν τι έγινε με εμάς. Έτσι έγινε με εμάς. Πρώτα πήραμε τη Eurovision και μετά γίνανε όλα τα άλλα και πήγαμε σε μνημόνιο. Αυτό είναι πλάκα. Σαν τραγούδι, πώς φάνηκε?
1: Σαν τραγούδι, εντάξει. Τώρα που το ακούω ξανά και ξανά, μου αρέσει.
0: Τη χορογραφία.
1: Δεν το είχα ακούσει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν
1: περίμενα καν ότι θα βγει. Ωραίο ήταν.
0: Εγώ το είχα πει στο Γιάννη.
1: Εγώ δεν το
0: ότι
1: περίμενα,
0: η Βουλγάρα θα τους διαλύσει. Και να σου πω κάτι. Αν θυμάσαι τη συμμετοχή του Σάκη Ρουβά τότε που ήταν με το.
1: This is our night.
0: Ναι, το This is our night shake, με τη Ρουσλάνα.
1: Με τη Ρουσλάνα, ναι.
0: Λοιπόν, η Ρουσλάνα, επειδή ήμουν τότε εκεί σε αυτή την Eurovision, είχα πάει. Έβλεπε τη Ρουσλάνα παντού. Ό,τι έκανε και η Ντάρα. Δηλαδή, χωνότανε. Σε όλες τις αποστολές, έκανε χαβαλέ. Χόρευε με τον Κύπριο, χόρευε με την Κύπρια, χόρευε με τον Γερμανό, χόρευε με όλους. Χωνότανε η Ρουσλάνα. Στο Σάκη του έλεγε «Oh, I love you, you're the best».
1: Να κάνουν ένα ντουέτο μαζί.
0: Και το έκανε το ίδιο και η Ντάρα. Mm. Δηλαδή, παίρναγε σε όλες τις αποστολές μέσα, τη βλέπανε στις χώρες που είναι ο κάθε υποψήφιος.
1: Λες βοήθησε αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Μα και τη Ρουσλάνα τότε αυτό τη βοήθησε. Η Ρουσλάνα γι' αυτό βγήκε, δεν το παίρνει κανένας.
1: Ναι, πολύ κριτική παρουσία και η Ρουσλάνα. Μ' αρέσει.
0: Ναι, όχι, μα το ίδιο πράγμα. Καταρχήν η χορογραφία της Βουλγάρας, έτσι, ήταν εκπληκτική. Δυναμικό, πολύ έτσι ωραίο. Λοιπόν, για πες μου τώρα, ποιο άλλο τραγούδι σου άρεσε?
1: Μ' άρεσε. Εντάξει, ο Κύλλας, κοίταξε να δεις. Είχε. Βοηθήθηκε πάρα πολύ. Από Φωκά Ευαγγελινό ήταν τα σκηνικά πάρα πολύ όμορφα. Λίγο το background δεν ξέρω αν μου άρεσε τόσο.
0: Ναι.
1: Που ήταν, μοιάζε με παιχνίδι, με λίγο φρουτάκια μου θύμισε. Δεν ξέρω, λίγο ξέρεις.
0: Λίγο φρουτάκια.
1: Είναι όλα αυτά τα χρώματα πίσω.
0: Ήταν λίγο
1: αυτό
0: τα παιχνίδια,
1: ξέρεις.
0: Ήταν λίγο το.
1: Κατά τα άλλα, τα σκηνικά, όλα αυτά που είδαμε μας άρεσαν.
0: Ωραία, να σου ρωτήσω τώρα κάτι. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα και μην το πάρεις όταν το λέω κοροϊδευτικά, έτσι. Ναι. Κανονικά το λέω. Τι σημαίνει queer αγόρι?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ούτε εσύ.
1: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, να σου πω την αλήθεια.
0: Εσύ? Σημειάζει λίγο το Αγγίλε. Κοίτα, βρήκανε. Όχι, εντάξει.
1: Κοίτα το παιδί είναι και το σημείο εκεί που λέει κοίτα μαμά, σε συγκίνει πάρα πολύ,
0: ναι,
1: έτσι,
0: εντάξει,
1: να ταιριάζει. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί άγγιξε τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: το συμπάθει πάρα πολύ κόσμο.
0: Το πουσάρισαν πολύ και καλά ότι είναι ο πρώτος ο έτσι ο αλλιώς. Και εγώ το έλεγα εδώ με τον Γιάννη, θυμάσαι που το είχαμε πει ότι ωραίο τραγούδι, ναι, θα πάει καλά, αλλά δεν είναι για πρώτο.
1: Εντάξει, δέκατη είχε πάει η Σάντι. Εντέκατη είχε πάει.
0: Ναι.
1: Κάτι θέση πήραμε τώρα, μία
0: κοίτα,
1: θέση πάνω.
0: Το τραγούδι ήταν για τρίτη, τέταρτη, άντε πέμπτη το πολύ. Δεν ήταν για δέκατη. Αλλά είδες τώρα πώς ψηφίσαν όλοι. Και πρώτη φορά μάλιστα που και η Κρητική Επιτροπή και κοινό ψήφισαν τα ίδια.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Καλό αυτό.
2: Άρα δεν έκανε δημοσίευση.
1: Και είναι πολύ.
2: Δεν ήταν θέμα δημοσίευση.
0: Όχι. Όταν σε ψηφίζει ο κόσμος, σημαίνει ότι σε έχει δει στις δικές του. Στις δικές του συμμετοχές, σε έχει δει σε διάφορα βίντεο. Πώς έχουμε εμεί στο TikTok εδώ και βλέπαμε παντού τον Ακύλα, τον βλέπαμε με την Ντάρα, τον βλέπαμε με τη Γερμανίδα, τον βλέπαμε με όλους. Έτσι γίνεται και σε άλλες χώρες. Έβλεπαν την Ντάρα ανάμεσα σε όλους τους καλλιτέχνες. Οπότε εκεί το κοινό ψήφισε τι.
1: Όλα
0: Ντάρα.
1: Παίζουν ρόλο.
0: Ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Ήταν ο θάνατος της woke ατζέντα στην Eurovision αυτή. Δεν ψήφισαν ούτε τα queer, ούτε τα trans, ούτε τα έτσι, ούτε τα αλλιώς. Ψήφισαν μια ωραία γυναίκα. Η οποία χώνεψε ωραία, τραγούδισε ωραία. Εντάξει, φωνητικά είναι απίστευτη.
1: Πολύ καλή, πολύ
0: μου εξήγησε φίλος, μου εξήγησε φίλος αυτές τις τεχνικές που καθότανε και μίλα και παίρνει την ανάσα για να κάνει τον μπαμ στο τραγούδι. Κάποιες τεχνικές εγώ τραγουδιστικές. Και τις έκανε λίγη τέλεια. Και η πιο καλή τραγουδίστρια σε όλη την Eurovision ήταν η Αυστραλία.
1: Α, η Αυστραλία.
0: Εμένα αυτό το τραγούδι μου άρεσε πολύ. Σαν τραγούδι, μου άρεσε αυτό. Σούπερ στάδι τύπησα. Και θα δεις τώρα ότι. Τι λέγαμε. Εγώ πιστεύω ότι η Βουλγάρα θα είναι από τις λίγες που θα βγάλει η Eurovision να κάνουν διεθνή καριέρα. Και όχι όπως τα λέγαμε παλιά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μετά την Εύα Κοσμαδάκη ήρθε η ώρα να πάμε ξανά στα σκληρά, τα βαριά. Λοιπόν, αρχαία αντικείμενα απίστευτης αξίας στα χέρια μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων. Θα κατεβάσω λίγο τους τόνους τώρα, γιατί πρέπει να ετοιμάσω ένα ολόκληρο κείμενο με κάτι αποκλειστικό που έχω για τη συγκεκριμένη ιστορία. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το τι έχουν κάνει και το τι θα βγει από εδώ και πέρα, θα πάθετε πλάκα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Πολίτικα 89,8.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνέκης, όλα μαζί. Και πραγματικά τα όσα μαθαίνουμε για τις εγκληματικές οργανώσεις αυτές τις δύο που έπιασε η ασφάλεια του Ηρακλείου είναι συγκλονιστικά. Να πάμε στα σοβαρά ή να πάμε στα αστεία? Τι προτιμάτε? Πάμε λίγο αστεία,

Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία σχετικά με τον με το ζευγάρι που έχει εμπλοκή και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς να το πεις αυτό. Η οικογένεια αυτή έχει ιδιαίτερες καλλιτεχνικές ανησυχίες. Τι θέλω να πω με αυτό. Μέλος της οικογένειας είχε κατηγορηθεί παλαιότερα για το ξύλο αυτό που είχε πέσει στα αεροδρόμια. Θυμάστε τότε με τους κτηνοτρόφους. Ένα μέλος της οικογένειάς τους λοιπόν είχε παίξει άγριο ξύλο εκεί πέρα. Είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση τότε εκεί με τους ξυλοδαλμούς που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που σπάσαν αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ένα μέλος λοιπόν από αυτή την οικογένεια έχει γράψει και τραγούδι. Για ποιον όμως? Για τον κύριο Χρυσοχοίδη.

Λοιπόν, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα και όσο μαθαίνουμε γινόμαστε σοφότεροι. Ο 43χρονος που μάλλον προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης συνελήφθη στη Θέρισο την ώρα που έβγαινε από μια τράπεζα. Φαίνεται ότι προσπάθησε να πάρει χρήματα προκειμένου να μπορεί να εξαφανιστεί, να φύγει, να διαφύγει της σύλληψης, τέλος πάντων. Έρχεσαι. Δικαίωμα του να το κάνει, να το προσπαθήσει. Όμως η ασφάλεια του Ηρακλείου είχε εντοπίσει τις κινήσεις του, ήξερε που βρισκότανε και γι' αυτό και κατάφερε και το συνέλαβε. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή η σύλληψή του έξω από την τράπεζα σε συγκεκριμένη περιοχή στη Θέρισο. Η ουσία όμως είναι ότι αυτή η ιστορία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ από αύριο, γιατί πραγματικά το ό,τι βγαίνει από εκεί μέσα είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, μπράβο στην ασφάλεια του Ηρακλείου για αυτή την κινητοποίηση και για αυτή την επιχείρηση που έστησε, με πάνω από 200 αστυνομικούς, με πάνω από 26 σημεία τα οποία υπήρχαν όλοι αυτοί που κατηγορούνται, που είναι μέσα στη δικογραφία. Περίμενε να δω. Ναι, είναι αρκετοί οι συλληφθέντες. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως πιο μετά. Τραγούδι και επιστρέφουμε μετά. Έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο. Πάμε.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί μετά την εμφάνισή του στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής, όπου κυκλοφόρησε προς τα έξω ό,τι υπόθηκε μεταξύ του, μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΙΤ.

Λοιπόν, πριν βάλουμε ένα τραγούδι, να σας πω ότι πριν από λίγο στη Βουλή είχαμε και άλλο καύγα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Κερίδη. Ο κύριος Κερίδης είπε: είστε άξια διάδοχος Χρυσής Αυγής, και εκείνη το απάντησε: είσαι αρνητής της γενοκτονίας των ποντίων. Εντάξει, τρελό γέλιο, έτσι. Ο κύριος Μπιμπίλας για πρώτη φορά τσακώθηκε. Ναι, στη Βουλή, παιδιά, έδωσε το παρόν ο κύριος Μπιμπίλας στη Βουλή. Δίπλα από τη ζωή του Κωνσταντοπούλου γύρισε και λέει στον κύριο Κερίδη: μας είπατε Χρυσή Αυγή, είμαστε εμείς Χρυσή Αυγή. Τρομερό σκηνικό, τρομερό σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί βαριέμαι να μιλώ για αυτά. Τα πολιτικά θα σας τα πω αύριο. Άλλωστε, περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία το σόου που θα γίνει εκεί στη Θεσσαλονίκη. Άρα να μην είμαι Θεσσαλονίκη σήμερα. Να δω το σόου εκεί της κυρίας Καριστιανού. Και πραγματικά δεν ξέρω, μετά τις 5.30 ίσως κάνω κάτι τρομακτικό. Λοιπόν, ξέχασα πριν, είχαμε πει με τον Γιάννη Δασκαλάκη εδώ πέρα και το φίλο μου εδώ, τον Βαγγέλη. Μήπως κάνουμε μια κίνηση να πάρουμε εμείς τηλέφωνο για τα λεωφορεία. Τι λες, να πάρουμε. Να πάρουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο με αυτό που ετοιμάζουμε.

0: Κυρία Μούκα. Ναι, κυρία Μούκα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, γεια σας. Α, ο κύριος Μούκας.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα σας. Τα λεωφορεία έχουν φύγει όλα για τη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν προλαβαίνουμε κανένα.
1: Τα λεωφορεία δεν φύγανε.
0: Δεν φύγανε.
1: Όχι, γιατί τα ανακοινώσαμε ότι λόγω του ότι των έργων της Τετάρτης το πρωί που ανακοινώθηκαν στη σύραγγα των τεμπών, οι περισσότεροι εκ των επιθυμούντων να ταξιδέψουν άλλαξαν. Και είπαν ότι δεν επιθυμώ γιατί είναι πλέον κούραση ή είναι πλέον το ένα το άλλο.
0: Πόσα άτομα είχαν δηλώσει να φύγουν για Θεσσαλονίκη?
1: Εσείς ποιος είστε, παρακαλώ?
0: Δημοσιογράφος είμαι από την Κρήτη, από το Πολίτικα 89,8.
1: Μάλιστα. Είχαν δηλώσει πολλοί, γι' αυτό και το κίνημα είπε να τους εξυπηρετήσουμε και να το κάνουμε.
0: Πόσα λεωφορεία είχαν μπει για τον κόσμο?
1: Δεν είχαν μπει τίποτα.
0: Όχι, όχι. Πόσα λεωφορεία είχαν μπει, είχαν μισθώσει?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Πάνω από 10 δηλαδή.
1: Δεν γνωρίζω, δεν, όχι. Όχι, όχι.
0: Είχε μεγάλη κινητοποίηση από τον κόσμο από την Αθήνα για να πάνε στη Θεσσαλονίκη?
1: Τεράστια.
0: Τεράστια, και τελικά μείναν όλοι εδώ, δεν φύγανε?
1: Όχι, πήγανε με δικά τους μέσα ή με τα ξένη με τα τρένα. Και είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν έρθει στο Ολύμπιο αυτή τη στιγμή και στην Αιτία Αριστοτέλους Αθηναίοι.
0: Α, εσείς είστε στο Ολύμπιο τώρα, έτσι?
1: Εγώ τώρα ναι.
0: Ναι, εσείς είστε υπεύθυνος της κυρίας Καριστιανού ή υπεύθυνος για τα πούλμαν?
1: Εγώ δεν είμαι για τίποτα.
0: Δεν είστε για τίποτα?
1: Όταν είμαι δεν είμαι για τίποτα, δεν μπορώ να δώσω εγώ στον εαυτό μου ρόλους και καθήκοντα και οφήκεια.
0: Α, επειδή στο Facebook το δικό σας όνομα είδαμε, γι' αυτό. Για να κανονίσετε για τα πούλμαν.
1: Είναι η αρχή τώρα, έπρεπε να το κάνει κάποιος και αυτό.
0: Ναι.
1: Και το μοιράσαμε έτσι.
0: Άρα εσείς είσαι απλά υποστηρικτής της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Α, το όνομα το έχουμε να το πούμε τώρα ή όχι ακόμα?
1: Ποιο, το δικό μου?
0: Το όνομα του κόμματος.
1: Θα περιμένετε λίγο.
0: Έλα, πες τα τώρα, δεν πειράζει. Τώρα θα γίνουμε φίλοι.
1: Ούτε σε άλλους φίλοι είμαστε.
0: Ωραία. Πού κοντά είναι, πού κοντά κυμαίνεται, έτσι να πούμε δύο...
1: Δεν υπάρχει. Κάτι υπομονή λιγάκι. Και εμείς κάναμε υπομονή.
0: Εντάξει, δεν θα το πούμε στην Αθήνα, θα το πούμε μόνο εδώ στην Κρήτη, πουθενά άλλου.
1: Δεν πειράζει. Η Κρήτη είναι λεβεντομάνα, η Κρήτη τα λέει όλα όμως.
0: Κόσμος από την Κρήτη έχει έρθει για την κυρία Καριστιανού.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είχατε να βλώσει και πλοίο για να έρθει πάνω, έτσι?
1: Όχι. Τίποτα δεν είχε να βλώσει.
0: Ωραία, για πείτε μου κάτι. Πόσα πούλμαν ήταν να φύγουν και δεν φύγαν τελικά?
1: Δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν έχετε αριθμό για πούλμαν?
1: Όχι, δεν το γνωρίζουμε.
0: Α, επειδή άκουσα μια γυναίκα από πίσω, κυρία Καριστιανού, είναι?
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι.
0: Έλεγα πως είστε μαζί, δεν βγάζαμε στον αέρα να μιλήσουμε τώρα. Να μας πει δύο λόγια.
1: Κάτι υπομονή.
0: Ναι, εντάξει, θα κάνουμε. Είναι αγωνία όμως. Μέχρι το βράδυ να δούμε εκεί τι θα γίνει και αυτά με την ηθοποιό, με την ηθοποιό που θα βγει.
1: Μη στεναχωριέστε.
0: Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα χαίρομαι.
1: Ωραία. Θα σας έρθει κοντά μας και εμείς χαιρόμαστε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπούν και μας στηρίζουν, γιατί το κίνημα αυτό οδήγησε όλους μας να ενωθούμε και να αλλάξει κάτι.
0: Εσάς τι σας έκανε να μπείτε στο κίνημα αυτό της κυρίας Καριστιανού? Τι ήταν αυτό που σας όθησε?
1: Η ανάγκη για την ύπαρξη δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ελπίδας.
0: Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα?
1: Να τα πούμε άλλη φορά, κύριε μου, τώρα.
0: Εντάξει, και τώρα να τα πούμε, δεν πειράζει. Καλύτερα τώρα είμαστε στον αέρα. Μια χαρά είμαστε.
1: Στον αέρα, να πω, είμαι ακόμα ντύνομαι. Λοιπόν.
0: Α, εντάξει, δεν θα σας βγάλω τηλεόραση ή ραδιόφωνο είμαστε.
1: Όχι, με βγάλατε από τον μπάνιο όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, βγήκατε από τον μπάνιο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Θα τα πούμε σύντομα. Κάτι τελευταίο
0: θέλω. Και θα σας κάνω ό,τι δώρο θέλετε. Πείτε μου το πρώτο γράμμα του κόμματος. Το πρώτο γράμμα του κόμματος.
1: Κάπα.
0: Κάπα. Σίγουρα.
1: Κάπα όπως δεν είναι κίνημα. Τι λέτε τώρα?
0: Α.
1: Κάπα, κίνημα δεν είμαστε.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο γράμμα από το όνομα του κόμματος, του κινήματος.
1: Κάτι υπομονή. Κίνημα είναι ούτως ή άλλως.
0: Άρα δηλαδή έχει τη λέξη κίνημα μέσα, έτσι.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει, δώστε μου τώρα και εμένα.
1: Κόμματος κοινοπανά οτιδήποτε.
0: Πώς?
1: Μην κάνουμε τώρα και χιούμορ, εντάξει.
0: Όχι, όχι, καλέ, δημοσιογράφος είμαι, κανονικά σας ρωτάω. Δεν...
1: Ναι, και εγώ σας είπα δεν ξέρω. Μην λοιπόν.
0: Ωραία, μία από τις εκπλήξεις που θα έχει το βράδυ.
1: Εμένα.
0: Ποιος είστε εσείς, ο κύριος Μούκας, είπαμε, είσαστε.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας περιμένουμε κοντά μας.
0: Ναι, δεν μπορεί να βγει αυτό το αποκλείται να έρθω από πάνω Θεσσαλονίκη. Όπως... δύσκολο.
1: Νοερός.
0: Α, νοερός.
1: Εντάξει.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και κλείνουμε.
1: Έχετε ρωτήσει 4 τελευταία.
0: Τελευταία. Εντάξει, αφού σας βρήκα τώρα, είσαστε ο πιο στενός συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Να μην σας ρωτήσω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θυμάστε που είχε δώσει μια συνέντευξη στην κυρία Ράνια Τζίμα και της είχε πει ότι δεν θα πολιτευθεί?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάστε. Τι την έκανε να αλλάξει γνώμη, πιστεύετε, και τελικά φτιάχνει κόμμα?
1: Να σας ρωτήσετε την ίδια, ειλικρινά.
0: Εγώ ρωτάω εσάς που είσαστε δίπλα της.
1: Όχι, ας ρωτήσετε την ίδια, μη στεναχωριέστε.
0: Δεν θέλει να μας πείτε εσείς. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, να το καθιερώσουμε αυτό, να κάνουμε πλάκες στον αέρα και να βγαίνουν στον αέρα να μιλάνε. Ποιο θες να πάρουμε? Πάρουμε το Μητσοτάκι, πάρουμε το Λαδουλάκι, τώρα το τελειώνουμε. Άσε το άλλο. Που στέλνω μηνύματα σε ένα φίλο μου, τον Νίκο, και τα παίρνει να δουλέξει τα μηνύματα. Παλιό τηλέφωνο, άστα. Λοιπόν, ακούσατε τον υπεύθυνο των τρένων, των λεωφορείων που θα μπαίνανε από την Αθήνα για να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Τελικά ούτε ένα δεν έφυγε. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, τράπεζα τώρα. Ευτυχώς δεν είχε να βλώσει και καράβι από την Κρήτη, έτσι. Τα ψάρια θα πηγαίνανε από κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, από ό,τι καταλάβατε, εδώ έχουμε ένα φάουλ. Μια αποτυχία. Δεν πήγαν τα λεωφορεία.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιμουνδέκης όλα μαζί και στο 6932-907-898 μου έχετε πει 10 ιστορίες μέχρι τώρα για τους ηλιθέντες. Τους έχει, πού τους μάθατε όλους και τόσο γρήγορα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έχει κάνει αυτό με το τραγούδι. Όντως έχει βγάλει τραγούδι για το Ξοχοίδη. Το ψάχνω ήδη, μου στείλατε και ένα TikTok και περιμένω να δω αν είναι αλήθεια. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, στο πολιτικα.gr υπάρχει το βίντεο με τη σύλληψη του 43χρονου που διέφευγε της σύλληψης, καθώς η ασφάλεια Ηρακλείου είχε φροντίσει να εντοπίσει τις κινήσεις του και την ώρα που πήγαινε σε μια τράπεζα εδώ στην περιοχή της Θερίσου, μόλις βγήκε από την τράπεζα, τσουπ, τον πιάσανε. Όλο το βίντεο στην σελίδα πολιτικα.gr. Μπείτε να το δείτε.

Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος εντοπίστηκε στη Θέρισο, έξω από το υποκατάστημα τράπεζας, όπου φαίνεται να έχει μεταβεί προκειμένου να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι σχεδίαζε να φύγει εκτός Κρήτης. Γι' αυτό και οι αστυνομικοί τον είχαν, ξέρεις, τον είχαν λοκάρει και πήγαιναν όπου πήγαινε. Ξέρεις, καμιά φορά τους αφήνουν να κινούνται, μήπως και πάνε σε άλλους που τους ψάχνουν για αυτούς για να τους έχουν όλους μαζί. Εμένα μπάρο που λέει 2, 3, 4, 5, 6 τριγώνια αυτό. Λοιπόν, ο 43χρονος είναι ιδιαίτερα κομβικός όλη αυτή την ιστορία. Πέρα από όλες τις άλλες υποθέσεις που υπάρχουν με ναρκωτικά, όπλα κλπ. Εδώ πέρα έχουμε υπόθεση επιδοτήσεων ΟΠΚΠ. Μιλάμε για παράνομη ίσπραξη μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω των κρατικών ενισχύσεων. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι πάνω από 500.000 ευρώ. Αλλά τελικά, όπως είδατε, είναι όλα εδώ. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, αυτός ο 43χρονος, εμφανίζεται κτηνοτρόφος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του φέρονται να επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως αληθές το ψευδές γεγονός ότι εκείνη διέθετε τον αριθμό προβάτων που είχε δηλώσει το κτηνοτροφικό της Μητρό, προκειμένου να μην επιστρέψει επιχορηγήσεις που είχαν ήδη καταβληθεί για το 2025, αλλά και για να συνεχίσει να εισπράττει αντίστοιχες ενισχύσεις τα επόμενα χρόνια. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η γυναίκα είχε δηλώσει στον ΟΠΚΠΕ πως κατήχε συνολικά 823 πρόβατα. Αριθμός που φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο που διέθετε η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν σημαντικά μικρότερο. Λοιπόν, πότε άρχισαν όλα αυτά να γίνονται λίγο αρτσιμπούτσι και λουλάς? Όταν ο βασικός κατηγορούμενος ενημερώθηκε νόμιμα ότι στις 2 Απριλίου του 2026 επρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσημος έλεγχος και καταμέτρηση από συνεργείο του ΟΠΚΠ. Από εκείνο το σημείο, όπως περιγράφεται, φαίνεται να στήθηκε μια οργανωμένη επιχείρηση προκειμένου να εμφανιστεί στον έλεγχο ο αριθμός ζώων που είχε δηλωθεί στα επίσημα Μητρώα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επικοινώνησε με άλλους κτηνοτρόφους, με συγγενείς του, με φιλικά πρόσωπα, ζητώντας του να του παραχωρήσουν προσωρινά κάποια ζώα, ώστε αυτά να εμφανιστούν ως ιδιοκτησία της συζύγου του κατά την επικείμενη καταμέτρηση. Κατάλαβες τι? Τα έπαιρνα από σένα, τα βάζα εκεί, ουπ, τάκ, πάρε την επιδότηση. Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, προμηθεύτηκε ενότια, σκουλαρίκια δηλαδή, αυτά που βάζουν στα πρόβατα, σήμανσης με τους κωδικούς εκτροφής της συζύγου του, τα οποία τοποθετήθηκαν στα μεταφερόμενα ζώα, ώστε να φαίνονται καταγεγραμμένα ως δικά της. Λοιπόν, η όλη έρευνα περιγράφει μέσα στη δικογραφία μια συντονισμένη επιχείρηση που οργανώθηκε την 1η και τη 2η Απριλίου του 2026, κατά την οποία μεταφέρθηκαν ζώα από άλλες εκτροφές στο ποιμνιοστάσιο της κατηγορούμενης, της συζύγου του 43χρονου. Μάλιστα, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές αυτής της υπόθεσης, αναφέρεται ότι ένας εκ των εμπλεκομένων φέρεται να παραχώρησε όχι μόνο το κοπάδι του, αλλά ακόμη και ολόκληρο το ποιμνιοστάσιο του, ώστε αυτό να παρουσιαστεί ως μέρος της εκτροφής που επρόκειτο να ελεγχθεί. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα γιατί τα μιλάγανε μεταξύ τους με το τηλέφωνο. Άρα, λοιπόν, οι ενέργειες αυτές έγιναν με σκοπό, όπως καταλαβαίνετε όλοι σας, να εξαπατευθύνουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί και να πάρουν στα χέρια τους χρήματα τα οποία εμείς δεν τα δούμε ποτέ. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες όμως, ο προγραμματισμένος έλεγχος που ήταν να γίνει εκείνη την ημέρα, και γι' αυτό μαζεύει τα κοπάδια αυτός από όλους, δεν ολοκληρώθηκε εκείνη την ημέρα. Καθώς ο 43χρονος φέρεται να μην εμφανίστηκε εγκαίρως στο προκαθορισμένο σημείο συνάντηση με τους ελεκτές, με αποτέλεσμα το συνεργείο του ΟΠΚΠ να αποχωρήσει και η διαδικασία να ακυρωθεί.

Πάμε λοιπόν να σας πω και κάτι από Αθήνα τώρα, ένα άλλο θέμα που έχει σκάσει και πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση που υπάρχει αυτό το θέμα. Δηλαδή, λοιπόν, ένας αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή. Την ώρα που το ζήταγε το φακελάκι, τον τράβαγε βίντεο ο συνοδός του ασθενή. Τον τράβηξε βίντεο να το ζητάει. Το φακελάκι. Ο Φτηνιάρης ζήταγε 150 ευρώ από τον άρρωστο τώρα, έτσι. Λοιπόν, τέσσερα. Λοιπόν, ζήτησε φακελάκι για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης τον τέλειωσε κατευθείαν, τον έβγαλε από το τέτοιο. Ας πάει να κάνει όσες μιλήσεις θέλει και αυτά, λέει, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν, αν θα αθωωθεί ποτέ από το δικαστήριο, τότε βλέπουμε. Λοιπόν, μάλιστα πριν από λίγο, εγώ έκανε και μια ανάρτηση στο Twitter ο κύριος Γεωργιάδης και γράφει ότι πριν από λίγο. Περίμενε, να το ανοίξω. Δεν το ανοίξα. Δεν το. Πριν από λίγο, λίγο μου έστειλε ένα παράδειγμα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μια ασθενή που κατέγραψε ένα αναισθησιολόγο την ώρα που αυτό τη ζητάει 150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξε, ταυτοποιήθηκε και το νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξε επίσης τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πόσο αυτό να απομακρυνθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συχαίνω με το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται το ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπάμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από τον ασθενή. Για τις μακακίες κάποιων αδίστακτων τύπων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξαναζητάει συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί δεν πρέπει να ζητάει συγγνώμη ο Άδωνης. Πρέπει να τους τελειώνει όπως το κάνει και να φεύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχε ζητήσει συγγνώμη, αν θυμάστε, και από τη γυναίκα εδώ στο Ρέθυμνο που είχε γίνει η μετάγγιση αίματος. Που ακόμα η γυναίκα παλεύει να μάθει ποιοι πήγαν να τη σκοτώσουν. Τέλος πάντων, μια άλλη ιστορία αυτό. Αλλά και τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε ζητήσει συγγνώμη. Όπως και από τη γυναίκα που είχε πάει το παιδάκι της με σπασμένο το πόδι στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και δεν το περιέθαλψαν και το πήγε σε ιδιωτικό. Και είχε βγει τότε εδώ στην εκπομπή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και είπε πάλι συγγνώμη. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, τσακίστε τους. Μη ζητάτε συγγνώμη. Δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Φταίνε αυτοί. Δεν φταίει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, sorry, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, δεν θάβονται αυτά τα θέματα που κάποιοι άλλοι θα τα θάβανε. Πού να τρέχουν τώρα να ασχολούνται με έναν κόλο. Άντε, μην το πω. Ο Άδωνης όμως ασχολείται 24 ώρες 24 ώρες. Δηλαδή, ό,τι ώρα και αν τον πιάσεις, θα έχει να σου δώσει κάτι. Θα έχει να σου πει κάτι. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι θα τον πιάσουμε, ρε, τον άτιμο αυτό που έκανε τη μακακία. Αλλά κοίτα, δεις, υπάρχει ένας Άδωνης από πίσω που θα τον δουλειώσει κατευθείαν. Επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και κατευθείαν γίνανε οι άμεσες ενέργειες. Απομακρύθηκε. Άντε τώρα να ψάξει να βρει και το 50 για πάλι αυτός ο αναισθησιολόγος. Ανέστητος αναισθησιολόγος. Αυτός ήταν ο τίτλος.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε σήμερα πιο νωρίς λίγο για να προλάβουν και τα παιδιά εδώ να κάνουν τη δουλειά τους. Δύσκολη μέρα σήμερα. Τι? Α, το έγραψες. Εντάξει, είμαστε ok. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Γιάννη Δασκαλάκη. Εδώ. Κάτσε στο μικρόφωνο λίγο. Μπράβο. Μόνο στον Χρήστο Κώστα θα δίνει συνέντευξη. Λοιπόν, πες μου πως είναι στα γερμανικά, στα νορβηγικά θα σε ξαναδώ.
1: Δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
0: Σε ποιο επίπεδο είσαι?
1: Έχω μάθει τα πολύ βασικά.
0: Θες να πιούμε ένα καφέ, κοπελιά?
1: Εντάξει, το έχει πάει πολύ εξειδικευμένο.
0: Εξειδικευμένο, όχι.
1: Είναι πολύ εξειδικευμένο.
0: Πώς θα αγοράσει ψωμί, ξέρω εγώ, στο φούρνο?
1: Κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Λοιπόν,
0: σουβλάκια.
1: Σουβλάκι, αυτό είναι και εύκολο γιατί είναι ελληνική λέξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το αγοράζω είναι σοπ.
0: Σοπ.
1: Σοπ. Σόπερ το ρήμα. Για η σόπερ σουβλάκι.
0: Τώρα εσύ, εμείς μαζεύουμε κόσμο από το εξωτερικό να έρχεται εδώ πέρα στην Ελλάδα να δουλέψει, εσύ φεύγεις.
1: Εγώ πάω να τους φέρω, ρε.
0: Α, πας να τους φέρεις.
1: Ναι, εγώ πάω να τους πω τι κάνετε εδώ, αλλά τι κάτω.
0: Λοιπόν, πώς τη βρήκες αυτή τη δουλειά στη Γερμανία, στη Νορβηγία?
1: Είναι ο αδερφός μου πάνω.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, επομένως είναι. Μου έκανε το κονέ, στείλα βιογραφικό, έκανα δύο συνεντεύξεις μέσω Zoom.
0: Ναι.
1: Και πάω τώρα.
0: Να μείνεις μόνιμα εκεί.
1: Σχετικό είναι το μόνιμα.
0: Λοιπόν, κάτσε, θα δουλεύεις δύο εβδομάδες, μου είπε σε μια εταιρεία, και δύο εβδομάδες θα κάθεσαι.
1: Θα δουλεύω δύο εβδομάδες και θα κάθομαι τρεις.
0: Τρεις. Αυτές δύο εβδομάδες όμως θα πληρώνω σε κανονικά μηνιάτικα.
1: Αυτές, ναι, θα μένω μέσα. Καταρχάς είναι, είπαμε, σε πλατφόρμα γεώτρησης.
0: Ναι.
1: Θα μένω μέσα στην πλατφόρμα.
0: Εκεί που τρυπάνε, δηλαδή το.
1: Ναι, ναι, είσαι μέσα στη θάλασσα.
0: Μέσα στη θάλασσα, μέσα θάλασσα, ναι.
1: Είναι δεκάωρη δουλειά.
0: Α.
1: Αλλά με τα break για φαγητό και τα λοιπά βγαίνει σχεδόν 8,5 ώρα.
0: Αλλά δουλεύεις δύο εβδομάδες συνεχόμενα, 10 ώρα.
1: Δύο εβδομάδες συνεχόμενα.
0: Και Σαββατοκύριακα.
1: Ναι, ναι, σε ρί.
0: Και μετά κάθεσαι τρεις εβδομάδες.
1: Κάθεσαι μετά τρεις εβδομάδες. Αλλά πληρώνει σε μηνιάτικο, 160 ώρες το μήνα.
0: Συμπληρώνεις. Α, ναι.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα. Ωραίο σύστημα αυτό, ε. Και βαρέα ανθυγινά τα πάντα όλα.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό, δεν με νοιάζει.
0: Γιατί αύριο θα έχουμε θέμα βαρέα ανθυγινά, θα λείπεις.
1: Εντάξει. Θα μάθω και θα σου πω αν θα είναι βαρέα και
0: θα μιλάμε από Νορβηγία, έτσι.
1: Ναι,
0: σε ποια πόλη πας?
1: Σταβάγκερ.
0: Σταβάγκερ. Α, είναι βόρεια.
1: Σταβάγκερ.
0: Νότια.
1: Ναι, νότια.
0: Στα φιόρδ, κοντά είσαι.
1: Φιόρδ είναι βασικά η πόλη.
0: Πω, πω. Ωραία. Εκεί είχα δει παλιά κάτι πολικές αρκούδες εγώ. Πώς είμαι σε δαγκούς καμία. Είσαι όταν ξυπνάνε από το λιθαργό, πεινάνε.
1: Πιο πάνω είναι η πόλη και στην αρκτικό κύκλο.
0: Έχει και εκεί.
1: Αυτό δεν έχει χιόνια στο Σταβάγκερ.
0: Έχει. Έχει αρκούδες όμως.
1: Αρκούδες θα έχει.
0: Να προσέχεις μέσα στα δαγκούς.
1: Δεν έχει λογικά.
0: Πράσινες.
1: Καφέ.
0: Είναι άσπρες κανονικές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Κατεβαίνουν από εκεί πάνω για να φάνε.
1: Θα κρατάω μέλι.
0: Θα κρατάω μέλι.
1: Κριτικό.
0: Κριτικό μέλι. Τάιζε τις αρκούδες μέλι να μην σε δαγκώσουν.
1: Yes.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είσαι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουμε συνεργαστεί ποτέ. Πραγματικά στο λέω και έχω δουλέψει με πάρα πολύ κόσμο αυτά τα 27 χρόνια. Εξαιρετικός επαγγελματίας. Εγώ στεναχωριέμαι που φεύγεις πάρα πολύ. Να ξέρεις όμως ότι έχουμε τα καλύτερα για σένα. Και ελπίζω να μην παντευτείς Νορβηγίδα.
1: Όχι, ρε,
0: να μην κάνουμε και εξαγωγή τώρα.
1: Όχι, όχι, μόνο εισαγωγή.
0: Μόνο εισαγωγή. Θα φέρεις Νορβηγίδα στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτές τις τρεις εβδομάδες που θα κάθεσαι, δεν έχεις να δουλεύεις εδώ.
1: Αυτό σκέφτομαι, ότι αντί να πληρώνω σπίτι, ίσως να κατεβαίνω.
0: Α, δεν φεύγει.
1: Κάπως το έχω πει, ρε. Κάτι,
0: ωραία, λοιπόν, κάκο, υπάρχει ένα κόλπο για να με φύγεις. Το ξέρεις, το είπα. Μην το πω στον αέρα.
1: Ναι.
0: Άμα δεν θέλω να φύγεις αύριο, θα το κάνω. Το ξέρεις. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ, στην PR Media. Και είσαι πραγματικά από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει σε αυτό το χώρο. Σπανίζουν άνθρωποι με το δικό σου επαγγελματικό ταπεραμέντο, ήθος και τη βοήθεια που μου έδωσε εδώ πέρα όταν πρώτο ήρθα εγώ σε αυτό το σταθμό. Και δεν ήξερα.
1: Από μένα ήσουν εδώ, έτσι.
0: Ναι, αλλά εσύ μου έδωσε τρομερή βοήθεια και όθηση. Γιατί αν δεν είχα σένα μερικές φορές εκεί στον αέρα, δεν θα την έβγαζα καθαρή. Και ξέρεις, μιλάω για δύσκολες στιγμές που είμαστε αχωρημένος. Ναι. Όταν έχασα τον μπαμπά μου που ήσουν εδώ πέρα. Είναι στιγμές που μας δεν είναι. Λοιπόν,
1: okay.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και τις τρεις εβδομάδες αυτές που θα κάθεσαι να γυρίσεις πίσω εδώ να δουλεύεις. Καλά θα είναι.
1: Καλά, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να ασφαλίζουμε σε δύο χώρες.
0: Καλά, να δούμε, ρε παιδί. Να πάρουμε μάθη από την κυρία Κεραμέως, να δούμε τι γίνεται σε αυτό.
1: Εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, καλώς ταξίδι και καλή επιστροφή.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Χάνουμε τον Γιάννη. Γιορτάζει ο αγαπημένος μου γιος. Θα γιορτάζει και ο μπαμπάκας μου, αλλά δεν είναι πια κοντά μας. Οπότε. Εύχομαι όλοι εσείς που έχετε γονείς που γιορτάζουν ή είναι κοντά σας να τους παίρνετε πιο πολλές αγκαλιές, γιατί αυτές δεν χορταίνονται ποτέ και θα με θυμηθείτε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και σε όλα τα κορίτσια που τις φωνάζουν Ελένη, Λένα, Λένιο και όλα αυτά τα. Δεν μπορώ να ακούω αυτό που λένε χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Δεν είναι Ελένες. Λοιπόν, όποιο το λέει, εντάξει. Είναι σαν να λέμε ο Γιάννης ο Δασκαλάκης. Δηλαδή, πώς λέμε ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Αυτό. Λοιπόν, άντε καλό απόγευμα.

Καλώς τους, καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για 2 ώρες όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Παρέα μου στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Σιφάκης.

Σήμερα ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Να σας πω πως γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα, την Παγκόσμια Μέρα Αυτοάνωσης και Αυτοφλεγμονώδους Αρθρίτιδας, την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, την Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, καθώς και την Διεθνή Ημέρα Κλινικών Μελετών.

Η Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα για την θάλασσα γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην Παγκόσμια Κοινή Γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσα στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Εάν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτο Αϊνστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων.

Το πάμε να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1609, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 και σαν σήμερα ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι γνωστή σε όλους μάχη στο Μανιάκι. Το 1894 και σαν σήμερα ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1941 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλλά εξυπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η επιχείρηση Ερμής. 1996 και σαν σήμερα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο πραγματοποιείται από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή ο Παπαφλέσσας, από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2019 φύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η υποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με 25 νίκες σε Grand Prix.

Να δούμε και τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός και σήμερα, με νεφώσεις και βροχές. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Μακεδονία και Θράκη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημεριανές ώρες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπου εδώ θα περάσουμε στο politica.gr, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι για να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μπαίνετε και διαβάζετε όλα εκείνα που θα σας ενδιαφέραν. Σχοινάς, θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Ο Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη, σταθμή της τριήμερης περιοδίας του. Τερτύπια του καιρού με βοριάδες, ήλιο αλλά και συννεφιά. Ηράκλειο, απατεώνες εξαπάτησαν 90 διάχρονη. Χρήματα και κοσμήματα έγιναν καπνός. Ανησυχία για τη νέα ΚΑΠ, Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο για το θέμα. Ψυχιατρική παγνή, ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ηράκλειο, θεία λειτουργία για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών στον Άγιο Τίτο. Τρόφιμο στο Δαφνί στραγγάλισε 46χρονο μετά από έντονο επεισόδιο και συνελήφθη. Φορολογικές δηλώσεις, αυτόματα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες. Μπαίνει κόφτης ταχύτητας στα Πατίνια, τα μέτρα που εξετάζονται.

0: Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Απολογείται ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Κατασκοπία στα Χανιά, 7 χρόνια φυλάκιση στον Αζέρο, είχε 5.000 φωτογραφίες από τη βάση της Σούδας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα, αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, πολυτελή γυαλιά ηλίου, έτσι, κορεάτικη περιποίηση και αραβικά αρώματα. Όλα αυτά τα υπέροχα θα τα βρείτε στην 1821, στον αριθμό 29. Αραβικά αρώματα που έχουν και ένταση, έχουν και διάρκεια, έχουν και ξεχωριστό χαρακτήρα. Κορεάτικα αγκά, να σας πω έτσι κάποια από αυτά που μπορείτε να βρείτε εκεί. Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών, αλλά και πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Τέλος πρώτου ημιώρου, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μπαίνουμε λοιπόν στο πολίτικα.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Θα κάνουμε λοιπόν την αρχή με την ιστορία, την τελευταία ιστορία, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες στο τελευταίο διάστημα. Την τελευταία ιστορία λοιπόν από τα Βορίζια, αυτή την νέα υπόθεση που αποκάλυψε μια εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς κατοίκων για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη νέα λοιπόν υπόθεση και στις συγκεκριμένες αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα αναφέρθηκε μιλώντας στον ΑΣΚΑΙ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, υπογραμμίζοντας ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν να συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Όπως είπε, πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο, περιγράφοντας μια κατάσταση που όπως τόνισε αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών και παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων. Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνολική αναμόρφωσή του. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.

Αλλάζουμε θέμα με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδική θεία λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ετοιμάζονται να ριχτούν στην μάχη, προγραμματίζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Όπως αναφέρει, την 3η 26 Μαΐου και ώρα από τις 8 έως τις 9:30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεστεί θεία λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην θεία λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος. Περνάμε τώρα στο θέμα ψυχιατρική παγνή. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών να καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή και της μεγάλης υποστελέχωσης, αναφέρει σε δραματικό τόνο το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, περιγράφοντας την ανησυχητική εικόνα του, όπως υποστηρίζουν. Αναφέρεται λοιπόν σε μία ανακοίνωση το εξής: η εικόνα με τα ράντζα να κατακλείζουν την κλινική με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς και το γεγονός ότι στις 18 Πέμπτου δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί, αποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί το όριο ασφάλειας για ασθενείς και εργαζομένους και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα. Ω Σωματείο Εργαζομένων έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, αναδείξει και καταγγείλει την κατάσταση που επικρατεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μας και έχουμε προειδοποιήσει ότι οι εργαζόμενοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται σε φυσική, ψυχική και επαγγελματική εξουθένωση. Το μείγμα είναι εκρηκτικό και η κατάσταση αυτή ισχύει για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές. Οι κλίνες νοσηλείας είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ η προσέλευση έχει αυξηθεί τόσο λόγω της αύξησης της νοσηρότητας, όσο και εξαιτίας της παντελούς έλλειψης κατάλληλων δημόσιων ψυχιατρικών δομών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν σε κάθε εφημερία οφείλονται στην τραγική υποστελέχωση, στις ακατάλληλες υποδομές, καθώς ακόμη παραμένουν στα χαρτιά οι υποσχέσεις για επέκταση του τμήματος οξέων περιστατικών και στην ασφυκτική υποχρηματοδότηση. Απαιτούμε ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους μας, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά πάσχοντες, άμεση λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής του Αγίου Νικολάου, άμεση ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού δομών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο και στελέχωσή τους με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού επίπεδου απολύτως δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές. Όμως θύμα απάτης, για να αλλάξουμε θέμα, έπεσε μία 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από δίθεν τεχνικούς του ΔΟΔΙΕ, που συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι στην Κρήτη παρά τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί και τις συλλήψεις. Οι επιτίδη έπεισαν την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να μπουν στο σπίτι της και εξαφάνισαν χρήματα αλλά και κοσμήματα. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία.

Ανησυχία επικρατεί για την νέα ΚΑΠ, για την νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα προβλήματα που πνίγουν τους αγροτοκτηνοτρόφους. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, 8:30, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Ακτινοτρόφων στα γραφεία της ΕΑΣΥ, για τα θέματα που τους απασχολούν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η νέα ΚΑΠ, καθώς και τα οικολογικά σχήματα. Για τη νέα ΚΑΠ θα μιλήσει ο μελετητής Γιώργης Γεωργουλάκης, συνεργάτης του Αλέκου Στεφανάκη.

Τραγικό θάνατο βρήκε τρόφιμο στο Δαφνί μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα ξημερώματα Τετάρτης. Όλα συνέβησαν μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ένας 57χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με έναν 46χρονο τρόφιμο τον έπνιξε με τα χέρια του. Σημειώνεται πως και οι δύο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο Δαφνί. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό αυτό συμβάν.

Απολογείται όμως σήμερα ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στον ανακριτή λοιπόν οδηγείται ο πατέρας στα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν Απρίλιο και Μάιο. Όπως κατήγγειλε, ο πατέρας έσπρωξε τον 16χρονο και στην συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη, ενώ φέρεται επίσης να τον χτυπούσε.

Σε κάθειρξη 7 ετών και ενός μηνός, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Σούδα, κατηγορούμενος για κατασκοπία μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο νεαρός άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο κοντά στην αεροναυτική βάση της Σούδας, επιλέγοντας δωμάτιο με θέα προς το λιμάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και είχε κάνει κράτηση για έναν μήνα. Κατά την παραμονή του φέρεται να απέφευγε τις μετακινήσεις, βγαίνοντας από το δωμάτιό του μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε την σύλληψή του, οι αρχές εντόπισαν στο δωμάτιο που διέμενε φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε τραβήξει περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες από την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας, αξιοποιώντας τη θέση του δωματίου του. Στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή φέρεται επίσης να βρέθηκε ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι γινόταν η αποστολή του φωτογραφικού υλικού. Οι αρχές εξετάζουν την ασύνδεση της υπόθεσης με αντίστοιχη σύλληψη Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επίσης για κατασκοπία, έπειτα από πληροφορίες της Mossad. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να συνδέεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και να οποία έπειτα από πληροφορίες της Mossad. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να συνδέεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και να παρακολουθούσε για μεγάλο χρόνο.

0: σε διεθνή τώρα, ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντά η Τεχεράνη. Νέες εκατέρωθεν απειλές εξαπολύουν ΗΠΑ και Ιράν τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Σε νέες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το λέει εδώ και καιρό. Ωστόσο, προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα. Έχουν κουραστεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Έχουν 2 ή 3 ημέρες. Ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο. Ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανέφερε συγκεκριμένα. Την ίδια ώρα απαντώντας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Όπως υποστήριξε, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μία επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη. Υποστήριξε πως οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων του ζήτησαν να περιμένει, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή δεν θα καταλήξουμε, ανέφερε και επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το δάκτυλο στη σκανδάλη. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ θα συγκαλούσε την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε στο ίδιο μέσο πως υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπουντάμπι και το Ριάντ. Δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα, φέρονται να του είπαν. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο Τραμπ δήλωσε σε πολιτικούς συμμάχους του ότι Άραβες ηγέτες του είπαν πως δεν θέλουν να ανατιναχτούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειάς τους λόγω των Ιρανικών αντιπίνων. Μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Μαχάμπντ Αλ Τάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαούντ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαϊν Αλ Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν, ανέφερε. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μία σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Παίρνουμε κι εμείς μία ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

0: μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Σοφία Δερμιτζάκη, σκηνοθέτηδα, για να μιλήσουμε για την παράσταση «Η Τρελοβιενιό» της Ινές Κανιατή. Να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς θα δούμε εάν βρεθούμε στο θέατρο Χορομορφές. Να σας καλωσορίσω, κυρία Δερμιτζάκη. Καλώς μου ήρθατε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Για άλλη μια φορά, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς χαιρόμαστε γιατί η τέχνη μας αρέσει, το θέατρο μας αρέσει. Θεωρώ ότι οι καλές παραστάσεις λείπουν από την πόλη μας και όταν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μια καλή παράσταση, πολύ καλά κάνουμε και τρέχουμε, γιατί το θέατρο έχω την αίσθηση ότι είναι τροφή, έτσι, είναι τροφή για την ψυχή και όχι μόνο.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν για την παράσταση Τρελοβιενιό, την οποία σκηνοθετείτε και ναι. Ερμηνεύετε κιόλας, έτσι.
1: Και παίζω, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η Τρελοβιενιό ουσιαστικά ήταν ένα βραβευμένο βιβλίο της Ινές Κανιατή.
0: Ναι.
1: Ένα βραβευμένο μυθιστόρημα. Είχε κάνει τη διασκευή για το θέατρο η Μαρία Ιτσιμά και ο Γιάννης ο Αναστασάκης και πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το 2003 και έκτοτε παρουσιαζόταν ανά τα χρόνια σε διάφορα θέατρα και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στο Θέατρο Βασιλάκου, στο Θέατρο Στά, σε πολλά θέατρα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει να παιχθεί αρκετά χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, εγώ όταν το είχα δει με τη Μαρία Ιτσιμά, τότε είχα συγκλονιστεί από την ιστορία. Είναι μια πραγματικά φοβερή ιστορία, γιατί είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό της συγγραφέως το βιβλίο αυτό. Και τώρα με όλα αυτά που βιώνουμε, με όλα αυτά που ακούμε, που θα έπρεπε να έχουμε σταματήσει να το ακούμε σε σχέση με τη βία, με τη γυναίκα,
0: mm-hmm.
1: με το ταμπού στην ψυχική υγεία, όλο αυτό, με όθησε πάρα πολύ στο να το ξαναδιαβάσω και να ασχοληθώ με το κείμενο αυτό.
0: Είναι λοιπόν άκρος επίκαιρο από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δυστυχώς. Κάθε φορά αναγκάζομαι να το λέω αυτό για έργα που αγγίζουν τέτοιες πτυχές. Δυστυχώς είναι ακόμα επίκαιρα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μην αναγκάζομαι να το λέω, αλλά δεν γίνεται. Ναι, λοιπόν, ουσιαστικά μας μιλάει...
0: Πείτε μας δύο λόγια για την ιστορία.
1: Βεβαίως. Είναι η Μαρία. Έρχεται ναι. λοιπόν εδώ μπροστά μας η Μαρία. Είναι το πραγματικό όνομα που είναι στο μυθιστόρημα, έτσι. Και έρχεται να μας μιλήσει για τα παιδικά της χρόνια σε ένα χωριό της κάτω Ιταλίας και για τη μάνα της που τη φωνάζανε Τρελοβιενιό. Η μάνα της δεν ήταν τρελή. Δεν είναι αυτό που λέμε. Είναι αυτό που λέμε μάλλον η τρελή του χωριού.
0: Η τρελή του χωριού, τρελός του χωριού. Ναι.
1: Πώς το θεωρούν οι άνθρωποι, mm-hmm. έτσι. Έναν άνθρωπο που απλώς δεν μιλάει, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του. Μιλάει πάρα πολύ για την κακοποίηση, τη σεξουαλική και τη ψυχολογική. Μιλάει πολύ για τα ταμπού, για την ψυχική υγεία. Φύγει πάρα πολύ τον εγκλωβισμό του ανθρώπου σε ένα μικρό χώρο, σε μια μικρή πόλη, όπως είναι ένα χωριό της κάτω Ιταλίας ή ένα οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας.
0: Σε μια μικρή κοινωνία Ελλάδας. Που γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι μικρές κοινωνίες, έτσι, γιατί το ζούμε και εμείς στη δική μας τη χώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Μιλάει για όλα αυτά μαζί, αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι μιλάει για την αγάπη. Και εκεί είναι το συγκλονιστικό του έργου. Δηλαδή, ενώ λέει συγκλονιστικά πράγματα, έρχεται να μας πει συγκλονιστικά πράγματα για τη ζωή της, για τη μάνα της, βλέπουμε με πόση αγάπη και με πόση τρυφερότητα προσεγγίζει όλες αυτές τις μνήμες. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Δεν έρχεται ούτε για να κατηγορήσει, ούτε για να κλάψει, ούτε για να θίξει. Έρχεται για να μας μιλήσει με αγάπη για όλο αυτό που βίωσε στα παιδικά της χρόνια. Mm-hmm. Για όλη αυτή την απανθρωπιά, τέλος πάντων, των ανθρώπων, όλη αυτή τη βία, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ τρυφερό και γεμάτο αγάπη για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για τα φυτά, για τα ζώα, για οτιδήποτε.
0: Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει κακοποιηθεί και ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί, μπορεί να αισθάνεται αυτό το τόσο δυνατό συναίσθημα της αγάπης.
1: Ακριβώς.
0: Τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Και να λειτουργεί με τρυφεράδα.
1: Έτσι. Και φυσικά μιλάει για την αδιαπραγμάτευτη αγάπη της κόρης προς τη μάνα και το αντίστροφο. Έτσι, αυτό είναι το πιο έτσι, σημαντικό μέσα στο έργο. Μιλάει για αυτή τη γυναίκα που τη μεγάλωσε με τόσες δυσκολίες. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θα κάνω spoiler. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία πραγματικά. Mm-hmm. Μια συγκλονιστική ιστορία.
0: Είναι λοιπόν ένας μονόλογος, μας είπατε κυρία Δερμητζάκη, που και ερμηνεύεται και σκηνοθετείται. Αυτό τι δυσκολίες έχει για εσάς?
1: Έχει δυσκολίες, mm-hmm. γιατί όταν ερμηνεύεις και σκηνοθετείς και δεν έχεις και κάποιον άλλον μαζί σου επί σκηνής, mm-hmm. δεν έχεις ένα τρίτο μάτι να βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα, οπότε πρέπει να έχεις τις κεραίες σου τελείως ανοιχτές και να προσπαθείς να καταλάβεις πώς αυτό φαίνεται από κάτω, γιατί είναι διαφορετικό το πώς το νιώθουμε εμείς όταν παίζουμε, mm-hmm. και διαφορετικό το πώς το εκλαμβάνει το κοινό. Ναι. Μια φορά μπερδευόμαστε και λέμε μα σήμερα ήμουν πάρα πολύ καλή. Όχι, εχθές ήσουν καλύτερη, μα αφού εγώ σήμερα αισθάνθηκα καλύτερα. Ναι. Μια φορά είναι λίγο λεπτές οι ισορροπίες αυτές. Τέλος πάντων, είναι αυτή η δυσκολία.
0: Και το ότι είναι όμως μονόλογος, φαντάζομαι ότι και αυτό έχει τη δυσκολία του. Γιατί συνήθως όταν υπάρχουν περισσότεροι ηθοποιοί επί σκηνής, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, ο ένας μπορεί να καλύψει κάποιο κενό που μπορεί να δημιουργηθεί. Ενώ όταν είσαι μόνος σου γυμνός επάνω στη σκηνή και καλείσαι, ας πούμε, κάθε αναποδιά που μπορεί να παρουσιαστεί, να την καλύψεις εσύ ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι αυτή είναι η τεράστια δυσκολία. Είσαι μόνος σου σε αυτή την αδιφάγο σκηνή που ο γυμνός, όπως είπατε, που πρέπει οτιδήποτε συμβεί να το καλύψεις και να μην φανεί ότι έχει γίνει λάθος ή ότι έχει ξεχάσει λόγια, γιατί και αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Και δεν έχει κάποιο παρτενέρ να σε βοηθήσει. Mm-hmm.
0: Να συμπληρώσει, να πει μια τάκα, να συνεχιστεί, ας πούμε, το έργο. Ναι,
1: έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά έχει και μια γοητεία. Διότι όταν
0: είναι και challenging, όπως λέμε στο χωριό μου.
1: Ακριβώς αυτό. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος από κάτω δεν παίρνει ανάσα και τον κερδίζεις, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σου δίνει δύναμη.
0: Πολύ ωραία. Θέλετε να μας αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης?
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τη μετάφραση την έχει κάνει η Ρενέη Ψιρούκη, τη διασκευή, όπως είπαμε, η Μαρία Τσιμά και ο Γιάννης Αναστασάκης, το σκηνικό χώρο και το κουστούμι Ευαγγελία Καμπουράκη, φωτισμούς ο Ιάσονας ο Χριστοδούλου, την επιμέλεια της μουσικής την έχω κάνει εγώ μαζί με τη σκηνοθεσία, το σχεδιασμό αφήσεως η Ειρήνη Φερεντζάκη, τις φωτογραφίες ο Μάνος ο Πολιτάκης. Να πω ότι στην παράσταση ακούγεται ένα παραδοσιακό τραγούδι, το Μάνα Αργυρό Κλοντήρι, από το φωνητικό σύνολο Πλειάδες, και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση. Mm-hmm. Είναι μια εξαιρετική εκτέλεση. Τα σφυρίγματα που ακούγονται είναι του Ηλία του Βασιλιάδη. Παραγωγή Μουέτ Theater Group.
0: Πολύ ωραία. Στο χώρο Μορφές, στο Λάκκο, έτσι, στη γνωστή περιοχή και αγαπημένη περιοχή. Η πρεμιέρα έχει γίνει, κυρία Δερμητζάκη?
1: Έχει γίνει, ναι, έγινε. Και τώρα έχουμε ακόμα 3 Σαββατοκύριακα μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Κάθε Σάββατο είναι στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8, μέχρι τις 7 Ιουνίου θα παίζεται.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πω στα γρήγορα τηλέφωνα κρατήσεων και να σας χαρίσω και 2 προσκλήσεις για το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα κρατήσεων είναι 69-42-291-891,
0: mm-hmm.
1: και 69-49-74-33-91.
0: Τέλεια. 69-42 λοιπόν, 29-18-91 και 69-49-74-33-91.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας περιμένω φυσικά όποτε θέλετε.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.

Προχωράμε τώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι λίγο πιο πρακτικά ζητήματα, σε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Κάνουμε την αρχή με τον κοινωνικό τουρισμό για να δούμε πώς ακριβώς κυλούν τα πράγματα, μιας που στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες πολίτες να περιμένουν πλέον την ανάρτηση των τελικών πινάκων δικαιούχων προκειμένου να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενστάσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τις 17.400, ενώ στόχος της ΔΥΠΑ είναι τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου. Το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 vouchers για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα. Ήδη πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ μέσα από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν διαθεσιμότητα πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση. Ρόδος, Κος, Λέσβος, Σάμος και Κέρκυρα βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των δικαιούχων, ιδιαίτερα για Ιούλιο και Αύγουστο. Το πρόγραμμα καλύπτει όχι μόνο την διαμονή, αλλά και μεγάλο μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όσους ταξιδεύουν σε νησιά. Ωστόσο, η επιδότηση δεν λειτουργεί αυτόνομα, καθώς απαιτείται ενεργό βάουτσερ και κράτηση σε κατάλημα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Κάθε επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος της οικογένειας. Μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με δυνατότητα έως 6 διανυκτερεύσεων και μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερες παροχές. Στην Ελέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κο, τη Σάμο και τη Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στην Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στην Θεσσαλία, εκτός σποράδων, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, γεγονός που κάνει το πρόγραμμα ακόμη πιο ελκυστικό για πολλές οικογένειες. Σημαντική είναι και η επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τους περισσότερους δικαιούχους, η ιδιωτική συμμετοχή περιορίζεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου οικονομικής θέσης, ενώ το υπόλοιπο 75% καλύπτεται από την ΔΥΠΑ. Για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικά, μια τετραμελής οικογένεια που επιλέγει διακοπές στη Ρόδο με συνολικό κόστος ακτοπλοϊκών 320 ευρώ θα πληρώσει περίπου 80 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 240 θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος. Αντίστοιχα, ένας άνεργος που ταξιδεύει στη Σάμο με εισιτήριο αξίας 120 ευρώ θα πληρώσει μόλις 30 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα καλύπτει μόνο βασικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Καμπίνες, μεταφορά οχήματος ή αναβαθμίσεις θέσεων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Η ΔΥΠΑ συστήνει στους δικαιούχους να ακολουθούν σωστά την διαδικασία, πρώτα να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες και διαθέτουν ενεργό βάουτσερ, στην ασυνέχεια να κλείνουν κατάλημα και μόνο μετά να προχωρούν στην έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε νησιά με αυξημένη ζήτηση και περιορισμένα δρομολόγια όπως η Λέσβος, η Χίος και η Λίμνος, όπου η έβρεση διαθέσιμων δωματίων και εισιτηρίων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Έτσι φτάνουμε από ό,τι φαίνεται στην τελική ευθεία. Όσον ούπο θα αποσαφενιστεί η κατάσταση και έτσι θα γνωρίζετε και όλοι εσείς τι μέλη γενέστε σε σχέση με τις διακοπές σας.
λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος, σας υπενθυμίζω πως κάνω καθημερινά για τα reels του politica.gr. Μας βρίσκεται ως politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube και ενημερώνεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και έγκυρα. Ο όμιλός μας, ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media, μπήκε δυναμικά και στον κόσμο των reels και πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο να έχετε εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε την είδηση. Σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων λοιπόν δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ανακαλύψτε μας εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ευχαριστώ το κατάστημα Νικά Άλεξ για την επιμέλεια των ρούχων μου, για τα Reels. Ευχαριστώ τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 13 017 987, 28 13 017 987. Ρούσλαντ λοιπόν για μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Ευχαριστώ και το κομμωτήριό μου, το Άμπρα Κατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 11 115 95, 28 11 115 395, και ωράριο λειτουργίας από Τρίτος Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ, Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε στο Άμπρα Κατάμπρα: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης και πολλά πολλά άλλα. Άμπρα Κατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Πάμε σε μια ακόμη διακοπή όμως κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Μαζί μας ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Μας ήλθες με δύο θεματάκια σήμερα. Το πρώτο αφορά στο πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και το δεύτερο αφορά στην μάχη της Κρήτης και την ιστορική της σημασία.
1: Έτσι. 85 χρόνια σήμερα.
0: Ναι, μίλησες με τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά το τι μας είπε ο κύριος Παπαδάκης για τις μεταναστευτικές ροές και αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα. Η έρευνα κατέληξε σε τρία βασικά σενάρια, όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, μεταναστευτικής πίεσης, το ήπιο, το μεσαίο και το σκληρό, με βάση δεδομένα που πέρθηκαν από το 2015 έως το 2024. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί ουσιαστικά χώρα σε χώρα μόνιμης υποδοχής, ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και στον κανονισμό του Δουβλίνου. Εδώ να πούμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Παπαδάκης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και όλα αυτά που κάνει είναι ουσιαστικά εγχειρήματα και όχι κινήσει σε βάση περιπτώσει μια μόνιμη μεταναστευτική πολιτική. Επεσήμανε ότι μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στη Συρία, η αστάθεια στη Λιβύη και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία επηρεάζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές. Είπε ο κύριος Παπαδάκης ότι παρόλο που είναι πιλωτικό αυτό το πρόγραμμα και έχει λήξει πλέον η πιλωτική του μορφή, το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει την έρευνα αυτή, διότι θα αποτελέσει και ένα εργαλείο για την Ευρώπη να λαμβάνει τις σωστές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή και ενδεχομένως να τη βοηθήσει να αποκτήσει και μια ενιαία πολιτική και όχι να προβαίνει μόνο σε εγχειρήματα όπως είπε. Είναι όντως ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και όλη αυτή τη συζήτηση την κάναμε επειδή πρόσφατα αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, ενώ ήδη τα αποτελέσματά της έχουν παρουσιαστεί και σε διάφορα διεθνή φόρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την μάχη της Κρήτης, την ιστορική σήμερα επέτειο, ο κύριος Μαμαλάκης έκανε μία παρατήρηση στην αρχή της κουβέντας μας ότι παραμένει πεδίο με πολλά ιστορικά κενά από ελληνικής πλευράς, τονίζοντας πως οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταγράψει πολύ πιο συστηματικά τα γεγονότα από ότι αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει φιλότιμη κατά τα άλλα που έχει κάνει ο ελληνικός στρατός. Εξήγησε ότι η γερμανική επικράτηση κρίθηκε κυρίως από την αεροπορική υπεροχή, την απώλεια του λόφου 107 στο Μάλεμε. Να πούμε ότι ο λόφος 107 στο Μάλεμε είναι αυτός ο οποίος σήμερα βρίσκεται το γερμανικό νεκροταφείο. Δεν ξέρω εάν οι ακροατές μας έχουν επισκεφθεί τα δύο νεκροταφεία στην περιοχή των Χανίων.
0: Είναι χρόνια που έχω πάει.
1: Έχει πάει,
0: ναι, πολλά χρόνια.
1: Αξίζει τον κόπο και τα δύο νεκροταφεία. Παρόλο που είναι ένας τόπος, σε πάση περιπτώσει, αναπαύσεως και
0: ναι,
1: αλλά είναι η αισθητική τους, όπως την έχουν διαμορφώσει, γιατί τις φροντίζουν η Βρετανική πρεσβεία από τη μία και η Γερμανική από την άλλη, φροντίζουν τους χώρους αυτούς. Είναι πραγματικά άξια θεάσεως, είναι ιστορικοί τόποι, μπορούν να τα επισκεφθούν. Και κλείνω την παρένθεση. Και η αδυναμία των συμμαχικών και ελληνικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τη νέα μορφή καταδρομικού πολέμου των αλεξιπτωτιστών ανέδειξε επίσης η μάχη της Κρήτης ως μοναδικό ιστορικό φαινόμενο τη μαζική και αυθόρμητη συμμετοχή των κρητικών πολιτών στη μάχη, λέγοντας πως πολίτες με κουβάδες νερό, κυριολεκτικά ψωμιά, ελιές και ένα τουφέκι βρέθηκαν δίπλα στους στρατιώτες στα πεδία των μαχών. Αυθορμήτως και περιέγραψε μάλιστα και την περίπτωση εδώ, όταν σκοτώθηκε ο ταγματάρχης Τζουλάκης στο σημερινό Μεϊντάνι, όπως λέμε εμείς, ότι ναι, μεν είχαν φτάσει μέχρι τότε οι αλεξιπτωτιστές μέχρι αυτό το σημείο, αλλά μετά με την παρέμβαση, την επέμβαση των πολιτών που κατέβηκαν με τα τουφέκια, κατόρθωσαν να τους εξωθήσουν έξω από τη Χανιόπορτα. Δηλαδή αυτό δεν έχει καταγραφεί ποτέ, σε, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, σε ιστορία, ας πούμε, της αντίστασης έναντι των Γερμανών. Άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προσεγγίζει ιστορικά τη μάχη της Κρήτης, σημειώνοντας ότι περιορίζεται συχνά σε επαιτειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, χωρίς ουσιαστική ιστορική έρευνα και βαθύτερη μελέτη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ,
1: εγώ,
0: Νίκο.
1: Και εγώ ευχαριστώ,
0: καλά,
1: αγάπη.
0: Καλή επίσης. Συνέχεια. Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Αγγελάκη και τώρα πάμε εμείς σε άλλα θέματα. Αυστηροποιούνται, λέει, οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Να δούμε τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στην συζήτηση. Μαζί με την εξάπλωσή τους αυξάνεται και η ανάγκη για πιο ξεκάθαρους κανόνες χρήσης. Η κίνηση σε πεζοδρόμια, η χρήση χωρίς κράνος, η στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους με αυξημένη κίνηση είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που έχουν ανοίξει την συζήτηση γύρω από την μικροκινητικότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εξετάζονται οι αλλαγές που αφορούν την χρήση από ανηλίκους, αυστηρότερη έλεγχη, αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται ρυθμίσεις για τα όρια ταχύτητας, τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων, αλλά και τη διαχείριση της στάθμευσής τους μέσα στις πόλεις. Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πατίνι στην καθημερινότητά τους, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο μετακίνησής τους τα επόμενα χρόνια. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ασφάλιση αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερους χρήστες. Παρότι σήμερα η ασφάλιση για ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι υποχρεωτική, αρκετοί επιλέγουν ήδη να ασφαλίζονται, ώστε να έχουν κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή πρόκληση ζημιά σε τρίτους. Γιατί ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα έξοδα ή νομικές διαδικασίες όταν δεν υπάρχει ασφαλιστική προστασία. Καλύψεις όπως η αστική ευθύνη, η νομική προστασία και το προσωπικό ατύχημα θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους κινούνται συστηματικά με πατίνι μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλές εταιρείες που δίνουν την δυνατότητα για ασφάλιση με γρήγορες διαδικασίες και καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης. Καθώς η μικροκινητικότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα, φαίνεται πως η ενημέρωση, η υπεύθυνη χρήση και η προστασία των χρηστών θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της επόμενης ημέρας για τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Διαβάζω στο πρώτο θέμα πως με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη, λέει, και απλήρωτους φόρους. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζ διασταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Τηλεφωνικές λοιπόν οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν να διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, αλλά και μικροοφειλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω συγκεκριμένων συστημάτων. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,284 δις ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79.000 πλάς δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση
προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. Θα σας διαβάσω έτσι κάτι το οποίο και εγώ διάβασα και με έβαλε σε σκέψεις. Αφορά στις αποδείξεις που όλοι παίρνουμε από τις ταμιακές μηχανών, από τα σούπερ μάρκετ και πάει λέγοντας. Η χημική, λέει, ένωση που έρχεται σε επαφή με το δέρμα και απελευθερώνεται στον οργανισμό με επιπτώσεις στην υγεία και η όχι τόσο αθώα εναλλακτική της. Αυτό διάβασα. Το πιο πιθανό είναι στο εσωτερικό της τσάντας σας ή σε μια τσέπη του παντελονιού σας να βρίσκετε μια ξεχασμένη απόδειξη από την τελευταία σας αγορά ή λίγο πριν να ψωνίσετε και να έχετε μια ήδη στα χέρια σας. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το μικρό κομμάτι χαρτί, πέρα από το κόστος των προϊόντων που αγοράσατε, φέρει χωρίς να το γνωρίζετε και άλλες σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την υγεία σας. Η απόδειξη που πετάτε αδιάφορα είναι πιθανό να επιδρά αρνητικά στον οργανισμό με ένα απλό άγγιγμα. Οι φαινομενικά, λέει, αθώες αποδείξεις κρύβουν κινδύνους για την υγεία. Η χημική ένωση δυσφενόλη A, BPA, που χρησιμοποιείται στο θερμικό χαρτί των αποδείξεων, συνδέεται με ανησυχητικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Η παρατεταμένη επαφή με το χαρτί των αποδείξεων, ιδίως όταν τα χέρια είναι υγρά ή όταν έπειτα από αυτήν αγγίζουμε το στόμα ή τρόφιμα, μπορεί, λέει, να οδηγήσει στην απορρόφηση της ουσίας από το δέρμα. Η ουσία BPA είναι ενδοκρινικός διαταράκτης, που σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει το ορμονικό σύστημα και να προκαλέσει σειρά προβλημάτων υγείας, όπως αναπτυξιακά προβλήματα, προβλήματα αναπαραγωγής και άλλα. Για όσους χειρίζονται μεγάλο αριθμό αποδείξεων, όπως ταμείες, συνιστάται, λέει, η χρήση γαντιών νητριλίου που προστατεύουν το δέρμα και δεν επιτρέπουν την μεταφορά της ουσίας. Απίστευτο, έτσι. Πολλές ουσίες της κατηγορίας των δυσφενολών επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων πως ενδέχεται να βλάψουν τη γονιμότητα και να διαταράξουν το ορμονικό σύστημα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, αλλά και να οδηγήσουν σε δερματικές αλλεργίες. Οπότε τώρα ξέρετε, έτσι, αποδειξούλες στο γκάλαθο των αχρήστων και όχι μέσα σε τσέπες, σε τσάντες και στα χέρια μας. Και με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, έτσι, ιδιαίτερα προσεκτικοί ας είμαστε, αφού το μάθαμε, γιατί όχι, ας προστατευτούμε. Η πληροφορία άλλωστε είναι πάντα χρήσιμη. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος κάπου εδώ και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.